0: παίξουν άλλο και προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές. Πρόσθεσε επίσης ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ, μεγάλη άνοδος στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε χθες τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44 κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο μου φέγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλαφτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελειστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Liverpool Atletico Madridis 2-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπουλο στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουί με τη Λίμπαρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιάννη, έρχεται πόλεμος, το έχεις καταλάβει.
1: Με την Τουρκία.
0: Όχι, ρε, εσύ, μην πηγαίνεις.
2: Α, με τρόμαξες, ρε.
0: Μην πηγαίνεις κατευθείαν στο κακό. Μην είναι λίγο στα εσωτερικά. Πόλεμος, πόλεμος.
2: Για να πετρέψει το πρωί, λέει, είμαστε έτοιμοι στο πεδίο, λέω και εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πόλεμος, πόλεμος, τι πόλεμος δημοσκοπήσεων.
2: Α,
0: ηρέμησες τώρα.
2: Άσπερα, εντάξει.
0: Ηρέμησες τώρα.
2: Εντάξει, να σου πω ποιο. Ξέρεις τι, όποιον πάρουν τα σκάγια τώρα στις δημοσκοπήσεις όμως, θα είναι δύσκολα πράγματα, Αντώνη μου.
0: Άντε μετά να το σώσεις, δηλαδή αν παραμείνει αυτή η διαφορά Ελλάς Πασόκ, τι να πει μετά ο Ανδρουλάκης. Αν το μειώσει, τι να πει ο Τσίπρας.
2: Αν μείνει αυτή η διαφορά όμως Μητσοτάκη Τσίπρα, τι θα μας πει ο Τσίπρας μετά.
0: Ναι, καλά. Κατευθείαν, τα μπάνια σας. Είσαι εκεί στο 16-17, δεν ξεκολλάς.
2: Άρε Κυριακό, δεν θα ξεκουραστείς ποτέ, δεν θα σε αφήσουν. Δεν είναι κατάσταση
0: αυτή. Κάτσε μετά τώρα, γιατί θα υπάρχει, ξέρεις, και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα δημοσκόπηση της πάλι εδώ στο Sky. Θα υπάρχει όμως και το ερώτημα, αν θα ψηφίζατε το κόμμα Σαμαρά. Άμα έχεις δει αυτό να τσιμπάει από το 5-6 στο 7-8, να σε δω τότε να λες άρε Μητσοτάκη.
2: Αν δεν.
0: Αν δεν, μπράβο.
2: Επίσης μπορεί να τσιμπήσει και στο 7, στο 8 και στο 10. Και να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει πολλούς πελάτες.
0: Να μην χάσει να πάρει ο Μητσοτάκης λίγο δύσκολο.
2: Έχει πολλούς πελάτες να πάρει ο Σαμαράς. Ναι. Έχει τον Βελόπουλο, έχει την φωνή λογικής, έχει την Καριστιανού που πέφτει.
0: Ψιλικοκό. Ψιλικοκό είναι αυτό.
2: Ψέφτει με κάτι, πέφτει με φόρα. Ψιλικοκό. Από το 7 η Καριστιανού έχει πάει στο 3. Αν τα έχει πάρει ο Σαμαράς στα 4.
0: Αν, τώρα το μετρέεται στο 4-5. Αν πάρει από εκεί 2. Από εκεί από το Βελόπουλο, αλλά 2. Να πάρει και ένα 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί να πάρει 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάρει 2,5. Να πάρει 2,8.
2: Όχι.
0: Γιατί.
2: Εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρεις, το έχεις μετρήσει.
2: Θα σου πω τα εξής. Θεωρώ ότι. Αυτό θα. Τι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω θα φανεί στις εκλογές. Όχι πολύ νωρίτερα. Γιατί ο πυρήνας που απαντά στις δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη είναι πυρήνας ο οποίος δύσκολα σπάει. Μπορεί να πάρει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή μαζεύει πολλά στελέχη, αλήθεια είναι, δυσαρεστημένα στελέχη, και θα το δούμε, μη το δούμε ξαφνικά στην κάλπη.
0: Το πιο δύσκολο νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι άντε να τις πάρει λίγο, να τις πάρει δύο. Ότι θα πάρει κόσμο ο οποίος το σκεφτόταν να γυρίσει και τώρα μπορεί να πάει στον Σαμαρά.
2: Αυτό ναι, από τις αναποφάσεις τους άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί κανονικά έτσι πρέπει να περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το τίμημα, γιατί θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του.
2: Και θα γίνει χαμός.
0: 13η σύνταξη παντού.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 στον Εξώστη, για να τα βλέπουμε όλα, να τα παρατηρούμε, να τα σχολιάζουμε και με εσάς μαζί. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
2: Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174. Υπάρχουν και ένας καινούριος όμως τρόπος επικοινωνίας που έχει προσθεθεί από σήμερα εδώ με το ραδιόφωνο του Sky, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Η υπηρεσία θα τα λαμβάνει και θα τα αξιοποιεί, θα τα προβάλλουμε, θα τα συζητούμε.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως 174.

0: να σου πω και κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα πάει στο Παρίσι.
1: Απογειωνόμαστε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Πάει στη διάσκεψη του Μακρόν για το διάστημα.
1: Ναι, αυτός ο Μακρόν βρίσκει έτσι τρόπους να μαζεύει κόσμο, έτσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Κάνει διάφορα.
0: Θέλει να είναι στην τουριστική κίνηση.
1: Σου λέει, έχω εκλογές σε μερικούς μήνες. Τελειώνει.
0: Λοιπόν, πάει εκεί για το διάστημα. Ναι. Ο Μητσοτάκης έρχεται και μιλάει συνέχεια για το AI. Και το βάζει στην ατζέντα. Πες μου άλλο ένα πολιτικό αρχηγό, ως τώρα, ναι, που έχει βάλει αυτά τα θέματα στη δημόσια ατζέντα.
1: Ναι, τι αποδεικνύει τώρα αυτό?
0: Ότι γιατί το θυμάμαι, πάει λίγο παρακάτω.
1: Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ κάνανε κάτι για το διάστημα, κοροϊδεύατε. Γιατί? Τώρα δεν
0: γιατί
1: πειράζει.
0: Ήταν αστεία.
1: Γιατί τώρα δεν είναι αστεία.
0: Θα φτιάχνουμε πύραυλο, θυμάσαι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: δεν είναι
0: ναι,
1: αστεία.
0: Γιατί λέγανε, θυμάμαι να λένε, θα φτιάξουμε τον ελληνικό πύραυλο.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα τα λένε αυτά, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Πύραυλο δεν έχουν πει θα φτιάξουμε. Ένας αστροναύτης, ο οποίος ανακοινώθηκε, ο κ. Γολέμης, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα μπει σε διαστημική πτήση και μαθαίνω ότι θα γίνει σε συνεργασία με τη Γαλλία και ίσως είναι στις σημερινές ανακοινώσεις αυτό, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μιλάμε με πραγματικότητα. Θέλουμε να φτιάξουμε πύραυλο δικό μας να πάει στο διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, να το δούμε λοιπόν. Να πάει στο διάστημα.
0: Θα πάμε λίγο και την ατζέντα της επόμενης μέρας. Και τρογόμαστε και πάει, μόνο με τα δικά μας.
1: Και πάει και στο Καστελόριζο.
0: Θα πάει στο Καστελόριζο μόλις επιστρέψει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι η επέτειος απελευθέρωσης του Καστελόριζου, αλλά κυρίως ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία. Μετά τις αναφορές στο ΚΑΣ, όπως έλεγε ο Ερντογάν, ότι φωνάζουμε και μας ακούνε.
1: Αρχίζουν να πετάνε πάλι αεροπλάνα από πάνω, γίνει χαμός,
0: Υπάρχει ελληνική πολεμική αεροπορία, πλήρως αναβαθμισμένη, να αντιμετωπίσει τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ γαλάζιο σε βλέπω σήμερα.
0: Κάτι
1: έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί.
0: Από το Αιγαίο.
1: Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, εμείς πάμε στον εξώστη σιγά σιγά. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τίποτα άλλο. Νομίζω το θέμα το οποίο αναδείξαμε και εδώ στο Sky χτες ήταν αυτή η ανάτηση του Γιώργου Σιαγκαντάρη. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Σιαγκαντάρης είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα πριν δημιουργηθεί το κόμμα και ουσιαστικά μας συστήθηκε, έγιναν οι πρώτες συστάσεις. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
0: Και ένας τέλεχος που είναι χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ήταν στο Πασόκ, είχε πει από τη Δημάρ, νομίζω το έφτιαξε αυτός ο κ. Τσίπρα.
1: Έγραψε λοιπόν, είχε γράψει χτες. Φανταστείτε να έμπαινα στο δίλημα S5 και τη Λίνκε να συνεργαστούν. Και να λέγανε με το Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Το καρφάκι εδώ για το Πασόκ. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ.
0: Αναφέρεται στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ.
1: Ναι, μέχρι ωραία. Το 1933.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε φασαρία για αυτή τη δήλωση του κ. Σιαγκαντάρη. Πολύ ωραία τα λέει.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Πού έχει άδικο.
1: Δεν βλέπεις καμιά ανοίξη ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Ελλάς.
0: Αν χρειαστεί, πού είναι το πρόβλημα?
1: Αν χρειαστεί. Αν ανέβει και εδώ η ακροδεξιά πάρα πολύ.
0: Όταν δεν υπήρχε Ελλάς.
1: Πιστεύεις, υπάρχει κίνδυνος εδώ πέρα να πάρουν ο Κασιδιάρης στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι ατυχές το παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα
1: κάνει
0: αφορά
1: πολλά
0: τη
1: βήματα πιο πέρα.
0: Κάνει πολλά βήματα πιο πέρα ως παράδειγμα, αλλά αυτό που λέω εγώ γιατί την πέφτουν στο Σιαγκαντάρη είναι ότι μην τολμήσει κανένας να πει ότι θα πρέπει, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Διότι, Αντώνη μου, το 2012 το απέτησε η χρεοκοπία της χώρας να συνεργαστούν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ το πας τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του?
0: Όχι, δεν πάω στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι ο δεύτερος πόρος. Το ΠΑΣΟΚ τότε αυτό ήταν.
1: Ναι, καλά, ήταν επειδή
0: ο μεγάλος αντίπαλος
1: Νέας Δημοκρατίας. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με την...
0: Ναι, δεν πρέπει να καταδικάζουμε εξ αρχής οποιαδήποτε κουλτούρα συνεργασίας. Σου είπε κανένας...
1: Μα είναι δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα.
0: Και το 2012 δύο διαφορετικά ήταν.
1: Το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Το 2012?
1: Όχι, δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Τους χώριζε
1: άβυσσος. Τους ένωσε τα ποσοστά, ρε
0: Σιγιάννη. Ναι, άβυσσος ιδεολογικά και σε κυβέρνηση και σε όλα.
1: Σε καμία περίπτωση, γιατί και οι δύο έκαναν την έκαναν και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Ναι, αλλά
1: λοιπόν είχε ένα
0: κοινό. Έτσι όπως το στρίβει και ο Τσίπρας όμως και θέλει να γίνει σοσιαλδημοκράτης και να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ που την είχε το 1990 και τις αρχές του 2000, μια χαρά είναι. Και αυτός τα ίδια, τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, αυτό όλο που λες τώρα, το
0: αποδομεί... Δεν θέλω να καταδικάζουμε τις κουλτούρες
1: Ποιες κουλτούρες, εσύ, είναι διαφορετικές εντελώς οι κουλτούρες.
0: Ο Τσίπρας υποτίθεται
1: είναι στα αριστερά, δεν είναι στο κέντρο όπως ήταν ο Βενιζέλος με τον Πασόκ.
0: Σιγά,
1: σιγά το αριστερό. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Σιγά. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν είπε μια χαρά. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόμο.
1: Είπε για τα μη κρατικά, δεν είπε για το Σύνταγμα. Για τα μη κρατικά είπε. Ότι δεν μπορούν να ρίξουν στον κουβάλα αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, πολύ αριστερά.
1: Σου λέει τα επιχειρήματα και λες ναι.
0: Και τι.
1: Μα δεν είπε αυτό που λες. Είπε ότι δεν συμφωνάμε το άρθρο 16.
0: Ο Τσίπρας πάει προς το κέντρο ή δεν πάει. Αν μην τρελαθούμε, το rebranding γιατί έγινε. Για να πάει στο κέντρο έγινε. Δεν έγινε το rebranding για να βγαίνει στις πορείες και να κρατάει πανό και σήμερα που είναι και επέτειος από τη γέννηση του Μάτσε.
1: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λες με τον συνεργαστή με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Εγώ μίλησα για τις κουλτούρες συνεργασίας.
1: Και αναφέρεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό με το 2012. Είναι εντελώς διαφορετικό το παράδειγμα. Φέρνεις. Τι σχέση έχει το 12 με το τώρα. Και κάτσε να δεις τα ποσοστά, να δούμε και τι θα γίνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση
0: χωρίς
1: να υπάρχει απειλή του Κασιδιάρη να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα.
0: Δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για οτιδήποτε αφορά.
1: Έχουμε το ίδιο το Πασόκ το οποίο αρνήθηκε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι που σου είπα. Γιατί είπε κανένας ότι από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει κάποιος τον Τσίπρα.
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι όπως μου το λες τώρα, μπορεί να τον θέλουν.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Γιατί βγήκε πολύ γαλάζιο στην αρχή, οπότε μπορεί κάτι να ξέρει.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάτι να ξέρει παραπάνω.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα το διευκρινίσεις αυτό, πριν δεν το λες.
0: Αλλά δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για κουλτούρα συνεργασίας. Να είμαστε στα δύο άκρα, όλοι είναι αντίπαλοι και ο ένας είναι ακροαριστερό.
1: Αυτά που έχουν υποθεί μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι στα δύο άκρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια αξιοπρέπεια στην πολιτική.
0: Καλά,
1: δεν μπορούν να συνεργαστούν αυτοί
0: με τον Καμένο τώρα.
1: Δεν μπορούν να συνεργαστούν. Καλά, είχε πει ο Καμένος να ψηφίσω τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Είχαν βρει ένα κοινό.
0: Πολύ κοινό, ναι. Και μετά φέραν το τρίτο όλοι μαζί.
1: Πάμε λοιπόν, υπήρχε ανάρτηση του Σιακαντάρη, ο οποίος σε σχέση με αυτά που λες διαφωνεί. Γιατί εγώ λέει δεν έκανε καμία προτροπή προς Ελλάς να συμμαχήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε ευτυχώς, εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως η Ολλανδία αργότερα δεν θα πάμε, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να δούμε την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Την έχω πει λέει γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου τη Νέα Δημοκρατία, την είχα γράψει στα νέα. Και επίσης λέει ότι στηρίζω μόλι μου την ψυχή την προσπάθεια που γίνεται τώρα, αλλά έχω και την προσωπική μου άποψη και διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης.
0: Αυτό είναι τέλειο, γιατί λέει αυτά που λέει ο Σιακαντάρης, το Πασόκ έδειχνε και έρχεται και λέει, δεν τα έλεγα για τώρα παιδιά, για τη Γερμανία. Γιατί μπήκανε με αγωνία από τη Γερμανία να δουν τι θα πει ο Σιακαντάρης, ποια συμβουλή θα τους δώσει.
1: Αν τα έλεγε για τη Γερμανία, να μην έφερνε στην ανάρτηση το παράδειγμα του συνεδρίου του Πασόκ.
0: Συμφωνώ εδώ, θα διαφωνήσω μαζί σου. δεν εννοούσα αυτό, παιδιά. Στους Γερμανούς τα έλεγα.
1: Εσύ, με αυτό το με τους πολιτικούς που λένε κάτι και μετά δεν εννοούσα αυτό, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Αφού το γράφεις, το εννοείς. Άσε τη διευκρίνηση μετά.
0: Ας πω κάτι. Ο Τσίπρας τελικά σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να εξηγεί για ό,τι έχουν πει τα στελέχη εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, πρέπει να αρχίζει από το άνοιγμα των θηρίδων, πρέπει να πάει στα Κέιμαν, πρέπει να πάει στα 200 δισεκατομμύρια και τη βάση παγκόσμιων δεδομένων.
0: Να μας εξηγήσει πού θα βρει αυτό το 1% του πλούτου για να το φορολογήσει και να το πάρει πίσω.
1: Ναι, να το εξηγήσει αυτός όμως, να μην το εξηγήσει τα στελέχη του καλύτερα.
0: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσει και αυτό. Ένα παράδειγμα, επειδή λέγαμε πριν, λέμε τώρα γι' αυτό. Έχει το κεντρικό άρθρο των Financial Times σήμερα, λέει πως η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύει hedge funds για να βάζουν εδώ τη φορολογική τους βάση. Με αφορμή τον Chris Rokos, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών και θα φέρει εδώ την έδρα της επιχείρησής του. Όταν η Ελλάδα καταφέρνει και το κάνει αυτό, φέρνει πλούτο εδώ, ο οποίος φορολογείται αυτός ο πλούτος.
1: Ναι.
0: Και άρα δημιουργείς και ένα κύκλο εργασιών. Γιατί να έρθει εδώ η έδρα του hedge fund, δημιουργεί ένα κύκλο εργασιών. Ανθρώπων πρέπει να δουλέψουν εκεί. Ανθρώπων με τους οποίους θα συνεργαστεί εδώ πέρα. Από δικηγόρους μέχρι λογιστές. Το να λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο από παντού, δεν θα τρελαθούν να έρθουν όλοι αυτοί.
1: Περιμένουμε τον Chris Rokos στο αεροδρόμιο, όπως περιμένουμε τους ανθρώπους
0: με τις
1: μεταγραφές από τα.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε νέο spot ΣΥΡΙΖΑ. Θες να τα ακούσεις?
0: Τρελαίνομαι.
1: Για πάμε.
2: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο Κρούσης Κατάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη στη σύμπτωση της απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Αυτό ήταν ο κ. Ζωντανίδης, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ευτυχώς που το έπαιξε ο Κώστας, γιατί...
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει κανένας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απάντησε, δεν θα τα αφήνει να πέσει κάτω με τίποτα. Ψάχνουν κάθε ευκαιρία να απαντούν στην Ελλάδα, έτσι.
0: Και πολύ γρήγορο το βίντεο, δεν έχει προβλήματα. Δεν...
1: Όχι,
0: έκατσε μπροστά σε ένα κινητό.
1: Κατευθείαν.
0: Έριξε.
1: Άρε τεχνολογία, πώς βοηθάς.
0: Και ο Δονής τι λέει τώρα, ότι δίδυμα φεγγάρια, λέει το Πασόκ, δίδυμα φεγγάρια, να δεις τελικά που, θα, που έχω δίκιο. Δίδυμα φεγγάρια, λέει το Πασόκ, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ταιριάζουν και έχουν κοινά σημεία κτλ. Έχει βγει νωρίτερα το Πασόκ, όταν ανακοίνωνε το πρόγραμμα ο Τσίπρας, και λέει ο Τσίπρας μας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Άρα, το 80% του προγράμματος του Πασόκ, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, το έχει πάρει ο Τσίπρας, ο οποίος σύμφωνα με το Πασόκ είναι δίδυμο φεγγάρι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εδώ είναι συγκοινωνία δοχεία. Εγώ θέλω να δω όμως την Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη και θα είναι περίπου ίδιο με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Ποια δικαιολογία θα έχουν αυτοί οι δύο να μην συνεργαστούν. Καταλαβές. Γιατί και οι δύο θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αυτός σκοπός.
0: Δεν συμφωνούν, λοιπόν... δε συμφωνούν ποιος είναι ο αρχηγός.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μήπως θα βρουν ένα τρίτο πρόσωπο να ηγηθεί.
1: Όχι, εγώ θα έλεγα.
0: Άμα βιάζουν τόσο πολύ, συγγνώμη, άμα έχουν τα ίδια πράγματα και λένε όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εγώ, να βρούμε έναν τρίτο, Αντώνη.
1: Εγώ θα έλεγα ο αρχηγός να είναι ο... αυτός που θα βγει δεύτερος και με διαφορά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε την ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμστα στενά τορμούς. Στην πόλη Σιρίξ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ, έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
4: Καντώνης Σατζουλέτος.
3: Τώρα δεν προλάβαμε να παίξουμε πολλά πράγματα σήμερα από το Ρεξώστη. Έχουμε πολλά που έχουμε αφήσει για το δεύτερο μέρος. Ελπίζουμε να τα προλάβουμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ένα θέμα που το συζητάμε όλοι καθημερινά και αφορά τα πατίνια. Όλοι τα βλέπουμε στους δρόμους. Νέα παιδιά χάνουν δυστυχώς τη ζωή τους ή τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Λέμε συνεχώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Χαλδαμπάνης, ταξίαρχος και διευθυντής Τροχίας Αττικής. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Κύριε Καλδαμπάνη, τον Ιούλιο ψηφίστηκε ο νόμος για τα πατίνια, που είναι πολύ αυστηρός και για το κράνος και για το ότι δεν μπορούν να τα έχουν ανήλικοι κάτω των 17-18 ετών και όλες αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο στις τελευταίες 20 μέρες, 4 παιδιά διασωληνώθηκαν ύστερα από κάποιο ατύχημα με πατίνι. Και εδώ γεννάται σε πολλούς η απορία. Ψηφίζουμε τους νόμους, αλλά βλέπουμε ότι πολλά πράγματα τελικά δεν λειτουργούν.
5: Ναι, να πούμε κάτι ότι η τροχέα και το όλο σχεδόν το 8 του 2026 έχουμε εξορμήσεις καθημερινά σχεδόν για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως λέγονται τα πατίνια, και δεν είναι μόνο τα πατίνια. Έχει αλλάξει η νομοθεσία, δεν μπορούν να το οδηγούν ανήλικοι, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Βλέπουμε όμως, ειδικά, θα έλεγα, κάποιες φορές τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα ιδιαίτερο όχημα το πατίνι. Έτσι, πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, μικρές ρόδες, φρένα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι πολλά είναι. Τα έχουν τροποποιήσει. Έχουν αλλάξει τους κόφτες ταχύτητας στα πατίνια, αλλάζουν τους κόφτες, αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Βλέπουμε ταχύτητες 70, 60, 80 κάποιες φορές κάποια πατίνια. Οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα όταν οδηγούμε αυτό το όχημα. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ συνεχόμενες. Έχω λίγο τα στατιστικά. Το πρώτο δεκαήμερο, οκταήμερο του Σεπτεμβρίου, έχουμε 325 πατίνια αυτά τα ΕΠΟ χωρίς χρήση κράνους, ένα αλκοτέστ, δύο ερυθρούς σηματοδότες, 38 από αυτά έχουν κόφτη, είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας, δεν έχουν αντανακλαστικά γυναίκα, 17 υπεράριθμα πατίνια που μπαίνουν και δεύτερο άτομο και κάποιοι είναι και τρία κάποιες φορές, 109 ανασφάλιστα, χρήση κινητού, ένας κάτω από 17 χρονών. Βλέπουμε λοιπόν μια συνεχή παραβατικότητα από αυτό το κομμάτι. Πρέπει όλοι να καταλάβουν λοιπόν ότι αυτά τα οχήματα δεν είναι, δεν θεωρούνται δίκυκλα, μπορεί να είναι εύχριστα να μετακινούνται γρήγορα στην Αθήνα, σε περιοχές, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Μόνο να σε επισημάνω λίγο ένα τελευταίο θανατηφόρο το οποίο γίνει στην επαρχία, που κινούταν ένα ηλεκτρικό πατίνι με μεγάλη ταχύτητα σε μια μικρή πόλη στην επαρχία, το οποίο δεν είχε κόφτη ταχύτητας, είχε αναπτύξει 50-60 χιλιόμετρα, έτσι σε ένα ανήλικο παιδάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φυσικά και στην περιπτώσεις των ανηλίκων οι γονείς, η οικογένεια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Δεν είναι μπορεί τα παιδιά να ζητούν να τους αγοράσουν κάποιο τέτοιο όχημα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να
4: μην προσεκτικοποιήσει.
3: Να σας πω λίγο κάτι, επειδή διαβάζω εδώ και τα μηνύματα των ακροατών που γράφουν, γράφει ο Σταύρος. Ο γόρδιος δεσμός κόβεται, δεν λύνεται. Τα πατίνια δεν μπορούν να είναι στους δρόμους. Και εγώ συμφωνώ προσωπικά με αυτό. Τα βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που ούτε ένας νόμος μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά, πρέπει να γίνει κάτι ίσως πιο ακραίο.
5: Έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ η όλη ιστορία με τα
3: πατίνια.
5: Ναι, μέχρι 25 χιλιόμετρα δεν μπορούν να γίνονται πάνω σε πεζοδρόμια. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά γενικώς.
3: Τα παιδιά είναι παιδιά, δυστυχώς.
5: Για το κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που νοικιάζουν. Βλέπουμε τώρα πολλές φορές είμαστε τουριστική περιοχή της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Οδυσσείο, στην Ακρόπολη. Πολλοί τουρίστες λοιπόν ανεβαίνουν σε αυτά τα οχήματα χωρίς κράνη κτλ. Έτσι έχουν συνδύσει διαφορετικά στις χώρες τους. Βλέπουμε πράγματα που πραγματικά θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
4: Αυτό που λέει ο Αντώνης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας αναφέρετε. Δηλαδή, παρά την αυστηροποίηση αλλά και τους ελέγχους που καταλαβαίνουμε ότι κάνετε για να έχετε βρει όλες αυτές τις παραβάσεις, δεν είναι πολύ εύκολη λύση.
5: Όχι, καθόλου. Και έχω και τα στοιχεία του πρώτου 8 μήνου του 2026. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερα. Κάναμε 6.127 ελέγχους. Βλέπω ανήλικους κάτω των 15 ετών, 136 ανήλικοι. Μεταξύ 12 και 15, 20 ανήλικοι. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Φυσικά τα κράνη είναι σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών που δεν έχουν προστατευτικό κράνος. Κινητά τηλέφωνα. Γενικώς βλέπουμε μια ιδιαίτερη παραβατικότητα των πατινιών. Θεωρούν ότι θεωρούνται τους εαυτούς ότι είναι πεζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Και δεν μιλάω για τους ανήλικους που δεν έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μιλάω για τους ενήλικους ανθρώπους, οι οποίοι καβαλούν αυτά τα ελαφρά προσωπικά οχήματα. Και γενικώς δεν τηρούν τον κώδικα της κυκλοφορίας. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή επαναλαμβάνω.
3: Κυρία Καλταμπάνη, για να κλείσουμε, μας πείτε και δύο κουβέντες για το πώς πηγαίνει ο κόμβος, το νέο σύστημα για την κυκλοφορία.
5: Κοιτάξτε, ο κόμβος αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ορατός πλέον σε όλη την Αττική, σε πολλά σημεία, ειδικά στις κεντρικές αρτηρίες. Είναι εμφανή η παρουσία μας. Νομίζω ότι είμαστε στους δρόμους, είμαστε στις σημαντικές διασταυρώσεις που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά ξεκίνησε τώρα το προηγούμενο διάστημα σε full ρυθμούς. Νομίζω σιγά σιγά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω όμως και αυτό το κομμάτι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά. Όταν κυκλοφορούν πάνω από 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτή η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Φυσικά δεν περιμένουμε, και εγώ προσωπικά δεν περιμένω μαγικά πράγματα, δεν περιμένω λύσεις μεγάλες. Αλλά σήμερα είχαμε χθες μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Έχουμε βελτιώσει λίγο τους χρόνους. Θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες ουσιαστικά το τι ακριβώς πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έστω και έχει αυξηθεί και λίγο η ταχύτητα των οχημάτων και να μην έχουν μεγάλες ανασχέσεις. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το βλέπουμε.
4: Το επόμενο διάστημα αρχίζουν και τα δύσκολα γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Ακριβώς, την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και από Δευτέρα θα είναι σε πολλούς ρυθμούς και αυτό. Αυτό σχολιάζαμε και χθες. Υπάρχουν πολλά ζημία στην Αττική. Τώρα είπαμε στην Κηφισία, λέγαμε χθες, πόσα σχολικά ανεβαίνουν όταν ανεβαίνουν στην Κηφισία, θα μπαίνουν στο αριστερόστροφο. Είναι πραγματικά μια δύσκολη για μάτια, δεν είναι τόσο εύκολη διαχείριση όλων αυτών των σχολικών. Αλλά θα είμαστε εκεί να το δούμε να βοηθήσουμε, παραλαμβάνω, αυτή η ομάδα λειτουργεί για να βοηθήσει όσο μπορεί την κυκλοφορία.
3: Να είστε καλά, θα ξαναπώ.
5: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
3: Γράφει εδώ ο Φαρνάβαζος ότι διάλογος στο σπίτι. Μαμά, θέλω μηχανάκι. Τι λες, παιδάκι μου, αυτή τη σκοτώστρα, θες να πεθάνεις? Πατίνι τότε, ναι βέβαια, πασά μου, πατίνι να σου πάρω.
4: Και αποδεικνύεται,
3: καλύτερα.
4: Αποδεικνύεται πιο επικίνδυνο για το μηχανάκι. Και κάποια στιγμή ξέχασα να... θέλω να ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ποδήλατα. Να. Γιατί στην παραλιακή, αν πας Σαββατοκύριακο ή στο δεξιρεύμα, ξαφνικά θα βρεις μπροστά σου ένα ποδήλατο.
3: Επιστρέφουμε για λίγο και όσο μπορούμε στον εξώστη, γιατί δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα. Υπάρχει αυτό το ηχητικό, Γιάννη, το βίντεο μάλλον του Δημάρχου Νέας Ζήγνης Σερών, που απευθύνεται στο Μάκη Βορύδη και του ζητάει κάτι επιτακτικά. Να το ακούσουμε.
4: Να το ακούσουμε.
6: Και ένα ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξανά είναι υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
4: Όλα τα λεφτά είναι ότι δίπλα στον Βορύδη είναι η κυρία Ραμπατζή, που είναι επίσης υποψήφια στις ΣΕΡΙΣ και κοιτάει, έχει ένα βλέμμα απόγνωσης.
3: Και τέλος πάντων, άμα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας Κώστας Καραμαλής, βρείτε ένα συνονόματο να το βάλετε στο ψηφοδέλτιο, παιδιά. Δηλαδή, άμα υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη, εγώ να το καταλάβω.
4: Όντως, οι ΣΕΡΙΣ δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς Καραμαλή.
3: Εντάξει, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος. Έλα, νέο σποτ, ΣΥΡΙΖΑ.
4: Περιμένω πώς και πώς.
3: Πάμε.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Ακούγεται λίγο τρομακτικό.
3: Εντάξει, τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί. Παλεύουνε με τα θηρία από το 2023, από 47-10.
4: Δεν σε τρομάζει καθόλου, βλέπεις πότ ΣΥΡΙΖΑ και ακούς παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία?
3: Εντάξει, είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό, δηλαδή δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία όπως ο ΕΦΚΑ να αναλαμβάνουν και άλλα πράγματα, επενδύσεις. Δεν ξέρω πόσο.
4: Δεν σε βλέπω να έχεις πολύ εμπιστοσύνη, το λες, αλλά...
3: Αισιόδοξος είναι ο Νίκος Παπάς.
4: Αλίμονο, αν δεν ήταν.
3: Για πάμε να ακούσουμε.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα. Αυτό το σκάρι αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια.
4: Να προσέχουν όμως τώρα, γιατί θα αρχίσει να σηκώνει δική μας σιγά σιγά.
3: Και δεν ξέρω πόσο γερό είναι αυτό το σκάρι τελικά. Αλλά εντάξει, το παλεύουν, να φτάσουν στο 3%.
4: Επειδή μπερδεύτηκα. Ο κύριος Παπάς κάνει τη συνέντευξη τύπου ή την ομιλία?
3: Ο κύριος Παπάς τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, η Ρένα Δούλου την ομιλία.
4: Α, το ένας θα έχει το σκαρί και ο άλλος θα μαζέψει δημόσια περιουσία.
3: Ο Πολάκης που θα είναι?
4: Σπίτι του, φαντάζομαι.
3: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και απομένουν 5 μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30 και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα επίσης από τις 8 έως τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την 1 πρωινή στα παρακάτω μέσα κυκλοφορίας, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο στο 550, του ηλεκτρικού, των γραμμών του μετρό 2, 3 και της γραμμής ΤΑΦ 6 του τραμ. Τώρα, τα έσοδα της συναυλίας, πρέπει να ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
3: Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο Σταύρος Θεοδωράκης για να ακούσουμε το σχόλιο του. Επίκεντρο μάλλον τη ΔΕΘ νομίζω σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι πάλι. Καλημέρα.
9: Καλημέρα Σταύρο.
5: Έχω την άποψη ότι τα θαύματα στην Ελλάδα διαρκούν λίγες μέρες. Οπότε μάλλον δεν έχει καμία αξία να μιλάμε ακριβώς για τη ΔΕΘ. Έχει προσθεθεί αρκετή πολιτική ύλη. Αλλά προφανώς εννοείται όλα αυτά που εκκινήσανε από τη ΔΕΘ, έτσι.
4: Και συνεχίζονται, γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Άρα νομίζω ότι γύρω από εκεί γίνονται διαφορές συζητήσεις πλέον.
5: Θα μου επιτρέψετε να σας πάω κάπου αλλού. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα ανθρωπολόγων και ψυχολόγων που λένε ότι τα ζευγάρια περνάνε κρίση μετά τον μήνα του μέλητος, δεν μας ενδιαφέρει, μετά τα 4 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει, και μετά την 7ετία. Δηλαδή αυτό που όλοι λέμε μία κούραση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχύει σε πάρα πολλές μορφές της ανθρώπινης ζωής. Τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ένα βαρύδι, θεωρούν πολλοί, στις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι πώς θα φύγει από αυτή τη συνείδηση του κόσμου 7 χρόνια φαγούρα, το είχαν πει οι κινηματογραφιστές. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με δεύτερο πρόβλημα, την ακρίβεια. Δηλαδή την αίσθηση ότι όσα και να παίρνω μου τα τρώει η ακρίβεια. Αλλά θα επιμείνω, το πρώτο που δεν ξεπερνιέται εύκολα είναι ο χρόνος που πέρασε. Είναι ότι πέρασαν ήδη 7 χρόνια. Θα μου πεις, ναι, αλλά το να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δεν είναι από μόνο του πολύ σημαντικό να νιώθει ο πολίτης ότι τα αντιμετωπίζει. Ο πολίτης νιώθει ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με βάση το νέο εραστή που βρίσκει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα του Μητσοτάκη. Μήπως ο Τσίπρας, κατά κύριο λόγο, και δευτεροβόντως ο Ανδρουλάκης, κάνει μια καλύτερη πρόταση γάμου προς την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με παροχές, αλλά και με μια κίνηση που ο κόσμος να, αν θέλετε, να ξαναπιστέψει στα παλιά λόγια του.
3: Πάντως δεν τη βλέπουμε αυτή τη κίνηση, έτσι, γιατί και οι κουρασμένοι από την 7ετία δεν είναι ότι έχουν πάει σοριδών σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
4: Δεν ερωτεύονται εύκολα κάποιον άλλον.
5: Έχουν πάει, πρόσεξε. Σημασία έχει ότι είναι επιφυλακτικοί με τον Μητσοτάκη. Αυτό τον ενδιαφέρει αυτόν. Το ότι κάποιοι από αυτούς είναι σε μια αναμονή, κάποιοι είναι αναποφάσιστοι, κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορεί να το συγκεντρώσει αυτό το πλήθος και να πεις πόσο είναι. Είναι πάρα πολύ όμως. Σημασία έχει πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτόν.
3: Ναι.
5: Και η κούραση αυτή φαίνεται.
3: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά, έτσι, τελικά. Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά τελικά.
5: Δεν είμαι σίγουρος για την ευέλεια του Σαμαρά. Προφανώς έχει μια ευέλεια στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά Σαμαράς κόβει και από τον Βελόπουλο. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι,
5: δηλαδή κόβει και από άλλους. Και ο Σαμαράς πόσο αντέχει? Αντέχει ίσως μόνο στην πρώτη εκλογή. Εγώ πιστεύω ότι μετά οι ψηφοφόροι του Σαμαρά θα φύγουν ως λαγοί και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε, εντάξει παιδιά, ωραίο ήταν, δώσαμε ένα μάθημα στο Μητσοτάκη, έτσι, αλλά τώρα μην παίζουμε και με τη χώρα. Δηλαδή, όπως θα το έχετε σκεφτεί κι εσείς, το συντηρητικό κοινό είναι αυτό που αγαπάει και τη σταθερότητα και δεν θέλει πειραματισμούς. Άρα το συντηρητικό κοινό που απευθύνεται ο Σαμαράς μπορεί τώρα να κάνει νάζια, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο Μητσοτάκη. Άμα σφίξουν όμως τα γάλατα, που λένε και στα χωριά μας, τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν σε μια τιμωρητική ψήφο ή θα πάνε σε μια ψήφο σταθερότητας? Η απάντησή μου είναι μόνο ψήφο σταθερότητας το κοινό του Σαμαρά. Άρα είναι ένας κίνδυνος ο Σαμαράς για την πρώτη Κυριακή, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που απειλεί τον Μητσοτάκη.
3: Μα αν η πρώτη Κυριακή, Σταύρο, δείξει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα 24%, πώς διορθώνεται αυτό μετά? Μαζεύεται.
5: Δεν διορθώνεται αυτό που λες. Αλλά αυτή είναι μια απεσιόδοξη πρόβλεψη. Η δική μου εκτίμηση, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο τέλος του μήνα. Όλες οι εταιρείες, όπως ξέρετε, έχουν αρχίσει να μετράνε και έτσι γίνεται κάθε χρόνο εδώ και από τότε που ανακαλύφθηκε η ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Τη δείχνουν κάτω από το 30%.
4: Και αυτή...
5: Προφανώς έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο ότι εάν μιλάμε για ποσοστά του 25%, οι λύσεις που θα συζητηθούν στην χώρα αλλά και στο νεοδημοκρατικό τραπέζι θα είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Δεν θα είναι απλώς οι επόμενες εκλογές.
4: Πάντως και οι δημοσκοπήσεις, αν δείξουν την αντιπολίτευση να συνεχίζει να είναι σε ρηχά νερά, δηλαδή κάτω από το 20% και κάτω και από το 19-18, θα ενισχύσει αυτό το επιχείρημα της σταθερότητας από την πλευρά του Μητσοτάκη για το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι?
5: Ναι, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους κράτες μας, και εσείς το γνωρίζετε και εγώ το γνωρίζω, είναι ότι αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι και το οποίο δεν το συζητούν, είναι ποιο είναι το ψυχολογικό όριο να θεωρηθεί κάποιος ότι διεκδικεί την πρωθυπουργία. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης, λέμε τώρα, είναι στο 27% και ο Τσίπρας είναι στο 20%, προφανώς μία διαφορά 5, 6, 7 μπορεί να βγάζει και τους δύο ότι μπορούν να είναι αύριο πρωθυπουργήσιμοι. Αλλά μία διαφορά περί το 10% αφήνει την εντύπωση στον κόσμο ότι τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν σταθερότητα με τον πρώτο. Γι' αυτό ακριβώς η έννοια του Μητσοτάκη και των υπουργών του και όσων είναι στο επιτελείο δεν είναι μόνο το ποσοστό μας, είναι η διαφορά από τον δεύτερο να είναι στους 10 τουλάχιστον πόντους. Έτσι ώστε να μην υπάρξει συνείδηση δύο πρωθυπουργήσιμων.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
4: Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.
5: Γεια σας.
4: Καλή σημερά από εμάς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε ασπευμένα στο ΕΛΠΗΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στα Στανατουρμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμ, που έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, στην ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, υποστήριξε ότι οι Χούθοι αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, ο οποίος λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχεται εντολές από κανένα, ούτε ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός. Οι ρίζες της αστάθειας στην περιοχή βρίσκονται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και στις ηγεμονικές πολιτικές.

0: Έφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το αν θα κάνει. Για το τι θα κάνει, με συγχωρείτε, αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη του Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε η ακτοφυλακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πορθμίου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα. Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο της ακτοφυλακής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρί Σαν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαντρίτη 2-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι 3-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ τις τελευταίες ώρες στο ραδιόφωνο του Sky, για όσους δεν το έχουμε καταλάβει από τους παραγωγούς, είναι ότι έχουμε Viber. Έχει γραμμένο σε μια οθόνη απέναντι, χαρτί μπροστά στον υπολογιστή, χαρτί στο χέρι που έχει ο Νότης,
1: μηνύματα στα κινητά.
0: Μηνύματα στα κινητά. Γίνεται χαμός. Έχουμε Viber.
2: 698-123-1003.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. 698-123-1003.
1: Πάει και πιο εύκολα. 698-123-1003.
2: Διαφημιστής.
1: 1-2-3-1-3.
3: Δεν έκανα κανένα μαγικό.
0: Το έχει γραμμένο ο Δημήτρης.
1: Η Μίτσος.
0: Λοιπόν, εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ, τι ακριβώς έχει πει ο Βουλαρίνος? Γιατί έχω δει κάτι γάμπες που έχουν έρθει, κάτι τέτοια. Κάτι περίεργα θέματα.
1: Τι να στέλνουν στο Viber οι άνθρωποι, βίντεο να στέλνετε, φωτογραφίες.
0: Α, είδες. Τώρα έσπασε το στην εκπομπή ο Γιώργος, λέει. Επιτέλους.
2: Το Viber.
0: Το Viber, νάτος.
2: Γιατί το Viber είναι πιο χρήσιμο.
0: Και ο Λάζαρος. Πού είναι, μπορώ να σου πω. Κωνσταντίνος. Χαμός γίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Α, μάλιστα.
0: Θέμης. Καλά που λείπει ο Χιώτης και βάζει ωραία τραγούδια.
1: Α, μπράβο.
0: Α, όχι, δεν κατάλαβες.
2: Λείπει ο Χιώτης, θα τον βρίζουμε, όταν γίνεται, παιδιά.
0: Ναι, δεν γίνεται,
2: είναι
0: παιδιά.
2: Φάουλ, είναι φάουλ. Περιμένετε να έρθει και μετά.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, λείπει ο Χιώτης και βάζουμε ωραία τραγούδια.
1: Να τα λέμε.
0: Στην πραγματικότητα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας, στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηρης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. 2-10-48-0-170-174. Απαντάει η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο νέος αριθμός Viber 698-123-1003 για επίσης μηνύματα.
2: Είσαι πολύ καλός σε αυτό.
1: Σε ποιο?
2: Σε αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί δεν το κάνεις αλλιώς, δεν το κάνεις επαγγελματικά, να κάνεις μόνο αυτό.
1: Πώς να το πω, διαπέσεις, έχει ενδιαφέρον.
2: Διαφημιστικά να κάνεις τα, λες πάρα πολύ ωραία, δυνατά, αλήθεια σου λέω.
1: Κάτσε γιατί...
0: Δεν θέλω, μας γράφουν οι κάμερες, μην κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Μπροστά, το κάνω μπροστά.
0: Όλες οι κάμερες σε γράφουν, οι δύο πάνω σου.
1: Άρα να κάνω αυτό.
2: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Αλλάξανε πολύ.
1: Εσύ κύριε οικονομική διευθυντά της συντροφιάς εδώ, πόσα λεφτά μπορώ να πάρω από αυτά?
2: Δεν έχω ιδέα. Δεν κάνουν ηθοποιοί διάφορα και βγαίνουν.
0: Πόσα λεφτά να πάρεις εσύ?
2: Πολλά να βγάλεις.
0: Εσύ, ως τι?
1: Όσο αυτό να λέω, 1-2-3-1-3-803.
0: Εσύ όχι πολλά.
2: Γιατί?
0: Δεν τον κόβω για πολλά. Γιατί η κυρία Τούνη νομίζω βγάζει περισσότερα.
2: Καλά, η κυρία Τούνη.
1: Άμα και μπω εγώ στο
2: δεύτερο. Έχει παρουσιαστικό, ρε, εσύ δεν
1: είναι. Άλλο το γιατί φωνή είπαμε, δεν είπαμε για το.
0: Λοιπόν, έχουμε το εξής, έχει γίνει το εξής σκηνικό από χθες, νομίζω το ξέρετε, για να σπάσουμε λίγο, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Η κυρία Τούνη έκανε μια ανάρτηση για μια καινούργια δουλειά την οποία κάνει στο Παρίσι, παρακαλώ.
1: Κρουασάντερι.
0: Πουλάει κρουασάν στους Γάλλους. Κρατήστε το αυτό.
1: Θα το σχολιάσουμε αυτό.
2: Σαν λέμε πάγο. Εσχυμός.
0: Αυτό. Και μπράβο της. Και εσπρεσάκι, φρεντάκι και τα λοιπά. Τι έπαθες?
2: Κάτι έπαθες. Ακούγεται.
0: Σου έχει βάλει γαλλικό τραγουδάκι από κάτω.
2: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Παπακαλός. Και μπράβο στην κυρία Τούνη. Είναι μια άξια γυναίκα επιχειρηματίας η οποία επεκτείνεται και στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Άρα χτίζεται μια κατάσταση, μια business woman. Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Ούτως ή άλλως ήταν, απλά επεκτείνεται.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Στέφανος ο Νικολαίδης από το sky.gr, έχει συγκεντρώσει όλα τα οικονομικά δεδομένα Τούνη.
1: Μάλιστα.
2: Για λέγε.
4: Καλούμε σε μέρη. Χαίρετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνδέσει το όνομα της Τούνη με social media, με story, με εκατομμύρια followers και τα σχετικά, αλλά...
2: Εκατομμύρια
4: followers. Έχει, 1,3. 1,3.
2: Πώς εσύ.
4: Έτσι.
0: Είναι κόμμα η Τούνη από μόνη.
2: Ο Άδωνης μια φορά μου λέει, κοίταξε, έχω 60.000 followers.
0: Ακολούθησες.
2: Στο Twitter. Μπορώ να εκλεγώ μόνος μου.
0: Ναι.
2: Έλεγε.
0: Ναι.
2: 1.300.000.
0: Είναι κόμμα μόνη της.
1: Όχι, κόμμα και κυβέρνηση έτσι και πάνω μόνη.
0: Καλά και Συριγιάννη, τι λύσα το κάνεις.
1: Γιατί 2,5 εκατομμύρια δεν ψηφίζουν.
4: Και όχι μόνο οι ακόλουθοι πρέπει να σας πω, αλλά και οι εταιρείες που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εμφανίζουν πλέον οικονομικά μεγέθη εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε. 2024, έτσι, τα πιο φρέσκα, ακριβώς, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν περίπου 2 εκατομμύρια και 60 χιλιάδες ευρώ. Να πούμε ότι το 23χρονο νωρίτερα ήταν 1 εκατομμύριο.
2: Τι κάνει η εταιρεία?
4: Influencing, επικοινωνίες, marketing.
1: Διαφημίσεις.
4: Διαφημίσεις, ακριβώς.
2: Είδες.
4: Άρα μέσα σε ένα χρόνο ο τζίρος αυξήθηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
4: Ναι, κατά περίπου 380 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή περισσότερο από 22%, έτσι. Αλλά ο αριθμός που πραγματικά ξεχωρίζει είναι τα καθαρά κέρδη. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Για πες.
4: Το 24, πάλι σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, τα καθαρά κέρδη μεταφόρων ανήλθαν περίπου σε 1 εκατομμύριο και 540 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή, χοντρικά, για κάθε 100 ευρώ τζίρου, στην εταιρεία έμεναν περίπου 75 ευρώ μεταφόρων.
0: Μισό λεπτό, να πω κάτι. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber.
1: Παιδιά, όχι.
0: Δεν θα το σηκώσουμε. Είμαστε στον αέρα. Αν θέλετε μηνυματάκια, ό,τι θέλετε, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε βίντεο, στείλτε έτσι, στείλτε αλλιώς, κάντε ό,τι θέλετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε. Λοιπόν,
2: για κάθε 100 ευρώ. Ένα εκατομμύριο κέρδωσε η κυρία.
1: 1,5 είπε.
2: 1,5.
1: Για κάθε 100 ευρώ τα 75 έμεναν στην εταιρεία.
4: Ναι, εδώ θέλει προσοχή. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι η Ιωάννα Τούνη πήρε 1,54 εκατομμύρια ευρώ στην προσωπική της τσέπη. Μιλάμε για εταιρικά κέρδη. Ναι, ακριβώς. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε περίπου στα 2,47 εκατομμύρια. Και το συνολικό ενεργητικό περίπου στα 3,45 εκατομμύρια. Έτσι. Αυτό με τη μία εταιρεία. Έχει και μια δεύτερη εταιρεία που είχε γίνει viral, η Bubblegum.
0: Αυτή είναι με ρούχα, δεν είναι?
4: Ναι, ναι, ναι, fashion brand με ρούχα που έχει δημιουργήσει μαζί.
1: Bubblegum, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Ναι. Με τη Στέλλα Πάσαρη και φέρεται να έχει το 50% η Ιωάννα Τούνη. Το 2024, λοιπόν, εμφάνισε κύκλο εργασιών περίπου 1 εκατομμύριο και 370.000 ευρώ. Δηλαδή δεν πέφτει κάτω από εκατομμύριο. Καμία εταιρεία
1: δεν είναι. Όχι, ένα μα είπε ένα 5-14, τώρα το 1-3-70.
4: Ναι. Άρα, μόνο από αυτές τις δύο εταιρικές δραστηριότητες, για να το συνοψίσω, έχουμε 2,06 εκατομμύρια ευρώ η Jay Tooney, το προφίλ της, δηλαδή το εταιρικό στο Instagram, 1,37 εκατομμύρια ευρώ η Bubblegum.
2: Σε εκατομμύριο χωρίς λοιπόν.
4: 3,43 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών.
1: Δεν υπάρχει τιμολόγηση για τις εμφανίσεις.
0: Κάνει και νομίζω και μια πολύ σοβαρή επένδυση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με διαμερίσματα.
4: Σωστά, υπάρχει και το real estate ακριβώς. Ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινήσεις, αγορές παλιών ακινήτων, αξιοποίησή τους. Βέβαια, εδώ οι αριθμοί κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαροι, γιατί δεν υπάρχει δημόσια πλήρης εικόνα της προσωπικής ακίνητης περιουσίας της. Εντάξει, το ίδιο ισχύει.
0: Αυτά είναι για τον έφορα.
4: Σωστά.
2: Σωστά. Πάντως πληρώνει πιο πολύ εφορία από ότι, ξέρω εγώ, 1,000 ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί.
4: Να, άμα τα αθροίσεις.
2: Σίγουρα.
1: Θα πρέπει να συμβάλλει και στην πατριωτική εισφορά του Τσίπρα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Η κυρία Τούνη, αυτό έγινε γιατί η κυρία Τούνη είπε Μητσοτάξη βρίσκεται στο Παρίσι σήμερα. Και έκανε μια ανάρτηση και λέει μην έρθετε, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Που έχουμε γένεια.
2: Θα τα μην κάνετε μια στελή, δεν εννοεί.
0: Υποθέτω αυτό εννοεί.
2: Ναι, αλλά πρέπει να πάει ο κ. Μητσοτάξη.
1: Συγγνώμη, απάντησε πρώτα ο Μητσοτάξη.
2: Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο.
0: Εσύ δεν μου λέγες έξω να μην πάει.
2: Μα δεν έχει τώρα που βλέπει τα 1,5 εκατομμύριο. Αυτό είναι που θα το βγάλω.
0: Πουλάκι μου. Για δώσε κι άλλες συμβουλές στο Μητσοτάκη.
2: Να μην πάει, λέει.
1: Εγώ λέω να μην πάει. Τι να πάει.
2: Επειδή έχει.
0: Με τζάμπα καφέ, εγώ θα πήγαινα.
1: Γιατί μωρέ, εκεί που θα πάει ο Μητσοτάκης να του πληρώσει τους καφέδες. θα πάει στο Μακρόν, θα του πει 2,25 το.
0: Δεν έχει φρεντάκι εκεί που λέει ο.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ο Ροντινέη. Φρεντάκι δεν λέει.
1: Φρεντάκι λέει ο Ροντινέης, ναι.
0: Λοιπόν, παύση. Το είπαμε, παιδιά, είναι πλούσια η γυναίκα.
1: Εσύ τι λες, να πάει ή να μην πάει, κάτσε.
0: Να πάει, φρεντάκι.
2: Όχι να το φάει. Φρεντάκι.
1: Και εσύ να πας για το 1,2
2: εκατομμύριο. 1,2 followers. Δηλαδή, 1,000,000 followers θα δουν το Μητσοτάκη. Έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας λέει. Ωραία διαφήμιση κάνατε στην Τούνη. Παίρνετε ποσοστά, βεβαίως. Ο Νότης θα επιμελείτε τις τυρόπιτες.
2: Θα κάνω εισαγωγή το κρουασάν που θα τις δω.
0: Θα πουλάμε τα κρουασάν της Τούνης στην Ελλάδα, αλλά μέσω Παρισιού. Ωραίο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία μου. Γεια σας, κύριε Δοδονή.
5: Καλησπέρα, κύριε Δοδονή. Καλησπέρα μάλλον σε όλους σας.
0: Με έναν τρόπο εμπλέκεται και στο θέμα Τούνη.
1: Ναι, πώς.
5: Εμπλέκομαι και στο θέμα Τούνη.
1: Πώς.
5: Το επαληθεύω.
0: Ναι. Τι είπατε εσείς για την Τούνη, κάτι είπατε στη Βουλή?
5: Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω λέω το τηλέφωνο αν χτυπήσει 3 ώρα το πρωί. Πάντως αν χτυπήσει το Instagram 3 ώρα το πρωί θα είναι από τη νέα κρουασαντερή της κυρίας Τούνη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι και πολύ πετυχημένο το αστείο σας, αλλά δεν πειράζει.
5: Εντάξει, άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει. Δεν είναι για όλους. Ποιος είναι, ο κ.
1: Παπαδόπουλος?
5: Εντάξει, δεν του αρέσει ο κ. Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους.
2: Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που θα πει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης? Όχι σήμερα, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
5: Καταρχάς προτρέχεται, είναι για το Σάββατο. Αν σας το έλεγα εγώ, θα είχαμε το στοιχείο της έκπληξης.
2: Έτσι,
5: ναι. Οπότε γιατί να το χάσουμε το στοιχείο της έκπληξης.
2: Τώρα, έτσι, αυτό βγάλαμε, μας πείτε κάτι όμως που δεν το ξέρουμε.
5: Βρήκατε τον κατάλληλο άνθρωπο, δεν νομίζω. Εγώ με σφίγγα πάντα.
0: Τώρα τι έγινε, εσείς βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη?
5: Αν ο συντάκτης του μανιφέστου του ΠΑΣΟΚ. Ναι, λέω, αν ο αντίστοιχος έλεγε το ίδιο τις 3 Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Ο κύριος Τσιακάντας είχε γράψει το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, άρα τις αρχές που το διέπουν και το προς τα που κατευθύνεται. Βλέπω εγώ χθες μια ανάρτηση, ήμουν στη Λίμνο, η οποία έλεγε λίγο σε πολύ ότι πρέπει να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Γιατί τι έλεγε, ότι στη Βαϊμάρη λέει. Εγώ τώρα το Βαϊμάρι. Δεν συνεργάστηκαν ενώπιση του κινδύνου του Χίτλερ. Οπότε, αφού στη Γερμανία τα πράγματα είναι δύσκολα με το AfD, φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα S5, δηλαδή οι σοσιαλιστές, και τον Τιλίνκε να συνεργαστούν με το Μέρτη να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με την δεξιά. Άρα, τι κάνει? Ασκεί κριτική στο Πασόκ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι. Να πάει προς τα εκεί. Άρα λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με τη λογική ότι ελάτε ρε παιδιά, έρχεται η δεξιά, έρχεται η ακροδεξιά. Έτσι, βέβαια δεν μας έχει εξηγήσει ποιες είναι οι αναλογίες ακριβώς.
2: Μην ορκίζεσαι όμως και εσείς δεν πάτε με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα πάτε σε εκλογές και βγείτε τρίτο κόμμα ή και δεύτερο κόμμα και δεν μπορεί να βγει κυβέρνηση, τι θα κάνετε?
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι ενθουσιώδεις για να συνεργαστούν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν πολλές συμπτώσεις στα προγράμματά τους.
1: Συμπτώσεις λέτε.
5: Το χτίζουν σιγά σιγά βέβαια.
0: Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη, στο Μανχάταν, μας έστειλε και φωτογραφία, είναι 6 ώρα το πρωί.
1: Πω, τι ώρα.
5: 7 ώρες πίσω.
1: Μας καλύτερα, λοιπόν,
5: οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν πρέπει να μας την ξαναρωτήσετε την ερώτηση αυτή. Έχει λυθεί το θέμα. Άμα δεν κάτσει ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς, υπάρχει ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος λέει: εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Και είναι και λογικό.
1: Και άμα δεν κάτσει ο Τσίπρας. Ή το Πασόκ με καμία περίπτωση δεν κάθεται.
5: Να νικήσει το Πασόκ τις εκλογές, να τελειώσει η υπόθεση αυτή. Το θέμα όμως είναι άλλο.
2: Καλά, γι' αυτό είναι τώρα. Έχετε επιστημονική φαντασία, είναι αλήθεια.
5: Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Μην βιάζεστε.
2: Μα θέλω να πω: είστε 15 μονάδες πίσω. Πώς μπορεί να γίνει?
5: Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Έχουμε δει ανατροπές απίθανες. Να σας θυμίσω το 12. Όταν έγινε τότε η ανατροπή, δεν την περίμενε κανένας μας. Και τότε ήμασταν στη μεριά των ηττημένων, τώρα θα είμαστε στη μεριά των νικητών. Yeah. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Είναι προφανές ότι χτίζεται ένα κλίμα για συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Yeah. Και χτίζεται προφανώς, άκουσα και Sky το πρωί, και από συγκεκριμένα το είπε ο κ. Πρωτοσάλτη, γι' αυτό σας το λέω. Ότι του το έχουν πει και αυτού. Ήταν σε ένα σπίτι και ήρθε ένας ισχυρός, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε στο ψυχικό νομίζω. Και του λέει πώς σου φαίνεται, πώς ακούγεται Νέα Δημοκρατία Ελλάς, γιατί παίζει το σενάριο, κάπως έτσι το είπε. Επιβεβαιώνεται δηλαδή από πολλές μέρες ότι χτίζεται αυτό το σενάριο, το οποίο κάποιοι θέλουν να είναι γκρόσο κολλητσιόν, δηλαδή μεγάλος συνασπισμός, τελικά θα είναι ο συνασπισμός του πρώτου με το τρίτο κόμμα που θα έρθει η Ελλάδα, αν έρθει και τρίτο. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει και
2: από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τι ήταν αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
5: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είχε δημιουργηθεί μια υπερπροσδοκία και από τις διαρροές τις κυβερνητικές.
2: Ναι. Και νομίζω επαγγελματίες ιδιαίτερα.
5: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Και πάνω απ' όλο αυτό το οποίο είδα και για τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή Δεκέμβριο 27, να ανακοινώνεται το Σεπτέμβριο του 26, εμένα μου φαίνεται κάπως μου ξενής. Γιατί δεν ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει, αν ήταν να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή να πεις για τη μέσα επόμενη περίοδο, ενώ μεσολαβούν εκλογές. Είναι σαν να λες ψηφίστε με για να σας το κάνω ενώ είσαι ήδη στην κυβέρνηση και ενώ κυβερνάς ήδη 7 χρόνια.
0: Το Πασόκ θα έχει ήδη υποστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδουνή.
5: Βεβαίως κύριε Κούτρα, το οποίο θα είναι και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό.
1: Α, είναι συγκυβερνητικό.
5: Είναι συμπληρωματικό. Είναι...
2: Ο Κουμπαράς που είπε, ο Πιερακάκης, τον είχε πει η Φόφη Γεννηματά πριν από χρόνια.
5: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω το εξής. Αυτό το οποίο αφορά στον Κουμπαρά είναι το σε ποιους αφορά μάλλον. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποταμιεύσουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2026, έχουμε μία κρίση η οποία είναι κρίση αγοραστικής δύναμης. Η κρίση αγοραστικής δύναμης δημιουργεί κρίση διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτές είναι οι συνθήκες του 26.
2: Να σας βοηθήσω, σε αυτό. Ναι. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε δημοσιεύσει στην Καθημερινή ένα κάτι από την Τράπεζα της Ελλάδας που έλεγε ότι το 72% των πολιτών, 72% των πολιτών έχουν λιγότερο από 1.000 ευρώ υποτομίες στην τράπεζα.
0: Ναι. Απλώς να πούμε κάτι, μισό λεπτό για να μην το... μην τα γκρεμίζουμε όλα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, όταν είναι για το παιδί σου, ακόμη και όταν δεν έχεις 20 ευρώ, θα βρεις να τα βάλεις και θα σου βάλει και 20 το κράτος. Εγώ δεν λέω έτσι να αποθηκεύεις 100. Όταν είναι κάτι καλό, πρέπει να λέμε ότι είναι καλό.
2: Είναι καλό, πολύ καλό είναι.
0: Τώρα, σου λέει ότι δεν μπορούν
2: να βοηθήσει τους φτωχούς, λέει, και όχι τους μεγάλους.
5: Το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης προφανώς και είναι πρόβλημα διαθέσιμου εισοδήματος και προφανώς και από πρόβλημα διαθέσιμου εισοδήματος είναι και πρόβλημα εισοδήματος που δεν μπορεί να αποταμιευτεί.
2: Ναι.
5: Αυτά είναι τρία αλληλένδετα ζητήματα. Άρα, είμαστε, είναι άκερο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο του ποιο είναι το πρόβλημα για τη χώρα. Και εγώ
2: λέει, θα μπορούσε να βάλει ένα κόφτη, λέτε, ας πούμε, από ένα εισόδημα
5: εγώ,
2: και
5: πάνω. Εγώ δεν ξέρω και δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στα προβλήματα και στις ανάγκες αυτής της στιγμής που είναι θέμα του πώς θα δημιουργείς διαθέσιμο εισόδημα. Αν δημιουργεί το αυτό το διαθέσιμο εισόδημα, ναι, να συζητούσαμε γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν
0: είναι. Μην τον βρίζετε πολύ τον Τσίπρα, μην αναγκαστείτε να συνεργαστείτε κι εσείς. Ή με τον Μητσοτάκη.
5: Αφήστε τα αυτά, εμείς τα έχουμε αποκλείσει και μας μαλώνει και ο κύριος Σιακαντάρης για αυτόν τον λόγο.
0: Μα είναι και πρωτότυπο αυτό που αποφασίσατε. Δηλαδή, εσείς κάνατε συνέδριο και αποφασίσατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με αυτό που θέλετε να κερδίσετε.
5: Ότι μας κατηγορούσε ο Τσίπρας.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα μιλάω για το Πασόκ τώρα.
5: Και τώρα μας κατηγορεί γιατί πήραμε την απόφαση.
2: Την επόμενη μέρα των εκλογών όλα αλλάζουν.
0: Γεια σας, κύριε Δοδονή.
1: Καλησπέρα, κύριε Δοδονή. Καλησπέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και επίσης ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο στα στεναντουρμούς. Στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπε έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα, σε Πύργο και Ιωάννινα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, κουιζάκι ψηλό εύκολο νομίζω, για να σας δω.
1: Για πάμε.
0: Να δω τις οικονομικές σας γνώσεις. Πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, η πρώτη ώρα.
1: 12 ευρώ.
2: Εμένα ρωτάς.
0: Γιατί εσύ δεν θες να απαντήσεις.
2: Υπάρχουν, 12 είναι πολλά. Νομίζω πως υπάρχει και ένα που είναι πιο πολύ από αυτό, δεν θυμάμαι πόσο.
0: Πες, ρε παιδί μου.
1: Πες ένα νούμερο, είπα εγώ ένα.
2: 12 είναι σίγουρο. Εκεί.
0: 13 είναι επίση.
2: Το Κολωνάκι.
0: Κοντά, πέριξ του Κολωνακίου. Όχι Κολωνάκι, Κολωνάκι. Κέντρο όμως.
2: Δεν ξέρω.
1: Πες ένα νούμερο.
2: 15.
1: Πες εσύ.
0: Η Τίνα Μιχαηλίδου λέει 18. Όμως ακούει.
1: 18.
0: Να σας το δείξω σε φωτογραφία.
1: Υπάρχει καλή και έβαλε.
0: 16 ευρώ η πρώτη ώρα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι SUV 20 ευρώ η πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Και κάθε επόμενη ώρα 2 ευρώ.
1: Δηλαδή άμα τα αφήσεις 3 ώρες.
0: Άμα τα αφήσεις 3 ώρες είναι 16 και 4
1: είναι 20.
0: Και
1: όχι. Μάλιστα. Είναι πολλά. Είναι ακριβώς. Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Καλύτερα παρά ταξί να πας.
0: Προφανώς καλύτερα παρά ταξί.
2: Υπάρχουν όμως πάρκινγκ που είναι πιο φθηνά. Έτσι, ιδιαίτερα αυτά τα μεγάλα πάρκινγκ, πώς είναι, πόλεις και τέτοια.
1: Ναι, βέβαια το θέμα είναι ότι αν το βρεις εκείνη την ώρα, να το, έτσι, αν είναι κοντά στον προορισμό σου και τα λοιπά. Αλλά 20 ευρώ για 3 ώρες είναι too much.
0: Κάπου διάβαζα ότι πια στο Λονδίνο, ας πούμε, κυκλοφορούν όλοι με, πώς τη λένε την υπηρεσία αυτή, τα Uber.
2: Ναι.
0: Διότι το, σε σχέση με το αυτοκίνητο βγαίνει, ξέρω και εγώ, το κόστος είναι το 1 χιλιοστό, το 1, ξέρω και εγώ, ένα τρομερό νούμερο.
2: Εκεί πρέπει να πληρώσει, νομίζω, για να μπει στο κέντρο που έχει και
0: τέλος. Είναι ασύμφορο να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο.
2: Και άμα σε γράψουν είναι και ακριβό επίσης.
0: Εκεί επίσης δεν παίζεις, δεν κάνεις τέτοιο χαβαλέ. Δεν έχει τέτοιο χαβαλέ.
1: Όχι.
0: Εκεί άμα το σε γράψουν, σε γράψανε. Επίσης να πούμε ότι έχει συμβεί το εξής. Mm-hmm. Εμείς αφήσαμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση, το πετρέλαιο στα 94 και 83 νομίζω.
1: 95
2: πέρσι.
0: Όχι σήμερα, σήμερα το πρωί.
2: Πώς είναι τον, αφού έχει 100 και.
0: Σήμερα το πρωί. Σου λέω, το δείξαμε το γράφημα. Και τώρα το βρίσκουμε στα 100 πλάς.
1: Mm-hmm.
0: 100 και κάτι.
1: Είναι στα 100 το πετρέλαιο.
0: Είναι στα 100 το πετρέλαιο.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να είναι 1,70, είπαμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου των Πρατηριούχων, στην τηλεόραση επίσης, μας είπε ότι το βλέπει από 1,80 με τα σημερινά δεδομένα και πάνω.
1: Τιμή εκείνης.
0: Επίσης μας έχει δώσει την εξής ατάκα που εγώ τρόμαξα, ότι θα πηγαίνει βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο και θα λέμε ότι είναι φθηνή, πάμε να γεμίσουμε.
1: Αυτό είναι τρομακτικό.
0: Ναι. Ταυτοχρόνως.
2: Η ζέστη πάντως είναι το θέρμανση στο χειμώνα. Βέβαια,
1: το 1,80.
2: Θα πέσει το ρεύμα, λέει.
0: Θα πέσει το ρεύμα το 2030, λέει, σταδιακά.
2: Ναι. Όχι.
0: Μέχρι το 2030.
2: Είναι πιο φθηνό το ρεύμα.
1: 1,80 πετρέλαιο θέρμανση είναι απαγορευτικό.
0: Εγώ έκανα την.
1: Ό,τι και να λέμε.
2: 1,15 πέρσι.
0: Έκανα την πράξη αυτή στη μητέρα μου στην Τρίπολη που έβαζε πετρέλαιο, πρόπερσι βάλαμε πετρέλαιο και πέρσι είχε μόνο air condition ζέστη. Ήταν πάρα πολύ φθηνότερο το ρεκοντήσιο. Πολύ φθηνότερο, όχι. Δεν ήταν δηλαδή να πεις αμεληταίο, να πεις 50 ευρώ, 60 ευρώ, 100 ευρώ.
1: Ήταν εκατοντάδες.
0: Ήταν πολλά λεφτά. Ταυτοχρόνως να πούμε ότι από την Eurostat μας είχε βγει τον Αύγουστο ο πληθωρισμός ήταν 3,7, έρχεται η Ελστάτ σήμερα, επιβεβαιώνει ότι ήταν 3,8 πληθωρισμός τον Αύγουστο. Εντάξει, όλα καλά και κυρίως λόγω της ενέργειας, λόγω των καυσίμων. Φυσικό αέριο αυξήθηκε 40,2%, mm-hmm. πετρέλαιο κίνηση 30,6% και βενζίνη 15,3%.
2: Και το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, λέει η καθημερινή, πρώτο θέμα. Έτσι.
1: Που σημαίνει ότι θα έχουμε λείψει τα τρόφιμα, που σημαίνει ακριβότερα τρόφιμα πάλι.
0: Θα πεθάνετε όλοι, πώς το λέγε ο παρουσιαστής.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Έτσι έλεγε.
0: Κάποιος είχε βγει και έλεγε θα πεθάνετε όλοι.
1: Εκτός
0: ήταν ο Τσουκαλάς, ήταν. Όχι ως. Όχι ως. Θα πεθάνετε όλοι. Ναι.
1: Εκτός αν υπάρχει, αν έχει τις λύσεις, ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος ανέβαινε. Δεν σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Εγώ το βρήκα ευχές, πώς το λέει και το. Αυτό είναι το λέτο εδώ κοντά μας. Γιατί στις 5, στις 5 το απόγευμα τον είναι συνέντευξη.
3: Ναι, ναι.
1: Με όλες τις λύσεις εκεί.
3: Εντάξει. Περιμένουμε να ακουστάρει ότι θα φαντάζομαι για το πρόγραμμά του, για το 1%
1: πατριωτική εισφορά.
3: Συνεργασία με την ΟΔΟΥ, πάνω απ' όλα, για την κοστολόγηση, για τα οικονομικά του κόμματος, για όλα θα ρωτηθεί.
1: Σου λείπει που δεν θα ρωτήσεις.
3: Εντάξει, ξέρω, έχω ρωτήσει πολλές φορές. Με κοιτάει ο Χρήστος λίγο περίεργα.
0: Κοίταξε, δεν του λείπει, να σου πω γιατί. Τι λέω εγώ. Δεν του λείπει γιατί πρώτον δεν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι άλλο να φεύγεις Παρασκευή, να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, να κάνεις βόλτες, το έτσι, το αλλιώς, να δεις την ομιλία, να πας στην συνέντευξη τύπου. Είναι άλλο το πλαίσιο.
3: Το περιγράφει πολύ σωστά.
0: Τώρα Τετάρτη απόγευμα, συνέντευξη τύπου.
3: Θα γυρίσεις αύριο το πρωί.
0: Θα γυρίσεις αύριο το πρωί.
1: Όπα, πατά λέει πολύ.
0: Με την πίχλα, με την αυτά και τα λοιπά. Όχι.
1: Λοιπόν, άρα θα είναι απολύτως διευκρινιστική αναφορικά με το πρόγραμμα.
3: Να ερωτηθεί, φαντάζομαι πρέπει να δώσει ναι, απαντήσει σχετικά για το 1%.
0: Το timing που έχουν πάντως στην Ελλάδα είναι καταπληκτικό.
3: Όπως το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ναι. Ο κύριος Ιακαντάρης βγήκε και έκανε μία ανάρτηση. Την οποία μετά την πήρε πίσω.
1: Τον απέσυραν όμως.
0: Προσπαθεί να μας πείσει ότι αφορούσε τη Γερμανία. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω καν ακόμα στη Γερμανία που να έχει πάρει τέτοια απόφαση.
3: Τουλάχιστον
0: δεν μου έχει τύχει. Αν κάποιος που μας ακούει από τη Γερμανία, αν έχει συμβεί στο D-Link ή στο S5, να μας το πείτε. Οπότε αναφερόταν στο
1: τα στελέχη του Πασόκλου της Ελλάδας τα γίνει. Έχει πάρει εκεί διάφορους δευτεροκλασσάτους καινούριους.
3: Τους παλιούς προβαίνει.
1: Ναι. Όλοι αυτοί που περιμένουν, έχουν παραιτηθεί, έχουν κάνει, έχουν δείξει και περιμένουν να παίξουν, τι θα κάνει.
3: Θα τους πάρει εσύ, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι περιμένει τις νέες δημοσκοπήσεις, περιμένει να παγιώσει τη δεύτερη θέση όπου θα έχει ένα ποσοστό από εκεί και κάτω.
1: Να κρύψει, να κρύψει δηλαδή, θα φέρει τους παλιούς.
3: Εντάξει, θα φέρει αυτούς που παραιτήθηκαν, μπορεί να τους φέρει, θα τους φέρει. Αλλά άμα η αναλογία είναι 80-20, 80 νέοι, 20 παλιοί, δεν χωράνε όλοι. Είναι η αλήθεια.
1: Μα ρε παιδί μου, έχει παραιτηθεί η Αχτσιόγλου και δεν θα τη βάλει μέσα.
3: Δεν είπα ότι θα βάλει
1: μέσα. Μπορεί και να μην τη βάλει.
3: Αλλά κάποιος ο οποίος μένει ακόμα ανεξάρτητος, δυσκολεύονται.
1: Θα πάει λίγο πιο πίσω στη.
0: Για τη συνεργασία με την Ουδού θα μας πεις τίποτα.
3: Θα σας πω,
0: γιατί τώρα μας πήγε στο ένα θέμα, το άλλο θέμα.
3: Τι πιστεύεις, ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη?
0: Ναι.
3: Ναι,
1: υπάρχουν κάποιοι που το σκέφτονται.
3: Γιατί
1: αυτό.
3: Μπορεί ο Κασιδιάρης να φτάσει 35%, αυτό το παράδειγμα ανέφερε ο Σιακαντάρης.
1: Ναι.
3: Την ακροδεξιά.
0: Πού ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Κασιδιάρης.
3: Άρα για ποιο λόγο να συνεργαστεί.
0: Άμα δεν έχει κυβέρνηση, για να μην παραδοθεί η χώρα στο Σαμαρά, ξέρω και εγώ. Περισσότερα όχι, κοινά έχει. Έχουν πολλά κοινά πια.
3: Είναι έχουν... με το.
0: Καταρχάς ο Μητσοτάκης με τον Τζίπρα έχουν έναν εχθρό.
3: Ποιον?
0: Το Σαμαράκι, δύο.
3: Δεν νομίζω ότι ασχολείται ο Τζίπρας με το Σαμαράκι.
0: Τώρα.
3: Ίσα-ίσα που τον βοηθάει το Σαμαρά στον Τζίπρα.
1: Άρα αυτό σου λέει.
0: Αυτό λέω.
3: Ναι.
0: Τα λόγια μου έρχεσαι, ναι.
3: Ναι, αλλά.
0: Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα κάναμε λίγο.
3: Άρα λοιπόν.
0: 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
3: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα έλεγε ναι στον Τζίπρα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, ούτε αυτό θα μπορούσα να
3: έλεγε. Τζίπρα όμως ξέρει να πει ότι μπορεί και να έλεγε ναι.
0: Μα μου φαίνεται παράξενο ο Τσίπρας έχει αποφασίσει να πάει προς το κέντρο. Με ένα κόμμα που λέγεται, πώς το λένε, αριστερά, αριστερή παράταξη. Ναι. Αυτό δεν είναι, κάνω κανένα λάθος.
3: Ναι. Και πιστεύεις ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
1: Στο κέντρο πάντως αυτή τη στιγμή
3: είναι ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι το κύριο θέμα. Νομίζω όμως ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει πει, ότι θα φορολογήσει το 1% των πιο πλουσίων.
3: Την πατριωτική σφορά.
1: Ναι, αυτό πρέπει να εξηγήσει.
3: Ναι, πρέπει να το εξηγήσει.
1: Και το καθένας λέει, έχεις δει, θα μπουν λέει στα σπίτια και θα μετράνε τα.
3: Είναι και η παγκόσμια βάση δεδομένων με τα 200 δις.
0: Πόσα? Παγκόσμια βάση δεδομένων.
3: Και είπε ο κύριος Νηφούδης, νομίζω, είπε ότι και σε 15 μήνες θα τα έχουμε βρει όλα.
1: Εντάξει.
3: Τι όλα. Όλα όσους πρέπει να πληρώσουν.
0: Καθίστε, παιδί, και άμα το ξέρει ο άνθρωπος να το.
1: Πού να το ξέρει.
3: Πού
1: να
3: το ξέρει.
0: Πώς
3: θα το ξέρει. Οριοθέτηση δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. 15 μήνες. 15 μήνες. Όχι, θα αργήσουν να του πω.
0: Ποιο νόημα πρέπει. Δεν έπεισε κανέναν σας να πείτε ότι μπορεί, ίσως και να ξέρει ο Νηφούδης που θα τα βρει.
1: Όχι, δεν μπορεί να ξέρει.
3: Τι αλήθεια είναι πως δεν
1: έπισε κανένα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να φορολογήσει πιο πλούσιο αν ήθελε.
0: Ήταν όλοι πλούσιοι. Ήταν όλοι πλούσιοι.
1: Με τους πλούσιους συνεργάστηκαν, θυμάμαι.
0: Σαν βαρμένα σκυλιά και φοβόντουσαν πως θα τις φορολογήσει ο Τσίπρας.
3: Είναι αυτό που είπες πριν. Έβγαινε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, ήθελε να πει κάτι, ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση. Έβγαιναν πριν 2-3 ΣΥΡΙΖΑΙ.
0: Την καλύτερη ανακοίνωση.
3: Ό,τι έγινε και τώρα, ακριβώς. Καρμπόρ γίνεται η ιστορία.
1: Αντώνη, για να σε αφήσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα παρουσιάσει καμία σκιώδη κυβέρνηση. Δηλαδή, καλά έλεγε το
3: πράγμα. Το με άρχισε, εσύ.
1: Ναι,
3: καιρό.
1: Όχι, λέω.
3: Ναι, είναι έτοιμο αυτό. Είναι έτοιμο από παλιά.
1: Α, είναι το ίδιο
3: θέμα. Όλο με καινούργιο.
1: Δεν θα εμφανιστεί, δηλαδή, θα πει Ατζόλετο. Θα είναι ο Υπουργό Οικονομικών. Κούτρα θα
3: όχι,
1: είναι.
3: Όχι, τα έχουμε πει αυτά. Ό,τι είναι ο σκιώδη Υπουργό Οικονομικών με τον Γιώργο τον Παπά.
0: Ο Χουλιαράκη.
1: Ο Γιώργο Παπά είναι.
3: Ο Χουλιαράκη είναι από πίσω.
0: Ο Γιώργο Παπά
1: είναι αυτό το 1%.
3: Ναι, είναι αναπληρωτή στο Μιάρχη Οικονομικών.
0: Αυτό. Α, αυτό είναι που θα μπει στι τρίδε.
1: Ναι,
0: ρωτάω εγώ τώρα. το ChatGPT, γατάκια που κράζεται τον Ιφούδη.
3: Για την παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Mm. Και απαντάει το ChatGPT. Ναι, υπάρχουν διεθνείς βάσεις, όχι δεν είναι παγκόσμιοι, είναι διεθνείς βάσεις δεδομένων για τον πλούτον.
3: Ωραία. Πρώτα είναι της Ελλάδας 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Της Ελλάδας.
4: Πόσο είναι?
0: Πόσο είναι?
2: Τα χρυσά και τα κοσμήματα, πόσο είναι?
0: Ας τα χρυσά.
2: Πόσο αυτά θα ανταλλιώσει ο Τσίπρας?
4: Μα εκεί όπως θέλει δηλώνει τι θέλει.
0: Μέσος καθαρός πλούτος στην Ελλάδα, αναενήλικα, 143.000 δολάρια.
4: Πούντα.
0: Διάμεσος καθαρός πλούτος, 59.000.
3: Ναι,
0: η Ελλάδα
3: είναι.
0: Βρίσκεται περίπου στην 30η θέση παγκοσμίως ως προς το μέσο πλούτο αναενήλικα.
4: Και γι' αυτό υποτίθεται.
0: Υπάρχουν περίπου 82.000 εκατομμυρίουχοι στην Ελλάδα, επικαλείται άρθρο του Η Καθημερινή.
3: Άρα, πολλαπλασίες το 82.000 με το 143.000.
0: Πιθανότητα κάπως έτσι έχει γίνει.
2: Πώς θα πάρει δηλαδή από του 82.000 εκατομμυρίουχου για να βγάλει τα δισεκατομμύρια?
0: Ήταν εκτός προγράμματος το.
3: Ήταν εκτός προγράμματος. Αυτά τα έσοδα δεν τα υπολογίζει.
2: Αλλά είναι 2 δις από αυτά.
3: Ναι,
4: όχι.
3: 2 δις.
2: Είπε 5 θα είναι, 5,5 θα είναι, θα βγάλει σε 2-3 χρόνια.
3: Δεν τα υπολογίζει αυτά μέσα. Και άλλα 2 θα είναι κλάσ.
0: Αυτό είναι, μου το λέει μόνο το prompt το ChatGPT. Θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να έχει ένας Έλληνας για να θεωρείται πλούσιος? Βεβαίως. Λοιπόν, πούντες. Το top 1% έχει περιουσία από 1,5 έως 2 εκατομμύρια.
4: Δεν είμαστε σε αυτό. Δεν πας στο top 2 να δούμε.
0: Εμείς δεν θα ήμασταν σε αυτό. Εμείς λέμε για αυτό το τέλειο που Τσίπρας να φορολογήσει.
4: Μάλιστα.
0: Γατάκια.
2: Είπαμε 86.000 πρέπει να φορολογήσει.
4: Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή
0: συνέχεια. Αμέσως να πείτε ότι δεν υπάρχουν.
2: 86.000 είναι, πρέπει να φορολογήσει, να βγάλει 2 δις. Κάνε τη διαίρεση. Όλα να τα πληρώσουν, τα λεφτά δεν τα βγάζουν.
0: Όλα να τα πληρώσουν.
4: Και δεν τα βγάζουν. Δεν τα λέει.
0: Σου λέει, φέρ' το σπίτι εδώ.
2: Πριν πει στο Viber να σου πω ότι μιλούσα πριν εκεί για πήρα ο πολύ σου αγόρι, ότι έγινε φοβερή καταστροφή εκεί στο δάσος τραπεζίτσα. Στην Κόνιτσα. Η φωτιά και οι 10 μέρες. Το τραγικό είναι ότι είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν εκεί δρόμους,
0: αντιπυρικές
2: ζώνες, και κάποιοι εκεί οικολόγοι, οικολογούντες μπήκαν μπροστά σε μπουλντόζες φέτος και είπανε όχι, και το αφήσουμε το δάσος ανέγκυχτο.
4: Και καίγεται τώρα το δάσος.
0: Επειδή είχα αυτή τη συζήτηση χθες.
2: Τρομερή, καταπληκτική ομορφιά.
0: Καταπληκτικό.
2: Φτάνει στην μονή στο Μύου πάνω, είναι απίθανη ομορφιά.
0: Το ξέρω το δάσος εκεί. Και γενικά είναι πολύ δύσκολο να σβήσει φωτιά εκεί με δυνάμεις, εννοώ πυροσβεστική. Χρειάζεται βροχή.
4: Μα πώς θα πας?
0: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με αυτό. Ζητούν πολλές εταιρείες, ας πούμε, να μπουν στα καμένα και να καθαρίσουν ήδη με δικά τους χρήματα, να πάρουν την ξυλία. Ναι. Δεν τους αφήνουν. Δεν αφήνει κανένας να κάνει τίποτα στο δάσος. Το συγκεκριμένο, νομίζω, άκουσα έναν κύριο που βγήκε και μίλησε και είπε, ήταν ακαθάριστο, λέει, ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια.
2: Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό το λόγο. Ότι θεωρούσαν ότι αν ανοίξουν δρόμους θα καταστραφεί το δάσος και ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα κτλ. Που μπορεί να έχουν ένα δίκιο, αλλά όχι για το θέμα τη φωτιά όμως πρέπει με κάποιο τρόπο.
4: Άλλο
2: να...
4: δρόμος, και άλλο δρόμο. Και άλλο αντιπυρική ζώνη. Η αντιπυρική ζώνη
2: και τώρα έγινε αυτό που έγινε.
4: Και άδεια τα σαφιούρνα.
2: Όχι, γιατί εκεί.
4: Καλό υπόλοιπο σε όλες και σε όλους. Ναι, βέβαια, τελειώσαμε γιατί θα μας
0: πούνε. Γεια σας. Α, ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, παιδιά. Δεν είπαμε μια κουβέντα.
2: Πάντα στην ΑΕΚ. Γεια σας. Αύριο στη μία.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίηση ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμεταφέρθηκε εσπεσμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6:20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επικέντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε με το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα στενά του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, στην ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Σε ανάρτησή του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι οι Χούθη αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, ο οποίος λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχεται εντολές από κανέναν, ούτε ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός. Οι ρίζες της αστάθειας στην περιοχή βρίσκονται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και στις ηγεμονικές πολιτικές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent χθες ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44 κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Χθες πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη

0: Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρα σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ηγηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή». Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Λισαβόνας Galatasaray 3-1 και Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Όφη νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 10 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα, απ' άκρης άκρης αυτής της χώρας, απ' άκρης άκρης αυτού του πλανήτη, όπου και όπου και αν μας ακούτε, μέσω του ραδιοφώνου σας, μέσω του διαδικτύου. Αστε καλά, καλημέρες. Sky λοιπόν 100,3 με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα εδώ καθημερινά στην έναρξη του πρωινού μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα αυτά τα οποία ζούμε εμείς εδώ όλοι μαζί στην Ελλάδα μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε και βεβαίως έχουμε τις σχετικές ειδήσεις τις οποίες ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, βλέπετε από την τηλεόραση του Sky, μας ακούτε, μας βλέπετε και μας διαβάζετε μέσα από το sky.gr. Όλα αυτά στη διάθεσή σας με την υπογραφή του Sky, την υπογραφή όλων ημών, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς διαβάζετε και ποιοι ευθύνονται για αυτά τα οποία γράφουν και λένε και μιλάνε και ακούτε και βλέπετε. Δεν έχει ακολουθήσει και δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά δημιούργησε μια τελείως προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα σε αυτό το λαϊκό τραγούδι, έτσι όπως λέμε, που αγκαλιάστηκε από το μεγάλο και πλατή κοινό. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, γνώρισε μεγάλες επιτυχίες σε μια καριέρα τριών περίπου δεκαετιών. Ο θάνατός του επήλθε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως λέγεται ότι συνέβη, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται, θα διερευνηθούν και θα τα πάντα, έτσι ώστε πραγματικά ο ιατροδικαστής να μάθει και να ενημερώσει φυσικά για το ποια ήταν η αιτία θάνατου του Γιώργου Μαζονάκη έχθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Η είδηση πραγματικά που συγκλώνησε την χώρα και στον βαθμό όπου κανείς αγγίζεται από αυτά και τον αγγίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες, αλλά δεν πάβει να είναι και ένας νέος άνθρωπος με 4 ετών που ανακοπεί καρδιάς, με όλα αυτά τα οποία βεβαίως και είχαν απασχολήσει και είχε τροφοδοτήσει και με την ζωή του, αλλά και με τις επιλογές του και με τη μουσική του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έναν κόσμο που πραγματικά τον αγάπησε και τον ακολούθησε σε όλη αυτή την πορεία του στην μουσική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές έλαβαν και πήρανε μία τελεία και ένα τέλος ενός βιβλίου το οποίο ήταν η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σήμα επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο που εξέπεψαν εχθές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής του συνάντησης στο Παρίσι και σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία Nexans ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις έρευνες με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα, όλα αυτά βεβαίως για την πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τιμή του πετρελαίου που ξεπέρασε χθες και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι με αυτή την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και βέβαια προφανώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη, εχθές είδαμε, αν είδατε, έναν και πάλι κοινικό και ολίγον ή ως πολύ ανιστόρητο και ολίγον και μερικώς μπερδεμένο Αλέξη Τσίπρα. Εχθές σε μία αίθουσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο. Αλήθεια, γιατί δόθηκε σε άνθρωπο ο οποίος και σε κόμμα το οποίο ήταν κοινοβουλευτικό αίθουσα του Βελιδίου για να κάνει συνέντευξη τύπου. Δεν και να το κάνουν. Αλήθεια, είναι η ερώτηση τώρα προς την διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεις της Ελληνικής, γιατί δόθηκε σε κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία αίθουσα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να κάνει συνέντευξη τύπου. Θα μπορούσε να πάει, όπως παρουσίασε το πρόγραμμά του, σε ένα ξενοδοχείο. Αίθουσα λοιπόν, γιατί δόθηκε εκεί. Θα μου πείτε, γιατί ήταν έτοιμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιογράφους και τη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε να διοργανώσει όμως κάτι και θα μπορούσε βεβαίως να μας πει ότι κόπηκε και τιμολόγιο στην τάδε εταιρεία, κόπηκε τιμολόγιο στην άλλη εταιρεία, στην για να καλύψει τα τεχνολογικά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνικό ήχου, εικόνας και φώτων για να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου. Δόθηκε, επαναλαμβάνουμε, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδοθεί. Είναι και αυτά κάτι το οποίο βεβαίως θα απαντήσει, αν όχι ο ίδιος, δεν θα ξαναρωτηθεί, μπορεί να ρωτηθεί σε άλλη συνέντευξη προσωπική ή εν πάση περιπτώσει οφείλει η ΔΕΘ να απαντήσει, επαναλαμβάνουμε, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν δίνεται, δεν έχει δοθεί ποτέ, δόθηκε χθες, αίθουσα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για να κάνει συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνουμε στα υπόλοιπα, απόλυτα κοινικός με αυτό το οποίο είπε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όσο και αν κάποιος μπορεί να ευχαρίστησε ή όχι, που του είπε καλή επιτυχία. Ποιος ο άνθρωπος ο οποίος τον έστειλε λέγοντας ότι μπαίνανε και πήρε τροχίλετες βαλίτσες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Σαμαράς για την Οβάρτης. Του είπε καλή επιτυχία για το κόμμα του, απόλυτη κοινικότητα, απόλυτος σε αυτό ως γνωστόν, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως απάντησε και με το γνωστό τραγούδι στον κύριο Μητσοτάκη, του Μητσάκη μου φαγείς όλα τα δαχτυλίδια. Από την άλλη, μάλλον μπερδεύει τα της ιστορίας και μπερδεύει την πρόσθεση και την αφαίρεση, διότι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν είναι σε λίγες μέρες, όπως είπε, είναι σε κάποια χρόνια, σε 4 χρόνια. Λοιπόν, θα τα γιορτάσουμε εμείς. Εμείς θα τα γιορτάσουμε 4 χρόνια. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα γιορτάσει σε λίγες ημέρες, μάλλον θα τα γιορτάσει, γιατί είπε για την 28 Οκτωβρίου, είναι σε λίγες μέρες, και αυτές δεν είναι λίγες μέρες, είναι ένας μήνας και κάτι, αλλά όπως και να έχει πάντως, τα 200 χρόνια θα είναι σε 4 ολόκληρα χρόνια. Αν ο ίδιος, επαναλαμβάνω, θέλει να το κάνει νωρίτερα, μπορεί να ξεκινήσει τους εορτασμούς από τώρα, γιατί όχι, μπορεί και να τον ακολουθήσουν και κάποιοι. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, εχθές επαναλαμβάνουμε σε κάτι το οποίο δεν είπαμε, είχε ολίγον από κινησμό, ολίγον από μη γνώση σωστή της ιστορίας και φυσικά ολίγον τι και μπερδεμένος. Θα ακούσουμε σχετικά και φυσικά ρωτήθηκε και από την Χρύσα Μπάτου εδώ από τον Sky για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα τα οποία έχει και πώς κάνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Έριξε το κοδαφάκι τον κύριο Ανδρουλέο και την ψηλή σηκώσαμε ντρόουν και είπε το πολύ καλό αστείο, δηλαδή πραγματικά γελάσατε όλοι. Φαντάζομαι ότι ούτε εγώ όμως έχω λέει LED πίσω μου και φώτα, έχω μουσαμά. Άρα λοιπόν απευθείας πήγε και στους μουσαμάδες για τα εγγένεια τότε που είχε κάνει για το μετρό. Επίσης έχουμε στην πολύ σημαντική είδηση που έχει σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα και αφήνουν το Λονδίνο. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση, μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια του ανθρώπου ο οποίος ήρθε στην χώρα μας, του Έλληνα ο οποίος φέρνει την εταιρεία του εδώ στην χώρα μας και εγκαθιστά την φορολογική έδρα του εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, δηλαδή μετά την Rocos Capital Management έρχονται και άλλες εταιρείες, αφήνοντας το Λονδίνο, αφήνοντας το κέντρο του εμπορίου και βεβαίως το κέντρο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν, για να δούμε βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα, βγαίνουν στη σύνταξη αλλά συνεχίζουν να εργάζονται εδώ οι συμπολίτες μας οι οποίοι βγαίνετε στη σύνταξη και είστε και στην ακρόαση λόγω φυσικά των χαμηλών συντάξεων, αλλά και βεβαίως σύμφωνα με τα στοιχεία το 5% των νέων συνταξιούχων δουλεύει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και να το συζητήσουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε και δύο μέρες πριν ξεκινήσουν και τα σχολεία για αυτή την χρονιά, την Παρασκευή, και όλα λοιπόν θα τα ακούσουμε εδώ στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης 210-4800-170-174. Στη φαρέτρα σας για όπλο επικοινωνίας, όπλο το οποίο βεβαίως θα μας κάνει πολύ πολύ πιο άμεση την επικοινωνία μαζί σας. Εσείς που βρίσκεστε έξω, κινείστε έξω, και εμείς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, είναι και ο αριθμός Viber, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα, την φωτογραφία στην οποία τώρα για παράδειγμα μπορεί να σημαίνει κάτι στους δρόμους, μπορείτε να στείλετε, θα την περάσουμε και στο site και θα γράψουμε βεβαίως και την πηγή, διότι μπορεί να έχουμε από ένα τροχαίο, από κάτι το οποίο σας έκανε μεγάλη εντύπωση, από κάτι το οποίο βλέπετε αυτή την ώρα και θέλετε να το σχολιάσετε, και η φωτογραφία λοιπόν μαζί είναι εκεί. Επίσης, ηχητικό μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε, θα το επεξεργαστούμε και θα το ακούσουμε και βεβαίως και στις εκπομπές αυτές, αν κάτι αφορά τις εκπομπές ή το σχόλιο σε κάτι το οποίο μπορείτε να ακούσετε. Φωτογραφίες και βιντεάκια, όλα αυτά σε έναν πολύ πολύ εύκολο αριθμό 698-123-1003. 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όλο τον κόσμο, όπου και να είστε και να κάνετε. Και φυσικά διαδικτυακά και μέσω του SMS παραμένουν αυτές οι δύο, τα τρία αυτά εργαλεία για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο για άμεση επικοινωνία για τους κλασικούς. Και βεβαίως, αν κάτι άλλο χρειάζεται, να πείτε στον Πέτρο για να μας το φέρει, να μας το μεταφέρει και εδώ στον αέρα. Έως λοιπόν και στις 6 θα είμαστε κοντά σας. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνεχίζουμε βεβαίως με την παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν την καταλήξει επανακοπής ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο αυτό έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Στην ανακοίνωση του πάντως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται και ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάντως, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δύο ξεκινήσεις εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί, πάντως, θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνα τόσο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιατρείο. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς του τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο ΕΛΠΗΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση. Σε 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε: πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως και ανακοίνωσε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια, είναι στη διερεύνηση του διπλωματικού αποτυπώματος στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι και πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι, υπογράμμισε χθες σε συνέντευξή του εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και συμπληρώνει ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Με έδωσε 15 λοιπόν, κρατήστε αυτόν τον τίτλο. Με την συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, διεξάγεται η άσκηση με έδωσε 15. Δεσμεύτηκε η περιοχή, κυρίως νοτίως και ανατολικώς της Κρήτης, που εκτείνεται νοτίως της Καρπάθου έως το δυτικό τμήμα της Ρόδου, εντός του παράνομου τουρκολεβικού μνημονίου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ, στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ. Έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, σε ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των ανεχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε 101 δολάρια το βαρέλι, από το μη άνοδο 4,44% κατέγραψε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ένα μεγαβατόριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με τον στίχο μου φάγει όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από την ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, Μαέλα, που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ετεθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθές για το αν θα κάνει από τις εκλογές, αν δεν προκύψει, αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλογο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. πειρά το, κατά το Αλέξη Πρα και από το Πασόκ, με αφορμή την τοποθέτησή του στο Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπήσει το ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας έτσι την δραστηριότητά τους ή εγκαταλείποντας, ακόμη και εγκαταλείποντας, το Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κάτι από τη λάμψη του μετά και το Brexit, αλλά βεβαίως και τις αλλεπάλληλες αυτές κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση των φόρων. Μετά λοιπόν τη Rokos Capital Management, ο ιδρυτής της οποίας έγινε και φορολογικά Ελλάδος, η Millennium Management, με υποδιαχείριση κεφάλαια 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει δρομολογήσει παρουσία στην Αθήνα, ενώ σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών είναι και η Veridion Fund Management. Σήμερα, Πέμπτη, σε Πύργο και Γιάννενα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που είχαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγαρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Υψηλότερο καθαρό εισόδημα έχουν εργαζόμενοι στην Ελλάδα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα λοιπόν, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 η αποδοχή ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε διάστημα 6 ετών το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Σε αυτή την κατηγορία τώρα των οικοκυριού, η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στις 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Ουραγή ήταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα νοικοκυριά με δύο απασχολούμενα μέλη, τα οποία λαμβάνουν τον μέσο μισθό και έχουν δύο παιδιά. Την ίδια ώρα διωγγώνεται και το κύμα συνταξιοδοτήσεων και πλέον εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 θα είναι το έτος με τη μαζικότερη έξοδο προς τη σύνταξη από την ίδρυση του ΕΦΚΑ. Όμως οι χαμηλές συντάξεις οθούν και πολλούς φορασφαλισμένους να συνεχίσουν την εργασία τους και μετά τη συνταξιοδότηση. Η μέση αυτή κύρια σύνταξη διαμορφώνεται κάτω από τα 900 ευρώ, οπότε λοιπόν περισσότερο από τις μισές συντάξεις γύρετος δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η κατάργηση λοιπόν της περικοπής 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους ενισχύει αυτή την επιλογή. Περίπου λοιπόν 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εργάζονται, ενώ στους νέους συνταξιούχους του 2025 περίπου ένα στους δύο συνεχίζει να απασχολείται. Οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες. Συνεχίζεται το θρύλο στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φαίνονται να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, είχαμε χθες Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Sporting Λισαβόνας Γαλατάσαρα 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη ώρα της συνεργασίας του με τον Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα Πέμπτη στη χώρα μας για να λάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Όφι εχθές νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Αγώνας μεταδόθηκε από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται σε ένα κέντρο στο ΟΑΚΑ την Κυφυσιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Καλημέρες, καλό πρωινό. 698-123-1003 το Viber μας. Ήδη έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Θα τις πούμε και αυτές. Και εγώ υπενθυμίζω ότι έχετε όχι και πολλές μέρες, 4 ακόμα ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαρό Στάδιο. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρ, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Περής, Σάντη, Τριανταφυλλίδης, Τσελεγοπούλου, Φασούλη. Και εκτός από το ticketmaster.gr, αν βρίσκεται στο κέντρο, να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε και δύο φυσικά σημεία στα οποία μπορείτε να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας. Στο Σύνταγμα, στην Οδό Μητροπόλεως 25, αλλά και στο Κολονάκι, στην Οδό Τσακάλοφ 14. Και στα δύο αυτά σημεία μπορείτε να σπάτε και το Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας επίσης υπενθυμίζουμε, όπως κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι αλλά και η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τη ΣΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ, είναι εδώ, είναι δίπλα μας, έτσι ώστε όλοι να πάμε φυσικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και να μπορέσουμε να φύγουμε, να μην αγωνιούμε για το πώς θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και την διοίκηση των εταιριών, θα παρατείνουν τη λειτουργία τους στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο, η γραμμή 5-50, ο ηλεκτρικός, η γραμμή του μετρό 2 και 3, αλλά και η γραμμή 6 του τραμ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς θα είναι μέχρι και τη μία τα ξημερώματα για να επιστρέψουμε όλοι στα σπίτια μας. Αγοράστε τώρα τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά ή στα δύο σημεία τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Τι τηλεδίσω μου, ό,τι νεότερο από την Αθήνα Μαράκη, και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε η ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, φέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα Άστενα Τουρμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμ που έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας Μαρτύρων, Αγίες Πουλχερίες. Έχω μια φορά λοιπόν στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, στην Κλιμεντίνα, την Μηνοδόρα, Μητροδόρα, την Πουλχερία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Ανατολή του Ηλίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 19 και 41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός ερήφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα αρχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ γνωστότερη και ο Σίση δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρωτοκοσμίου Πολέμου και την ουσίαση της Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται μάλλον αμέσως ισχύ της αβασιλεύτου Ελληνικής Δημοκρατίας πια. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπιγκίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδύσσεια που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας. Ενώ το 2009 για Νικόλα Κιθά λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. 1927, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 γεννιέται ο Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος και μυθιστοριογράφος. Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Και σαν σήμερα, το 1956, ένας από τους πολύ γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς θεάτρου, κινηματογράφου, αλλά βεβαίως και τηλεόραση, μας έχει χαρίσει άφθονο γέλιο, αλλά πάντοτε στις συνεντεύξεις του έχει πάρα πολύ σκοπτικό και πάρα πολύ ιδιαίτερο και χιούμορ, αλλά και απόψε σήμερα γεννιέται το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλημέρα Αντώνη Βαλαγκούντη, καλημέρα Κορίνα. Καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα. Παναγιώτη Παπαναγιώτα, καλημέρα, καλό πρωινό από τα Αμέρικα. Μας έχει στείλει και στο Viber, να σε καλά. Παναγιώτη μου, καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλή δύναμη. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο Viber, το οποίο μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα γραπτό, ηχητικό, φωτογραφίες, βίντεο. Μη μας καλέσετε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Και εδώ εκπομπή, αλλά και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Καλημέρα στη Μαρία Πολυχρόνη, την πρώτη Σερών. Καλημέρα στον Κυλάκο Δημήτρη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη μέσω του Viber. Και σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, δυνάμωσε λίγο, όπως και εσείς, αγαπητοί, δυναμώστε λίγο, διότι σαν σήμερα, βάλ το αν θέλεις. Είναι το 1966 Θεοδόση Πάνου που κυκλοφορούν οι Beatles στο 7ο άλμπουμ τους. Βρίσκεται νούμερο 1 του Billboard 200 απευθείας. Και μέσα από αυτό υπάρχει το τραγούδι το οποίο ακούμε για την Έλενον Ρίγκμπι.

0: Με τον πλέον τώρα λοιπόν ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντο. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου, προειδοποιώντας για τις ανεξέλεκτες συνέπειες πολεμικής ρητορικής. Δηλώσεις που δεν ξέφυγαν από το ραντάρ της Τουρκίας, με τη φιλοκυβερνητική Μιλιέτ να τις χαρακτηρίζει σκανδαλώδεις. Μετά την Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι και ήταν εκεί εχθές. Καλώδιο και Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε όλα σε τι μας στο ρεπορτάζ της Μαρία Τσιλνίκου και χθες με την πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη εδώ στην τηλεόραση του Sky του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Εδώ στην τηλεόραση του Sky με όλα όσα είπε η Μαρία Ελληνικό.
1: Μετά το Ελαλαμέν και την ατύπη τριμέρη συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το διπλωματικό ντεμαρά στο Παρίσι. Στο μενού της συνάντησής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο με ισχυρή γαλλική σφραγίδα μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μερντιάμ.
2: Βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τις απειλές του ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, επιμένοντας τη θεωρία περικύκλωσης, ο Ερντογάν επέστρεψε στην προκλητική ρητορική με αφορμή αυτήν τη φορά τη μικρασιατική καταστροφή.
3: Τιμώ την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με κορυφαίο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα σε μια μεγάλη νίκη. Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης.
1: Σαφή μηνύματα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο που καταγράφεται αύξηση της προκλητικότητας της Άγκυρας, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Η κοινή αντίληψη για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου που εκφράστηκε από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο στο Ελ Αλαμέιν έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γείτονα.
0: Ο Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και διαμαρτύρεται για την Τουρκία στους ηγέτες με τους οποίους συναντάτε χθες. Ο ένας πρωθυπουργός βρισκόταν στην Αίγυπτο.
4: Δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται τα τρεις χώρες που έχουν πλήρη ταύτιση στην κατήσχηση του διεθνούς δικαίου.
1: Μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός στο ακριτικό Καστελόριζο για τις εκδηλώσεις της επετείου απελευθέρωσης του νησιού.
0: Τώρα, τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου, τη συνάντηση που είχαν χθες στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά και τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Περισσότερα έδωσε χθες πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Καντέλης, Σελήνα Φετζάνη και σε όλους σας. Να τον ακούσουμε.
5: Είναι δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο μέλλον των συζητήσεων, διότι ο κ. Μητσοτάκης χθες ήταν στο Κάιρο και εκεί υπήρχαν σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά και στην σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τον κ. Μακρόν αναμένεται να έχουν συζήτηση, ειδικά για το καλώδιο. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Μεριντιάμ, όταν στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε υπογραφή της συμμετοχής της στο έργο, είπε ότι ο κ. Μακρόν του τηλεφωνούσε κάθε μέρα και ρωτούσε για το πώς προχωράει αυτό το project. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κ. Μακρόν και ο κ. Μητσοτάκης θα συζητήσουν για την πόντιση του καλωδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στο φθινόπωρο να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες στην περιοχή άμεσα, ακριβώς, και είναι προφανές ότι η Γαλλία αποτελεί άλλη μια εγγύηση ασφαλείας για την συνέχιση του έργου και βεβαίως την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από την ελληνική πλευρά.
6: Επόμενη στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο. Μία επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, Γιάννη.
5: Ναι, και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το Καστελόριζο, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναμένεται την Κυριακή να εκφωνήσει ομιλία στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού και βεβαίως βρισκόμενος από την Παρασκευή στο ακριτικό νησί να δίνει ένα μήνυμα ισχύως και προφανώς προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, Λένα.
6: Εκτός όμως από τη διπλωματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είχε στην ατζέντα το διάστημα. Συνομίλησε και με τον Έλληνα αστροναύτη. Τώρα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Γιάννη.
5: Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από την παρουσίαση από τον κύριο Μακρόν στο πλαίσιο της διάσκεψης για το διάστημα της αποστολής PAM-6, στο που συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός και η NASA. Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης. Ο κύριος Μακρόν φώναξε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα. Μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Τώρα, μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε και ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε και ανακοίνωσε μάλιστα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα, να τον ακούσουμε.
7: It's a very special moment for Greece.
0: Είναι πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Ανδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευση για τα μικρά Ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και ξανά να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους όπως κάνουν στο σχολείο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ανδριανός θα μας κάνει περήφανος. Χαίρομαι που το βλέπω στην ελληνική σημαία, που βλέπω την ελληνική σημαία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
7: You will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS.
0: Πάμε τώρα στα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, είπαμε στον ολίγο κοινικό, στον ολίγο μπερδεμένο και λίγο ανιστόρητο. Δεν τα έχουμε καλά και με την ιστορία. Έχετε και πολλά να διαβάσετε και στις παραπολιτικές στήλες, αλλά μην χάσετε και στον Εξώστη. Πολλά έχει να πει ο Αντώνης Αντζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης από τον Εξώστη, όπου τον παρακολούθησαν δεδομένο. Εκεί ήταν η Χρυσά Μπάτο, οπότε στον Εξώστη ήταν οι δύο συνάδελφοι. Πολλές πληροφορίες, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές. Συνέντευξη που παραλαμβάνω, μία συνέντευξη που δόθηκε χώρο στο συνεδρικό κέντρο. Στο Βελίδιο, στην ΔΕΘ, εντός του χώρου αυτού, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Πρώτη φορά θα έχει να δώσει εξήγηση, φαντάζομαι, η διοίκηση της ΔΕΘ και του Βελίδιου Ιδρύματος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να δοθούν και οι σχετικές απαντήσεις, αν κάποιος ρωτήσει, γιατί πάμε να ενδιαφέρεστε κιόλας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Με το στίχο λοιπόν τώρα μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μαέλα, που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διαρευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
8: Το πολιτικό πλάνο του μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
9: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
8: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
9: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι Η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
9: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
8: Στους πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος, από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση, στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Σκάι και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
9: Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
8: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου, για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
9: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το Διεθνές Δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς λιπεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλακτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πήρα τώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και από το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομά του αφαιρέθηκε συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τώρα, άνοδος 1,6% για τη Νέα Δημοκρατία στο 30,6%, υποχωρεί ο Τσίπρας στο 16%, το Πασόκ στο 12,8%, στο 3,6% η κυρία Καριστιανού. Αυτά είναι από τη χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star από την GPO. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και να σας πω έτσι μόνο τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Σε βράδυ ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 13,5%. Και ενισχύεται 0,3. Τρίτη θέση Πασόκ διατηρεί το ποσοστό του 10,8. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,6, Κουκουέ 7,4, Πλεύση Ελευθερία 4,1, Φωνή Λογικής 3,1, Ελπίδα για Δημοκρατία 3%, Μέρα 25,1,8, Νέα Αριστερά 1,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,1 και Νίκη 1%. Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς διευρύνεται στο 14,6 με ποσοστία μονάδες, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 16% έναντι 17,6% όπου είχε στην σημειώσει την προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου. Την ίδια στιγμή το Πασόκ εμφανίζει άνοδο κατά 1,7 μονάδες, φτάνοντας στο 12,8% και περιορίζοντας έτσι την απόσταση από τη δεύτερη θέση στις 3,2 μονάδες. Αν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τότε η χώρα μας μπορεί να θεχθεί επίθεση από την Τουρκία, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έβαλε φωτιά στην πολιτική κόντρα. Από αυτή την τοποθέτηση αποστάσεις πήραν τα γαλάζια στελέχη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική δήλωση που προκάλεσε αντιθέτως τα περί ευημερίας των πολιτών. Του Άδων Γεωργιάδη εκτροχίασαν τη δημόσια συζήτηση. Γιάννης Καντέλης στο σχετικό ρεπορτάζ.
10: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
11: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
12: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο. Ο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
13: Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθιμο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.
10: Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας όμως την ανάγκη σταθερότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
14: Όχι, αλλά είναι πολύ προτιμότερο, θεωρώ, υποκειμενική άποψη εκφράζω, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τις πιο μεγάλες κρίσεις όλων των επιπέδων.
15: Η χτεσινή δήλωση του κυρίου Φλωρή ήταν σοκαριστική. Τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
10: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
17: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
14: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο ο οποίος μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
18: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του Πιάλογο και της Προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία, τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι
19: προς. Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά, απλά οι κουτοί πολίτες ή οι αχάριστοι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό θα το πληρώσετε και στην κάλπη, αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
10: Στο δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
0: Με τα δικά σας μηνύματα θα κλείσουμε και ένα ακόμη ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό και σε όλους τους ακροατές. Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Τα λέμε, Σωτήρη μου, σε πολύ λίγο. Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Ενώ να κλείσω και με τα μηνύματα σας από το 1003 με τον Αλεχάνδρο που λέει: ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, υπάρχουν πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν. Όμως το να μένω ξαφνικά χωρίς εργασία τέλη Αυγούστου και να βρίσκω τόσο γρήγορα νέα δουλειά το θεωρώ πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο στα 52 του. Η απελπισία παραμονεύει και το να έχει εργασία είναι πολύ σημαντικό. Καλή μου αρχή λοιπόν σήμερα. Καλώς αρχή, Αλεχάνδρο μου. Καλή νέα. Αρχή. Να σε καλά, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάντα τυχερός. Τάσο, καλημέρα από τον δρόμο μας λέει. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, Ελένη από την Καβάλα, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα, ο Στέφανος από το Γέρακα. Και πόσοι μαθητές πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου και σε τι ποσοστό κατακτούν βασικές δεξιότητες. Το Πανεπιστήμιο της Πίζας καταπάντησε ένας στους δύο. Περισσότερα με ρητούμπα.
20: Ένα στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν φτάνουν το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες.
21: Καλομαθαίνουμε πολύ τα παιδιά και τα περιμένουν όλα έτοιμα και δεν αγωνίζονται.
22: Πιστεύω φταίει ότι τα παιδιά δεν ασχολούνται καθόλου, αδιαφορούν.
23: Οι γονείς που δεν παρακινούν έτσι το παιδί να κάτσει να διαβάσει, να μάθει, να ψαχτεί, να μελετήσει.
24: Ιδιαίτερη ανησυχία έχει να κάνει με την κατανόηση του κειμένου, με την μεγαλύτερη διεθνή πτώση, 16 μονάδες συνολικά. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι λίγο πιο αισιόδοξα από τις προηγούμενες φορές.
20: Στα μαθηματικά καταγράφεται για πρώτη φορά ένδειξη προσέγγισης του μέσου όρου σε μια εξέλιξη που διαφοροποιεί την εικόνα της χώρας από εκείνη των προηγούμενων ετών.
1: Οι μαθητές που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες.
2: Πίσω από τη χαμηλή μαθησιακή επίδοση, η PISA καταγράφει και ένα δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα πειθαρχίας και αυξημένες απουσίες.
3: Ο τρόπος που έχουν τα σχολεία αποθούν τους νέους, τους μαθητές και αυτά από το να μάθουν.
4: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ παροχημένο για τα σημερινά παιδιά. Θα πρέπει λίγο να τα ακολουθήσει.
20: Στην Ελλάδα, στο PISA 2025 συμμετείχαν 6.000 μαθητές από 229 σχολεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δείγμα την τελευταία δεκαετία.
6: Τα σχολεία τα οποία λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό σε χώρες προηγμένες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, είναι επιλεκτικά σχολεία όπου επιλέγονται οι μαθητές σύμφωνα με την επίδοσή τους. Ενώ αντίθετα τα σχολεία τα δικά μας έχουν επιλεγεί με έναν τυχαίο τρόπο, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα το μαθητικό δυναμικό να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των, παράδειγμα, Γερμανών συμμαθητών τους.
25: Μπορεί να φταίνει και οι οθόνες και γενικά αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες μαθησιακό.
26: Φταίνει και τα κινητά. Οι άνθρωποι πλέον δεν διαβάζουν τόσο βιβλία όσο διάβαζαν πριν.
1: Σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Σε λίγο φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση.
20: Η κρίση όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι μέσες επιδόσεις των χωρών που συμμετείχαν είναι οι χαμηλότερες ιστορικά από την έναρξη του PISA το 2000.
0: Ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ, στο κεντρικό θάλαμο του Sky. 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίστε τον για να μην προλάβει να πει τίποτα άλλο. Αφήστε τον μόνο λίγο εκεί.
27: Ναι.
0: Μετά τις 7.30, όπου είναι εδώ ο άνθρωπος, ο Διονύσης Ρίζος, για τις απαντήσεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και όχι μόνο στα εξοδοτικά. Η Αθηνά Μαράκη επίσης στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. 11 και 10. Αξιολόγηση του προγράμματος του κ. Τσίπρα από τον κ. Ευκλήδη Τσακαλώτο εδώ με τους Στούμπο και Μωρούτη, όπως επίσης και υπουργός παιδεία. Κυρία Ζαχαράκη. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
28: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη εκτακτός έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, έχετε ο φάκελος του ιατρείου η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και επίσης ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα η 50χρονη και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει στη δημοσιογραφία.

0: επικαιρότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Λισαβόνας Galatasaray 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον José Luis με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν ξέρω τι να σας πω, να σας πω την αλήθεια για την ιστορία του Γιώργου Ματσονάκη. Δεν ήμουν μάλλον από τους φαν, να σας πω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, διότι είχε φανατικούς. Λάτρης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γράφει η Τασούλα Επτακίλη σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία από το 93 μπλέκεται στα των, πώς το λένε, των εταιριών που ασχολούνται με τραγουδιστές, δισκογραφικών εταιριών, που εμφανίστηκε μπροστά του ένας νεαρός με μικρές πωλήσεις στην αρχή, αλλά το είχε, λέει. Είχε αυτό το μαγικό άστρο που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και δίπλα μας, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεχώριζε, λέει, για την τόλμη να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται ο Γιώργος Ματσονάκης σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθαμε αυτά που μάθαμε χθες για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Έπαιρα και εγώ τηλέφωνο να ρωτήσω τον γιατρό τώρα τι είναι η πλασμαφαίρεση, ψάλτη. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με το ιατρείο στο οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εκ των υστέρων πάλι προκύπτουν τρύπες στο σύστημα. Ποιος πουλάει, τι πουλάει, ποιος εμπιστεύεται, ποιον εμπιστεύεται. Εδώ σας θέλω. Και επειδή μίλησα, θυμίζω βέβαια, εντάξει, ότι ο Ματσονάκης ετοιμάζεται και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια. Βέβαια, από το 93 είναι 33 χρόνια. Καλή ώρα ομιλών. Το 33 ξεκίνησε, το 33 όχι ηλικία, έτσι κατάλαβες. Πετράν, λοιπόν, 33 χρόνια, λέει, και μάλιστα την ετοίμαζε, λέει, με πάρα πολλές λεπτομέρειες την συναυλία αυτή. Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, άλλη πονεμένη ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο, θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούν εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε, λέει, πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ, έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί απεγνωσμένα, όχι, δεν το λέω για τον συγχωρεμένο, έτσι δεν είναι, αλλά προσπαθεί, λέει, να διατηρηθεί νέος. Τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γυναίκες. Όχι. Είναι και άντρες οι οποίοι, λέει, προσπαθούν να μειώσουν αυτό που δείχνουν. Όμως, επειδή μίλησα και με ένα φίλο μου γιατρό, πολύ καλό παλικάρι, ελπίζω γιατί μου τσίνησε λίγο που του ζήτησα να πούμε στον αέρα. Πολύ καλός μου φίλος, απόλυτα εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Έκανε και μια ανάρτηση, η αλήθεια είναι. Μου είπε τα εξής. Έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου. Ιατροί που παριστάνουν ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση. Ακούστε. Κλινικές, λέει, χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι. Μάλιστα. Άμεσα, λέει, όλα τα εμπλεκόμενα ιατρικά όργανα, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Ιατρική Σύλλογη κατά τόπους, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να ορίσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν μια σειρά, λέει, από τεχνικές, διότι βλέπω, λέει, και διαφημίσεις, όλα αυτά που τα λέει ο γιατρός, τα λέω εγώ, και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι, λέει, ψευδείς παραπλανητικές και επικίνδυνες. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Άγρια δύση, κατέληξε ο φίλος μου γιατρός. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, κατάλαβα να λες. Και σου λέω, μη γίνει το μοιραίο, μη γίνει το δύσκολο. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε χθες, με αφορμή γύρω στις 12, λέω 12.30 μεσάνυχτα, να ξέρετε τι ώρα είμαι, ξύπνιος, έτσι. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, νεαρέ, απέναντι, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς που επιστρέψαμε στο κανονικό ραδιοθάλαμο και μπορώ να πλώσω την πραμάτια από εδώ πέρα. Χθες είχα χαθεί, έβλεπα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν. Πήγε, λέει, 12 περίπου, γύρω στις 12.30 λέει, έφυγαν οι δύο γιατροί, ο σύζυγος και η σύζυγος, που ήταν το ιατρείο στο οποίο κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Κορονάκι, ήταν να γίνει αυτή η ιστορία της πλασμαφαίρεσης, μάλιστα. Ο νομικός παραστάτης εκεί του γιατρού είπε ότι όλα τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν νόμιμα. Γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκ των υστέρων βεβαίως η έλεγχη, έτσι, όχι εκ των προτέρων, ναι. Έχουμε και αυτά που είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας. Και ξαναλέω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που λέμε ένα αστέρι πάνω του. Πολλά τραγούδια. Χθες ζήτησα από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά δεν θα κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν θα το γυρίσουμε μετά, αλλού δεν έχει νόημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά η πλασμαφαίρεση, κυρίες και κύριοι, είναι, λέει, μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται, λέει, για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Η χρήση, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, λέει, σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Στη χώρα μας, θεωρητικό αυτό που θα σας πω, πραγματοποιείται, λέει, σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς, λέει, και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται, λέει, από τα αιμοσφαίρια με ειδικό μηχανισμό, τέλος πάντων, και απομακρύνεται, λέει, το επιβλαβές, εκείνες δηλαδή τις ουσίες, τις τοξικές, οι οποίες λειτουργούν, λέει, καταστροφικά για τον οργανισμό. Τα κύτταρα του αίματος αναμειγνύονται, λέει, με υγρό αντικατάστασης και επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι νόμιμη διαδικασία. Με τη θεραπεία, λέει, να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μου λέγανε χθες, περίπου σας λέω τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται, σαν να πηγαίνεις για να κάνεις, να έχεις θέμα με τα νεφρά σου και να κάνεις αιμοκάθαρση. Έτσι, αλλά είναι κάπως έτσι. Στη συντριπτική πλειονότητα, λέει, των περιστατικών, η μέθοδος εφαρμόζεται, λέει, τέλος πάντων, με έναν τρόπο και αποφεύγουν την τοποθέτηση, λέει, καθετήρων σε κεντρικές φλέβες. Αυτό γίνεται, λέει, για να θεραπευτούν παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί. Αν δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα τώρα να πω και να μην πω και αυτό και λοιπά. Έτσι. Αυτά. 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Για διαβάστε τα σούλια από τα Κύλη σήμερα στην Καθημερινή. Κάτι έγραψε χθες στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Επτακύλη, καλή συνάδελφος της εφημερίδας, για την πρώτη παρουσία το 1993 στην εταιρεία που ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η Polygram, λέμε το όνομα έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, και εμφανίστηκε, λέει, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε ένα αστέρι μαζί του, λέει, κυκλοφορούσε από πάνω του, το φώτιζε. Ξαναλέω, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βγάλει και συνθήμα, νομίζω, πώς το λέγανε, και το μαζό. Για πάντα μα, όχι. Όσο ζω μαζό. Ναι, μπράβο, ναι. Μου το έλεγε και μια συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να τα πω αυτά, να ξέρετε. Τι να πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, γνωστή συνάδελφος, η οποία ήταν φανατική του συγχωρεμένου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τι να πω, ξεκίνησα ανάποδα σήμερα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω για τον αστροναύτη. Αστροναύτης ή κοσμοναύτης. Εδώ σας θέλω. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Ναι, σωστό και αυτό. Ήθελα να σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Ήθελα να σας πω για τα καλώδια. Ήθελα να σας πω για το Καστελόριζο, γιατί έρχεται και η ώρα του Καστελορίζου την Κυριακή. Ήθελα να σας πω για τα 101 δολάρια. 101 δολάρια. Θυμάστε το σύνθημα στο μπάσκετ. Κάτω, στάρα, 100. Και μου λέει και πάλι, τέλος πάντων, καλή του ώρα. 2-0-4 η 95, 2-0-2 το πετρέλαιο. Ζήτω που καήκαμε. Ο πληθωρισμός 3,8, δόξα τον μεγάλο δύναμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τα λέω εγώ για. Εντάξει, κάποιοι θα εκνευρίζεστε, αλλά θέλω να σας πω, άμα κάνουμε και λίγο πλάκα με την ιστορία, να τη βγάλουμε καθαρή, σας το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε Viber, κυρίες και κύριοι. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να σας απαντήσει κανένας. Έτσι. Είναι 698. Είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στέλνει μόνο μηνύματα. Στέλνετε φωτογραφίες αν θέλετε, αν δείτε κάτι στον δρόμο και έτσι σας κάνει εντύπωση. Επίσης δεν μπορώ να ακούσω αν μου στείλετε ηχητικό μήνυμα. Δηλαδή, άμα μιλήσετε κάτι και το στείλετε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ όμως να διαβάσω και να δω και να μεταφέρω. 698-123-1003. Εύκολο δεν είναι. 698-123-1003. Έρχεται λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αν θέλετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, ισχύουν αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, στο 210-48-00-170-174. Είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το σχολιανά, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε εδώ και έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έχουμε ρίζο σήμερα, άρα, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, με τους ίδιους τρόπους και με το Viper αν θέλετε. 698-123-1003. Ωραία, στέλνετε μηνυματάκια για να οριοθετήσουμε τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση αυτή. Να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πω τις καλημέρες μου γενικώς και να επανέλθω, να πω ότι που είναι, χάσαμε και το στυλό μας. Μπράβο, χάσαμε και το στυλό μας πάρα πολύ. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό βρίσκω την κυρία Σταματίου, να σας πω την αλήθεια, Δημητρούλα. Ναι, δεν τα είχαμε πει. 7 και 3 ανατολή του ηλίου και Δύση 8 παρα 18. Μικρά είναι η μέρα, σταθερά και απροκάλυπτα. Τις δυο τελευταίες μέρες, μην το πείτε παρά έξω, δρόσισε λιγάκι. Όχι μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια κάνει ζέστη ακόμα. Λοιπόν, αλλά βλέπω χθες η Κόνιτσα, η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Κόνιτσα. Έβρεξε χθες στην Κόνιτσα και έσβησε και η φωτιά. Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, την είχαν αντιμετωπίσει τα ελικόπτερα, τα έρμα. Δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε, να ξέρετε, από κεραυνό, Και χθες έκανα μια συζήτηση. Εκεί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις, έμαθα, για την προσπάθεια όλο αυτό το δάσος πάνω από την πόλη της Κόνιτσας να υπάρχουν, λέει, αντιπυρικοί δρόμοι. Δεν θέλανε, λέει, σε τοπικό επίπεδο τους αντιπυρικούς δρόμους. Άρα δεν μπορούσαν και τώρα που προέκυψε το ζήτημα οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν δουλειά. 35 η Κόνιτσα, η Σπάρτη 34 και 4, εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Τα Πατήσια 34 και 2. Στη Ξυλοκέριζα, στην Κόρινθο 34 και 1. Εκεί, εντάξει. Ήμασταν καλά. Τις δύο τελευταίες μέρες είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Δροσίσαμε. Τα είπε η κυρία Σούζη, να ξέρετε. Έτσι, τα είπε. Τα είπε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Τι να γίνει με τα πετρέλαια? Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη έκοψε και κάνα δεκαριά κομμάτια εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, ήταν ατελείωτο, είχε ο Αλέξη. Έλεγε και έλεγε. Δηλαδή, ξεκίνησε στις 5 και σταμάτησα να τον βλέπω 8 και 20, παιδιά. Βαρέα ανθυγιεινά, σας το λέω να το ξέρετε. Ξεκινημένα, μιλημένα. Είπε, βέβαια, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Α πούμε 5 πράγματα μετά τις 6.30. Διότι είναι ένας πολιτικός παράγων, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση χθες. Εκεί όμως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά στοιχεία, διότι ακόμα δεν έχει ζεσταθεί το κλίμα, διότι εγώ ακούω από συναδέλφους και θερμαίνεται το πολιτικό κόμμα, κλίμα και ξανά θερμαίνεται. Τι θερμάμε, θερμαίνεται τώρα που έχουμε 7 μήνες πριν τις εκλογές, τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα? Καούμε ζωντανή, σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν από τη δημοσκόπηση εταιρεία GPO, δεν θα σας πω εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά λοιπόν. Θετικά, λέει, μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το 36,2%. Άρα υπάρχει ένα 67, τόσο που δεν τα εκτιμάει θετικά. Δηλαδή ένας πεχοντρικά στους τρεις λέει θετικά, δύο στους τρεις λένε όχι θετικά. Εντάξει. Λοιπόν, θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας στους τέσσερις, 24,6%. Πάνω όμως από τον Αλέξη Τσίπρα, όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δημοσιοποιήσει ότι θα πει στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που αγγίζει, παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα, λέει, του Μητσοτάκη το 44%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4%, του Νίκου Ανδρουλάκη το 25%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, ένας στους τέσσερις απαντάει ο Μητσοτάκης, 15% ο Τσίπρας, 10,6% ο Ανδρουλάκης, ενώ σχεδόν το 46% απαντά κανένας από τους τρεις. Ποιοτικά στοιχεία σας λέω πάντα, έτσι. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο ένας στους δύο ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48 και κάτι ανησυχεί λίγο, λέει, ή καθόλου, μάλιστα. Αυτά και άλλα έχουν ενδιαφέρον και ηλικιακά κλπ. Αλλά τέλος πάντων, να μην σας ζαλίσω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, επειδή λέω για τα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χθες 9 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα για τους Τούρκους της απελευθέρωσης της Σμύρνης, τα γεγονότα του 22. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι πανηγυρίζει και είναι και προκλητικός, αν θα μου πεις, η δική του πλευρά τα βλέπει θετικά τα ζητήματα αυτά, έτσι, για την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Εξήρε, λέει, τον Κεμάλ, τον οποίον χαρακτήρισε πρωταγωνιστή του εθνικού αγώνα. Τι είπε, για να κλείσουμε γρήγορα, συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας. Και τον Κεμάλ, ο οποίος συνέδραμε στον εθνικό αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Είναι η 9η Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία που διχάζει εμάς και τους Τούρκους. Τα υπόλοιπα μετά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριβή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτά και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει πολλά τραγούδια η αλήθεια. Είναι τώρα που τα βάζουμε και τα ακούμε εδώ παρέα με την νεαρά απέναντί μου. Λοιπόν, και για μένα που δεν ήμουν, σας ξαναλέω φαν, αλλά επιμένω να λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μόλις 54 ετών, αρκετά ταλαιπωρημένος, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με το Viber δεν θα μας βγει σε καλό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπράβο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω καλημέρα, ας πούμε, στο φίλο μου τον Βασίλη στο Ηράκλειο. Μου λέει 2.16 αμόλυβδη, 2.09 το ντίζελ. Βασίλη μου, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, να σας πω την αλήθεια, να λέει ότι αν και εφόσον χρειαστεί, τι αν χρειαστεί. Προφανώς χρειάζεται. Δεν θα χρειαστεί, χρειάζεται τώρα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση, η διεθνής με 101 δεν είναι στα 100, θα μου πεις μια διαφορά ρε ψάλτη, ναι, αλλά είναι, οι τάσεις είναι ανωδικές και βλέπω γενικά τα χρηματιστήρια σήμερα να είναι πεσμένα, είναι γενικότερα το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Η εικόνα που έχω όσον αφορά και το φυσικό αέριο είναι 79 ευρώ η μεγαβατόρα, 36 είχε να ξέρετε. Και έχει τώρα 79. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι μόλις έπεσε κάτω από τα 101 το Brent στα 100,92 με μία πτώση 0,29%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σας τα έλεγα και χθες, έχει πει ότι μόλις τελειώσει η ιστορία του πολέμου, την περιμένουμε εδώ και 6 μήνες. Πάει, έρχεται, ζαλιστήκαμε. Θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Θα αποκλιμακωθούν, λέει, οι τιμές. Ενώ να σας πω ότι η Guardian, η εφημερίδα Guardian, λέει το εξής, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισχυρίζεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δώσει, λέει, $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται. Καθώς υπερασπίζεται τον πόλεμο, λέει, στο Ιράν και τους δασμούς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή τη νομιμότητα του κινήτρου, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Guardian. Έβλεπα χθες, τώρα με αφορμή τα της οικονομίας των ΗΠΑ, που ξέρετε ότι γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα, το χρέος είναι τεράστιο κλπ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, θέλει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για τους τόκους ετησίως. 1,5 τρισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο. Τι λέτε κι εσείς. Γενικά είμαστε σε μια περίεργη περίοδο, θα έλεγε κάποιος, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Έχει ξεκινήσει. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο, λέει, στον Μαζονάκη. Έφυγε τόσο άδικα. Δεν έχεις άδικο κι εσύ όμως. Δημήτρη μου, δίκιο έχεις. Ήταν έκπληξη η είδηση του θανάτου, έτσι, της ανακοπής, στην οποία από ό,τι τουλάχιστον έγινε γνωστό, υπέστη ο τραγουδιστής. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, μην πιστεύεις φωτογραφίες, μπορεί να και μαϊμού. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, αφήστε τα καλά λόγια, μην ξεχνάτε το ρίζο, ξαναλέω. Και τώρα που λέω ο ρίζος, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι λέει ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή παίρνει σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί θα μου πεις ψάλτη, δύο οι βασικοί λόγοι όπως καταλαβαίνετε. Το ένα ότι η σύνταξη δεν φτάνει με βάση τις υποχρεώσεις, και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό να τον αντικαταστήσει. Να ξέρετε, λέει, ότι το πρώτο οκτάμινο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα 129.000. Δηλαδή φέτος έχουμε παραπάνω 15.000 αιτήσεις. Θα ρωτήσουμε το ρίζο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Βέβαια, αυτοί που γενικά ξέρουν το χώρο λένε ότι πάντοτε κάποιοι που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το κάνουν, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους περιμένει με τη νέα χρονιά κάθε φορά. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον μου το έχουν θέσει αρκετοί οι φίλοι της πρωινής παρέας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ μερικές φορές δεν τα πιάνω κιόλα. Τι θα σημάνει το 500άρικο από του χρόνου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και είναι μεικτό το ποσό, διότι αυτό λέει προσμετράται και στα συντάξιμα το 500άρικο. Κάτι σημαίνει, κάτι προστίθεται. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο και για το ζήτημα αυτό. Γιάννη μου, καλημέρα. Ωραίο το ερώτημα, το έβαλες για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλλιθέα. Λοιπόν, απογοητευμένο το βλέπω, τώρα ακούω και το διαβάζω. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Ο Πασοκόβιος, μου αρέσουν αυτά, ξέρετε. Η κυβέρνηση λέει, αλλά όχι μόνο αυτή, δεν λέει κουβέντα, λέει για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν τα λέγαμε προχθές με τον Ασμάτογλου. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει περίπου πάνω από το 1,90. Και λέει ο φίλος, όπως πάντα πράγματα, η τιμή πλησιάζει το 1,9 το λίτρο από 1,20 πέρυσι. Θέλω να πιστεύω, λέει, ότι η κυβέρνηση ήδη σκέφτεται γενναία οριζόντια επιδότηση από κοινού με τα κερδοφόρα δηληστήρια για να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, τα οποία δεν τα λες και φθηνά. Διαφορετικά θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτό που διαρρέει, αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει ή όχι, είναι, λέει, ότι θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται. Αυτό το, η ενίσχυση, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που θα πάρουν, έτσι. Μιχάλη μου, καλημέρα. Πού είσαι, χαμένος? Δροσερά τα Χανιά, μου λέει. Στο αεροδρόμιο 18,4 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε, παιδιά. Και μαθαίνω ότι η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες. Ακόμα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μου είπε και χθες μια ψυχή καλή της ώρα από την Κρήτη. Ψάλτη, μου λέει, καλό από καλό καιρό. Ωραίο, μ' άρεσε. Εμείς το έχουμε αφήσει το καλοκαίρι κανονικά πίσω μας. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Άνθρωπος, λέει, που βοηθούσε για το συγχωρεμένο, δεν του άξιζε. Καλά, προφανώς, ρε παιδί μου. Και μικρός, 54 ετών μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Μικρός είναι. Πω, πω, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, συγγνώμη, θα το πω και αυτό, που ζούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου και λοιπά, και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έφυγε, λέει, ο άλλος, λέει, 60 χρονών, λέει. Και μου έλεγε, έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου, μικρός, τα λέω, τι μικρός, τι λένε αυτοί. Τώρα που κοντοζύγωσα και έφτασα, κοντοζύγωσα, λέω, παιδιά, κατσίτε καλά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Και εγώ τα ίδια λέω τώρα. Και λέει η κόρη μου, άρες μπάρες κουκουνάρες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λέει πάλι ο φίλος από την Καλλιθέα, ο προσωπικός μου γιατρός λύσει στο δωμάτιο 30 τετραγωνικό, προσπαθούσε να με πείσει να μου κάνει θεραπεία, λέει, για την υπέρταση, αλλά δεν δέχτηκα γιατί αυτή η θεραπεία δεν εμφανιζόταν, λέει, σε κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω, με βάση αυτά πάντως του γιατρού, με τον οποίο είναι και φίλος μου, σας λέω πραγματικά, και είναι και πολύ καλό παιδί και είναι δουλευταράς και έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ελπίζω να τον έχω στην παρέα μας αύριο, ελπίζω. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και πρέπει να γίνονται όσον αφορά τους ελέγχους. Συγκλονιστικά, και επίσης το συμβουλή σας το λέω, θα μου πεις και γιατί μας το λες, Ψάλτη. Το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην πιστεύετε τι βλέπετε στις διαφημίσεις, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα πουλάνε για συγκλονιστικές θεραπείες κλπ. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας και με το που ποιον επιτρέπετε να ασχοληθεί με την υγεία σας. Καλημέρα στην Έλλη. Όσο ζω, μαζό, λέει, και αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Θα το ρωτήσω τον. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση πάνω από τα 65 και κάτω από τα 65, με αφορμή τα 400 ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα υπάρχει. Δικαιολογείται, λέει, αφού είναι ήδη συνταξιούχοι, λέει ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής. Παναγιώτη, μπήκε το ερώτημά σου, OK. Άλλο ο Παναγιώτης, καλημέρα. Λοιπόν, μου λέει, πώς μπορεί η οικονομία να πάει καλά και η ακρίβεια όταν, λέω, βαψομαλιάς, υποψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Αμερικανό πρόεδρο, αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Η χώρα αυτή, το Ιράν, έχει σχεδόν το 20 με 30% του πετρελαίου παγκοσμίως, λοιπάσματα, αέριο κλπ. Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Και δεν, είναι και μια τακτική περίεργη που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικά περίεργη, θα έλεγε κανείς, για να είμαι και πολύ ευγενικός. Λάζαρε, καλημέρα στο Ζεφύρι. Τώρα πάω στα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber. Προσέξτε, δεν απαντάμε, δεν μπορώ να απαντήσω στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι? Σαν κινητό τηλέφωνο είναι. 698-123-1003. Ωραία, ωραία. Τα πάμε και αυτά. Γεια σου Λάζαρε. Αναστάση, ψάχνω το τραγούδι, θα σου το πω μετά τις, σε λίγο. Σε λίγο θα το βρω το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Όμως το κριτικό δεν ήταν ωραίο. Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου τα στέλνει αυτά ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, μου στέλνει άλλα κι άλλα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Καλημέρα στο Μπαχρέιν. Νάτος. Είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, τι κάνεις? Βγάζει το σκύλο βόλτα, λέει, και μας ακούει στα ακουστικά, καταπληκτικό. Στο Μπαχρέιν. Είδατε τι μαγικό που είναι το ραδιόφωνο, ε. Το λέω και το ξαναλέω εγώ, κάποιοι δεν με ακούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Τι να κάνω ρε εσύ Μινά από το Ηράκλειο. Άκουγα 3,5 ώρες το Τζίπρα. Έπρεπε να ακούσω. Πρέπει να ακούσω, να ξέρω τι γίνεται. Επίσης εμείς έχουμε και κολλήματα δημοσίου. Δεν είμαστε normal. Ω, ποιος το λέει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι normal. Δυστυχώς έχουμε και τα βαρέα κανθυγινά. Γενικά τα παρακολουθούμε και πολιτικά κλπ. Όπως θα ακούσουμε και τον. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στα νούμερα, τη βλέπω αρκετά χαμηλά. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Παρασκευή ανεβαίνει πάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω ότι θα έχει καλεσμένους τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κάτσε ένα roof garden κλπ. Σάββατο έχει ομιλία, Κυριακή έχει συνέντευξη. Θα την ακούσουμε και αυτή δεν γίνεται. Τι να έρθω να σας πω τη Δευτέρα, τα κάλαντα. Μην γελάς εσύ απέναντι νεαρά. Ωραία γελιά. Όλοι βλέπω εδώ τη ηλικία μας, γυαλάκια φοράτε έτσι, ε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στο Πειραιά. Στείλε μας και μια ωραία φωτογραφία. Ναι, ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μια καλημέρα πολύ ωραία σε σκίτσο και μια ωραία φωτογραφία στον Καναδά. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Θα κολλήσουμε με αυτό, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Να ξέρετε, μηνύματα και θα τα αλλάζουμε για να περπατάμε με τα καλύτερα για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της κάθε ημέρας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πολύ γρήγορα για να δούμε και τα υπόλοιπα. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι ψιλοφόρτωσε, όχι ιδιαίτερα. Καλά είμαστε και έχουμε φτάσει, παιδιά, Πέμπτη, έτσι. Δεν είναι. Από αύριο σχολεία ανοίγουν. Μετά θα μιλήσουμε για τα κηλικία. Να ξέρετε, έχει πολύ πλάκα ιστορία με τα κηλικία. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Και το Χαϊδάρι, κάτι έχει συμβεί εκεί στο ρεύμα. Έχει ένα ψιλοτροχαίο, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, στο Χαϊδάρι εννοώ. Ο Πειραιάς είναι καλός. Η Αττική Οδός αέρας. Στην πατρίδα μου επίσης πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί από ό,τι βλέπω. Η παραλιακή πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο. Μην το ξεχνάτε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Είναι οι Πατμόν, οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, κάνουν συνεχώς και ετοιμάζονται πρόβες. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ήρθε το ραντεβού. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, το απόγευμα. Λοιπόν, και προσέξτε, έχει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, 2, στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, και εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, όπως γίνεται παραδοσιακά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας που θα πάμε, για να φύγουμε κιόλας, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 τα ξημερώματα στα παρακάτω μέσα, τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το μπλε λεωφορείο το 550, ο ηλεκτρικός, δηλαδή γραμμή Κηφισιά Μαρούση, Κηφισιά Πειραιάς, Μάρες Κουκουνάρες, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ, για να εξυπηρετήσει όλους, επαναλαμβάνω. Όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο χωρισμό μας χάσαμε

0: αυτό είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Είναι το.
1: Τα χρόνια φύγουνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν τα χρόνια φύγουνε.
0: Είναι λοιπόν Μπούχλης. Αναστάσεις Μπούχλης, Κοντιλιές του χωρισμού. Εντάξει, εγώ θα σε αγαπώ μια θάλασσα και σπιναμένη. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπλέξαμε με τους έρωτες τώρα, δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε. Όπως επίσης μπλέξαμε και με το Viber, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή, σας το λέω εγώ από τα μηνύματα τα οποία μου στείλετε. Φτιάχνουμε και δεν θα βρούμε άκρη εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, σε κακό μπελά μπλέξαμε με το σύστημα αυτό. Τα μηνύματα είναι δεκάδες. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, ήθελα να σας πω κάτι για τον πληθωρισμό. 3,8, 3,8. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο, λέει. Εντάξει, αφήστε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Το φυσικό αέριο 40%, το πετρέλαιο κίνηση 30%, η βενζίνη 15%, τα ξενοδοχεία, τα πανδοχεία μπα, τα ξενοδοχεία 14%, το μοσχάρι 13%. Πού θα φτάσει το μοσχάρι, τώρα. 13,5% έχει το μοσχάρι, πρέπει να έχει ανέβει συνολικά 80%. Τα λίπαστα, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 11%. Το κοτόπουλο δεν βλέπω, αλλά θα το γυρίσουμε στο κοτόπουλο από την υποψιάζουμε. Ενίκεια λέει κατοικιών 6,2. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά για τον πληθωρισμό, ξαναλέω 3,8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται κατά μέσο όρο οι τιμές. Α, εντωμεταξύ τώρα πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ψάχνα να βρω αυτές τις τιμές, ξέρετε τώρα κλπ. Μπερδεύτηκα λίγο στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Γιατί θα μου πεις, ψάχνει μικρό, δεν μεγάλο. Λοιπόν, γιατί είχε βέβαια τα ταμπελάκια της Εθνική Προσπάθεια για τη Μείωση κλπ. Αλλά είχε και του σούπερ μάρκετ που έλεγε κατώτερη τιμή. Τι να πάρω, το άλλο ή το άλλο, τι δεν μπερδεύτηκα. Ρώταγα εκεί. Βέβαια τα προϊόντα στα οποία ήταν η κατώτερη τιμή δεν ήταν αυτά που λέμε ρε παιδί μου λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί ας πούμε μου έκανε εντύπωση, είχε κάτι, πώς θα λένε αυτά τα τουρσία. Εντάξει, το τουρσί δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είχε κάποιους καφέδες, αλλά όχι απλούς καφέδες. Είχε κάποιους με γεύσεις κλπ. Artificial που λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως, ας ομολογώ. Είχε αυτή η ταμπέλα, είχε και προσφορές. Μπέρδεμα στην ιστορία αυτή. Θα μου πεις γιατί δεν σε ικανοποιείρες ή ψάλτη το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα προϊόν φθηνότερα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πάντα πότε ποια ήταν η τιμή πριν για να ξέρουμε το τώρα. Αυτό επίσης είναι ένα σκοτεινό σημείο. Έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι έχουν βγάλει κάτι, όλα είναι καλά. Γενικά ρωτάω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει: κυρία Καριστιανού, την Τόρο έκανε, το έκανε εξαιτίας των απολυτικ ψηφοφόρων. Βουλή δεν θα μπει. Καθίστε να δούμε, μην βιάζεστε. Εγώ είμαι, ξέρετε, ακόμα ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει καμία τριανταριά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, μην βιάζεστε. Ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αναστάση, το τραγούδι το άκουσες, Μπούχλης. Ξαναλέω, βάλε να το ακούσεις και να το κρατήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο Σίδνεϊ, ο Βαγγέλης. Χαιρετισμούς. Πω, πω, μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο σε Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα, στην Εύβοια. Πω, πω, δεν θα βλέξουμε. Θα βλέξουμε, παιδιά. Σας το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα βλέξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και έχουν έρθει και μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε το ρίζο, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια. Η οποία δεν τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, να ξέρετε, δεν του πολύ μιλάει, του κρατάει μούτρα. Είναι εδώ και κάνει δουλειά, να ξέρετε, από το πρωί, από τις 5 ώρα. 7 και 4 επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει χθες από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον η ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη που υπέστη ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στις έρευνες των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει. Αστυνομικοί μαζί με εισαγγελείς θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και προσθέτει ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, φέθηκαν ελεύθεροι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το Ακρότη.

0: κτίριο Τέναρο. Έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφαιρέσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο Κατσικά Ιωαννινών. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον ο υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Αντένα.
3: Αφιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονη και 17χρονη, που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
4: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
1: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαίνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτου ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλιπε στη θλάση στον Οπίστιο Μοιραίο. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση να πυκνώνει στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα δηλαδή, και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια υπό τα σημεία, και μακράν ο δυσκολότερος δρόμος προς το παρόν του λεκανοπεδίου είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, πυκνή ροή μόνο κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και λιγάκι στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 Μπόφορτ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συνεχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Και χθες στην Ήπειρο έβρεξε, έτσι και στην Κόνιτσα φαίνεται ότι είχε αρκετή βροχή να βοηθήσει στη φωτιά. Οι άνεμοι εισαπνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Αλλάζει ο καιρός ουσιαστικά από την Κυριακή το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 19, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε, σήμερα είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, καλά δεν λέω. Πέμπτη και ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Με το καλό, καλά. Αύριο έχουμε αγιασμό, θα μου πεις ψάλτη. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Από Δευτέρα δηλαδή. Να ξέρετε όμως ότι τα φροντιστήρια της τρίτης λυκείου έχουν ξεκινήσει κανονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα παρακολουθώ εγώ τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μου. Λοιπόν, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι. Θυμίζω πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, πρώτον τον κύριο Ρίζο που τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας και μέσω Viber ήδη έχετε στείλει ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο αριθμός του Viber που είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα, όχι για να με καλείτε, δεν μπορώ να απαντήσω, έτσι γιατί κάποιοι καλείτε, Δημητράκη δεν μου αρέσει ο τρόπος σου, 698-123-1003. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο δηλαδή. 698-123-1003. Συν τους τρόπους τους υπόλοιπους που επικοινωνούμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λείπε στην απόψη σου, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε και έρχεται μπροστά μου εδώ στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοδάναμο. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη είναι στην παρέα μας. Η κυρία Δεμήρη είναι η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών και Λυκείων Αττικής. Καλημέρα, κυρία Δεμήρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας κάλεσα καταρχήν, διότι πρώτον πρέπει να πω το εξής. Ότι εγώ, εσείς είστε πιο νεότεροι από μένα, μεγάλωσα με ό,τι απαγορεύεται τώρα στα κηλικία. Ό,τι απαγορεύεται τώρα, τα είχαμε εμείς στα κηλικία. Τώρα λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα ορθώς κατά την άποψή μου. Δηλαδή, φρούτα έχει πώς το λένε.
1: Γαλακτοκομικά
0: έχει μικρότερες φωλιάτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν έχει φωλιάτες, θα σας διορθώνω. Με καλό πρόσημο.
0: Με την καλή έννοια. Τα τυροπιτάκια που έχει δεν είναι τα μικρά.
1: Από φέτος θα είναι τυροπιτάκια.
0: Αυτό ναι, λέω. Άρα έχει φωλιάτες, αλλά μικρές. Δεν είναι.
1: Δεν έχει φωλιάτες.
0: Άντε πάλι. Τα τυροπιτάκια τι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φωλιάτα. Όχι,
1: Λοιπόν, ανέκαθεν ναι. Τα σχολικά κηλικία πάνω από 10 χρόνια ναι. Επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται ωστά να πουλάμε μόνο τυρόπιτα με φύλλο κρούστας που να έχει από λιπαρές ουσίες μόνο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχολιάτα είναι ένα προϊόν πολύ νόστιμο μεν.
0: Απαγορευμένο
1: δε. Γιατί έχει 50% μαργαρίνη.
0: Ναι, απαγορεύονται, να το πω και αυτό, αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος, σάλτσες και γλυκά, πίτες με αλαντικά, πίτσες με αλαντικά, αλαντικά και κρέατα και ντρέσινγκ απαγορεύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το ένα είναι, μου είπατε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα, ότι τα παιδιά μπορεί να παραγγέλνουν απ' έξω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει απλά. Το ενδεχόμενο είναι το γεγονός, ειδικά από το γυμνάσιο και πάνω.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυθαίρετα κυκλοφορούν με το κινητό μέσα στα σχολεία και παραγγέλνουν delivery που έρχεται στα κάγκελα. Το λέω γρήγορα.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά στα κάγκελα η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
1: είναι στα κάγκελα και τα παιδιά κι εμείς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί όμως. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το Υπουργείο και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός κάλεσε εκπαιδευτικούς και διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα των delivery, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα σχολεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και το δεύτερο.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι σαν κλάδος προς το θέμα του delivery και των εξωτερικών εισερχομένων. Ναι. Συν να προσθέσω και τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και πάνε στα πλησίαστερα καταστήματα, περίπτερα, φούρνους, σούπερ μάρκετ και προμηθεύονται.
0: Μπορούν τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, θέλω από του λυκείου υποψιάζουμε, να βγουν έξω από το σχολείο.
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Αλλά μπορούν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σαν γονιός δηλαδή να το δω, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: για προφανώς,
0: προφανώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, καλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμα τιμολόγιο σε κάποια πράγματα. Διότι σας ομολογώ, σας το είπα στο τηλέφωνο, ότι φίλος ακροατής με έβαλε στο παιχνίδι να δω λίγο τα πράγματα τα οποία οριοθετούνται φέτος για τα κηλικία των σχολείων. Ας πούμε τα τυροπιτάκια, τι τιμή θα έχουν σήμερα? Τα τυροπιτάκια αυτά τα ατομικά, ρε παιδί μου, τα οποία θέλεις, ξέρω εγώ, αντί για μια τυρόπιτα θέλεις 5, υποτίθεται, ή 4. για να...
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, τι κόστος έχουν αυτά, δηλαδή πόσο θα κοστίζουν, ξέρουμε.
1: Μειώθηκαν από τον όγκο κατά πάρα πολύ στα γραμμάρια που επιτρέπεται πλέον να πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη χονδρική δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου η τιμή τους. Δηλαδή στη τιμή που αγοράζουμε εμείς,
0: ναι,
1: η τιμή δεν μειώθηκε. Ένα προϊόν που είχε 180 γραμμάρια 55 λεπτά, τώρα πάει στα 100 γραμμάρια δια του νόμου. Και πάει στα 52 λεπτά η τιμή χονδρικής. Από την άλλη, το Υπουργείο ακόμα δεν έχει εκδώσει τον κατάλογο διατίμησης που προσδιορίζει τις τιμές.
0: Όλα τα προϊόντα είναι σε διατίμηση στα κηλικία?
1: Όχι. Είναι κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι σε διατίμηση για να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές.
0: Μάλιστα. Για να
1: ώστε να μπορούν
0: παιδιά.
1: Και τα παιδιά που δεν έχουν,
0: ναι,
1: οικονομική ευχέρεια να μπορούν να προμηθευτούν κάτι και να περάσουν αυτά τα τεράστια 8 ώρα που έχουν.
0: Ναι. Αλλάζει και άλλα πράγματα όσον αφορά την υποδομή των κηλικίων των σχολείων. Δηλαδή πρέπει να έχετε και άλλους και άλλα. Πώς να το πω τώρα, αλλά
1: εξοπλισμό και λοιπά, χώρο.
0: Ναι ή όχι.
1: Δεν αλλάζει από τον νόμο, αλλάζει εκ των συνθηκών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη τα σχολικά κηλικία είναι κάτι τρύπες, θα το πω έτσι λαϊκά, πολύ μικροί χώροι που δεν παίρνουν πολλών επιδιορθώσεων. Και αυτό μας ζορίζει επίσης. Όμως αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε αιτηθεί στην κυρία Γαπηδάκη να εκλογικευτεί λίγο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ως προς τις ποσότητες,
0: δηλαδή,
1: να υπάρχουν μικρές, αλλά να έχουν τα παιδιά και επιλογές. Ναι, σωστές, ναι, υγιεινές, ναι, είμαστε υπέρμαχοι. Ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ούτε παχύσαρκα, ούτε να τρέφονται βλαβερά, γιατί είναι τα παιδιά μας.
0: Προφανώς. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε την βελτίωση της κατάστασης και να μαθαίνουν.
1: Αλλά όχι με ένα πλαίσιο το οποίο είναι στερητικό, επιβαλλόμενο, αποτρεπτικό, να μην κάνει την διάθεση για υγιεινή προσέγγιση στη διατροφή,
0: okay,
1: κάτι που επιβάλλεται και τα παιδιά θα αντιδράσουν. Να είναι κάτι που να είναι επιλογή τους.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν κάπως εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ομαλό, να θέλει το παιδί να έρχεται να ζητάει το πιο υγιεινό προϊόν και όχι να του πω 100 γραμμάρια τυροπιτάκι, αυτό είναι και άμα σ' αρέσει. Είναι ένας άσχημος τρόπος να προσεγγίσεις.
0: Ναι, προφανώς θα πει εγώ
1: την αλλαγή.
0: Ναι, θέλω δύο, όχι, ναι, δεν θα με φτάσει το ένα, θέλω δύο γιατί κλπ. Αλλά είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα τιμολόγια, νομίζω, ενώ οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Ξέρετε κάτι. Θέλω δύο, αλλά ανεβάζει το κόστος αυτό το δύο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο.
1: Όταν το δύο κοστίζει όσο το ένα από αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το παιδί.
0: Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τα παιδιά αγοράζουν, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα. Γενικά θέλω να πω, κυρία Δεμήρη.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ζόρισμα μεγάλο στο χαρτιλίκι των παιδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εμείς. Πάντα με μια αγωνεϊκότητα βλέποντας τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά και βγαίνεσαι και τα αγαπάς, δίνουμε σε παιδιά προϊόντα με διακριτικό τρόπο χωρίς να τα παίρνουμε σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, υπάρχει στρίμωγμα, υπάρχει ζόρισμα, Τευτέρι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Τευτέρι, ναι.
1: Τευτέρι forever, δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, αλλά ναι, υπάρχει ζόρισμα μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, συγγνώμη θέλω να το πω, αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η παιδική παχυσαρκία. Το φτηνό, η φτηνή τροφή σίγουρα έχει πιο χαμηλές προδιαγραφές.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει.
1: Τα παιδιά φέρνουν απ' έξω και από το σπίτι τους πολύ χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Έτσι.
0: Αν αυτό υπάρχει, η κυρία Δεμήρη, και δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν θέλουν από το σπίτι τους. Γιατί...
1: Μπορεί, αν θέλει η κυβέρνηση, να χρηματοδοτήσει μια ενέργεια. Μπορούν να διανέμονται από τα κηλικία δωρεάν φρούτα στα παιδιά για να τους γίνει συνήθεια. Αφού είναι δωρεάν, θα το πάρω. Άρα θα μάθω και να το τρώω. Το μήλο, το αχλάδι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος εκπαίδευσης.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Να αλλάξω διατροφικές συνήθειες.
0: Ευχαριστώ.
1: Να φέρνει το παιδί να κρουασάν.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή αρχή.
0: Να μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μυρτοδεμήρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κηλικίων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει για τα κηλικία. Μπράβο σας. Λοιπόν, γρήγορα, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση. Η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σοβαρά και κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο, που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθεται όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos, πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και η Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Μυρτό και Πόπι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο ενεργοποίησε το σύστημα για το τροχαίο που έχουμε στην Αττική Οδό. Αυτό είναι τώρα το άμεσο του Viber που πλέον έχουμε και εδώ στο Sky. Θυμίζω 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι όμως κινητό τηλέφωνο για να με καλέσετε, είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου και τις δύο. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνια.
22: Καλημέρα. Όπως τα λένε η κυρία Πόπη και η κυρία Μυρτό, λοιπόν. Μ' ακούς, Γιώργο?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
22: Ωραία. Αττική Οδός, ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί έχει τουμπάρει ένα γεωταχή, με λίγα λόγια. Λίγο πριν φτάσουμε στην Ανατολική Περιφερειακή, που μας πηγαίνει προς Ραφίνα, για να καταλάβουν όλοι και όλες. Δεν τρέχουμε εκεί. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
23: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό θα γυρίσω. Να πω καλημέρα και στον Νίκο. Είναι νοσηλευτής ο Νίκος και του κάνουμε παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: με αφορμή την κουβέντα που κάνετε, λέει, με την εκπρόσωπο των Κυλικίων, μου έλεγε χθες η κόρη μου, η οποία είναι δασκάλα, στο χθεσινό, λέει, σύλλογο διδασκόντων που έγινε στο σχολείο, κάποιοι δυσανασχέτησαν, λέει, στη σύσταση που έκανε η διευθύντρια να μην κρατούν καφέ, λέει, στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί ρε παιδιά, να μην πίνουν καφέ? Εντάξει, δεν κακό, λέω εγώ τώρα, γενικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως ο κύριος Σέρκος Χαρουτουνιάν. Ο κύριος Χαρουτουνιάν, για όσους θυμάστε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας εδώ για τον πληθωρισμό και τα προϊόντα κλπ. Αλλά ο ΦΑΟ όλο και βγάζει και παρακολουθεί καταρχήν τις τιμές διεθνώς των προϊόντων. Το μπαμπάκι, το στάρι, κυρίως προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Κύριε Χαρουτουνιάν, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Είμαι αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία και όχι σε όλο το ΦΑΟ. Δεν έχω τόσο ψηλή θέση.
0: Συγγνώμη που σας ανέβασα παραπάνω. Λοιπόν, για δώστε μας, κύριε Χαρουτουνιά, λίγο την εικόνα. Τι γίνεται με τα προϊόντα? Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές είναι ψηλά. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, επηρεάζουν στη βάση τους όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, σωστά?
2: Σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, που είχαμε πει ότι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο κόλπο φτωχύναμε όλοι κατά 2%, έκτοτε έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι. Θα σας πω διάφορα στοιχεία.
0: Παρακαλώ.
2: Εννοείται οι τιμές των πετρελαίων και τα λοιπά, τα ξέρετε, και του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
2: Αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ ήταν τα λιπάσματα, γιατί το 70-80% της ουρίας και του θιαφιού παράγεται στον κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτή τη φάση έχουμε μια εξισορρόπηση των τιμών και έχει κατέβει λίγο, γιατί στην ουρία μπήκε αρκετά δυναμικά μέσα η Κίνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 20% η τιμή της.
0: Ναι.
2: Και έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, το green ammonia και τα λοιπά, τα οποία έχουν μειώσει. Δυστυχώς όμως οι τιμές των
0: προϊόντων
2: τα οποία τρώμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αρκετά. Ιδιαίτερα το ρύζι, το οποίο διεθνώς φτάνει και το 19% η αύξηση, το σογέλαιο, και αυτή την εποχή αρχίζει και αυξάνεται και το σιτάρι.
0: Υπάρχουν προϊόντα, κύριε Χαρουτουνιάν, που πέφτουν, δηλαδή σε βάση αυτών της λογικής του σταριού και λοιπά, υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή ελάχιστα. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, οι χώρες που οι ήπειροι που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αφρική και η Ασία. Ο πληθωρισμός ήταν 5,2%.
0: Ναι.
2: Και λίγο λιγότερο ήταν η Λατινική Αμερική με 3,9 και η Ευρώπη ακόμα λιγότερο. Εμείς είμαστε όμως ψηλότερα από την Ευρώπη, όπως ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό σημαίνει ότι αφού το βασικό προϊόν, επιμένω, ναι, γιατί μετά έχουν και εξέλιξη τα προϊόντα αυτά σε διάφορα προϊόντα στα οποία εντάσσονται, ακριβένουν και οι τιμές. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως να δούμε συνέχεια της αύξησης των τιμών στα προϊόντα.
2: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπαμε και κάποια την προηγούμενη φορά, μόνο τα ασφάλιστρα των καραβιών τα οποία ερχόντουσαν από τις περιοχές αυτές ήταν περίπου 0,2% της αξίας του εμπορεύματος, τώρα είναι 8-10%.
0: Τεράστια διαφορά.
2: Μόνο αυτό να λάβετε υπόψη.
0: Συν το γεγονός, γιατί μου το είπατε και ως θέλω να το βάλω και αυτό πάνω στο τραπέζι, ότι ας πούμε Αφρική, ας πούμε, που έχουμε σημαντικά προβλήματα με χώρες που έχουν αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα κλπ, θα μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών λόγω αυτής της κατάστασης.
2: Αυτό είναι κάτι που πάντα ελέγχουμε και πάντα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουμε έτσι εύκολα, αλλά στο τέλος ο κόσμος αυτός μετακινείται προς την Ευρώπη.
0: Mm. Και γενικότερα μας τυπάνε την πόρτα περισσότεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κρίσης, η οποία κρίση είναι. Δεν μπορεί να την πει κανείς διαφορετικά. Είναι μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Έτσι όπως το λένε, λεγόταν παλιά τοπική κρίση, η οποία γίνεται τώρα σιγά σιγά παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα. Μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε Χαρτουνιάν, ο ΦΑΟ? Δηλαδή θέλω να πω ότι στις αρμοδιότητες του μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ή απλώς διαπιστώνει το πρόβλημα?
2: Οι αρμοδιότητες του ΦΑΟ είναι καταρχάς η μείωση της φτώχειας και η μείωση της πείνας.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό γίνεται, ο ΦΑΟ κάνει πάρα πολλά έργα στην Αφρική προσπαθώντας να βοηθήσει. Mm-hmm. Στην Ουκρανία, η οποία παράγει περίπου το 75 με 78% των σιτηρών της Ευρώπης, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι, για να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Παρήχθη μεγάλη ποσότητα σιτηρών στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φύγει έξω λόγω
0: του μπλοκαρίσματος τη Μαύρη Θάλασσα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα ποτάμια στην Ευρώπη έχουν στερεύσει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα καράβια με το 50% της δυναμικότητας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία το ένα
0: επηρεάζει το άλλο.
2: Επηρεάζει το άλλο, ακριβώς.
0: Κύριε Χαρτουνιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα
2: μου. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέρκος Χαρτουνιάν, να σας πω ότι είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριος Χαρτουνιάν, επαναλαμβάνω, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων σε Ευρώπη και Αφρική. Καλά, θυμάμαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό, για να έχουμε και μια εικόνα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των τιμών στα προϊόντα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά.
7: Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
25: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Λοιπόν, πολλά ερώτηματα έχουμε για τον κύριο Ρίζο και σήμερα με την έκπληξη μέσω Viber είναι ακόμα περισσότερο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονύση. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
26: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, πριν ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το 500άρικο που θα δώσει του χρόνου, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν είναι καθαρό, είναι μεικτό. Άρα μπαίνει ένα κομμάτι και στη σύνταξη, σωστά?
26: Όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι μεικτά. Τώρα, εάν αυτό το ποσό χορηγηθεί εν είδη 13ου μισθού,
0: ναι,
26: τότε θα είναι ποσό στο οποίο θα παρακρατούνται και εισφορές εργοδοτικές και εργατικές και θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Εάν είναι της μορφής που χορηγείται και στους συνταξιούχους σαν έκτακτη ενίσχυση, όχι.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων όμως είναι καθαρά.
26: Τα 400 ευρώ των συνταξιούχων είναι, όταν λέμε καθαρά, εννοούμε ότι όχι αφορολόγητα είναι...
0: Όχι, ναι, αλλά είναι το 400 ευρώ θα μπουν σε λογαριασμό τους.
26: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
26: Ναι, ναι.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέει αυτό και ρωτάει και η φίλη μας η Μορφέτα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα.
26: Ναι, ναι.
0: Φύγαμε. Ο Λάμπρος. Υπηρέτησα θητεία 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος εξωματικός. Πληρώνουν τους 18 μήνες κανονικά. Γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη? Θέλω να κάνω εξαγορά, λέει, πλασματικών ετών, λέει ο Λάμπρος.
26: Όχι, δεν γινόταν κρατήσεις για σύνταξη. Εξαγοράζεται κανονικά ως στρατιωτική θητεία εν λόγω χρόνου.
0: Ναι. Λέει ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, συνάδελφός σου, τι γίνεται, λέει, για τη διαφορετική αντιμετώπιση του συνταξιούχου για τους κάτω από 65 και πάνω από 65.
26: Ήταν αυτό το θέμα με το ηλικιακό όριο, το έχουν θέσει και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Δυστυχώς έχει τεθεί σαν όριο ηλικιακό η χορήγηση του ποσού των 400 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι όταν κόπηκαν τα δώρα το 2012 με το νόμο 49 του 2012, το όριο ηλικίες που χορηγούνταν τότε ήταν τα 60. Δηλαδή το έπαιρναν το ποσό της δεκαετίας σύνταξης, όσο ήταν πάνω από 60.
0: Μάλιστα.
26: Τώρα δεν έγινε αυτό, το παίρνουν μόνο όσοι είναι πάνω από 65. Δυστυχώς το ηλικιακό όριο είναι υψηλό, έτσι ώστε μένουν έξω πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως είναι αυτοί που έχουν βγει με 40 χρόνια στα 62, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τα βαρέα, ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες δεν θα πάρουν το ποσό αυτό.
0: Ο Παναγιώτης, 62 ετών με 11.880 ένσημα. Έχει καταθέσει για σύνταξη. Έχω 6 μήνες επιδοτούμενη ανεργία, το 87 που ο ΕΔ ακόμα το ψάχνει. Θα παρατηθώ 31 δωδεκάτου. Αν δεν βρεθούν, συμφέρει να αναγνωρίσω.
26: Φυσικά. Πρέπει να με αναγνωρίσει για να πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Άρα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτούς τους 6 μήνες, σωστά.
26: Ναι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πάτρα, 55 ετών, πληρώνει από το 89 ΤΕΒ, έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Αν μπορεί τώρα να βγει σε σύνταξη. Μικρό μου φαίνεται.
26: Πόσο είναι τώρα?
0: 55. Α, συγγνώμη, Δήμητρα, όχι Δημήτρης. Δήμητρα. Τον μπέρδεψα. Δήμητρα.
26: Αν έχει λίγο ΙΚΑ, μπορεί να χρησιμοποιήσει διατάξεις διαδοχικής και να συνταξιοδοτηθεί περίπου στα 60 με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
0: Η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται σε εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν περάσει τις τριετίες στο μισθό μας. Βασικός, επικίνδυνη ερώτηση στο λογιστήριο μας είπε ότι ο εργοδότης δεν θα δώσει αναδρομικά. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
26: Πρέπει να το διεκδικήσουν. Έπρεπε ήδη από 1η-1η-24 να έχουν περάσει οι τριετίες.
0: Ναι, άρα υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν. Καλά, καταλαβαίνω. Okay. Λοιπόν, η Φίλη Χαρά από τον Πειραιά. Γεννημένη το 72, ένσημα μέχρι σήμερα 8.550, παλιά ασφαλισμένη, δηλαδή από το 92, δύο παιδιά το 7 και το 10. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και τι με συμφέρει? Αν χρειαστεί να εξαγοράσω ένσημα με τα σημερινά δεδομένα, ποιο το κόστος?
26: Τα 62 της μπορεί να βγει, δυστυχώς είναι γεννητή το 72, άρα δεν εντάσσεται σε κάποια τις μεταβατικές περιόδους,
0: ναι.
26: Οπότε θα έχει συμπληρώσει τότε 12.000 ημέρες ασφάλισης και θα συνταξιοδοτηθεί χωρίς κάποια εξαγορά.
0: Okay. Ο φίλος ο Γιάννης κάνει ένα γενικό ερώτημα, λέει, θα ήθελα να ρωτήσω για τα της εξαγοράς. Τα κάνουμε με τον τελευταίο μισθό του μήνα που καταθέτουμε για σύνταξη ή με το μέσο όρο της τελευταίας χρονιάς?
26: Η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με την, ο υπολογισμός με τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης
0: εξαγοράς
26: ή συνταξιοδότησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κάποιος υποβάλει αίτηση τώρα το Σεπτέμβριο, θα υπολογιστεί με το μισθό του Αυγούστου.
0: Okay. Και ρωτάει επίσης, τα 100 ένσημα της τελευταίας πενταετίας, 100 ένσημα κάθε χρόνο είναι για αυτούς που εξαγοράζουν για πλήρη ή για μειωμένη, ή δεν έχει σχέση?
26: 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία είναι για τις περιπτώσεις που επιθυμούν να συνταξιοδοτούν με μειωμένη σύνταξη και δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Είναι μάλλον απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις τη μειωμένη.
0: Okay.
26: Την πλήρη σύνταξη δεν είναι απαραίτητο να έχεις 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία, αρκεί να έχει τώρα 12.000.
0: Ο Θοδωρής, γεννημένος το 64, ξεκίνησε να εργάζεται τον Μάρτιο του 95, μηχανολόγος ΤΣΜΕΔΕ, ελεύθερος επαγγελματίας. Από την 1η-1η-98 μέχρι 31-12-99 μισθωτός ΤΣΜΕΔΕ και από τότε ελεύθερος επαγγελματίας και σήμερα είναι στον ΕΦΚΑ. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη εξαγοράζοντας 7 έτη που δικαιούμε, πάντα λέει στην υψηλότερη κατηγορία ασφάλισης?
26: Από τη στιγμή που ο χρόνος του έχει ξεκινήσει τότε, πρέπει να συμπληρώσει πρώτα 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης,
0: ναι,
26: τα οποία θα συμπληρώσει λογικά περίπου το 2031, θα εξαγοράσει 7 πλασματικά χρόνια, κλείσουν 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Λοιπόν, τώρα καταπληκτικός. Ο Παναγιώτης, για να κλείσουμε, τώρα έχουμε ανοίξει Viber εδώ πέρα και γίνεται χαμός, Διονύση, από ερωτήσεις. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται. Λέει, πολιτικός μηχανικός με καταγωγή από την Κύπρο, όπου έχω περιουσιακά στοιχεία, αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα από το 86. Υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότηση το τέλος του Γενάρη του 25 και μου καταβάλλεται προσωρινή, αλλά χωρίς να έχει βγει ακόμα η οριστική με απόφαση του ΕΦΚΑ. Στελεχώνω και δηλώνω ως υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην Κύπρο από το 10 έως το 26, όπου και μου δηλώνεται το ελάχιστο εισόδημα περίπου 5.500 ευρώ το χρόνο και καταβάλλω την κοινωνική ασφαλή στην Κύπρο. Το εικονικό εισόδημα που εμφανίζεται στην Κύπρο είναι αφορολόγητο κάτω από 20.000 ευρώ. Δικαιούμαι μικρή σύνταξη από την Κύπρο ή ελάχιστη? Πρέπει να δηλωθεί στην Ελλάδα η σύνταξη από την Κύπρο όταν αυτή βγει?
26: Όταν αυτή βγει φορολογικά θα δηλωθεί ούτως ή άλλως.
0: Okay.
26: Όμως και επίσης μπορεί να εφόσον συνταξιοδοτηθεί από την Ελλάδα, μετά να συνταξιοδοτηθεί αυτοτελώς και από την Κύπρο, αφού πληρώνει, όπως μας λέει, κοινωνικές ασφαλίσεις στον Κυπριακό φορέα. Άρα μπορεί να πάρει σύνταξη και από εκεί. Είναι αναλόγως του που έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές.
0: Okay, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Διονύση, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες, ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, όλο και περισσότεροι που έχουν δικαίωμα βεβαίως να βγουν?
26: Θα σπάσουμε το ρεκόρ φέτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αλλαγές ορίων που γινόταν παλιά, δηλαδή που έσπευταν όλοι να υποβάλουν τις συνταξιοδότησεις για να αποφύγουν τις αλλαγές ορίων.
0: Αλλά
26: πλέον δυσκολεύει πάρα πολύ το καθεστώς του υποβάλλω έτσι συνταξιού έτσι και συνεχίζω να εργάζομαι.
0: Μάλιστα.
26: Άρα πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταπιστηρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης υποβάλλουν την αίτηση έτσι ώστε να έχουν δεύτερο εισόδημα από τη σύνταξη και παράλληλα να συνεχίζουν στην εργασία του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά.
26: Καλημέρα, καλημέρα στους κρατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη βλέπετε με τι ταχύτητα απαντάει στα ερωτήματά μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε είναι έτοιμος για το σημερινό του δίωρο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
18: Yeah.
17: Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Βέλεο δρόσησε, αλλά το καλοκαίρι συνεχίζεται.
0: Ίδιο πάντα ραντεβού, εμείς εδώ. Πρωί-πρωί.
1: Εδώ, άλλοι εκεί.
0: Πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα.
1: Σύμφωνα πάντως με τους μετεωρολόγους, θα διανύσουμε μέρες με ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ιστορικά υψηλές από το 2014 που κρατάει αρχείο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έτσι.
0: Από το 2014.
1: Από το 2014.
0: Α, νωρίς ξεκίνησε, μπράβο.
1: Όχι, είναι το αρχείο που έχει.
0: Το αρχείο, αυτό.
1: Ναι, έχουν καταγραφεί και ενώ, απλά λέμε τώρα για την περίοδο της 12ετίας.
0: Αν έχετε κάποια μηνοδόρα,
1: μητροδόρα
0: ή νυμφοδόρα, ωραία ονόματα.
1: Οδός Μητροδόρου, δεν είναι εκεί στο Βραγκομαχαλά, στο κολέγιο.
0: Αυτός είναι αρσενικός.
1: Α, είναι αρσενικός.
0: Νυμφοδόρα, Μητροδόρα
1: και Μηνοδόρα.
0: Μηνοδόρα. Ήταν τρεις αδελφές.
1: Αδελφές.
0: Από τη Βυθινία. Κατάλαβες.
1: Από εκεί που ήταν και ο Λάζαρος.
0: Ο Λάζαρος, ναι.
1: Από τη Βυθινία, δεν ήταν και ο Λάζαρος.
0: Αλλά ήταν επί Μαξιμιανού. Εντάξει, ναι. Του αφαίρεσε το κεφάλι του.
1: Των αδελφών.
0: Ναι,
1: τα, γιατί?
0: Γιατί είχαν, λέει, ήταν χριστιανές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εθνική γιορτή στο Γιβραλτάρ, δεν είμαστε όμως εκεί. Άρα εμείς δουλεύουμε κανονικά.
0: Κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε μια ψιλοαργία.
1: Το Μπεζίλε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτά.

0: Βάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία το 1798.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι αυτό?
1: Ενώ σαν σήμερα το 1944 χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες σε όλο το νησί και...
0: Α, που έφυγαν.
1: Βούηξε ο τόπος βλέποντας...
0: Οι Γερμανοί κατακτητές τότε.
1: Τους Γερμανούς να... φεύγουν από το νησί μας, να λύγει η μαύρη σκλαβιά και κατοχή. Αυτά βέβαια ήταν μια τραγική ηρωνία, όπως είχαμε πει, γιατί
0: δύο μέρες νωρίτερα
1: δολοφόνησαν τον Ιάσονα Καλαμπόκα, τον αρχηγό της συμμαχικής αποστολής. Ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου» σημειώνει για τη σημερινή μέρα, έχει μια αξία να το διαβάσουμε.
0: Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά, έστω με κάποια συμπόνια, από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής στρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως τα χτες σπεκουλάραν σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας κοσμογονίας, αυτές ήταν στραμμένες σε ό,τι θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο αύριο.
1: Τι έγινε εκείνη την ημέρα τώρα? Έχουμε το πρωί, την Κυριακή το πρωί, δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό, προσάγοντας του Μητροπολίτη Χίου Ακίμη Στρουμπή, και στις 5 το απόγευμα συλλαλητήριο το οποίο οργάνωσε το ΕΑΜ και παρέλαση μπροστά στην νομαρχία. Μίλησαν ο νομάρχης, εντός εισαγωγικών άτυπα νομάρχης, δεν υπήρχε, δεν έχει διορίσει το ΕΑΜ, Ανδρέας Λουίζος, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς. Αυτά γίνανε την μέρα της απελευθέρωσης με το συλλαλητήριο.
0: 10 Σεπτεμβρίου του 1944.
1: Μερικές μέρες μετά ήρθε ο στρατός εδώ, παρουσία πλέον του ελληνικού κράτους, και το ΕΑΜ παρέδωσε την εξουσία στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, τότε στον εκπρόσωπό της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Όσοι ενδιαφέρεστε, λέμε για άλλη μια φορά, ο Καλβοκορέσης, ο Λεωνίς ο Δήμαρχος, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την κατοχή, ο Νίκος ο Καρτουλάρης, ο Καρασούλης, Θεός χωρέσει του, έτσι, ο Δημήτρης ο Φρεζούλης.
0: Ηχείο στα χρόνια της κατοχής και το εμφυλίου.
1: Ναι, ψάξτε, δηλαδή όσοι θέλετε να ψάξετε, υπάρχουν στοιχεία, ντοκουμέντα κλπ. Σήμερα στην αλήθεια δημοσιεύουμε και ένα χρονικό του διαστήματος αυτού από το δικό μου βιβλίο, το δεύτερο τόμο. Δεν αφορά η αναφορά που γίνεται στο βιβλίο μου, δεν αφορά την απελευθέρωση μόνο, δεν απομονώνεται στη μέρα αυτή, αλλά έχει περιγράφει σαν ντοκιμωτέρας, το πούμε γραπτό, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, για να καταλάβουμε δηλαδή πώς φτάσαμε στη 10η Σεπτεμβρίου του 1944. Προηγούνται τα γεγονότα τα οποία αποδελτίωσα από τον τύπο εκείνης της εποχής και τα μετέφερα.
0: Αλλά κυκλοφορούσαν εφημερίδες.
1: Επισήμως κυκλοφορούσε μόνο η πρόοδος. που ζήτησε επέτρεπαν η Γερμανία να κυκλοφορεί. Αλλά ανεπίσημα υπήρχαν εφημερίδες που έβγαζαν το ΕΑΜ και εδώ και στη Βολισσό και σε άλλα μέρη. Τέλος πάντων, υπήρχε μια σχετική πληροφόρηση.
0: Όλα αυτά το 1944, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί άμα την ξεχάσουμε...
0: Γιατί αν πάμε σε πιο πρόσφατα γεγονότα, για παράδειγμα αν πάμε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009, 10 Σεπτεμβρίου 2009. Μισό λεπτό.
2: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
0: Να το.
2: Λεφτά υπάρχουν. Να το. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά.
0: Αυτά. 2009.
1: Είναι αδικία τώρα, έτσι, παιδιά. Καμιά φορά τα κάνουν αυτά οι δημοσιογράφοι. Παίζουν και λίγο με το. Είναι αδικία ότι το αποδόθηκε, το λεφτά υπάρχουν μόνο.
0: Σκέτο. Χωρίς τη συνέχεια. Είπε, αν τα διεκδικήσει.
1: Ναι, είχε πει και ότι υπάρχουν και τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι απομονώθηκε αυτή η φράση του λεφτά.
0: Και έμεινε στην ιστορία.
1: Και έμεινε στην ιστορία. Δεν είναι όμως το σωστό αυτό, έτσι. Δηλαδή,
0: Γιώργος Παπανδρέου, έτσι.
1: Μπράβο,
0: μην μπερδευτείτε. Γιατί μπορεί να σας έμοιασε με τον Ανδρέα στην αρχή.
1: Ακόμα. Όχι, ο Ανδρέας είναι ο Τσίπρας. Τον κάνει πιο τον Ανδρέα.
0: Στη φωνή, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μα είναι και γιος του.
0: Ο Γιωργάκης μοιάζει περισσότερο.
1: Πνευματικό του παιδί. Λοιπόν, τι θα σπάθουν, παιδιά. Είναι αδικία ότι έμεινε μόνο το λεφτά υπάρχουν, γιατί συνδέθηκε, βλέπετε, με άλλα πράγματα μετά. Τέλος πάντων. Προηγουμένως έκανα ένα λάθος εν τη ρήμη του λόγου, θέλω να το διορθώσω. Είπα ότι ήρθε ο στρατός σε μερικές μέρες. Την άλλη μέρα ήρθε. Είναι έτσι, την 11η Σεπτεμβρίου. Με μπερδεύαμε καμιά φορά. Έτσι, ήρθαν οι γερολοχίτες. Ήρθε ο γερός λόγος την επόμενη μέρα. Και αποβιβάστηκε στο.
0: Αυτά τα πούμε όμως αύριο.
1: Στο Μέγα Λιμιώνα, ναι.
0: Μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το διορθώνω για να μην μείνει στο. Λοιπόν. Τι λέγαμε, ρε παιδιά, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, ρε παιδιά. Πού θέλετε, τι θέλετε να πούμε τώρα.
0: Τα πάμε.
1: Είχαμε δημοτικό συμβούλιο
0: χθες. Πρώτου Τετάρτου τα πάμε όλα.
1: Δημοτικό
0: συμβούλιο, εντάξει. Έληξε λίγο άδοξο.
1: Υπήρχε μια ένταση τώρα, υπήρχε μια αυτή. Κάποια στιγμή είπαν να φωνάξουν και την αστυνομία. Η αστυνομία είχε και άλλες δουλειές να κάνει.
0: Την αστυνομία γιατί?
1: Γιατί
0: είχαν θέμα την αστυνομία.
1: Παρά λίγο να.
0: Εντάξει.
1: Έλα μωρέ τώρα, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Κοιτάξτε, θα πούμε τι έγινε, αλλά να ξέρετε ότι αυτό μαθηματικά θα γίνονταν.
0: Θα γινόταν.
1: Θα γινόταν όπως και να έχει. Δεν γίνεται να τα πετάς όλα κατά το χάλι. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
0: Οι γονείς ανακάλυψαν τώρα το θέμα. Το θέμα είναι γνωστό εδώ και χρόνια.
1: Εντάξει, ναι, σύμφωνα.
0: Για να αποδίδω μετά το κέσσερα στο κέσσερα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ο δήμαρχος είχε δίκιο.
1: Αλήθεια,
0: τόσα χρόνια που ήσασταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Έλληνες, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, τότε παίρνουμε.
0: Ναι, αλλά.
1: Λοιπόν,
0: δεν γίνονται έτσι δουλειές.
1: Αναφερόμαστε στο 9ο δημοτικό σχολείο στο Καράδιο.
0: Και το ποιο είναι που υπογείο είναι εκεί.
1: Νομίζω το 7ο. Όχι, ποιο είναι. Δεν θα με το
0: αναπτύξει.
1: Να το βρούμε εύκολα.
0: Το βρούμε, ναι.
1: Ναι, είναι νηπιαγωγείο και ένα, το δημοτικό σχολείο το Καράδι, το οποίο έχει μια ψυχωμένη λεβέντισα διευθύντρια εκεί, το Καράδιο, μια λαμπρή δασκάλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο. Ήταν γνωστό ότι εκεί θα γίνει το ειδικό σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαλαφής το βρήκε. Δεν το.
0: Πέμπτο. Ένα το δημοτικό και πέμπτο νηπιαγωγείο.
1: Νηπιαγωγείο, ναι. Το βρήκε ο Μαλαφής, τα βρήκε έτοιμα όλα. Δηλαδή και μελέτες και προκηρύξεις. Ναι, τα βρήκε. Τα βρήκε εκ των πραγμάτων. Δηλαδή τα κάνανε οι προηγούμενοι. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Οι πολύ προπροηγούμενοι.
1: Ναι,
0: δηλαδή φτάσαμε λαμπρινούδι.
1: Αλλά βλέπετε τώρα όλο αυτό. Μαζεύτηκε και συσσωρεύτηκε με τα προβλήματα που ήδη είχε το Καράδιο. Και τα οποία βέβαια, αν κάποιος έχει μια καλή διάθεση, τα λύνει, παιδιά. να λύνει. Αλλά η Δημοτική Αρχή.
0: Ή δρομολογεί λύσεις μέχρι να προκύψει το πρόβλημα.
1: Δεν έχει καμία διάθεση. Τα πετάει όλα στον αυτόματο. Κάποια στιγμή, αυτόματος, κομπλάρει ο αυτόματος. Πήγανε λοιπόν οι γονείς και έγινε το χιλιοζήμιο εκεί. Ένα πρακτικό μυαλό, αλλά που να θέλει να ασχοληθεί με το θέμα, θα έλεγε για παράδειγμα, κόβουμε 2 μέτρα από την αυλή, που έχει κάπως η αυλή το καράβιο, δεν έχει και τα χιλιάδες παιδιά μέσα, κόβουμε 2 μέτρα και πάμε το ντουβάρι παραμέσα και κάνουμε ένα πεζοδρόμιο και λύνουμε το πρόβλημα της προσβάσεως των παιδιών, της ασφαλούς προσβάσεως. Αυτά όλα όμως θέλουν αποφάσεις, θέλουν να ασχοληθεί με το θέμα. Η Δημοτική Αρχή, όπως και όλα τα άλλα θέματα, τα αφήνει να τα λύσει η ζωή. Είναι αυτό που λέει
0: ο χρόνος.
1: Υπομονή, που λέει ο Μαλαφής, υπομονή.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός είναι βέβαια.
1: Εχθές ο Δήμαρχος, δηλαδή είναι φοβερό.
0: Δεν βλέπω και νεφώς στον ορίζοντα.
1: Είναι φοβερό σε ποιο κόσμο βρίσκεται. Εχθές είπε ότι εντάξει, λέει, εγκριθήκαν τα λεφτά, λέει, τα βάνα, θα, μέσα στο 28, λέει, θα είναι έτοιμο το γυμνάσιο, το τρίτο γυμνάσιο.
0: Ποιο 28?
1: Παιδιά, το 28 δεν θα έχει γίνει ούτε προκήρυξη ακόμα.
0: Έλα καλέ.
1: Ακούτε που σας λέω.
0: Η προκήρυξη θα έχει
1: δηλαδή,
0: γίνει.
1: Δηλαδή, η χρόνη του δημαρχού είναι δική του.
0: Όμως από εκεί και πέρα εξαρτάται και ποια εταιρεία θα το πάρει, όπως να το φτιάξει.
1: Όπως είπε, 1η Σεπτεμβρίου, λέει, τέρμα. Δρομολογείται, λέει, λεωφορείο στα Καρδάμιλα. Είδατε λεωφορείο εσείς?
0: Κάθε μέρα παίρνουν από τα Καρδάμιλα και ρωτάνε πότε θα μπει το λεωφορείο. Τι να τους πούμε, βρε δήμαρχε.
1: Λένε κάτι, δεν υπάρχει απάντηση μετά. Λένε κάτι, γιατί για. Αλλά αυτό όμως κάποια στιγμή συσσωρεύεται, μαζεύεται. Και χθες μαζεύτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε την ένταση και τα επεισόδια τα οποία έγιναν. Που δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Λίγες φωνές.
1: Όταν κρύβεις το πρόβλημα ή δεν το λύνεις, κάποια στιγμή το μπουρδισμένο νερό παίρνει τον ανήφορο, λέει μια παροιμία.
0: Όχι, νερό υπάρχει.
1: Το μαζεύουμε στο φράγμα τώρα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Άμα βρέξει.
0: Ναι, μην κατέβει και γκρεμίσει το δικαστικό μέγαρο, φοβάμαι.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ τώρα πάλι. Μην φέρεις τον κατακρισμό. Είναι το δικαστικό μέγαρο καλά χτισμένο.
0: Μα έρχονται κατακλυσμοί.
1: Σου λέω, είναι αρρωστιακός κλεισμένο είναι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μαραχίος, 8 και 24 από τα λεπτά. 2-2-71-08-19-19.
1: Μην ξεχνάμε το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου, ενώ να σας θυμίσω ακόμη ένα τηλέφωνο χρησιμότατο.
0: Μάλιστα. Έχω και εγώ ένα τηλέφωνο χρησιμότατο.
1: Δεν θα τα πούμε τώρα όλα, ένα-ένα. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. 2-2-71-041-074 είναι το τηλέφωνο του Οδείου Αιγαίας στην Οδό Αδελφών Ράλι 31. Όπου μπορείτε να γράψετε το παιδί σας για να ξεκινήσει μαθήματα μουσικής ή τραγουδιού. Και εσείς μπορείτε να πάτε, αν έχετε και ενήλικες παίρνει, δεν είναι ότι δεν παίρνει, απλά δεν ξέρω πόσο εύκολα μαθαίνουν οι ενήλικες, εξαρτάται βέβαια και από την ηλικία του καθενός και από την έφεση που έχει στο να μαθαίνει. Εγώ πάντως θα ήθελα να μάθω drums.
0: Drums.
1: Έχει τώρα drums που δεν ακούγονται. Ακουστικά νομίζω λέγονται. Yeah. Δηλαδή βάζεις ακουστικά, ακούς εσύ, δεν ακούνε γύρω εννοώ. Οπότε μην σκάσω ότι θα ξεσηκώσω με τη γειτονιά.
0: Δηλαδή παίζεις εσύ και δεν ακούνε οι άλλοι.
1: Όχι, δεν ακούνε οι άλλοι, ακούς μόνο εσύ. All of this, I wish you love. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά μπορούν να σου τα εξηγήσουν στο Δύο Αιγαίας, αν θέλεις και διαζώσεις, την ερχόμενη Τετάρτη, που αν πάρετε ραντεβού στο 41074 μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να γνωρίσετε από κοντά και τα όργανα και τα μαθήματα που γίνονται και τους καθηγητές κυρίως, έτσι. Γιατί τα μουσικά όργανα και το τραγούδι και όλα αυτά δεν τα μαθαίνεις μόνος σου. Δεν βοηθάει τόσο η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Δεν νομίζουμε ότι όλα θα μας τα κάνουν πια άλλοι. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, η δισογραφία είναι μπροστά μας. Αναφερθήκαμε στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Τώρα η είδηση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο είναι ο θάνατος ενός καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Εδώ που τα λέμε, άγουρος θάνατος.
0: Ο Θεός χωρίστο. Λοιπόν,
1: θα ακούσουμε να λένε και να ασχολούνται πολύ σήμερα με αυτό.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που δεν σέβονται τίποτα. Πάμε παρακάτω. Πάλι στα του Δήμου υπάρχει μια ανακοίνωση της ΛΑΣ, Λαϊκής Συσπήρωσης για τον Χρήστο Τρικύλα.
1: Χρήστο Τρικύλα.
0: Ο οποίος ήταν δημοτικός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος για τον ηλεκτροφωτισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, όπως σημειώνει η ΛΑΣ, σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο Χρήστος Τρικύλας ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για τον Δήμαρχο ως προς την αντικατάσταση, με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας.
1: Μάλιστα.
0: Λέει,
1: αυτά βγει η Δημοτική Αρχή να απαντήσει, αφού είναι
0: σοβαρά πράγματα.
1: Ευθείες βολές.
0: Ο κύριος Τρικύλας λέει σοβαρά πράγματα. Τι να πω τώρα εγώ.
1: Ο Τρικύλας δικός σου δεν είναι, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό έφυγε. Έφυγε, λέει, διότι. Και
1: δηλαδή τα βέλη είναι εκ των έσω.
0: Ναι, τι άλλο να πει. Η Λαϊκή Συσπήρωση ρωτάει τι ακριβώς λέει συμβαίνει.
1: Υπομονή.
0: Κάντε υπομονή. Χθες μας στείλαν τις φωτογραφίες για τα πεζοδρόμια της Βενιζέλου. Υπομονή. Το ίδιο φαινόμενο στα πεζοδρόμια, να σας πω κάτι, το ίδιο φαινόμενο υπήρχε και υπάρχει πίσω από το Μύριο. Ένα κατάστημα μεγάλο εκεί έστερνε τις σακούλες με τα σκουπίδια για να τις πάει στον κάδο.
1: Στο press container.
0: Μπράβο. Με αποτέλεσμα
1: η σακούλα. Ελληνικά το λένε.
0: Κυβότιο συμπίεσης.
1: Κυβότιο. Ναι, τέλος πάντων.
0: Τα στέρνανε κάτω λοιπόν με τις σακούλες, βαριά αυτά τα πράγματα, για να τα πάνε εκεί. Όπως τα στέρνεις λοιπόν, τραβάς κάτω. Ξεκολλάνε οι σακούλες, γεμίζει ζουμιά, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος ο οποίος έγινε αυτή η καταγγελία, το κατάστημα από φιλότιμο συμμορφώθηκε, οι άνθρωποι δεν ξαναπήγαν, δεν ξανακάναν αυτό το πράγμα, αλλά δήμος δεν διακαθάρισε τα πεζοδρόμια όμως. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βενιζέλου, παιδιά. Είναι καταστήματα εκεί, καταστήματα εστίασης, μια δεκαετία μαγαζιά έχει από τη Βενιζέλου, τα οποία, ξέρετε κάτι, είναι αναγκασμένα να κουβαλάνε τα σκουπίδια στους κάδους που είναι στην εισαγγελία απέναντι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για απόσταση, έτσι, με ροκάματο. Και εκεί γίνεται το ίδιο σύστημα. Σέρνονται πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Και γιατί δεν κάνουμε αυτό που ποιος το είχε προτείνει ο κύριος Παπαχρήστου, νομίζω, ψυχίατρος.
0: Α, δεν είναι ψυχίατρος. Τι είχε πει ο ψυχίατρος, δεν θυμάμαι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να ξέρουμε συγκεκριμένα πότε περνάνε τα απορριμματοφόρα, συγκεκριμένες μέρες και ώρες, και να βγάζουμε έναν κάδο ο καθένας μας εκείνες τις μέρες και ώρες που θα τον αδειάζουν και μετά τον ξαναπαίρνουμε πάλι μέσα.
0: Μάλιστα. Ναι. Θες και ώρα, όχι μόνο μέρα, θες και ώρα που θα πάνε το πέσω.
1: Ένα εύρος ώρας, ναι, να λέει, ας πούμε, θα είναι από τις 7 μέχρι τις 9.
0: Επειδή αυτά συμβαίνουν σε Ευρώπας.
1: Γιατί καλέ.
0: Αφού δεν είμαστε ανθρώποι, δεν πήγαινε.
1: Εμείς τώρα που, ας πούμε, στη γειτονιά μας που δεν το έχουμε αυτό, αλλά τα βγάζουμε τα σκουπίδια συγκεκριμένη μέρα.
0: Αυτά
1: έξω.
0: Δεν μπορούν να γίνουν.
1: Έξω από την πόρτα και τα περνάνε και τα παίρνουν.
0: Με τα μαγαζιά εστίασης.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Εγώ λέω το εξής. Ή πρέπει να τα μεταφέρουν με καρούτσια οι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ. Ή θα πρέπει να μεγαλώσει ο Δήμος στα σημεία των κάδων, που το κόβω λίγο δύσκολο. Ή, βράδερφε, συνδυασμός όλων αυτών, και να προσέχουν οι καταστηματάρχες, αλλά και ο Δήμος να πλένει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, επειδή βρώμησε κάτι, να είναι κάτω η λίγδα και να περιμένουμε να βρέξει για
1: δεν
0: να
1: καθαρίζει,
0: φύγει.
1: Δεν καθαρίζει, δεν καθαρίζει.
0: Μα περιμένουμε.
1: Τι, να βάλουμε σαπούνι να τα πλύνουμε.
0: Λοιπόν.

0: Πρέπει όντως να βρεθεί μια λύση, αλλά υπομονή και γι' αυτό.
1: Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος.
0: Κάνε λίγο υπομονή. Έχουμε πλήστρα. Έχουμε βούρτσα, έχουμε σαπούνι. Νερό έχουμε.
1: Εγώ θυμάμαι μια φορά, επί Καραματζή ήταν, τα μπερδεύω και εγώ με τον Στιμάρχος. Είχαμε πάρει ένα τσιχλοεκλο.
0: Αυτό, τσιχλοεξολκέας, αυτό είναι του λιμενικού ταμείου. Μην τα μπερδεύεις. Μην τα μπερδεύεις.
1: Άλλη, αλλολούνα τώρα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ο τσιχλο.
0: Εξολκέας.
1: Εξολκέας. Ωραία, τίποτα, το δανείσου.
0: Αυτό είναι για να βγάζει τσίχλες.
1: Μα και αυτό πρόβλημα δεν είναι.
0: Τι έχουμε βγάλει τις τσίχλες, μην βλέπεις καμία τσίχλα κάτω.
1: Κάτω τσίχλα. Κάτω. Πα.
0: Πότε τη βρήκα.
1: Ούτε μία.
0: Για δείξε μου πού.
1: Έλατε.
0: Διαφημίσεις μέχρι να τη βρούμε.
1: Μου έστειλε και ένας αναγνώστης πριν από λίγο, ένας συμπατριώτης μας, μου έστειλε μια φωτογραφία από το πάρκινγκ του Lidl. Δεν φταίει το. Μην το κατάστασε.
0: Είμαστε λίγο γύφτοι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: πού να το πετάξει τώρα.
1: Το Lidl, οι άνθρωποι έχουν βάλει κάδους για το πάρκινγκ. Μιλάω. Έχει γύρω-γύρω, μα όπου γυρίζει.
0: Ναι, αλλά πάει το ρίξουμε στον κάδο.
1: Έχει κάδο. Δεν
0: είναι βολικό.
1: Δεν βολεύει. Δεν βολεύει να πάει. Εκεί, όπω πίνει τον καφέ, πακ. Χθε μου ήρθε πάλι στη Μούρνα κουτάκι. Στο Γαδρή απ' έξω πέρναγα.
0: Εμένα πάλι μου ήρθε στάχτη.
1: Α, στάχτη. Έφορα και σκάλα.
0: Ναι, δεν είχα κατεβάσει το τζαμάκι.
1: Α, κυρία μου, δεν είναι έτσι εδώ με τα πράγματα. Οδηγά που μπορεί να τα.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
14: Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
15: Για να συσταθεί το Ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το Ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μία δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά, και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
16: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χρήσιμο τηλέφωνο που έχω να πω εγώ είναι του κυρίου Γεωργίου Μαστοράκη και της Δίνας Μαστοράκη, πίσω από το Μύριο, το γραφείο τελετών των παιδιών, 697-39-67-173. Ζητάτε μόνο το Γιώργο και την Τίνα. Και τώρα με ενημερώνουν ότι πίσω από το Μύριο είδανε συνεργείο του Δήμου να πλένει τα
1: πεζοδρόμια. Αφαγώθηκες.
0: Ναι, μπράβο, δεν το έχω δει.
1: Μα...
0: θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν πέρασα χθες, δεν πέρασα προχθές, δεν είμαι κάθε μέρα και στο ίδιο μέρος.
1: Κακός.
0: Λοιπόν, πήγε λέει συνεργείο και τα πλήνα και τα καθάρισε. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, ας γίνει και στη Βενιζέλου. Και όπου σέρνονται κάτω σκουπίδια, κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα αυτό. Είναι και μια λύση βέβαια να χρησιμοποιούν και τα καταστήματα με κάποιο τρέλερ, κάποιο καρότσι, κάτι. Να μην παιδεύουν και τους υπαλλήλους τους, δηλαδή, και να μην γεμίζει και ζουμιά ο τόπος. Λοιπόν,

0: Αυτό λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χ, ο κύριος Κλέαρχος Χρήσης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα, ήρωα, πρόεδρε.
0: Τελικά δεν τέλειωσε η χθεσινή συνεδρίαση. Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα μείνω στο θέμα της διαδικασίας, γιατί αυτό αφορά εμένα. Έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο που έχει εξέλιξη. Μπήκαν οι γονείς κάποια στιγμή, τους είπα, περιμένετε να τελειώσει. Συζητούσαν θέματα, έτσι. Δεν ήταν ότι ήταν στην αρχή της συνεδρίασης και θέλανε να ξεκινήσουμε κτλ. Είχαν ήδη το θέμα του κυρίου Τρικύλα που αναφέρατε στην αρχή. Είχαμε λοιπόν απάντηση ερωτήσεων, είχαν περάσει θέματα κτλ. Είχαν μείνει ακριβώς τρία θέματα για να λήξει η συνεδρίαση και να το συζητήσουμε. Αυτό είπα εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να εισβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το κάνει, δεν θέλω να την πω τη λέξη, δεν νομίζω ότι μας εκφράζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ στεναχωριέμαι που βλέπω αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Δεν είναι δημοκρατία.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: αλλά...
1: Ναι, ορίστε.
0: Έχετε δίκιο, γιατί είχαν και μια συνάντηση με το Δήμαρχο, νομίζω, την προηγούμενη μέρα. Θεώρησαν καλό να έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα πούν, διακόπτοντας...
1: Ναι, αλλά ένα Δημοτικό Συμβούλιο και το κόβεις στη μέση, δημιουργείς μια αίθουσα η οποία δεν αρμόζει στο συγκεκριμένο αρμόδιο ενότατο όργανο του Δήμου και προσπαθείς να επιβληθείς και να μιλήσεις. Είπα, τελειώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητήσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία όμως. Αυτός είναι ο σεβασμός στο ενότατο όργανο του Δήμου. Δεν είναι να μπούμε μέσα και να επιβάλλουμε απόψεις και καταστάσεις. Ναι. Να το κάνουμε, να αρνηθούμε, αλλά δεν αρνηθήκαμε σε κανέναν κάτι. Και με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν αρνούμε στον κόσμο ούτε να μπει να μιλήσει ούτε να σχολιάσει και είμαι ένα τηλέφωνο μακριά. Μπορούσα να με πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε πρόεδρε, έχουμε αυτό το θέμα. Βάλτε σε μια συνεδρίαση να μαζευτεί ο κόσμος να το συζητήσουμε. Αυτό ήταν το πιο σωστό και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είχε φέρει και ένα αποτέλεσμα να είχαμε φτάσει σε μια σωστή λύση. Αναγκάστηκα βέβαια να λήξω τη συνεδρίαση γιατί δεν υπήρξε μέλλον. Έμειναν τρία θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν. Θα μπουν σε άλλη συνεδρίαση και καταλήξει. Αυτό κρατάω εγώ δηλαδή από το ρόλο το δικό μου.
2: Πρόεδρε, έχεις δίκιο.
0: Αλλά πού θα το βρεις?
2: Όχι, όχι, ξεκίνησες πολύ ωραία. Είπες ότι εγώ θα αναφερθώ μόνο στο θεσμικό θέμα, το θέμα της συνεδρίασης. Αν το βάλουμε έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αλλά αντιλαμβάνεσαι και εσύ όμως ότι η δημοκρατία, την οποία επικαλείσαι πολύ σωστά, είναι ένα πολίτευμα το οποίο πρέπει να λύνει προβλήματα. Άμα τα προβλήματα δεν λύνονται, τότε υπάρχουν παρακτροπές, όπως αυτό που έγινε χθες.
3: Λέω για σας.
2: Δηλαδή...
1: Μα γι' αυτό το είπα ότι έτσι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να το λύσουμε το θέμα. Αυτό είπα. Ναι. Ότι μπορούσαμε και είπα. Περιμένετε να τελειώσω τη συνεδρίαση. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει και μέσα και να φωνάζει. Λοιπόν, έτσι, καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και να πρέπει να σεβόμαστε τους συναδέλφους.
2: Ας το βάλουμε αυτό, εσύ είσαι άνθρωπος πολύ, το μυαλό σου είναι ευρύ. Βάλε μια παρένθεση, έκλεισε το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως και έκλεισε.
2: Ας το επαναφέρουμε σε μια άλλη συνεδρίαση, σαν τακτικό θέμα και να δοθεί και μια λύση στους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση εκεί, πρόεδρε μου.
1: Υπάρχει λύση, πάντα υπάρχουν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν παντού. Έτσι, παντού υπάρχουν λύσεις. Όπως λύσεις υπάρχουν, για να το εκτονώσουμε λίγο, σε αυτό που λέγατε πριν για τους κάδους. Αυτό το πράγμα με τους κάδους που λέγατε πριν, να περνάει να παίρνει τα σκουπίδια ή την ανακύκλωση, το έχουμε ζήσει πριν από 40-30 χρόνια στην Αμερική, που ξέρει ο άλλος τι ώρα θα περάσουν τα σκουπίδια, τι ώρα θα περάσει η ανακύκλωση, τα βγάζει και τα παίρνει και παίρνει μέσα τον κάδο του. Και τελειώνουν όλα. Ούτε βρωμιές, ούτε τίποτα άλλο στην καθημερινότητά μας. Αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να γίνουν κάποια τέτοια πράγματα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω γιατί. Και πραγματικά θέλω να το κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω και να το πετύχω. Ίσως επειδή δεν υπάρχουν και υποδομές κτλ. Λοιπόν, εγώ είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι εδώ για να λύνω προβλήματα και να βάζω συνεδριάσεις αν πρέπει να τις κάνουμε και να τις κάνουμε όποτε πρέπει. Αλλά να τις κάνουμε ωραία, πολιτισμένα και να φτάνουμε σε λύσεις. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ σε κανέναν τίποτα.
2: Καλώς, καλώς.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έχει δίκιο τώρα ο Χρήστης, έτσι. Και νομίζω ότι ο Γιωργούλης, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που είναι πρόεδρος, ηγείται εκεί των γονέων εκεί, είναι ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός και μπορούν και οι δυο να συνομιληθούν μεταξύ τους, να οριστεί μια συνεδρίαση, να βρεθεί μια λύση στο θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι να μην γίνει το ειδικό σχολείο. Οι γονείς έχουν δώσει μια επιστολή στη δημοσιότητα μετά τη συνεδρίαση, την οποία τη δημοσιεύουμε. Αν τη διαβάσετε την επιστολή, είναι ξεκαθαρισμένη, είναι ξεκάθαρη. Δεν μπαίνει θέμα αντίθεσης να μην γίνει το ειδικό σχολείο εκεί πίσω. Αυτό είναι θέμα του Δήμου, εκεί επιλέξαν να το κάνουν, για χαρά. Το πρόβλημά τους είναι η ασφάλεια των παιδιών σήμερα. Και σήμερα και αύριο, γιατί άμα λέμε ότι ανοίγει ο Δήμος Χίου εργοτάξιο, όποτε το ανοίξει, εδώ τώρα μιλάμε για... θα πάνε τα παιδιά φαντάρι μέχρι να τελειώσει το σχολείο το άλλο, έτσι. Τα ξέρετε τα δημοσία έργα, έτσι. Δεν άβγω να το ρουφήξεις, αλλά πρέπει να δοθεί μια ριζική λύση που να διευκολύνει τα παιδιά τα σήμερα να πηγαίνουν σχολείο. Και το εργοτάξιο να δουλεύει με ασφάλεια που θα είναι εκεί πέρα, για το άλλο από πίσω το σχολείο. Δεν ξέρω, μήπως, λέω τώρα εγώ μια βλακεία, μήπως ο Δήμος όσο διάστημα θα διαρκούν αυτές οι εργασίες πίσω από το καράδιο, βρει τρόπο να δημιουργήσει ένα δρόμο πρόσβασης στο σχολείο, να μην είναι στην ταποντίκια και να μην είναι στα χωράφια τα παιδάκια.
0: Δηλαδή... Και φυσικά σε αυτό που έχουν δει και οι γονείς είναι ότι τόσα χρόνια που δρομολογούταν αυτή η εξέλιξη για το ειδικό σχολείο, δεν έπρεπε να έχουμε λύσει και αυτό το θέμα για το καράδιο.
2: Αυτό καταλαβαίνετε τώρα, παιδιά. Θέλει οργάνωση. Άμα δεν ασχολείται κανένας και είναι τα πράγματα στον αυτόματο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Άκουγα από χθες τώρα για το δάγαλμα του Κανάρη. Ωραία. 100 χρόνια λέει το έχουμε το άγαλμα εκεί, 99 πόσα είναι 100, πρέπει να γίνει συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Άρα πρέπει να, ξέρω εγώ, να στείλουν σκαλοσχές, να μπει, να βγει, να γίνει. Και μπαίνει λοιπόν το ερώτημα, ρε Χριστιανή μου, 4 χρόνια που γίνεται το χιλιοζήμι μες στον κήπο, δεν μπορούσε το άγαλμα να πάρθει, να συντηρηθεί, να επιστρέψει. Παράδειγμα, πρέπει να γίνει μετά, πρέπει αφού τελειώσουμε. Καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έτσι και με το ειδικό σχολείο. Το κάνουν τώρα μια ποτικότρυπα στη μέση του πουθενά, μέσα στα χωράφια. Ωραία, μέχρι να γίνει 4-5 χρόνια, πώς θα είναι να γίνει 10, κάντε ένα δρόμο, βρείτε τρόπο να δημιουργήσετε ένα δρόμο προσβάσεως προς το σχολείο αυτό, ώστε να μην είναι όλα φύρδιν μίγδιν στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, έχει διαφημίσει, γιατί λέμε.
0: Φυσικά και έχει διαφημίσει, φυσικά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε, το ακούμε. Και αν θέλουμε να πάρουμε πρωινό, πάμε στο Πολτεσάν, να ετοιμάσουμε σήμερα σπίτι μας. Πάμε και να τα βρούμε έτοιμα όλα. Να μας κοστίσει κάτι βέβαια παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Αλλά παιδί μου, το ρίξουμε λίγο έξω μέχρι τις 10.30 το πρωί, έχει μπουφέ. Πας τρως εκεί πέρα, διαβάζεις το βιβλίο σου, ξεκουράζεσαι, βλέπεις το κινητό σου λίγο. Κανείς δεν βλέπει το κινητό του, τελευταία όλοι διαβάζουν βιβλία, βλέπω. Και μετά κλείνεις και ένα ραντεβού, ένα τραπέζι, 32.080, τηλέφωνο του ξενοδοχείου και τρως. Εντάξει, είναι όλα κανονισμένα. Gourdesan στο Καρφά. Αν έχεις ένα θέμα ασφάλειας, θες να κάνεις ασφάλεια για το όχημά σου, για την κατοικία σου, για την επιχείρησή σου, για την υγεία σου, για τη ζωή σου, πάρα ζωή και θάνατος, όλα αυτά, ασφάλιση σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά τα ρυθμίζει το κατάστημα της Δέσποινας Γεωργούλη, το οποίο συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και ακούει το τι ακριβώς θέλετε να το να ασφαλίσετε. Δεν χρειάζεστε εσείς να πάτε να γυρεύετε όλες τις εταιρείες τι δίνει κάθε μια. Θα σας πει αυτόματα ποια είναι η εταιρεία που για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θέλετε κάνει την καλύτερη δουλειά και προσφορά. 690-605-1419 το τηλέφωνο της. And happiness. But above all of this, I wish you love. Λοιπόν, ο Δήμος λέει θα εφαρμόσει τη μελέτη Ευσταθιάδη. Άντε να δούμε.
2: Πότε?
1: Πότε?
2: Όσο νούπο.
1: Λιγότερο από όσο έκανε ο κήπος.
2: Εννοείται.
1: Θα εφαρμοστεί αυτή η μελέτη και μετά θα γίνουμε ανθρώποι. Τέρμα. Δεν θα φύγει το αυτοκίνητο του καθένα μέσα στη μέση του δρόμου να πηγαίνει να παίρνει φάρμακα, ψωμί, κρέατα, καφέδες, όλα αυτά που γίνεται σήμερα. Θα εφαρμοστεί η μελέτη και θα είμαστε όλοι τύπος και υπογράμμος. Αφού η αστυνομία θα βρίσκει να γράφει τίποτα. Τι θα μείνει άνεργη, θα μείνει η αστυνομία. Βέβαια.

0: 12 του μηνός είναι τα γένεια του νέου τμήματος στο...
1: Το Σάββατο δηλαδή.
0: Το Σάββατο στο Σχολή Ναυτικών, Ακαδημία Μηχανικών του Τσάκου.
1: Θα εγκαινιαστεί ένας νέος εργαστηριακός πολυχώρος, Engine Room and Safety, Ship Safety Laboratory.
0: Έχουν, νομίζω ότι έχουν, πόσο καιρό τώρα, έχουν δημιουργήσει καινούργια τμήματα ηλεκτρών λόγων ηλεκτρονικών.
1: Ναι, γενικών. Αυτό είναι ένα χρόνο τώρα.
0: Ένα χρόνο τώρα,
1: ναι. Πρέπει είναι... να βγάζουν τώρα και απόφυτους.
0: Μπράβο. Είναι καινούργιες ειδικότητες στα πλοία. Δηλαδή μην κολλήσω.
1: Τα αεράδικα θέλουν ηλεκτρολόγους, δεν θέλουν.
0: Μην κολλήσω μες στο καπιτάλιο μηχανικός. Αυτά ήταν μια εποχή παλιά. Τώρα, αν πει στο δημόσιο πως δεν έχει μπει ακόμα στη διαδικασία. Σιγά σιγά, ρε παιδιά, το δημόσιο υπομονή. Υπομονή. Αν βγάλουν μια ακαδημία σε ιδιωτικές καμιά κοσαριά χρόνια και μετά ξυπνήσει το δημόσιο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο εκδηλώσεις για την, το θέμα της...
1: της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς.
0: Της επετείου.
1: Τη γερμανική κατοχή.
0: Μία γίνεται 5.30 ώρα.
1: Που είναι ένας ιστορικός περίπατος που διοργανώνει το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου.
0: Όπου ο ιστορικός ο Κώστας ο Ζαφύρης θα βοηθήσει εκεί με τις γνώσεις του όλους όσοι θα συμμετέχουν.
1: Που, από πού ξεκινάνε? 5.30.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Τα βρούμε,
1: το λιμάνι.
0: Είναι στο λιμάνι. Όλα αυτά γίνονται με περίοδο το λιμάνι. Γιατί το εκεί γίνανε και όλα τα γεγονότα.
1: Προφανώς θα είναι και το τρίγωνο και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, ναι. Και το Βίριλ και τα σαμποτάζ που γίνανε από τους Έλληνες τους κομμάντους. Και αυτά γίνανε στο λιμάνι. Και το τρίγωνο στο λιμάνι ήταν ένα μεγάλο μέρος του. Λιμάνι Μπελαβίστη, Ευαγγελίστρια, αυτό το τρίγωνο με τη Φλίσκου μέσα. Εντάξει, αυτά θα γίνουν 5.30 ώρα. 7.30 είναι η άλλη εκδήλωση από την ΠΑΕ, από γόνους κλπ. Κλπ. Στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στο μνημείο που υπάρχει εκεί για την Εθνική Αντίσταση. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτά γίνονται στο νησί μας. Την ίδια ώρα που λέμε αυτά εδώ, τα δυο, γίνεται άλλη μια εκδήλωση. Εξίσου ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Εννοείς στην Καλλιμασιά.
0: Στην Καλλιμασιά.
1: Ναι.
0: Που αφορά τον γιατρό, τον Σταγκούλη.
1: Και την τελετή ονοματοδοσίας, ναι, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Του γυμνασίου Καλλιμασιάς σε γυμνάσιο Γεώργιος Σταγκούλης.
0: Και κάποιες αίθουσες στα...
1: Εδώ βέβαια η μέρα επιλέχθηκε γιατί είναι η παραμονή ανοίγματος των σχολείων.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα. Λέω πρέπει να υπάρξει, ειδικά τώρα με το θέμα του διαδικτύου δηλαδή.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα είναι που δεν συνεννοούμαστε.
0: Μπράβο. Αντί να συνεννοούμαστε, εμείς θα κάναμε κουβάρι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή πρέπει την ίδια μέρα να γίνουν.
1: Τρεις
0: εκδηλώσεις.
1: Και επειδή ο χρόνος τελειώνει.
0: Οι δύο είναι επαιτειακές. Οι άλλοι πάλι πώς έγινε. Πάλι.
1: Μα είπαμε, είναι παραμονή του ανοίγματος των σχολείων. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, έτσι. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
0: Δικαίως είναι το μέλλον του Αγγούλη. Δικαίως.
1: Και όχι μόνο ανοίγουν τα σχολεία, αλλά. Σε λίγες μέρες ξεκινούν και οι φοιτητές. Οπότε αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια και του ετοιμάζετε το σπίτι, επισκεφτείτε το εντός.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πράγματα και συγκεκριμένα κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες, γραφεία, βιβλιοθήκες μέχρι και σε μισή τιμή.
0: Για το φοιτητικό σπίτι.
1: Για το φοιτητικό σπίτι βέβαια.
0: Μετά πάτε και σε ένα μαγαζί να αγοράσετε μια σκηνή για να τα βάλετε μετά. Γιατί για να νοικιάσετε δεν το βλέπω. Ναι.
1: Όλα γίνονται.
0: Ναι, βέβαια, πώς δεν γίνονται. Αν ανοίξει φλάγκα, όλα γίνονται.
1: Το λοιπόν.
0: Ένα χιλιάδο ακόμη λέγανε ότι πάει τα νίκη στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, τι ψάχνει να βρει τώρα.
1: Δεν είμαστε Θεσσαλονίκη, είναι Χίος.
0: Ναι, 800 στη Χίος.
1: Πιο φτηνά πάντως.
0: Ναι.
1: Οπότε γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικές.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
2: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
1: Μπράβο Λούλη.
2: Μέχρι και τις 10.
3: 1, 2, 3.
4: House.
2: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
1: Βρε γύρω ξεφτύλα.
2: Καλημέρα.
4: House.
2: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
4: Χάος!
3: Μπάχαλο, χάος!
4: Χάος!
3: Χάος!
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
3: Και ζήτω το χάος!

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Κι ας κοιμηθείς, ποτέ σπίτι πας.
0: Δεν θα γινόταν να ξεκινούσαμε
1: εμείς.
0: Να ξεκινούσαμε σήμερα διαφορετικά, έτσι, μουσικά τουλάχιστον την εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 10. Είναι αυτό που σας λέμε, παιδιά, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι με πιάνει.
0: Για κανέναν ποτέ και ποτέ στον κόσμο, έτσι, δεν
1: είναι.
0: Δεν υπογράφει κανένας ότι θα ξημερώσει και η επόμενη μέρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα χάος, ο μήνας έχει 10 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Ένα θαύμα κάθε μέρα.
0: Είναι η καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά.
1: Κάθε δρόμος που πηγαίνω.
0: Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ και σήμερα.

0: Μάνατζερ, φεράξε το μικρόφωνο, το Χιούς Ράδιο Αλήθεια. Τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-025-678.
1: Να πετώ στα χέρια σου τα αγαπημένα, να μου πει συγγνώμη.
0: Τελικά η είδηση αυτό που κυκλοφόρησε χθες.
1: Ένα θαύμα περιμένω.
0: Δεν ξέρω, καμιά φορά ξέρεις, έχουμε συνηθίσει τόσο που τα βλέπουμε στα social media και στα Facebook, στα τέτοια. Έφυγε από τη ζωή στα 54 ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς, αγαπητούς, αναγνωρίσιμους τραγουδιστές. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αιτία θανάτου η ανακοπή. Πάνω από 30 χρόνια πορεία με τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική λαϊκή μουσική. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

0: με σκοτώνει. 9/9 του 26, 16 και 45 το απόγευμα.
1: Ξυπνάω μες στον κόσμο της νύχτης και με τρελαίνουν μαύρες σκέψεις, χίλιες εκδοχές.
0: Τι να κάνεις για την πορεία, τι να κάνεις για το αποτύπωμα, τι να...
1: Στα ρούχα που φορούσες, σ' αγγίζω την απουσία σου.
0: Τώρα θα συμπληρωθεί και η... Θα συμπληρωθεί και η πάνω εκεί η μπάντα η δυνατή. Παντελής ο Παντελίδης, ο Βασίλης ο Καράς, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λοιπόν, γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε εδώ ραδιοφωνικά, διαδικτυακά. Γι' αυτό παιδιά έτσι... Αυτό εδώ το τώρα βλέπουμε, αυτό το τώρα ζούμε. Το παρελθόν έχει περάσει και το μέλλον δεν το ξέρουμε απλά ακόμα. Λοιπόν, και η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι.

0: Κυκλοφόρησε ένα ωραίο βίντεο από μία πρώτη. Μισό λεπτό να το βρούμε. Από μία πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκη. Νέος τραγουδιστής. Μουσικός είναι καλύτερη φράση. Ο Γιώργος Μαζωνάκη. Λοιπόν, θα σε περάσω από εδώ.
0: Είναι το 1994.
1: Ναι. Η κυρία Κρούσκα, ο κύριος Μαζωνάκης, η κυρία Κρούσκα.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Βέρα Κρούσκα, με το...
1: Μπορούμε να τις αποκαλύψουμε ποιος είσαι και, και τι κάνεις. Νέος μουσικός καλύτερα, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
1: Από νέος τραγουδιστής, ο οποίος...
0: Νέος μουσικός, έτσι, 1994.

Παιδιά, είναι αυτό που λέει μια κινέζικη παροιμία. Μετρημένοι είμαστε. Έλαντε. Λοιπόν, με μουσική Γιώργου Μαζονάκη ως ένα μεγάλο μέρος εκπομπής σήμερα, ας συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, τον καλό μας, τον καιρό, τον κακό μας, τον καιρό. Πάμε, παιδιά, για φθινόπωρο δυνατά, έτσι. Δηλαδή, η θερμοκρασία έχει μια συνεχή πτώση. Δευτέρα, Τρίτη, να δεις που θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ το φοβάμαι. Όχι, βλέπω χαμηλώνει η θερμοκρασία, 23, 24, 22 το... Κάτι βροχές είχαν βγει για τη Δευτέρα 14 του μήνα.

Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Δεν έχουμε κανένα να γιορτάσει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Μη δίνετε ιδέες. Όχι, από ονομαστικές δεν βλέπω καμία, έτσι είναι. Η Εύα γιορτάζει αύριο Παρασκευή. Ο Αριστίδης γιορτάζει την Κυριακή. 14 είναι ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Και την Πέμπτη βέβαια που μας έρχεται, Σοφία, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Είναι αυτό που λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, πολύ αργή η σύνδεση σήμερα στο live. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ η γειτονιά μας, το live είναι, πώς το λένε, το ίντερνετ είναι...

0: Γεια σου Μαρκέλα, καλημέρα. Είναι τρομερό πάντως, παιδιά, άμα βλέπεις φωτογραφίες, άμα βλέπεις τα τραγούδια, όλα αυτά που ανεβάζει, ξέρεις τι πάνω ο καθένας. Μόνο να βλέπεις τη μορφή του, να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που... Ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να είναι καλός άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν κανένας, δεν είχε πειράξει δηλαδή κανένα, Τι να πεις. Λοιπόν,
1: βαρεθήκα τα ίδια λόγια να μου λένε.
0: Συνεχίζουμε και σήμερα με την ενέργεια του Γραφείου Λύσης. Εδώ καθημερινά μαζί μας για ασφαλιστικά θέματα, ενεργειακά θέματα, θέματα διαχείρισης πολυκατοικιών. Πολύ σημαντικό, έτσι να μην κάνεις απλά κόνες ο ένας με τον άλλον. Το Γραφείο Λύσης είναι αρχή της οδού Καλοπλήτου. Κοντά σας και για τα πιο απίστευτα πράγματα. Θες να κάνεις μια πληρωμή, να πληρώσεις ένα ενίκιο στην Τρίπολη, να πληρώσεις το λογαριασμό νερού στην Καλαμάτα. Όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις μέσα από το Γραφείο Λύσης. Το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας της Φράγκου, έτσι. Πολύ δυνατό. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα στα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή. Καλημέρα στο γείτονα και φίλο Στέφανο. Μας ακούει ο Στέφανος, δηλαδή Λευτέρη, είναι το... Έχεις βάλει δυνατά το ραδιόφωνο εκεί απ' έξω. Έχεις βάλει δυνατά το ραδιόφωνο και μας ακούει και ο Λευτέρης αυτήν άλλη πάντα, έτσι.
1: Βαρεθήκα ίδια χαστούκια να μου δίνουν. Εμένα που έμαθα να δίνω μια...
0: Λοιπόν, και μιας και λέμε έτσι για ανθρώπους που αφήνουν ο καθένας με τον τρόπο του το στίγμα του. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ήταν με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε χθες ένας φίλος ακροατής για τη σημαία του ήρωα, για τη σημαία του Στυλιανού Παναγιφτόπουλου. Για τη σημαία στο μνημείο του Στυλιανού Παναγιφτόπουλου. Είναι εκεί απέναντι από το Σέμουα. Λοιπόν, πράγματι, παιδιά, πήγαμε χθες. Αυτό δεν ήταν η σημαία. Αυτό ήταν 5 κουρέλια δεμένα στην άκρη. Ένα μπλε κουρέλι, ένα άσπρο, άλλο ένα μπλε, άλλο ένα το... Δεν είχε μείνει το DNA του υφάσματος μόνο. Δεν ξέρω πόσους μήνες ήταν έτσι η σημαία στο... Λοιπόν, και πλησιάζει και ο Νοέμβριος.
1: Μην το πεις ξανά, δεν μπορώ.
0: Είναι τα 32 χρόνια.
1: Εσύ μέσα ζεις.
0: 32 χρόνια.
1: Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς.
0: Από εκείνο το Νοέμβρη
1: στον πόνο
0: του.
1: Και πατάς, όλα τα ξεχνάς.
0: Εκείνο το Νοέμβρη του 94.
1: Μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη.
0: Ήταν τότε με το αεροπλάνο, το μαχητικό αεροπλάνο που κατέπεσε εκεί.

0: Έχει γράψει όμως, έχει πει τραγούδια, δηλαδή εντάξει ο άνθρωπος είναι.
1: Και να σε δω, την τρελαθώ, τι μου λες τώρα να ζω, να αναβρίσεις.
0: Έχει πει τραγούδια, δεν υπάρχει τώρα έτσι.
1: Την αγάπη που είχαμε.
0: Λοιπόν, πήγαμε εκεί, είδαμε τέλος πάντων ότι η σημαία δεν είναι σημαία, μόνο σημαία δεν είναι. Ρωτήσαμε, ψάξαμε, πήγαμε στο Δήμο. Θα το δείτε βέβαια σήμερα, εννοείται ότι το κάναμε τηλεοπτικό το ρεπορτάζ.
1: Μια φορά ήταν και ένα καιρό, μη το λες σαν να δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς, πες τι άλλο θα βρεις να πεις.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο Δήμο, μας δώσαν καινούργια σημεία, κάναμε την αντικατάσταση
1: άλιστες,
0: και όλα μια χαρά.
1: Τα ματιά δεν με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χι.
0: Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Ό,τι άλλο έτσι τέτοιο ωραίο έχετε, ευχαρίστως να μας το... να μας τα δίνετε, να μας τα λέτε.

0: Μου λένε εδώ πέρα και κάποιοι που στέλνουν τα μηνύματα, μου λέει είναι το τελευταίο προπύργιο, λέει, που περιμένουμε να γίνει κάτι. Περιμένουμε να φτιαχτεί κάτι, να το πούμε στο χάος, να το πούμε στο ραδιόφωνο, να το πούμε στην τηλεόραση. Μπας και γίνει κάτι. Έως πάντων. Να με κρυσώ στο δεκά καρδιά μου και να σε δω. Λοιπόν, ετοιμάζονται και ωραία πράγματα στο Teens, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, στα Καρδάμιλα. Τώρα με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, αγιασμοί, εκδηλώσεις. Μάλιστα κάτι ακούγεται, λέει, και για άφηξη, μεγάλες αφήξεις. Η Γκιλ Φόιλ. Δεν ξέρω, το μικρό της μου διαφεύγει.
1: Δεν κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Δημήτριο Μπυρλή. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χάος. Τι κρίμα για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Σ' ακούμε στο αρχιπέλαγο, στον Αζωρών, Βόρειο Ατλαντικό. Παιδιά, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είμαστε εδώ τοπικά. Μας ακούνε γειτονιές και τέτοιες. Στο αρχιπέλαγο των Αζωρών ένα καράβι ταξιδεύει στο Βόρειο Ατλαντικό. Και στα ηχεία του καραβιού παίζει Χάος. Καλημέρα Χάος. Γεια σας παιδιά, καλό ταξίδι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Κουτσουράδη, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Λοιπόν, αυτό χαίρομαι όταν πηγαίνω, λέει, στην Τουρκία, λέει ο Νίκος. Κάθε τρύπα, κάθε κουφάλα, κάθε δέντρο, κάθε ταράτσα και μία σημαία ατσαλάκωτη. Έτσι, τουρκική βέβαια σημαία, εντάξει, αυτό άσχετο. Ατσαλάκωτες, ολοκένουργες, τσίλικες. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, μας απαγορεύουν με νόμο να βάλουμε σημαία στα σπίτια μας. Δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα δικαιωματισμού με υποχρέωση καμία. Νίκο, εγώ χθες που περάσαμε μετά το τηλεφώνημα του ακροατή, δηλαδή, ρε φίλε, πήγαμε εκεί στο μνημείο. Δεν ήταν σημαία αυτό το κουρέλι. Αυτό το χάλι δεν ήταν σημαία, έτσι. Και να ήταν σημαία από κάνα πόλεμο, από καμιά άσκηση, από κάνα τέτοιο. Θέλω να πω, τσαλακωμένη, να πεις πας το καλό. Αυτό τίποτα. Ήταν από το. Γιατί είναι και κάτι σημαίες που πάνε και παίρνουν.
1: Η ζωή μου στα χέρια κρατάω.
0: Λοιπόν, την κατέβασα. Λέω του Κώστα, τράβαρες, να την κατεβάσουμε. Λύνω τα σκηνιά και την κατέβασα τη σημαία. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά το αρχιπέλαγο των Αζωρών, πάμε. Καλημέρα από Αλάσκα.
1: Για κρατάω, τον αέρα κοιτάω.
0: Φύγαμε από Γουιτίερ και πάμε για Γιουκατάν Μπέι, Χούμπαρτ Γκλάσιερ. Στους παγετώνες. Ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης. Ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης μας ακούει, λοιπόν, εν πλώ από Γουιτίαρ, δεν ξέρω, πάνε για Γιουκατάν Μπέι. Πάνε στους παγετώνες, θα μας στείλει και από εκεί καμία. Ναι ρε φίλε, για ακριβώς όπως το λες ρε Συνικόλα, για έναν άνθρωπο που προτίμησε να δώσει τη ζωή του για να μην σκοτωθούν δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι χιώτες.
1: Γιατί δεν φυγήκανε.
0: 94 ήτανε μεσημέρι, ήτανε δε. Δηλαδή θυμάμαι, είχαμε τελειώσει από το πρωί εδώ. Η αλήθεια τότε ήτανε. Η αλήθεια τότε ήτανε πάνω εκεί στην Καλαμπόκα. Είχαμε τελειώσει τα μεσημεριανά, φεύγαμε.
1: Όπως θέλω, σ' ονειρεύομαι.
0: Και ακούμε το.
1: Φώτα.
0: Και ακούμε, είδαμε αυτό τις αερομαχίες που γινόταν και ακούς καμνικά αυτό το μπαμ.
1: Με το μυαλό μου.
0: Και τρέχω τότε στην αλήθεια, παίρνω την κάμερα, ήταν η πρώτη κάμερα, δεν ξέρω αν ήταν και η μόνη,
1: και τότε
0: που έφτασε λίγες στιγμές μετά το περιστατικό.
1: Από τον Άρη.
0: Τι να δε. Πιστεύω ότι ακόμα στην περιοχή θα έχει κομμάτια από το αεροσκάφος και το κομμάτια από το αεροσκάφος θα είναι ακόμα εκεί πέρα. Τώρα το Νοέμβρη θα έχει πάλι μια επιμνημόσυνη δέηση εκεί για τον για το Στυλιανό Παναγιωτόπουλο. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Παιδιά, ειλικρινά πάντως, όταν πήγαμε, πήραμε την παλιά σημαία, την πήγαμε πίσω, Όταν μπήκα και ανέβασα την, έκανα την υποστολή της καινούργιας σημαίας, ρε φίλε, ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, η ψυχή του θα ελάφρυνε λίγο.
1: Όσε τέλος ονειρεύομαι.
0: Τι είναι ρε να υπάρχει ένα να πηγαίνω έρχεται να τα βλέπει αυτά.
1: Υγεύομαι.
0: Και δεν μας νοιάζουν οι σημαίες στη Δημαρχία και στην Ομαρχία και στα κτίρια αυτά τα... Αυτά έχει 500 υπαλλήλους από κάτω. Μπορούν να βγαίνουν, να ανοίγουν το, να κάνουν έτσι από το παράθυρο και να λένε: ω παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τη σημαία.
1: Είναι η διάσταση από τον Άδη ως την Ανάσταση και από τον
0: Τέλος πάντων, ναι, ακριβώς. Τέλος

0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Στέφανο που μας ακούει.
1: Παίρνει διάσταση από τον Άδη, ως την Ανάσταση και από το λίγο.
0: Εμείς εδώ, παιδιά, τώρα στα

0: Α, ορίστε, ξεκινούν και οι εργασίες στο άγαλμα του Κωνσταντή Κανάρη. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος. Ώρα είναι να κλείσει ο κήπος. Έναν αιώνα έχει να συντηρηθεί το άγαλμα του Κανάρη μέσα στο δημοτικό κήπο. Ο δήμαρχος Χ, ο κ. Γιάννης Μαλαφής, αναφέρει ότι σύντομα ξεκινούν οι εργασίες. Δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στον πρόσφατα ανακαινισμένο περιβάλλοντα χώρο. Δεν γινόταν να γίνουν οι εργασίες όταν γίνονταν τα υπόλοιπα, έτσι ήταν.
1: Που έχει τα χείλη πλέξει και δεν τόλμα να πει.
0: Μπράβο και πολύ ωραία. Μιας και λέμε για το Δήμο, χθες παιδιά αυτό τι ήταν το...
1: Είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα.
0: Αυτό με το καράδιο, τι έγινε με το...
1: Μα εκεί ψηλά.
0: Κοίταξε να δεις, την αλήθεια, όποιος έχει πάει στο καράδιο, όποιος έχει μπει, έχει δει είτε να πάει να ψηφίσει, αυτό το δρομάκι που είναι στα βορεινά του σχολείου. Και αυτό το δρομάκι φαντάζομαι ότι θα εξυπηρετήσει και τον κόσμο που θα πάει στο εργοτάξιο του ειδικού σχολείου και μετέπειτα στο ειδικό σχολείο.
1: Χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.
0: Δεκάδες ήταν οι γονείς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Εκλήθηκε η αστυνομία. Εκλήθηκε η αστυνομία να βάλει την τάξη. Παιδιά, μεταξύ μας τώρα, έτσι. Δεν είναι όλα για όλους. Καταρχάς, η πόλη μας δεν είναι ούτε για τόσα αυτοκίνητα, ούτε και γενικώς για αυτοκίνητα. Και μάλιστα με τον τρόπο που οδηγάμε. Άντε παιδιά, και όποιος καταφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα, να διάσει την πόλη, να διάσει την αγορά από αυτοκίνητα, από μηχανάκια, να κάνει το περιβόητο ιστορικό κέντρο αυτό που είπε, ιστορικό κέντρο. Τα ίδια δεν λέγανε παιδιά και με τα πεζοδρόμια στη Βενιζέλου. Α, Παναγία μου, χαμό. Ποιος, ο Μενής δεν έχει κάνει? Ο κύριος Μάρκος Μενής, ναι. Και χαμό και να γίνω, ντροπή. Τώρα τι λένε εκεί στη Βενιζέλου, λένε ευτυχώς, πώς το λένε, ευτυχώς και υπάρχουν και αυτά τα... Ευτυχώς και υπάρχουν και αυτά τα πεζοδρόμια και παίρνει μια ανάσα ο δρόμος. Άντε και όποιος το κάνει θα τον κεράσουμε μασουράκι από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Παιδιά, μην ξεχνάτε, όσοι πάτε ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, θα μπαίνετε μέσα, θα λέτε καλημέρα χάος, κλακ, πάρε ένα μασουράκι. Γιατί να μην το κάνει? Μου το έλεγε και ένας φίλος, μου λέει, φίλε, το τι πίτσα λύκο έχω φάει, το τι μας, πώς το λένε, τυροπιτάκι λύκο έχω φάει. Εγώ σ' άκουσα στο ραδιόφωνο, κάθε φορά που παίρνω για παραγγελία, 27, 27, 7. Ναι, γεια σας, μια πίτσα, καλημέρα χάος. Τσακ, και μου έρχονται και τα τυροπιτάκια. Όποιος και να το κάνει, έτσι, απλά να πείτε, καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκης, σας ακούμε στο ραδιόφωνο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Μάλιστα.
2: Κυρία Εγκλέζου. Λοιπόν, ναι, να φύγουν τα αυτοκίνητα όλα μέσα.
0: Όλα.
2: Αλλά να φύγουν και τα ταξί. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι να κάνουν την πλατεία Θάλαμο Αερίων. Έχουν ανοιχτά τις μηχανές των αυτοκινήτων τους για να είναι το air-condition τους ανοιχτό. Φέρνουν και φιλικά αυτοκίνητα, έτσι, οικογενειακά αυτοκίνητα στην πιάτσα. Και όλη η πλατεία είναι ένας θάλαμος αερίων.
0: Τι εννοείται οικογενειακά αυτοκίνητα?
2: Της μαμάς, της θείας, του φίλου.
0: Τι, τα έχουν ταξί δηλαδή?
2: Όχι, δεν τα έχουν ταξί, ιδιωτικής χρήσεως είναι. Αλλά είναι οικογενειών των ταξιτζίδων ή γνωστών των ταξιτζίδων. Θα πρέπει λοιπόν...
0: Α, εννοείται στις πιάτσες?
2: Εννοώ στην πιάτσα της πλατείας, συγκεκριμένα μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρκάρουν εκεί κοντά και μάλιστα ήταν κάποια ιδιωτικής χρήσεως που έλεγε ένα ράδιο ταξί από πίσω, μια πινακίδα, παρακάτω.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι κύριοι όμως βγάζουν τέτοια καυσαέρια μονίμως και πας να πιεις τον καφέ σου και νομίζεις πως βρίσκεσαι σε θάλαμο αερίων. Να φύγουν όλοι αυτοί, όλα, και τα ταξί και τα αυτοκίνητα, να γίνουν πάρκινγκ. Και ας έρχεται ένα ταξί με τη σειρά να παίρνουν τους πελάτες τους. Έχουν πιάτσα μπροστά στην πλατεία. Έχουν μπροστά στην Εθνική. Έχουν πίσω από το...
0: Από την περιφέρεια.
2: Αυτό. Έχουν από εδώ. Έχουν στο λιμάνι. Κάτσε. Πού αλλού θα βάλουν στο κεφάλι μας πάνω? Ας γίνει λοιπόν πρώτα η καθάριση και από αυτούς και των αυτοκινήτων και να υπάρχει ένα πάρκι να πάνε τα αυτοκίνητα μας και να έρχεται ένα λεωφορείο να το παίρνεις. Αλλά το λεωφορείο να μην είναι δεσμευτικό. Δηλαδή αν θέλεις να κάτσεις και μετά τις 2.
0: Α, ναι, σωστό. Πλατεία. Ναι, σωστό, σωστό.
2: Δεν μπορεί να λες, έκανα τη δουλειά μου, μία η ώρα τελείωσα. Θέλω να πιω τώρα ένα καφέ. Όχι, δεν θα τον πιω γιατί πρέπει να σηκωθώ να φύγω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θα έχω μετά αυτοκίνητο να με πάει.
0: Άρα δύσκολο τελικά να αποκλείσουμε τα αυτοκίνητα.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αποκλείσουμε τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα να αποκλειστούν, αλλά με ένα πολύ ωραίο συντονισμό.
0: Ναι, αυτό. Εδώ τόσο καιρό δεν έχουν τα παιδάκια να πάνε σχολείο. Δεν έχουν λεωφορείο να πάνε σχολείο και θα κάνουν.
2: Καλά, αυτό είναι γνωστό κάθε αρχή της χρονιάς και όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι να γίνει ο κήπος έγινε πάρα πολύ ωραίος. Εμένα μου αρέσει που δεν υπάρχει εκείνο το καγκελόφρακτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και άλλους μπορεί να αρέσει. Εντάξει, αυτά είναι γούστα γνώμη.
0: Πόσο λέτε ότι θα κρατήσει καθαρός και με τα φυτά του έτσι ωραία?
2: Εξαρτάται και από εμάς.
0: Από εμάς πρώτα απ' όλα νομίζω.
2: Έτσι. Δεν μπορείς εσύ κύριε να καπνίζεις το τσιγάρο σου και να το πετάς κάτω, γιατί το βλέπω πολύ συχνά από τους πατριώτες μας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς κύριε να τρως την τυρόπιτά σου και να πετάς το χαρτί, να το βάζεις, ξέρω εγώ, μέσα στο ποτήρι που θα το πάρει. Πάρτε το χαρτάκι της τυρόπιτά σου και πέταξε το μέσα σε ένα καλαθάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα μάθεις. Πρώτα εμείς πρέπει να αποκτήσουμε. Θα σας πω κάτι, κάποτε ήμουν στην Ιταλία.
0: Ναι.
2: Και η θελημένη εμείς δεν ξέρω πώς πέταξα το ειστήριό μου. Και ήρθε μια Ιταλίδα και μου λέει: Κυρία, πάρτε τα σκουπίδια σας. Τα μάζεψα, τη ζήτησα συγγνώμη.
0: Έτσι, έτσι.
2: Από εκεί και πέρα φρόντισα να είμαι αυτό. Έπειτα στις διαβάσεις. Βλέπεις ότι περνάνε άνθρωποι. Σταμάτησε. Σταμάτησε λίγο πριν τη διάβαση και ας τον άλλο να περάσει.
0: Όχι, εμάς σταματάνε δίπλα.
2: Όχι, αν σταματήσει ο πρώτος θα σε φάει ο δεύτερος.
0: Δίπλα στο ποδάρι σου σταματάει.
2: Ναι, εκτός το ότι θα σταματήσει κοντά στο ποδάρι σου, αυτό πες, δεν πρόσεξε, δεν το έκανε μια φορά, δικαιολογημένα. Κακός, αλλά γίνεται. Αν σταματήσει ο πρώτος, θα σε φάει ο δεύτερος. Θα περάσει το μηχανάκι από το πλάι. Ή τα μηχανάκια που περνάνε από τη δεξιά πλευρά μπροστά στους οδηγούς. Πας να ξεκινήσεις και σου βγαίνει μπροστά ο τελειπεράς. Ναι, ο άνθρωπος θέλει να βγάλει το μεροκάματό του. Σεβαστό. Αλλά δεν μπορείς να περνάς έτσι μέσα στο αυτοκίνητο. Διότι αν θα σε χτυπήσω και εγώ θα τρέχω. Και αυτό και θα ζήσεις και με ένα άγχος ότι χτύπησες έναν άνθρωπο. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ προσέχεις τη γάτα. Φαντάσου να συμβεί κάτι κακό με έναν άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
2: Και το πιο αυτό και το πιο ανώδυνο.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Παιδιά, όλα είναι σωστά, όλα είναι σωστά. Νομίζω όμως με εμάς κατοίκους αυτό εδώ το νησί θέλει δρόμο. Με εμάς, με την οτροπία μας, με το όχα αδερφέ, με το... και δεν βαριέσαι μωρέ, τι έγινε τώρα, πέταξα το τσιγάρο. Με αυτό το όχα αδερφέ μας δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα εδώ στο στοιχείο. Λοιπόν, 9:32 θα βάλω το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε και έγινε γνωστός, παιδιά, ο Γιώργος Μαζονάκης, και θα πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν το 93, ήταν αυτό το 94, από τον πρώτο δίσκο έτσι το που κυκλοφόρησε. Με τα μάτια να το λες.
3: Αυτό που νιώθεις μη το βρει.
0: Δες τώρα, αν ακούσεις αυτό το τραγούδι, νομίζεις ότι είναι χθες που τ' άκουγες, που το τραγούδαγες, που το... Ρεμέτζο ήταν. Τότε έπαιζα στο Ρεμέτζο και είχαμε πάει στην Αθήνα να πάρουμε δισκοθήκες. Και είχαμε πάρει μεταξύ των ελληνικών και αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, γεια σου Άγγελε, καλημέρα. Σβήσε κανέναν ενεργό λογαριασμό να προσθέσει τίποτα καινούργιες. Δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω. Μόνο σχόλιο, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό. Α, μάλιστα. Άγγελε, το ξέρω και εγώ, σιγά σιγά ψάχνω. Μόσους δεν έχω αλληλεπιδράσεις και τα σχετικά φεύγουνε ή όσοι γράφουνε κακά λόγια. Όσοι σχολιάζουν και γράφουν κακά λόγια. Προχθές είχα γράψει κάτι. Μου είχαν στείλει μια φωτογραφία με αυτόν τον άνθρωπο που κοιμόταν μέσα πάνω σε ένα παγκάκι στον κήπο. Σε αυτά τα καινούργια τα τσιμεντένια. Και μπαίνουν από κάτω και γράφουν. Μπήκε μια ακροάτρια και γράφει: εντάξει, πια ηρεμήστε. Βουλώστε το πια όλοι. Ωπα ρε φίλε, τι βούλωστε το. Φαντάρι, πήγαμε μαζί να μου πεις βούλωσέ το. Και τη τράβηξα έναν friend block και με το έτσι. Εμά ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, ο ηρωικός υποσμιναγός υπηρετούσε στην 342 μοίρα παντός καιρού της 114 πτέρυγα μάχης. 7 Νοεμβρίου του 1994 το αεροσκάφος του ένα Μιράζ F1 έπεσε εκεί στην παραλία, στην Μπέλα Βίστα, στο Σέμουάκι μπροστά. Καλημέρα στον Αναστάση, στον Μουντέ μας Τρομανόλη. Τα σημάδια τους τα αφήνουν και οι άνθρωποι που φεύγουν μακριά μας. Όπως ο Μεντιλίμπαρ που μας έκανε τα όνειρα πραγματικότητα. Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Καλή τύχη, καλή συνέχεια, του ευχόμαστε και ένα τεράστιο ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο νέο προπονητή μας. Που το λένε και Μανώλη. Ποιος είναι ρε Αναστάση ο προπονητής ο καινούριος? Όχι, τέλος πάντων, κάτσε να πάω και διαφημίσω όμως, γιατί θα το ξεχάσω έτσι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siris Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siris Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siris Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
5: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
6: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 22710 42 495. Στο λιμάνι.
3: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
0: Καλημέρα Χάος, 39 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στην Αργυρό. Γεια σου Αργυρό. Πότε ξεκινάμε, έχουμε αγώνα 25 του μήνα ξεκινάμε το... Έχει αγώνα ναυτικός όμιλος, έτσι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορία στο πόλο. Δεν ξέρω παιδιά για το κολυμβητήριο, με ρωτάνε και οι άνθρωποι της κολύμβησης και το... Το μόνο που ξέρω να σας πω είναι ότι βγήκε καινούριο φυλάδιο κοκολιάς στο τεχνικό πολυκατάστημα. Ένα τρομερό φυλάδιο προσφορών μόλις κυκλοφόρησε. Έχει εργαλεία, εργαλεία ηλεκτρικά, εργαλεία χειρός, μηχανήματα, κήπο, σπίτι, αυτοκίνητο. Είναι Σεπτέμβρης του 26 μέχρι Φλεβάρης του 27. Μπορεί να έχουν γίνει και στο ενδιάμεσο τίποτα εκλογές, έτσι το... Βέβαια. Μπορεί να έχουν γίνει τίποτα εκλογές. Λέω τώρα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα μέχρι και το Σάββατο, όσοι πάρετε τα φοβερά παιχνίδια της Stanley, είναι ένα συν ένα δώρο.

0: Λοιπόν, έχουμε εγκαίνια και στη γειτονική νήσων των ψαρών. Ωρε φίλε, αυτό το Σάββατο είναι, 12 του Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορέσω, λυπάμαι, έχω γάμο, δεν θα μπορέσω να έρθω, κύριε. Λοιπόν, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Παναγία μου, Χρήστος Ροϊλός, ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βρατσάνος, καλημέρα κύριε Κωνσταντίνο, κάνουν τα εγκαίνια του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου των Ψαρών το Σάββατο το πρωί. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Υπουργού Υγείας, του αξιότιμου κυρίου Άδωνος Γεωργιάδην. Γεωργιάδης. Κύριος Γεωργιάδης θα καλύψει και τηλεοπτικώς τα εγκαίνια με τα γυαλιά που έχει, υπάρχει κάτι ειδικά γυαλιά, έχουν δύο κάμερες τα γυαλιά αυτά, οπότε θα καλύψει δικάμερο τα εγκαίνια. Γιατί δεν το κατάλαβα, τι δεν σας άρεσε? Και μετά όλοι μαζί θα πάνε καταράχτη, θα πάνε στο Γιώργο τον Ορφανό να φάνε. Ο μόλος ανοιχτός, παιδιά, εκτός Τρίτης, προσέξτε έτσι, έχει αλλάξει το ωράριο, εκτός Τρίτης όλες οι άλλες μέρες ανοιχτά, κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, μόλις τον καταράχτη, 61-292. 61-292. Ναι, φοβερός. Φοβερό φαγητό, εντάξει, τι να λέμε τώρα, είμαστε την Κυριακή, το... εξαιρετικός. Το Σάββατο, αν δεν θέλετε να πάτε ψαρά στα εγκαίνια, μπορείτε να πάτε στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ερυθρού, στο τμήμα του Περιφερειακού Ερυθρού Σταυρού. Γίνεται πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο παίρνεις πιστοποιητικό, μάλιστα για 3 χρόνια, 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Είναι περιορισμένες οι θέσεις. Μπείτε, έχει ένα τηλέφωνο τώρα και να σας το πω, δεν θα το θυμόσαστε. Κινητό το τηλέφωνο. Έχει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ενήλικα παιδιού βρέφους μακριά από μας, χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Όλοι φωνάζουν, καλά ρε παιδιά, ένα απεινιδωτή δεν μπορούν να βάλουν στην πλατεία? Ένα απεινιδωτή δεν μπορούν να βάλουν στην απλουταριά? Ένα απεινιδωτή στην παρα... Βρε, να τον εβάλουνε. Ξέρεις να τον δουλέψεις τον απεινιδωτή, όμοιγέννητο και αχρίαστος να είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα? Εγώ έχω κάνει, έχουμε κάνει σε ρεπορτάζ στο νοσοκομείο, είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ με τον Θανάση τον Καρτάλη, τον διακεκριμένο καρδιολόγο, που μου είχε κάνει σε μένα, μου είχε κάνει απεινιδωτή είχαμε. Λοιπόν, και τέλος, απόφραξη αεραγωγού, πνιγμονή λέγεται στα ελληνικά. Είναι αυτή η λαβή που τρως το καλαμάρι και σου κάνει το λαιμό και έρχεται το άλλο από πίσω και σου κάνει το τέτοιο το... Λοιπόν, το Σάββατο θα γίνει αυτό. Πληροφορίες στο Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα Μάνα, τι γίνεται, καλά? Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά από το Οδείο Υγείας, 40 years of music. Βλέπεις παιδιά, όλα τότε ξεκίνησαν. Πριν 35-32 χρόνια ξεκίνησε ο Μαζονάκης. Πριν 40 χρόνια ξεκινήσαμε εμείς τις μουσικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, DJ με αυτά. 40 χρόνια πριν ξεκίνησε και το Οδείο Υγείας. Ήταν Σεπτέμβρης του 1986. 40 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαγκιά, μας ακούει στο Οδείο Υγείας. Λοιπόν, τμήματα για όλα τα όργανα, από πιάνο και βιολί μέχρι drums, κλαρίνο, μπουζούκι, ό,τι σκεφτείτε έτσι. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι ξεκινάει από νωρίς, έτσι. Παιδιά, εγώ αν το ξέρα τα παιδάκια, από 2,5 χρονών θα τα ξεκινούσα. Είναι τα ρούχα της μουσικής, λέγεται. Ένα πρωτοποριακό σύστημα, έτσι, εκμάθησης. Αρμόνιο μπορεί να ξεκινήσει από τα 4. Από τα 7 να ξεκινήσει παιδικό τραγούδι και μουσική αγωγή. Λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε ανοιχτή ημέρα μουσικής. Έχει δωρεάν μαθήματα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για δοκιμαστικά. Ναι, ναι, ναι, στην Αδελφών Ράλι είναι το 41074. Για φαντάσου έτσι.
1: Πες πως θα ξεχάσεις, χαρίς το ζητάω.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στις, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Essex. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος ο Ζανίκος.
1: Δίπλα σου θα είμαι και θα σου γελάω. Να το ξέρεις.
0: Όπως με λέει εδώ και ο Νίκος ο Κουτσουράδης, κρατούσα λέει ζωντανό κάτοικο του χωριού για μισή ώρα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ με κάρπα και απεινιδωτή. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είχα παρακολουθήσει. Παιδιά, γιατί να λέμε αυτά που βλέπουμε, που του βάζει το χέρι χρά χρά χρά και μετά του δίνεις και δύο φιλιά και του φυσάς και το αυτό και το τέτοιο. Όλα καλά είναι. Άμα δεν το έχεις κάνει όμως εκείνη την ώρα και με το άγχος να έχεις όμοι γέννητο τον άνθρωπο μπροστά σου να ετοιμάζεται να πάνε αύριο το μαζονάκι, δεν είναι εύκολο. Που το απεινιδωτείς ούτε τίποτα. Έτσι ακριβώς, ρε Νίκο, πρέπει να ξέρεις πρώτες βοήθειες. Για να βοηθήσεις γνωστούς, φίλους, την οικογένεια, τα 10 πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά, ομιγέννητο σε κάποια τέτοια περιστατικά. Και να είσαι έξω τώρα να συμβεί κάτι, να σου πει ο άλλος ζεσταίνομαι, α, ζεστάθηκα ήλιο, και το, παπ, τακ, του βουτάς ένα τσάι τέτοιο, χλακ, πάρ' το, τέλειο. Τέλειο, φίλε, για την περίπτωσή σου είναι τέλειο. Είναι αυτά τα φοβερά, το φοβερό iced tea σε τρεις γεύσεις. Πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Δηλαδή είναι φοβερό. Έχει βιταμίνες, βοηθάει την υγιεινή εξέλιξη του οργανισμού.
2: Γύρω κοιμάσαι.
0: Τέσσερις θερμίδες, τέσσερις θερμίδες μόνο. Και παιδιά, το βασικό είναι ότι είναι ένα τσάι χιώτικο. Ποτοπία στο πάκι. Δημήτρης Κόκοτας, παιδιά. Άλλη απώλεια. Πριν πόσο καιρό ήταν που έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδιά, αυτή είναι η ζωή. Γεια σου, Παντελή, καλημέρα. Παντελής μας ακούει στα νένιτα. Τι κεντάς, τι κάνεις. Κεντάς μαστίχα.

0: Λοιπόν, αλλαγή πλεύσης για τη Δημοτική Αρχή. Όχι, αλλαγή πλάνου, όχι πλεύσης. Το διάβαζα και χθες. Δεν προλάβαμε να το... Δεν προλάβαμε να το δούμε. Ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας. Α, μάλιστα, εντάξει. Για την περιβόητη ανάπλαση... Για την περιβόητη ανάπλαση της Σούδας, ο αντιδήμαρχος λέει ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αρχαιολογίας που κάνει στα τείχη, αυτό που τα φτιάχνουν, που τα ξεχορταριάζουν, τα ασπρίζουν, βγάζουν τις κάπαρες και τα σχετικά. Δεν έχει νόημα, λέει, να μιλάμε για τη Σούδα αν δεν έχει τελειώσει το τείχος. Κύριε Πατελίδα, δεν έχει νόημα να μιλάμε και για το φράγμα αν δεν έχει τελειώσει η μεταφύτευση δέντρων πάνω εκεί στο Κορακάρι. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάμε για το φράγμα, δεν έχουμε τελειώσει το Κορακάρι. Νομίζω δεν έχει νόημα και το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου. Αν δεν έχουν τελειώσει οι οικιστικές ζώνες στη Βόρειο και τη Νότια Αιχείοδο. Βέβαια. Ξέρεις, αυτό είναι, παιδιά, πολιτική. Γι' αυτό δεν μπορούμε όλοι να είμαστε πολιτικοί. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πολιτικοί. Σου πετάει ο άλλος ένα... Δεν γίνεται, ρε φίλε, να τελειώσει το έργο. Είναι ο νόμος τάδε του κυβερνητικού, της εφημερίδας της κυβέρνησης. Τρίτη σελίδα, νόμος 14, κάθετος. Σου πετάει και μια κάθετος, τέλος. Εκεί σε γονάτισε. Άλλες άμα είναι και κάθετος, πας στο διάλογο. Το έργο δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση και κάνετε και ησυχία. Γιατί ο υπουργός κοιμάται και ετοιμάζεται, κοιμάται και ονειρεύεται πως το... Ναι, το κορίτσι μου κοιμάται, ησυχία, πως το λέγει ο Σαββιδάκης. Βγαίνει ο υπουργός, σου πετάει ένα νόμο, σου πετάει ένα νομοσχέδιο, έτσι, τάπαπ. Λες εσύ, δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Θυμάστε τη δασκάλα εδώ στη Χίο, μια δασκάλα στη Χίο που ρώταγε αν υπάρχει, κάπου διορίστηκε στο Θολό ποτάμι. Και λέει, ρε παιδιά, πότε έχει λεωφορεία. Ακούγει ότι κάτι γέλια γύρω γύρω. Πότε έχει λεωφορείο που πηγαίνει για το σχολείο και μετά μπορώ να γίνει. Ακούς κάτι γέλια τέτοια, λες. Σαν τον άλλο που είχε χάσει το καράβι στο λιμάνι και λέει, τι ώρα, παιδιά, έρχεται το δεύτερο, το άλλο καράβι για Πειραιά. Λοιπόν, και μετά θέλουμε να στελεχώσουμε και τα σχολεία, έτσι. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικό στα Χανιά στην Κρήτη αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή. Έχει εδώ τη φωτογραφία, μια σκηνή, κίτρινη σκηνή από πάνω τότε. Με την τετράχρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης. Η δασκάλα τοποθετήθηκε στον αποκορώνα, δεν βρήκε σπίτι για να νοικιάσει, έτσι. Έχει γίνει μια παρέμβαση του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Οι νεοδιόριστοι βρέθηκε αντιμέτωποι με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ορομίστοι, οι αδιόριστοι, οι νεοδιόριστοι. Η όλη κατάσταση την οδήγησε προσωρινά σε σκηνή στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων Βοήθειά Μας, μαζί με την τετράχρονη κόρη της. Θεσσαλονικιά η εκπαιδευτικός. Προκειμένου να λάβει υπηρεσία, έφτασε στην Κρήτη. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν βρήκε διαθέσιμο σπίτι, έτσι. Είναι και τα Airbnb. Έχουμε κάνει και τις χέστρες, τις εξωτερικές Airbnb. Και τα κοτέτσια Airbnb. Και τα γκαράζ Airbnb. Εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής και μουσικός, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη. Με ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρόνων. Ξέρετε τι θα σας έλεγα, αγαπητοί εκπαιδευτικούς. Να μην δεχτείτε το διορισμό στην Κρήτη. Να τα μαζέψετε και να φύγετε εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα διώχνει τους δίτεκνους, τους τρίτεκνους, τους τετράτεκνους, τους πολύτεκνους. Διώχνει τους νεοδιόριστους, διώχνει τους ορομίσθιους. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν τρεπόμαστε τώρα. Δεν τρεπόμαστε τώρα. Αυτό είναι τώρα, για να ηρεμήσεις. Πας στη Βολισσό. Εκεί στα παιδιά που έχουν τα φουσκωτά, την ΑΡΚ, συνεχίζονται κανονικά, παιδιά, οι εκδρομές. Να δεις όλη τη Δυτική Χίο, να πας στα ψαρά, να πας στα αντίψαρα. Να πας εκεί στα αντίψαρα, κάτσεις και να μην σε νοιάζει, να μην σε νοιάζει τίποτα. Ναι. Μπορείτε να μπείτε και εσείς να κλείσετε. Μέχρι 10 άτομα είναι μαζί με το Skipper. ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises. Αυτή που είναι με το Χαρβάντι, με το Βολισόπ, έτσι.
1: Όσο οι νύχτες και οι μέρες θα περνάνε.
0: Α, ναι, κάτσε να προλάβουμε, γιατί έχουμε και να πούμε αρκετά ακόμα. Πλήρης απαλλαγή από τον Έμφυα για κύρια κατοικία και στα Θημιανά. Σε 131 νοικισμούς, στους οποίους από τυχείο περιλαμβάνονται και τα Θημιανά, επεκτείνεται από το χρόνο η πλήρη απαλλαγή από τον Έμφυα για την κύρια κατοικία, στα πλαίσια των μέτρων που εξήγηλε ο πρόεδρος της ΔΕΘ. Η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων. Μάλιστα. Να, δεν ξέρω, Θεία Ελένη μας ακούει στα Θημιανά. Θα απαλλαγείτε από τον Έμφυας. Καλά, παιδιά, ας πω κάτι. Μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε, παιδιά. Σύντομα θα γίνει. Ακούσατε τι είπε. Για οικισμούς κάτω των 2.000. Όλο και έρχεται μπροστά εδώ. Όλο και έρχεται. Όλο και ο Βροντάδος έρχεται μπροστά εδώ και πάει να πιάσει το όριο. Το πιάσανε τα Νότια. Το πιάσανε τα Θημιανά. Γιατί σε λίγο δεν θα το πιάσει η Χίος, νομίζετε. Άντε ρε Παντελή, να ο Παντελής ρε παιδιά μαζεύει μαστίχη ρε. Άντε ρε τα νέα παιδιά να γυρίσω στο. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Μην ανησυχείτε παιδιά. Και σε εμάς θα έρθει, θα το πιάσει και η Χίος. Θα το πιάσει και η Χίος το διχίλιαρο. Με αυτή την υπογεννητικότητα που δέρνει το Βόρειο Αιγαίο, η μόνη είναι η λύση να περιμένουμε τώρα του Σταυρού που θα έρθει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα εγγένεια του τέτοιου. Να μας κάνει κάνα παιδί. Α, μας βάλει κάτω, μας κάνει κάνα παιδί. Ωραίτε, σας έκοψε και τον Έμφυα. Σας έκοψε τον Έμφυα στα Θημιανά. Να λόγος να ξαναψηφίσεις. Ναι, ξέρω, είσαι και εσύ από αυτούς που αν... Ρε εσύ, αν τους ξαναψηφίσω τους κερατάδες, να μου κοπεί το αριστερό χέρι. Και κάνεις έτσι και αυτόν αγκώνα δεν έχεις. Είναι δεμένο το μανίκι κόμπο. Καλά, να μου κοπεί το δεξί. Και το δεξί το έχει κόψει μέχρι το γόνατο. Άστε παιδιά, μην κόβετε χέρια και γεμίσω με αίματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στα Καρδάμιλα. Γεια σου φίλε Νικόλα. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά. Ο απόλυτος προορισμός για καφεδάκι, ποτάκι, πρωινό τρομερό την Κυριακή, με μπουγάτσες, λουκουμάδες. Ξαιρετικό. Ένας από τους λόγους που μπήκαν ξανά τα Καρδάμιλα στο χάρτη, γιατί να πάτε ένα απογευματάκι, να πάτε ένα Σαββατοκύριακο, να πάτε μια βόλτα. The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα. 22-72-0 22-22-0. Να πρώτο κουδούνι λέει και στην Αυστρία. Μπράβο παιδιά, πάνε και κοίτα. Πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Αυστρίας. Προσέξτε να δείτε. Με απαγόρευση της μαντήλας για μαθήτρες κάτω των 14 ετών. Στη Βιέννη ανοίγουν τα, έτσι. Η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει τη μαντήλα κάτω των 14. Έχει μια μεγάλη μουσουλμανική οργάνωση εκεί στην Αυστρία, Βιέννη και τα, έτσι. Χαρακτηρίζουν την απόφαση μεροληπτική και θα πάνε στα δικαστήρια να την... πώς σας φάνηκε? Σε λίγο θα κυκλοφοράμε και εμείς και θα μας πούνε, παιδιά, τα κοριτσάκια σας που γυρίζουν με τα μαγιό και τα σουτιέν και τα αυτά, σκανδαλίζουν το... πώς το λένε, σκανδαλίζουν την κοινότητά μας. θα πρέπει να ντύνονται κανονικά. Α, τα πάμε παιδιά, μαζέψτε τα ρουχαλάκια αυτά. Αυτά τα ρουχαλάκια με, τα λιγοστό, με το λιγοστό ύφασμα. Πώς και δεν σας έχω λύσει. Έχω το βασιλιά της επιδιόρθωσης. Μιχάλη Τσακός, Πικεφή, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Λοιπόν, στο Μιχάλη τον Τζακό μπορείτε να πάτε τα ρούχα σας, τις τσάντες σας, τα παπούτσια σας καινούρια. Αργέντη 4 και Αργέντη 6, Χρέη Κλειδαρά 43651. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά.
2: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

τον εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν στον αυτόματο για πολύ, ειδικά όταν αφορούν την ασφάλεια παιδιών, για την οποία, όπως και όλα τα δημοτικά προβλήματα, απλά η Δημοτική Αρχή Χίου ζητά στην καλύτερη περίπτωση υπομονή. Εδώ και καιρό οι γονείς του Καράδιου φωνάζουν για την μη ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Αντί να λυθεί το πρόβλημα, τώρα τους φορτώνουν και το εργοτάξιο του ειδικού σχολείου, που όλοι φωνάζουν πως γίνεται σε λάθος χώρο, αλλά και αυτές οι φωνές πάνε στο βρόντο. Αποτέλεσμα του αδιεξόδου η ένταση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν τόση ώστε κλήθηκε να βάλει τάξη η αστυνομία. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον γονέων της Χίου, καθώς και άλλων πληγισών περιοχών που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη Δεύτερη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού, που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος της Χίου, που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιούς για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο. Έκανε λόγο ο τέος Περιφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, που επί θητείας του έτρεξαν οι διαδικασίες και ξεκίνησε η κατασκευή του. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από εντεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο, ως προς την αντικατάσταση, με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος της μελέτης, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, δεν θα είναι μόνο τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, αλλά και η ελεγχόμενη στάθμευση. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών, με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, και ζητά άμεση στελέχωσή της, αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας κατά τον έλεγχο των φακέλων, ώστε να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς, Νίκος Κουτσουράδης, με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλ. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του αρμόδιος αντιδήμαρχος Αρχίδης Γιαμάς. Συγκεκριμένα φέτος τα βρέφη και παιδιά έως 4 ετών που γράφτηκαν είναι 499, κατά 31 περισσότερα από πέρσι. Ο Όμιλος Revoil, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work, μετά από αξιολόγηση του εργασιακού του περιβάλλοντος και της οργανωτικής του κουλτούρας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Σύμφωνα με το

0: Αστυνομικό δελτίο συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα με ναρκωτικές ουσίες στο νησί μας. Η σύλληψη αφορά 32χρονο και έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα κατέργας της κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σε μία εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία, σήμερα 5η 6:30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς 2026-2027, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου θα εκτελέσει εργασίες επισκευής δημοτικού φωτισμού επί της οδού Κοντολέοντας στην πόλη της Χίου. Η οδός βρίσκεται μεταξύ του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου και των καταστημάτων Βενέτη και των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η οποία θα κλείσει σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι από τη διασταύρωσή της με την οδό Πολυτεχνείου έως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από το Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών, που θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του Φάρου Βαρβασίου, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα αυτής της διοργάνωσης, που θα γίνει η αφορμή να γνωρίσουν τυχείο επισκέπτες σε μια περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης. Με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφίρη, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες, φωτίζοντας πτυχές μιας κρίσιμης περίοδου που διαμόρφωσε την ιστορική μνήμη και την ταυτότητα του τόπου. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίωνα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα η συμβολή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην απελευθέρωση της Χίου και ο ρόλος του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής του εκπροσώπου του Παραρτήματος Χίου Γιάννη Αμπαζή. Χαιρετισμό της Σοφίας Καρασούλη, κόρης του ραδιοτηλεγραφητή του κλιμακίου του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής, χαιρετισμός από την Τομεακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και απονομή τιμητικού διπλώματος στον υπέργυρο αντάρτη του Ελλάς, Δημήτρη Κουσκουσάκη. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Οητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική Δημουχίου προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6.30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης έχει δοθεί στις 6.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Κόστος μετάβασης με πούλμαν 15 ευρώ το άτομο. Για κράτηση θέσεων στο πούλμαν μπορείτε να τηλεφωνείτε έως αύριο Παρασκευή στα τηλέφωνα 6943 523 63 και 6973 526 723. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φύλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Καριά της Δέλτα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο έως τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο όμορφο και γραφικό Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιός. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο μας. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των τμήματων, καθώς και τους υπεύθυνους χοροδιδάσκαλους, έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook Λέων Αλάτιος. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες μαθημάτων και τις συνδρομές μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. Τμήματα παραδοσιακού χορού, παιδικά εφηβικά, Νάνση Φλάμου, 6272260304 και 22710-20128. Τμήματα παραδοσιακού χορού ενηλίκων, Μάνθος Γρυμπαμπής, 6981-943-039. Τμήματα χοροειδιών ενηλίκων, Αγγελική Τέτερη, 6947-440-525. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 69-73-21-78-86, Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος της χοροδίας, και στην πρόεδρο της χοροδίας Άννα Σιτερά 69-45-20-79-80. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο Sunrise Tours, το τηλέφωνο 22710-41390, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών στο τηλέφωνο 6934-03-8405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ο Όμηρος Καλλιμασιάς νίκησε με 3-1 στο Καρλόβαση τον Πυθαγόρα Κοντακέικον για την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα γκολ της χιώτικης ομάδας πέτυχαν οι Αλεξανδρίδης 2 και Κοκολάκης 1. Με έγγραφό του στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, Πύργος γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κύπελο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειε, εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειε, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιά 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στη συμβολή των οδών Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Τραγική ηρωνία δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Ιάσωνα Καλαμπόκα, αρχηγού της συμμαχικής αποστολής, το νησί απελευθερώνεται από το γερμανικό ζυγό. Ο Νίκος Χαρτουλάρης γράφει στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά έστω με κάποια συμπόνια από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής στρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως τα χτες σπεκουλάρανε σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας κοσμογονίας, αυτές ήταν στραμμένες σε ό,τι θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο αύριο. Η ημέρα της απελευθέρωσης γιορτάστηκε το πρωί με δοξολογία στη Μητρόπολη, ενώ στις 5 το απόγευμα έγινε συλλαλητήριο του ΕΑΜ και παρέλαση μπροστά στο Νομαρχιακό Μέγαρο. Μίλησαν ο άτυπα νομάρχης Ανδρέας Λοΐζος, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς.
1: Ηχείος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Επιδοτήστε τα εισιτήρια των πλοίων. Αντώνης Φαράκλας, των Υφυπουργών Ναυτιλίας. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τέλος οι επιστολές, ξεκινούν οι αγωγές. Γέμισε ζωή και φωνές ο Δημοτικός Κήπος. 111.264 Τούρκοι τουρίστες το πρώτο οκτάμηνο. Μάθε, παιδί μου, ναυτικά γράμματα. Η Ειρήνη Νοτιά, ψυχή της Project Connect, αναφέρεται για την εισαγωγή της ναυτιλίας στην εκπαίδευση. Νότης Μηταράκης, σταθερή τουριστική άνοδος. Για πόσα χρόνια ακόμα αυτή η ντροπή? Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Διατηρητέα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαία στο πρωτοδικείο. Φωτιά στο Βίκη, 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή στον 68χρονο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση στο παζάρι. Η γραφειοκρατία σκοτώνει, σοβαρό τροχαίο ατύχημα γιατί αγνοήθηκε επί 8 μήνες το αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς για φωτισμό περιοχής απέναντι από καφέ, γήπεδο, παιδική χαρά. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χίος October Welcome Gift από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού. Ήρθαν επισκέπτες στη Χίο, αλλά δεν άφησαν πολλά χρήματα στην εστίαση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει επανεξέταση των αποφάσεων του Γιώργου Αμέντα. Μαζί με τον κήπο θα εγκαινιάσουμε και την ασέβεια του Νίκου Στουπάκη. Ηχειακή ναυτιλία σε οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής γνώσης του Σπύρου Κάβουρα. Από αυτά που μπορούσαν να αποφευχθούν του Γιώργου Δαμαλά. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στοιχείο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όχι πια άλλα λουλούδια στο αεροδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
5: Για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το Ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μία δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που πήγαινε. Είναι η πρωινή Λοφόρο, 9 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. Στα χαρτιά σου. Και σοκ που έχει προκαλέσει από χθες η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, του τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του μια πορεία πολυετή που σημάδεψε την μουσική ελληνική σκηνή. Τα πώς και τα γιατί θα απαντηθούν από άλλους. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αλήθεια, σταματήσαμε να μετράμε τις αυτοκτονίες που έχουμε στη χώρα μας. Γιατί επειδή δεν τα λέμε, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν κιόλας.
1: Ξέρω τι πήγαινες να πεις. Και μην ξο...
0: Ο καιρός καλά κρατεί. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ αρχίζει πια και μυρίζει φθινόπωρο. Σήμερα ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα πέσουν στα 2 με 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 4 μποφόρ βοριάδες, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, ενώ το Σάββατο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς. Μικρή πτώση θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Και μιας και λέμε για καιρό, να σας πούμε ότι ο Αύγουστος που μας πέρασε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους, ήταν ο θερμότερος μήνες, ο θερμότερος Αύγουστος στα χρονικά. Η υπηρεσία μάλιστα διαπίστωσε ότι ο μήνας αυτός ήταν ο πιο θερμός που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές τον Αύγουστο όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια, διαβάζουμε από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Λοιπόν, στον θάνατο τώρα Μαζονάκη, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες που έγινε αυτό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη η ανακοπή ο τραγουδιστής. Σήμερα το πρωί η αστυνομική συνοδεία, η εισαγγελέα, μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων εάν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Εν αναμονή.

Η τιμή του Brent κατέγραψε άλμα 3,4% στα 101,21% στα 101,21 δολάρια έχει φτάσει. Και το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε σε πάνω από 10 πλοία που αποπειρώνταν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ανοίγει, λέει, ότι προσεχώς θα επεκτείνει πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείτε άδεια από τα πλοία που θα περνούν.

0: Λοιπόν, δεν είναι fake news η επόμενη είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοιχτά δωροδοκεί τους πολίτες, επιχειρώντας με χρηματικό αντάλλαγμα να εξαγοράσει ουσιαστικά την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας σε συνέδριο του κόμματός του στον Ντάλλας, δεσμεύτηκε να δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη της χώρας αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής, των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αχτινά μοργό και ως το τζάντε το χλωρό βήματα.
0: Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την πραγματικά δύσκολη θέση του κόμματος του Τραμπ εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Και αν αυτή η εξωφρενική πρόταση υλοποιηθεί, θα κοστίσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

10:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στην συνέχεια θα πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Θα δούμε τα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ο θάνατος Μαζονάκη, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στην ΔΕΘ. Είναι μερικά από τα θέματα που θα τα συναντήσουμε σε λίγα λεπτά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Χριστουγεννιάτικη χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Αθηναϊκά πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Για τη συνέχεια κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα, γράφει η εφημερίδα. Διεθνείς φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Συνάντηση στο Παρίσι στην ατζέντα, το καλώδιο με Κύπρο. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη προς νέο ρεκόρ το 2026. Εγκλωβισμένη για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια, Airbnb, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμός. Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο ΕΛΕΖΕ. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027. Γιώργος Μαζονάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Είναι μισθή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Πρόβλεψη σοκ, το AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030. Συνεχίζουμε με την απογευματινή, με το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Φαντασιώνεται πρωτιά σε εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.483 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους έως 3 μεικτοί μισθοί. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών.

Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΚ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη σε επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευφνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Κυβέρνηση, φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινητολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Σύνδικη Ισερών, η 8η εξέγερση των κολλασμένων, πλεύρης προκλητικός όπως πάντα. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέπει ο εισαγγελέας. Κομισιόν όπλα στους δημάρχους για παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Και συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά. Δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις, ξεκινάει άλλη μία σχολική χρονιά. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, να δοθούν απαντήσεις για τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφου στη διάρκεια επιχειρηματικής φιέστας στην Τανάγρα. Καλπάζει η ακρίβεια, μονόδρομος υπάλληλοι για αυξήσεις στους μισθούς, το 3,8% πληθωρισμό τον Αύγουστο. Δύο παλιστές κτηνοτρόφοι Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Περσικός κόλπος στο μάτι του πολεμικού κυκλώνα, χιλιάδες ναυτεργάτες. Και συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία, οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Τι αλλάζει στα σχολικά κοινλικία, όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Έβγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκια νέας γενιάς με συναγερμό απόστασης για θήτη και θύμα. Επόμενο πρωτοσέλιδο από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη.

0: Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Κυβέρνηση, δύσκολες εκκρεμότητες στην επομένη της ΔΕΔ, ασπίδα του Αχιλέα τα υπέρ και τα κατά της αμυντικής συμφωνίας, Μέση Ανατολή πως η ΜΕΚ αλλάζει τη γεωπολιτική σκακέρα. Κόντρα, μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν αποέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά, στα 2,10 κλειδώνει βενζίνη, φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Σοκαριστικό τροχείο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάσεις κόσμου. Αμήχανη κυβέρνηση, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot, εταιρείας φαντάσματα, απάτη μαμούθ 40 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του δημοσίου, στο κύκλωμα 46 πρόσωπα. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελείται αυτήν την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Την συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο

0: Γεωργιάδης δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασματοφαίρεση, την οποία πραγματοποιήσε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό, Κρατικό και Αττικό, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Τα συλληπιτήριά της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετόλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας τον λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά στην αυτοργία. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχισαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την λήξη της εργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη τώρα της League Face του κυπέλλου Ελλάδος Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί και αυτή από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος.

0: επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το σπα στο Ρόδι. Σίγουρα το σπα. Αλλά μην το κάνει μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σα πούμε. Ένα Ρόδι σε βοηθάει να καλύψει πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψει, γλιτώνει και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκε. Αν θε να ξεμπερδεύει με τη βιταμίνη C τη ημέρα, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλάπο μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του 1 του Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρίαση διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιούς. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από τεταλμένου Συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χιού. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανα με ναρκωτικές ουσίες στοιχείο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία που θα γίνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από τον Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφύρη. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΜΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίων την 5η 10 Σεπτεμβρίου, σήμερα Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Ιστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο της Δομής των Εχώρη. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο Σπηλαίο Ολύμπων, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης στο Σπηλαίο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των Ψαράνθων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλου Εναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook, λέει ο Εναλάτιος. Η χοροδία Χίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές θα γίνουν ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 6934 038 405, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 28 πρώτα λεπτά και πραγματικά με αυτό το τραγούδι γυρίσαμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το 1969 γράφτηκε το τραγούδι, έτσι, για να θυμόμαστε και μερικά πράγματα.

Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ξανασυναντηθούμε την ερχόμενη Τρίτη το πρωί γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Επιδοτήστε τα εισιτήρια των πλοίων. Αντώνης Φαράκλας, των Υφυπουργών Ναυτιλίας. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τέλος οι επιστολές, ξεκινούν οι αγωγές. Γέμισε ζωή και φωνές ο Δημοτικός Κήπος. 111.264 Τούρκοι τουρίστες το πρώτο οκτάμηνο. Μάθε, παιδί μου, ναυτικά γράμματα. Η Ειρήνη Νοτιά, ψυχή της Project Connect, αναφέρεται για την εισαγωγή της ναυτιλίας στην εκπαίδευση. Νότης Μηταράκη, σταθερή τουριστική άνοδος. Για πόσα χρόνια ακόμα αυτή η ντροπή? Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Διατηρητέα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαίως στο πρωτοδικείο. Φωτιά στο Βίκι, 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή στον 68χρονο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση στο παζάρι. Η γραφειοκρατία σκοτώνει, σοβαρό τροχαίο ατύχημα γιατί αγνοήθηκε επί 8 μήνες το αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς για φωτισμό περιοχής απέναντι από καφέ, γήπεδο, παιδική χαρά. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χίος October Welcome Gift από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού. Ήρθαν επισκέπτες στη Χίο, αλλά δεν άφησαν πολλά χρήματα στην εστίαση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει επανεξέταση των αποφάσεων του Γιώργου Αμέντα. Μαζί με τον Κύπο θα εγκαινιάσουμε και την ασέβεια του Νίκου Στουπάκη. Ηχειακή ναυτιλία σε οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής γνώσης του Σπύρου Κάβουρα. Από αυτά που μπορούσαν να αποφευχθούν του Γιώργου Δαμαλά. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Στοιχείο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Όχι πια άλλα λουλούδια στο αεροδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
6: Για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το Ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μία δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, όπως και κάθε μέρα, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Χίο, μιας και το νησί μας γιορτάζει την απελευθέρωση από τους Γερμανούς.
1: Φλόγιτσα, όμορφη γυναίκα, παγαπώ.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Δεν ξεκινήσαμε με Μαζωνάκη. Σήμερα βέβαια παντού θα ακούγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Θα τον ακούσουμε κι εμείς στην συνέχεια της εκπομπής, διότι ήταν έτσι ένας καλλιτέχνης που είχε την δική του σφραγίδα, είχε φανατικό κοινό. Και από εκεί και πέρα ο τρόπος που έφυγε ήταν άγουρος.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε σε άλλες εκπομπές, κυρίως πανελλαδικής εμβέλειας, θα ακούσετε πάρα πολλά, θα διαβάσετε επίσης πάρα πολλά. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι να βρεθούν τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του. Μιλάμε και για ένα ιατρείο το οποίο παρήχει υπηρεσίες τώρα με άδεια, χωρίς άδεια, αυτά θα τα ψάξουν οι αρμόδιες αρχές. Ο εισαγγελέας ήδη έχει επέμβει στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Σε μένα να καταλήγω.
0: Χιώτη κύριε Διοπαλμή, μαζί σας και σήμερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Σήμερα το μενού περιλαμβάνει αρκετά θέματα. Χθες είχαμε και μια επεισοδιακή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε και την παρέμβαση γονέων από το 1ο Δημοτικό Σχολείο του Καράδιο για το θέμα της έναρξης των εργασιών για την κατασκευή των 3 σχολείων ειδικής εκπαίδευσης σε οικόπεδο που γειτνιάζει με το συγκεκριμένο σχολείο. Οι γονείς ανησυχούν, θεωρούν ότι έτσι όπως θα ξεκινήσει το έργο θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ασφαλή προσέλευση των παιδιών τους στο σχολείο. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος επανέλαβε αυτά που είχε πει και σε σύσκεψη που έγινε προχθές, ότι ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν, η συνεδρίαση διακόπη.

Αύριο έχουμε και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της ΑΕΧΗ. Ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Γιάννης Ωρές, μίλησε στους συναδέλφους. Το ενθαρρυντικό που είπε και σήμερα ο Γιάννης Ωρές, με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες μέρες εδώ από τους ΑΕΧΗωτικούς ραδιοπαλμούς, είναι ότι δεν συνεχίστηκε η κατρακύλα φέτος του μαθητικού δυναμικού. Δηλαδή το γεγονός ότι περίπου το μαθητικό δυναμικό έμεινε σταθερό. Είχαμε μια απώλεια 25 περίπου παιδιών σε σχέση με πέρσι. Συνολικά θα πάνε στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία 3.375 μαθητές. Είναι ενθαρρυντικό, είπε ο Γιάννης Ωρές, γιατί τα προηγούμενα χρόνια χάναμε κατέτος 100-120 παιδάκια. Φέτος έχουμε προβλήματα όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων, κυρίως σε ζητήματα ειδικής αγωγής, παραλληλές στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, καθηγητές ξένων γλωσσών, μουσικής, πληροφορικάριους. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι λέει ο Γιάννης Ωρές. Πώς τοποθετείται και στο πρόβλημα που υπάρχει με τις μεταφορές των μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο ΧΙΟ, αλλά και στο σχολείο του Πυργίου, και τι λέει και για την ιστορία που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες και αφορά την ασφαλή προσέλευση των παιδιών του Καράδιο, αλλά και την αναγκαιότητα κατασκευής των σχολείων ειδικής αγωγής, του ειδικού νηπιαγωγείου, του ειδικού δημοτικού και του ΕΕΚ. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα άλλο θέμα σήμερα την εκπομπή, έτσι θα κάνουμε την ανατροπή και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι, εμείς εδώ από τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και ειδικότερα θα μιλήσουμε για την αγωνία που έχουν οι παράγοντες των ομάδων και εκφράζεται μέσα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για το εάν θα μπορέσουν να γίνονται κανονικά προπονήσεις και αγώνες στα στάδια της Χίου, διότι υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών χώρων. Με βάση λοιπόν την πληροφόρηση που έχουν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για το αν θα προλάβει ο Δήμος να τελειώσει αυτές τις διαδικασίες της αδειοδότησης, αν θα δοθούν παρατάσεις για την λειτουργία των αθλητικών χώρων με ασφάλεια. Είναι ένα αντικείμενο που σίγουρα το ξέρουν καλύτερα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου και γι' αυτό το λόγο εμείς θα μιλήσουμε με τον ταμεία της ΕΠΣ, τον κύριο Νίκο Κοτσόνη. Να πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο το Χριστάκη, και η Βαγγελιό η Αμέντα που είναι στο εξωτερικό ρεπορτάζ θα προσπαθήσει να δει αν θα έχουμε και κάποια απάντηση από πλευράς του Δήμου για το τι γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα που δυστυχώς δεν μας απασχολεί για πρώτη φορά, έτσι. Κάθε χρόνο λίγο ή πολύ ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία της αδειοδότησης των αθλητικών χώρων. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Να σας πω την αλήθεια, σε χώρους τέτοιους που συναθρίζονται τόσοι πολίτες θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο εφόσον αυτό συνδέεται με την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να τηρούνται το ελάχιστο οι κανόνες ασφαλείας και περιμένουμε να δούμε πού βρισκόμαστε και όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Θα το πιάσουμε ένα-ένα. Ένα-ένα τα θέματα, γιατί είπαμε, σήμερα έχουμε μποτιλιάρισμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το θέμα των αθλητικών χώρων και ειδικότερα των γηπέδων, μιας και θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες το επόμενο διάστημα. Και όπως σας λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, εκφράζεται μια αγωνία από τα στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων του νησιού μας, ότι δεν θα μπορέσουν να είναι προς χρήση όλα τα γήπεδα της Χίου, γιατί υπάρχει σε εκκρεμότητα αυτό το θέμα με τις αδειοδοτήσεις τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ταμεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τον κύριο Νίκο Κοτσόνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εσείς πείτε μας, και... ναι βέβαια, να μας πείτε καταρχάς πότε ξεκινάτε, πότε θα θέλατε να είστε μέσα στα γήπεδα. Αυτή τη στιγμή γίνονται προπονήσεις από τις ομάδες.
2: Από ό,τι γνωρίζουμε, το Δημοτικό Στάδιο Χίου, που είναι και το μοναδικό δημοτικό γήπεδο με το πυργείο που θα σας αναφέρω μετά, αδειοδοτημένο για λειτουργίας, ξεκινήσαν οι ομάδες την περασμένη εβδομάδα, γιατί και εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δόθηκε προς χρήση πολύ αργά, και αυτό γιατί μετά τη συναυλία που είχε γίνει την τελευταία, υπέστη κάποιες ζημιές ο χλωτάπητας σε κάποια σημεία, μια καθίζηση, και έτσι λοιπόν μπήκε εργολάβος, έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες, δόθηκε προς χρήση με μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Ακόμα και το δημοτικό στάδιο. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο αδειοδοτημένο γήπεδο, το οποίο είναι το γήπεδο πυργείου, το οποίο ήταν ένα κόσμημα. Αυτό το γήπεδο λοιπόν είχε δοθεί προς χρήση. Πήγαμε, κάναμε μια αυτοψία με ένα άλλο μέλος της Χίου μας, τον κύριο Κλαδιά τον Νίκο, και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το γήπεδο αυτό, απορώ πως δόθηκε άδεια λειτουργίας, γιατί θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, πήγαμε μέσα, μας άνοιξαν οι άνθρωποι του πυργείου, δεν υπάρχουν γραμμές σε κάποια σημεία του αγωνιστικού. Δεν υπάρχουν αποδυτήρια, μάλλον τα αποδυτήρια των διαιτητών είναι βαδαλισμένα, δεν υπάρχει καθόλου καρέκλα, τραπέζια να κάτσουν κάποιοι, ας πούμε, για να μπορέσουν να αλλάξουν, να μπορέσουν να γράψουν το φύλλο αγώνος. Οι πάγκοι των φιλοξενούμενων και της γηπεδούχου ομάδος είναι κατεστραμμένοι, το ίδιο και του παρατηρητή αγώνα. Ακόμα, το γήπεδο μέσα έχουν φυτρώσει μέσα στον πλαστικό χλωτάπητα εκατοντάδες χόρτα, τα οποία χρειάζονται χρωτοκοπή. Ένα γήπεδο το οποίο είναι τόσο πολύ βρώμικο από τα διάφορα χαρτιά ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν ρίξει μέσα, και αυτό το γήπεδο δόθηκε προς χρήση. Ευτυχώς δηλαδή που πήγαμε εμείς και διαπιστώσαμε την κατάσταση αυτή, και φυσικά και ευτυχώς που δήλωσε παρέτηση η ομάδα του πυργείου που το χρησιμοποιεί ως έδρα, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν αγώνες. Αυτό το γήπεδο δόθηκε προς χρήση. Δεν καταλαβαίνω αν πήγε κάποιος, εγώ δεν νομίζω ότι πήγε κάποιος και το είδε για να δοθεί. Πραγματικά σας το λέω, πιστεύω ότι δεν πήγε κανένας. Γιατί δεν θα το δίνανε για χρήση, θα έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιούσε μόνο η ομάδα του πυργείου ή και άλλες ομάδες?
2: Μόνο η ομάδα του πυργείου, αλλά θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το δημοτικό στάδιο προς χρήση για αγώνες και το Φαφάλιο που είναι ιδιωτικό, το οποίο έχουμε περιορισμό να ορίσουμε αγώνες εκεί, γιατί το χρησιμοποιούν οι ομάδες που κάνουν προπονήσεις και άλλες χρήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο, κάνοντας ένα προγραμματισμό, να σας πω, πρόχειρο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε από το Δήμο Χίου μια σαφή ημερομηνία πότε, παράδειγμα, θα παραδοθεί το γήπεδο του, να το πω, των Θημιανών, το γήπεδο της Καλλιμασιάς και ίσως κάποιο άλλο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενημερώνει κανείς. Εδώ έχουμε κάνει άπειρα mail, έχουμε επικοινωνήσει, να το πω, αρκετές φορές, έχουμε παρευρεθεί με τον πρόεδρο μας, με μέλη της ΕΠΣΧΙΟΥ, με τον κύριο Μαλαφή. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω να προχωράει κάτι. Και γι' αυτή η ανησυχία τη μεταφέραμε σε εσάς, να αναδείξουμε το θέμα, να δούμε τους υπεύθυνους, πόσο υπεύθυνοι είναι, γιατί όπως γνωρίζετε, εκατοντάδες παιδιά μέσω των 22 ομάδων που υπάρχουν στο νησί μας και φίλαθλοι έρχονται και θέλουν να παρακολουθήσουν το ποδόσφαιρο, το πιο λαϊκό άθλημα, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία, εγώ πραγματικά προσωπικά τόσα χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, είμαι 61 χρονών, δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ποτέ κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει, ρε παιδιά, έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε στον αυτόματο, στον αέρα πραγματικά.
1: Οι 22 ομάδες είναι αυτές που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι.
2: Μαζί με τις ακαδημίες.
1: Μαζί με τις ακαδημίες. Τα γήπεδα δεν είναι μόνο για τους αγώνες, είναι και για τις προπονήσεις. Το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
2: Ναι, ναι, ξεκινούν. Εγώ γνωρίζω παράδειγμα από ομάδες ότι χρησιμοποιούν τα γήπεδα τα οποία δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Το γήπεδο Θημιανών, το γήπεδο Καλλιμασιάς, φαντάζομαι και άλλα γήπεδα τοπικού, τα οποία μπαίνουν μέσα φυσικά χωρίς άδεια. Γιατί φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να βγάλει άδειες, γιατί τόσα χρόνια όλες οι
1: δημοτικές. Γίνεται δηλαδή με ευθύνη των ομάδων αυτό.
2: Φαντάζομαι με ευθύνη των ομάδων. Εμείς λοιπόν για να διεξάγουμε τα παιχνίδια χρειαζόμαστε τέλεσες αγώνες που παίρνουμε από την περιφέρεια, από τον κύριο Μισοτζή. Στείλαμε λοιπόν το πρόγραμμα, μας γύρισε πίσω το Φαφάλιο που δεν είχε αδειοδότηση. Ευτυχώς χτες πήρε και το Φαφάλιο αδειοδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκινάμε το πρωτάθλημα Χίου με δύο γήπεδα. Μόνο με δύο γήπεδα, ενώ έχουμε τόσα γήπεδα, δόθηκαν τόσες χιλιάδες ευρώ από τους προηγούμενους δημάρχους και περιφερειάρχες, τα οποία τα γήπεδα πλέον είναι ακατάλληλα και μάλλον δεν θα γίνουν και ποτέ κατάλληλα.
1: Δηλαδή τα γήπεδα που έχετε τώρα, για να το κάνουμε ξεκάθαρο, είναι το Δημοτικό Στάδιο Χίου και το Φαφαλίο που πήρε την άδεια.
2: Ναι, με αδειοδότηση. Έχουμε και
1: αδειοδότηση το πυργί,
2: αλλά... Εγώ σας προκαλώ, κυρία Ψηλή, να πάει ένας ρεπόρτερ σας να μέσα.
1: Ναι.
2: Και να καταγράψει αυτή τη στιγμή πώς είναι το γήπεδο του πυργίου. Mm-hmm. Γιατί τα λόγια, κουραστήκαμε από τα λόγια, πραγματικά σας λέω. Πρέπει λοιπόν κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ή είναι δημοτική αρχή η οποία είναι πάνω στα θέματα, ή είναι δημοτική αρχή η οποία λέει λόγια. Ας διαλέξουν που είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει τόσα χρόνια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι άδειες που υπάρχουν και για αυτά τα γήπεδα έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα? Δηλαδή για το δημοτικό στάδιο μέχρι πότε είναι η άδεια?
2: Τώρα είχε μέχρι, νομίζω, 39, τώρα πρέπει να πήρε για μέχρι και το 12. Δεν είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας πω. Αλλά το δημοτικό στάδιο θέλω να πιστεύω ότι έχει πάρει τουλάχιστον αυτά που προαπαιτούνται για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τα πρωταθλήματά μας. Όπως και το Φαφάλιο έχει πάρει μια προσωρινή, δεν ξέρω μέχρι ποια ημερομηνία, δεν θυμάμαι να σας πω, αλλά όλα είναι προσωρινά ακόμα. Δηλαδή ένα γήπεδο που να πούμε ότι το τελειώσαμε και το είναι, ρε παιδί μου, να το πω, έτοιμο για χρήση και έχει και μακρύ ορίζοντα διάρκειας, δεν υπάρχει.
1: Επειδή και θυμάμαι όταν είχε ξανατεθεί το θέμα, κύριε Κοτσόνη, ότι είχαν μπει τα ζητήματα τα οικονομικά και είχε μπει και η πανελλαδική διάσταση του προβλήματος σε σχέση με την αυστηροποίηση του πλαισίου που είχε επιβάλει το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν σας έχουν πει, για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας μέχρι το τάδε έτος να έχουν τελειώσει όλα αυτά και στο μεταξύ με εμβαλωματικές παρεμβάσεις να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια όμως αυτοί οι αθλητικοί χώροι?
2: Εμείς είμαστε υπέρ του να λειτουργούν όλοι οι αθλητικοί χώροι με ασφάλεια, γιατί εκεί μέσα παίζουν τα παιδιά μας, παίζουν οι φίλοι μας, έτσι, και θέλουμε να είναι γήπεδα άρτια τα οποία να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Πραγματικά το θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αρχίσει, να το πω, η Δημοτική Αρχή, ένα-ένα γήπεδο με τις ελλείψεις που έχει, δεν νομίζω να είναι και τόσο τρομακτικές οι ελλείψεις, να αρχίσουν λοιπόν να βελτιώνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πήγαμε πρόσφατα, χτες συγκεκριμένα, στη Σάμο, που έπαιζε η ομάδα του Ομήρου ένα κύπελο με μια αντίστοιχη ομάδα της Σάμου. Πήγαμε λοιπόν σε ένα δημοτικό στάδιο του Καρλοβάσου, το οποίο ήταν ένα άρτιο γήπεδο, πεντακάθαρο, στις τουαλέτες, τους θέλετε, ένα πεντακάθαρο γήπεδο, ένα πραγματικό στολίδι, το οποίο είναι, σας το λέω, γιατί η Σάμος υποτίθεται ποδοσφαιρικά είναι πολύ πίσω από εμάς. Το οποίο ήταν λοιπόν αδειοδοτημένο, κανονικότατα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο για τα δικά μας γήπεδα. Απορώ δηλαδή γιατί δεν γίνονται, τι είναι τόσο το τρομακτικό δηλαδή. Οι δικαιολογίες καλά είναι.
1: Έχετε ζητήσει,
2: δεν υπάρχουν.
1: Έχετε ζητήσει συνάντηση με τον κύριο Χριστάκη που είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος, με τον δήμαρχο, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς έχουμε κάνει mail από την ΕΨΧΙΟΥ, τα οποία πολλές φορές καν δεν απαντούνται. Είχαμε κάνει συναντήσεις και με τον κύριο Μαλαφή, νομίζω 3 ή 4, παρουσία και του κυρίου Χριστάκη τις περισσότερες φορές.
1: Πότε?
2: Προσπαθούμε. Είναι αρκετός καιρός τώρα.
1: Ναι, δηλαδή, θα επιδιώξετε ξανά να βρεθείτε?
2: Μακάρι να εμείς είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε να επικοινωνήσουμε, θέλουμε να βρούμε λύσεις. Εμείς θα γνωρίζουμε τα προβλήματα του κάθε γηπέδου, επακριβώς.
1: Ναι.
2: Και ξέρουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας. Το θέμα είναι να θέλει και η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει, να πάμε γρήγορα σε αποκατάσταση όλων των προβλημάτων των γηπέδων, να δοθούν προσχρήσεις, γιατί οι ομάδες δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Τώρα πόσους αγώνες έχετε το Σαββατοκύριακο και πού τους χωρέσατε, στο Δημοτικό Στάδιο και στο Φαφάλι?
2: Μόνο στο Δημοτικό Στάδιο. Ευτυχώς ξεκινάμε με κύπελο, το οποίο είναι συνολικά 8 αγώνες. Άρα οι 8 αγώνες λοιπόν μοιραστήκανε Σάββατο 2 αγώνες, να το πω, στο Δημοτικό 1 και στο Φάλι άλλος 1. Την Κυριακή ξεκινάμε από τις 12 το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα έχει ζέστη, αλλά αναγκαζόμαστε να βάλουμε και τις ώρες για να καλύψουμε όλους τους αγώνες. Και Τετάρτη.
1: Να.
2: Τώρα όμως όταν ξεκινήσει, κύριε Ψηλή, το πρωτάθλημα, που είναι περισσότεροι αγώνες, δεν επαρκούν τα δύο γήπεδα. Εν τω μεταξύ νυχτώνει, δεν έχουμε και θέμα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προβολή που δεν είναι ικανοποιητική, παράδειγμα, είτε στο Δημοτικό είτε στο Φαφάλιο. Άρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε το πρωτάθλημα να δοθεί τουλάχιστον άλλο ένα γήπεδο προς χρήση. Και δεν συζητάμε για τα πρωταθλήματα υποδομών που δεν θα ξεκινήσουν ποτέ. Γιατί αν δεν έχουμε και τα άλλα γήπεδα, δεν υπάρχει χώρος για να μπορέσουμε να ορίσουμε αγώνες. Και μας ρωτάνε οι ομάδες των Ακαδημιών πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και τους λέμε. Επικοινωνήστε με το Δήμο να σας πει πότε θα γίνουν τα γήπεδα. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν, δεν έχουμε ενημέρωση για τίποτα.
1: Μάλιστα. Προηγουμένως θέλετε να πείτε κάτι και σας διέκοψα. Αν το θυμάστε, να το πείτε για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε ειδήσεις.
2: Ναι, δεν είμαι τόσο καλός. Ναι. Μάλλον κάτι ήταν, ίσως δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Αλλά όποτε
1: το βασικό, αυτό που ζητάτε εσείς είναι να δοθεί άλλο ένα γήπεδο άμεσα, τουλάχιστον προς
2: χρήση. Νομίζω ότι το γήπεδο Θημιανών, με τα προβλήματα που έχει, δηλαδή για να καταλάβετε, το γήπεδο Θημιανών είναι ένα γήπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει άρτιο χλωοτάπητα, δεν έχει όμως ούτε αποδυτήρια σωστά, ούτε κερκίδες υπάρχουν να κάτσουν οι φιλαθλοί, δεν υπάρχουν, δηλαδή τι να σας πω, μεγάλα προβλήματα στα δημοτικά γήπεδα.
1: Παρά τα αυτά, των Θημιανών θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο να δοθεί από ό,τι της Καλλιμασίας?
2: Ναι. Μακάρι να δοθεί της Καλλιμασίας πιο γρήγορα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι κερκίδες μπορούν να κάτσουν οι άνθρωποι, τα παιδιά. Να δουν. Αλλά εμείς περιμένουμε. Περιμένουμε και να δούμε, μακάρι και την άλλη εβδομάδα να ξαναμιλήσουμε, να δούμε πού βρίσκεται, αν ευαισθητοποιήθηκαν κάποιοι.
1: Μάλιστα. Και είναι και το γήπεδο στα Νένιτα, που αυτό κι αν έχει προβλήματα. Δηλαδή θυμάμαι και την ομάδα εκεί των Νενίτων που...
2: Ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος Σιτάκης που είναι υπεύθυνος, δεν ξέρω αν είναι και από τα Νένιτα. Δεν γνωρίζω.
1: Είναι
2: από τα Νένιτα. Λοιπόν, δεν παίρνετε καλύτερα τηλέφωνο τον κύριο Σιτάκη να σας πει, γιατί το γήπεδο
1: προσπαθούμε,
2: εκεί δεν προσπαθούμε. Είναι, αν είναι ο ίδιος από τα Νένιτα, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι.
1: Να. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοτσόνη. Μακάρι να βρεθεί άκρη και να μπορέσουν να κάνουν και οι ομάδες την δουλειά τους και οι ενός ποδοσφαιρικών σωματείων να κάνουν τις αγώνες.
2: Ψηλή τη δουλειά τους. Αν ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος, θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας.

0: Κονδύσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Έγινε αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας και Αττικών, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε 6 νέους θανάτους και 34 νέα κρούσματα στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 30. Ο ΕΟΔΗ καταγράφει 324 εγχώρια κρούσματα από την αρχή της επιτήρησης της λοιμωξής. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετώλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αιγαίο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή έπεισε άλλη ηλικιωμένη τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάευ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 19, καθώς και να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκοαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Phase του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και θερμοκρασία.

0: Δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρινό.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το σπα στο Ρόδι. Σίγουρα το σπα. Αλλά μην το κάνει μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σα πούμε. Ένα Ρόδι σε βοηθάει να καλύψει πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψει, γλιτώνει και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκε. Αν θε να ξεμπερδεύει με τη βιταμίνη C τη ημέρα, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του 1 του Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρίαση διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του χωριού. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από τεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμηνες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκίου Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκίου. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανα με ναρκωτικές ουσίες στη Χίο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία που θα γίνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από τον Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφύρη. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΜΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίων σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ, στον αύλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο Σπηλαίο Ολύμπων, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπηλαίο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλου Εναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook, λέει ο Εναλάτιος. Η χοροδία Χίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρει 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με το θέμα που έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών χώρων, συγκεκριμένα των γηπέδων, και με τα όσα δηλώνει από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ο Ταμείας της Ένωσης, ο κύριος Νίκος Κοτσόνης, που αφορούν τα γήπεδα στα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει την δουλειά της ΕΠΣ, να ορίσει τους αγώνες σε πρώτη φάση για το κύπελο και μετά για τα πρωταθλήματα. Καταλογίζοντας ο κύριος Κοτσόνης, τον ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, ευθύνες στην Δημοτική Αρχή, ότι δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες που αφορούν τους συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους και ότι αυτή τη στιγμή έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν στην ουσία μόνο το Δημοτικό Στάδιο της Χίου και το Φαφαλίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί είναι ιδιωτικό. Όσο για το αδειοδοτημένο γήπεδο Πυργίου, αυτό που είπε ο κύριος Κοτσόνης είναι ότι η κατάστασή του δεν είναι καλή, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ελλείψεις και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από το Δήμο, διαφορετικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος. Για να δούμε λοιπόν τι απαντά από μέρους του Δήμου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Χριστάκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστάκη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα. Αρχίζουμε πια επιτέλους και τα αθλητικά, ενώ ότι η αθλητική σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα μέτωπα, έτσι. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπατε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να το πάμε από την αρχή. Ένα-ένα. Καταρχάς, το Δημοτικό Στάδιο Χίου έχει άδεια μέχρι πότε?
1: Έχει βγει προσωρινή άδεια μέχρι τώρα να πάρουμε την υπεύθυνη δήλωση καταστάτη. Το Δημοτικό Στάδιο Χίου αρχικά πλέον έχει άδεια, προσωρινή άδεια έχει, έτσι κανονικά, όπως όλα τα γήπεδα, όπως μάλλον θα έχουν όλα τα γήπεδα, για να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει. Γιατί άκουσα αυτά που είπατε, εννοείται, με πολύ μεγάλη προσοχή και σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Πρώτα απ' όλα, πρέπει ο καθένας που βγαίνει και κάνει δηλώσεις να σκέφτεται το εξής. Η ΕΠΣ και κάθε ΕΠΣ και ο κάθε σύλλογος, έτσι, ο κάθε φορέας, πρέπει να καταλάβει ότι επί όλα αυτά τα χρόνια παίζουν σε γήπεδα παράνομα. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Άρα, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που όχι μόνο ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, έτσι, προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, και πιστέψε με, που δεν το κάνω γιατί είμαι άνθρωπος των γηπέδων, να κλείσω όλα τα γήπεδα, που είναι όλα παράνομα. Έτσι, και να τα ξανανοίξουμε όταν αυτά φτιαχτούν ολοκληρωτικά, δηλαδή σε 10 χρόνια. Θέλω να τα λέω τα πράγματα ευθέως. Δηλαδή, ένα γήπεδο το οποίο έχει μπορεί ένα γήπεδο, παράδειγμα, της πόλης ή στο Πυργή, ας πούμε, να έχει για 10 χρόνια προσωρινή άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τα πράγματα να φτιαχτούν ολοκληρωτικά, και μιλάμε σε υποδομές, άρα τι σημαίνει αυτό? Αδειοδοτήσεις, θέλει χρόνο. Απαντάω λοιπόν στα ερωτήματα ότι με ρωτάτε για πόσο έχει άδεια το κλειστό της πόλης. Το νέο ΦΕΚ που βγήκε τώρα τέλη Ιουλίου δίνει μια ευελιξία στους Δήμους να ορίσουν εκείνοι, ξέρετε, το χρονικό διάστημα που θα βγάλουν τις άδειες προσωρινές. Δηλαδή, εμείς μπορεί να βγάλουμε μια προσωρινή άδεια στο γήπεδο της πόλης για ένα μήνα μέχρι να πάρουμε έγγραφο, μετά να βγάλουμε μια άλλη προσωρινή άδεια, καταλαβαίνετε, μέχρι άλλο 2 μήνες. Άρα μας δίνει αυτή την ευελιξία. Οπότε απαντάω ότι το γήπεδο της πόλης, το ανοιχτό, έχει προσωρινή άδεια μέχρι να τελειώσουν και τα υπόλοιπα τα γραφειοκρατικά που έχει, με τις άδειες, ξέρετε, τις οικοδομικές άδειες. Να πω ότι έχει πλέον άδεια κανονικά πυρ ασφάλειας. Σε λίγες μέρες θα πάρουμε και την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Εκεί τώρα εκτελείται το έργο της ΔΕΠΑΝ. Το έργο της ΔΕΠΑΝ έχει να κάνει με τα ηλεκτρολογικά του, που είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό. Θα μπουν νέα καθίσματα, το γήπεδο έχει κουρευτεί, φτιάχνουν οι γραμμές. Οπότε το γήπεδο της πόλης τακτοποιείται και οδεύεται, ξέρετε, και προς μια πλέον οριστική άντα. Δηλαδή,
0: βέβαια, είπε ο κύριος Κοτσόνης ότι το δώσατε με καθυστέρηση για χρήση στις ομάδες για να κάνουν προπονήσεις μόλις την περασμένη εβδομάδα, επειδή υπήρχε και ένα πρόβλημα με το κλωτάπητα, γιατί είχαν γίνει κάποιες εκδηλώσεις στο γήπεδο.
1: Το δώσαμε σε χρονοκαθυστέρηση προφανώς, γιατί είναι μέσα το έργο της ΔΕΠΑΝ και το έργο αυτό με τα ηλεκτρολογικά και το έργο που λέτε, όπως λέτε πολύ σωστά, συντήρησης. Κόψαμε κάποια κομμάτια που είχαν κάποιες ζημιές, βάλαμε έξτρα καουτσού.
0: Οι ζημιές έγιναν επειδή έγιναν οι συναυλίες στο γήπεδο.
1: Οι συναυλίες και ακριβώς αυτό, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι προβλέπεται, έχει υπογραφεί ένα συμφωνητικό που θυμάστε τι έλεγε το συμφωνητικό, πέρα από το μίσθωμα που καταβλήθηκε. Ο καθένας που παραλαμβάνει το χώρο, μάλλον δεν παραδίνει το χώρο όπως ακριβώς τον παρέλαβε, έχει κάποιες κυρώσεις. Οπότε εμείς μας ένοιαζαν αυτά να φτιαχτούν οι ζημιές, έτσι. είναι δεδομένο ποιος θα τις καλύψει. Και από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα, σας ξαναλέω, με αυτές τις ζημιές που έγιναν, οι οποίες διορθώθηκαν, κάναμε και τις παρεμβάσεις, δηλαδή και το κούρεμα και τις γραμμές κτλ. Οπότε, ναι, το γήπεδο, ξέρετε κάτι, και το γήπεδο το πότε θα δοθεί σε χρήση, το ορίζει αυτός που το ανοίξει το γήπεδο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά ή σας ξαναλέω, θα τα αφήσουμε όλα όπως είναι. Όλα παράνομα και όλα τακτοποιητά και απλά θα παίζουν ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει στραβή, το λέω πάρα πολύ ευθέως, ή θα προσπαθούμε να τα φτιάξουμε και ταυτόχρονα να υπάρχει αθλητική δραστηριότητα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι προσωρινές άδειες που δίνονται, γιατί τώρα με το τελευταίο ΦΕΚ σας λίγο στο γραφειοκρατικό, μπράβο, στο γραφειοκρατικό κομμάτι λίγο σας έλυσε τα χέρια. Ναι. Έχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή μπορεί ο Δήμος να δώσει προσωρινή άδεια, λέω εγώ τώρα, χωρίς να έχει περάσει πυροσβεστική και να έχετε το εχέγγυο της πυρασφάλειας?
1: Αυτά θέλω να πω. Αυτά θέλω να πω. Ότι μας δίνεται λοιπόν την ευελιξία, επειδή ο κόσμος, ξαναλέω, καλό είναι να βγαίνουμε και να λέμε, αλλά να ξέρουμε και το τι συμβαίνει και το πώς οι άνθρωποι δουλεύουν πίσω από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλό είναι να γίνονται και όλα αυτά να γίνονται πιο νωρίς. Δηλαδή, θέλω να πω να επιταχύνεται, να μην φτάνουμε στο και πέντε για να λέμε τώρα.
1: Μα δεν έχει να κάνει αυτό. Κοιτάξτε, επειδή έχει να κάνει με μελέτες και ερευνητήσεις, μπορεί αυτή η ιστορία να κρατήσει 3 χρόνια, 4. Δηλαδή,
0: αλλά λέω τώρα για τα άμεσα, όπως είναι οι πυρασφάλειες.
1: Υπάρχει πυρασφάλεια. Μα σε ξαναλέω πυρασφάλεια. Λέμε για τα άμεσα. Το γήπεδο της πόλης χρειάστηκε 30 χρόνια για να πάρει άδεια πυρασφάλεια. Δεν είχε ποτέ. Την πήρε επιδημοτική αρχή Μαλαφή. Το γήπεδο του Πυριού δεν είχε ποτέ άδεια πυρασφάλεια. Την πήρε τώρα. Τα υπόλοιπα γήπεδα, Καλυμασιάς τώρα, όλα τα γήπεδα, για να σας βάλω σε λίγο στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είμαστε σε επικοινωνία με τον ΑΟΤΑ και τους συμβεβαιωμένους μηχανικούς που έχουν αναλάβει ο καθένας στο γήπεδο του με το φάκελό του. Και τώρα πλέον είμαστε στην διαδικασία λήψης προσφορών για άδεια, για να βγουν οι μελέτες για την πυρασφάλεια, όπως κάνουμε και με το κολυμπητήριο. Και μετά η μελέτη θα μας αποδείξει τι παρεμβάσεις θα κάνουμε. Το ίδιο και με τα ρεύματα. Το ίδιο και με τις άδειες. Τις οικοδομικές άδειες. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε πολύ σωστά, θα βγουν ουσιαστικά προσωρινές άδειες με τις υποδείξεις των μηχανικών που θα μας λένε. Θα βγει μια προσωρινή άδεια με την προϋπόθεση ότι εντός, καταλαβαίνετε, 10 μηνών, 2 χρόνων, 10 παράδειγμα, θα γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν είμαστε σε αυτή τη βάση. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο όταν υπογραφεί, ξέρετε, ένα χαρτί. Που το οποίο λέει, περιμένουμε τα τοπογραφικά των μηχανικών. Έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Θα μπορούσα λοιπόν εγώ πολύ εύκολα, σαν αντιπρόσωπο αθλητισμού, που έχω και το άλοθη, να βγω και να πω, ξέρετε κάτι, είναι όλα τα γήπεδα παράνομα, δεν θα πάρουμε κανένα χαρτί, σταματάμε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή το βόλεϊ. Δεν το κάνω. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά όσοι με ακούνε για ποιο λόγο δεν το κάνω, και δεν το κάνω πιστεύω για λόγους πολιτικούς καμία σχέση. Είμαι άνθρωπος των γηπέδων. Γι' αυτό και προσπαθούμε να είναι ταυτόχρονα τα γήπεδα ανοιχτά και να γίνονται παρεμβάσεις. Όσον αφορά το πυργί που μου λέτε, έτσι καταρχήν να σας πω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να μπαίνει σε δημόσιο χώρο χωρίς να έχει πάρει την άδεια του κατόχου του χώρου. Για να λέμε πολύ σωστά.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Κοτσόνης είναι ότι οι παράγοντες της ομάδας του πυργίου έδωσαν την πρόταση.
1: Όπως και να έχει, σας ξαναλέω, πλέον στα γήπεδα όμως, όταν θέλουμε να ρίχνουμε το φταίχημα σε κάποιον που το ανήκει ο χώρος, την κυριότητα την έχει αυτός που το ανήκει ο χώρος, δηλαδή ο Δήμος, και αυτός δίνει το δικαίωμα στον καθένα να στέκεται μέσα στον χώρο. Ακόμα και η κοινότητα του πυργίου, παράδειγμα, αν έδωσε την άδεια για να μπει, έπρεπε να πάρει έκκληση από τον αθλητισμό.
0: Να μείνουμε στην ουσία. Δηλαδή, λέει τώρα ο κύριος Κοτσόνης δεν έχει γραμμές σε σημεία του αγωνιστικού χώρου. Υπάρχουν προβλήματα με τα ποδητήρια.
1: Όλα τα γήπεδα έχουν προβλήματα και σας ξαναλέω για να τα βάλουμε και τα βάλουμε σε μία σειρά. Έτσι, μπορώ να σας απαριθμίσω εκατοντάδες προβλήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το γήπεδο του Πυργίου και τα άλλα, εγώ είμαι ήδη σε επικοινωνία και με τον Ηλία τον Παπαδόπουλο και με τον Νίκο τον Καρασούλη. Έχουμε λάβει και το έγγραφο και από τον Νίκο τον Πλαδιά που μας έγραψε στοχευμένα τις παρατηρήσεις για το γήπεδο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι το ίδιο προσωπικό που ασχολείται με τα γήπεδα, είναι για το κολυμπητήριο, για τους αθλητικούς χώρους, για τα σχολεία, για χιλιαδιό. Από την επόμενη εβδομάδα που τελειώνει και το κομμάτι των καθαρισμών, έχουμε συνεννοηθεί να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, να ξεκινήσουμε παρεμβάσεις από καθαρισμούς μέχρι τις γραμμές. Δηλαδή, είμαστε σε γνώση. Εγώ δεν πρόκειται να βγω να πω, ξέρετε, κάθε μέρα έκανα τη γραμμή του πυργίου. Θα το δουν το γήπεδο οι άνθρωποι τελειωμένο να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Έχετε πρόβλημα επικοινωνίας, το βάζω γενικά. Δεν λέω εσείς με την ΕΠΣ. Γιατί άκουσα τον κύριο Κοτσόνη να λέει ότι στέλνουμε email, δεν μας απαντάει κανείς.
1: Ξέρετε κάτι, το email.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας.
1: Ξέρετε κάτι, κάνουμε μια συνάντηση με την ΕΠΣ τον Ιούλιο. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνουμε το σκοπό που κάνουμε αυτή.
0: Τώρα είναι Σεπτέμβριος και αρχίζουν τα πρωταθλήματα και σου λέει εγώ έχω 2 γήπεδα και πρέπει να βγάλω πρόγραμμα για 8 αγώνες με 2 γήπεδα. Και θα ξεκινάω τώρα τους αγώνες στις 12 το μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι, και μετά, αν δεν ξέρω πότε θα έχω και ένα τρίτο γήπεδο, δεν θα ξέρω πώς θα βγάλω τους αγώνες, γιατί θα έρθει και το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, εμείς από τον Ιούλιο που κάναμε και επαναλαμβάνω, κάναμε τη συνάντηση με την ΕΠΣ και σε πολύ καλό κλίμα. Οπότε δεν θέλω να μπω, να μπω σε λεπτομέρειες και ο καθένας τι κάνει μεμονωμένα.
0: Εμένα μπορείτε να μου πείτε πότε θα έχουν και ένα τρίτο γήπεδο με προσωρινή άδεια στη διάθεσή τους?
1: Έχουμε τρία γήπεδα που έχουν πάρει προσωρινή άδεια.
0: Μα λένε ότι το πυργί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή το πυργί. Να το πω απλά. Το πυργί. Πότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι όπως είναι, με την άδειά του και με αυτά που χρειάζονται για να κάνουν αγώνες?
1: Από την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρεμβάσεις στο γήπεδο, από τις μικρές και τις μεγάλες, δηλαδή να δούμε λίγο τι γίνεται με όλα αυτά που έχουν σημειώσει τα παιδιά, τα έχω και μπροστά μου κιόλας. Θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις για να είναι και το πυργί πρακτικά λειτουργικό, έτσι, οπότε αυτό κρατήστε. Από εκεί και πέρα σας είπα, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο περιμένουμε τα τοπογραφικά των μηχανικών για τα υπόλοιπα γήπεδα, για να μπούμε και λίγο στο ζουμί που λέμε πλέον.
0: Πού είναι, ποια γήπεδα.
1: Οι συνεννοήσεις που έχουμε κάνει με την ΕΠΣ είναι να δώσουμε βάση στα πέντε γήπεδα, τα πέντε γήπεδα τα βασικά, δηλαδή που είναι για τους αγώνες, που είναι τα τρία που είπαμε τώρα, Φαφάλιο, της πόλης, το Πυργί, Καλλιμαθιά, Θημιανά. Δηλαδή σε αυτά τα γήπεδα τα πέντε να βγουν οι προσωρινές άδειες, να γίνουν και απαραίτητες παρεμβάσεις, για να μπορεί εννοείται να, δεν είμαστε, για να μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι κανείς να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με δύο κήπεδα τρία, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν ανησυχώ.
0: Δηλαδή εσείς τώρα πιστεύετε Θημιανά, Καλλιμαθιά, ότι θα μπορούν να έχουν προσωρινή άδεια πότε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι προσωρινές άδειες πιστεύω ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα θα περιμένουμε τις καταγραφές και τις υποδείξεις των μηχανικών. Δηλαδή το κείμενο το οποίο θα συνοδεύει, καταλαβαίνετε, την προσωρινή άδεια.
0: Άρα ο μηχανικός θα σας πει κιόλας, για παράδειγμα, στα Θημιανά δεν αρκεί μόνο που έχει καλό χλωτάπητα, πρέπει να έχει
1: και πλέον
0: αποδυτήρια ή πρέπει να έχει κερκίδες.
1: Ναι, πλέον η προσωρινή άδεια που θα υπογραφεί στα Θημιανά και στα κάθε Θημιανά θα λέει ότι κατ' υπόδειξη του αρμόδιου μηχανικού, ο οποίος χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις στην περασφάλειά του κτλ. Άρα, καταλαβαίνετε, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά παρεμβάσεων για να μπορεί και η περιφέρεια να βγάλει τις άδειες προσωρινές, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέω. Μια πρώτη εκτίμηση έστω για ένα γήπεδο έχετε? Από αυτά που μου λέτε, δηλαδή το ότι μπορεί εγώ ας πούμε τον Οκτώβρη να το υπολογίζω σαν ένας ποδοσφαιρικών σωματείων?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, ακούστε με, έτσι κι αλλιώς δεν τίθεται θέμα χρήσης. Προσωρινή άδεια δηλαδή στα δύο, οπότε το γήπεδο κανονικά θα χρησιμοποιείται. Εμένα με νοιάζει όταν βγάλουμε την προσωρινή άδεια και πούμε ότι θα έχει προσωρινή άδεια σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο παράδειγμα σας λέω, σε αυτό το τετράμηνο να έχουν γίνει οι παρεμβάσεις που αναγράφονται στο έγγραφο. Αυτό με να με νοιάζει πραγματικά σαν αντιδήμαρχο. Δηλαδή, αν η μελέτη της πυρασφάλειας, παράδειγμα που λέμε τώρα το Θημιανό, τα Θημιανά δεν έχουν άδεια ασφάλεια, που πήραμε προσφορά εμείς για την άδεια, μου λέει ότι εγώ σε δύο μήνες αντιδήμαρχε θα έχω ότι θα χρειάζονται αυτά και πρέπει να γίνουν αυτά. Δηλαδή, μακάρι παράδειγμα τα Θημιανά να πάρουν άδεια ασφάλεια μέχρι τέλος του χρόνου. Καταλάβατε. Δηλαδή, βγαίνει η προσωρινή άδεια για να βοηθήσει πρακτικά τις ομάδες να το χρησιμοποιούν, αλλά επαναλαμβάνω να είναι και καλυμμένος και ο κάτοχος των κυβέρνων που είναι ο Δήμος, έτσι. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άδειες προσωρινές οι οποίες θα αναφέρουν πάνω ανακρίβειες. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Γιατί μπαίνουν και υπογραφές από ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε τι λέω, υπηρεσιακών και μη. Οπότε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι οι καλυμμένοι. Βλέπετε τι συμβαίνει πλέον στα γήπεδα.
0: Χωρίς να έχετε την πυρασφάλεια και έχοντας την προσωρινή άδεια, όποτε εσείς την υπογράψετε, οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν και μπορούν να διεξαχθούν με ή χωρίς?
1: Μπορούν να γίνουν με θεατές, υπό την προπόθεση ότι υπάρχει μέσα γράφει μια δικλίδα, μέσα αυτό συζητάγαμε χθες, με την προπόθεση ότι με μια υπεύθυνη δήλωση, καταλαβαίνετε, αυτός ο οποίος κάνει έχει τη χρήση του γηπέδου για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή έχει την ευθύνη για αν βάλω παρουσία θεατών και συμβεί κάτι ομιγέντος στο θέμα πυρασφάλειας, που δεν συμβαίνει για την ανοιχτή χώρα. Αυτή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έτσι, είναι ότι κάναμε και πέρσι. Είναι η ίδια διαδικασία που κάναμε και πέρσι. Μάλλον που κάναμε από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο. Που τελείωσε.
0: Άρα λοιπόν εσείς αύριο παίρνοντας τα τοπογραφικά με τις προϋποθέσεις που θα βάλουν οι μηχανικοί, θα ξεκαθαρίσετε την επόμενη εβδομάδα, θα έχετε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Πόσο θα βάλουμε σε χρονικό διάστημα για τις άδειες προσωρινές? Θα βάλουμε τρίμηνες, τετράμηνες, εξάμηνες? Για μένα, σαν αντιδήμαρχος, προσωπική μου γνώμη είναι να βάλουμε παράδειγμα ένα εξάμηνο για να καλύψουμε, ξέρετε, όλη την αγνωστική.
0: Άρα λέτε ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθούν προσωρινές άδειες, αλλά εκείνο που απομένει να δείτε είναι για πόσο διάστημα.
1: Τα άλλα δύο, δηλαδή, μας μένουν μόνο τώρα να κάνουμε. Τα άλλα δύο γήπεδα ακόμα, που είναι τα πέντε που έχουμε συμφωνήσει. Α, είναι και, με συγχωρείτε, είναι και για τα κατάμυλα. Το ένα παρέλειψα. Ναι, είναι πέντε συν ένα. Πέντε δημόσια και ένα ιδιωτικό. Ναι, είναι για τα κατάμυλα. Με συγχωρείτε.
0: Τα κατάμελα όχι. Είναι ιδιωτικό, ποιο το κοινό.
1: Όχι, όχι, είναι δημόσιο. Δημόσιο. Δημόσιο. Δημοτικό. Δημοτικό. Ναι. Οπότε είπαμε, η συμφωνία που έχουμε κάνει με την ΕΠΣ είναι να πάρουν προς το νέο άδεια τα 5 γήπεδα, τα δημοτικά, συν ένα ακόμα. Έτσι, για να μπορούν πρακτικά να λειτουργήσουν οι αγώνες, όπως κάναμε το πρώτο εξάμεινο του 2020.
0: Εγώ κρατάω τώρα ότι την επόμενη εβδομάδα θα τα τακτοποιήσετε αυτά τα κομμάτια.
1: Ναι, σε ξαναλέω, πιστεύω ναι, γιατί πλέον έχουν μπει σε δράση και πλέον τα γήπεδα χρησιμοποιούνται για φιλικούς αγώνες, οπότε καλό είναι πλέον να έχουμε και μια εικόνα πιο σαφή.
0: Και επίσης συνεργεία θα έχετε για να κάνετε και κάποιες παρεμβάσεις που θα...
1: Αυτό πήγα να πω, τα συνεργεία λοιπόν που... Αυτό λέμε, αναγκαστικά τα συνεργεία είναι τα ίδια για όλους τους αντιδημάρχους. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που τα σχολεία τελείωσαν, πιστεύω ότι θα είμαστε από την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον να ξεκινήσουμε το πυργί που έχουμε παρεμβάσει καταγεγραμμένες και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τα. Απλά ξέρετε κάτι, θέλουμε συνεργασία και από τις ομάδες και τους τοπικούς συλλόγους. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι 4 άτομα του Δήμου θα, έτσι, θα αναλάβουν τα γήπεδα να κάνουν παρεμβάσεις. Θέλει χρόνο αυτό για να σας πάω. Γιατί παράδειγμα, 2 ας πούμε άτομα τώρα του κ. Καρασούλη παράδειγμα είναι αυτές τις ημέρες στο κλειστό καποχώρο και κάνουν παρεμβάσεις. Βάφουν και φτιάχνουν τα υδραυλικά. Άλλοι 2 στο κολυμβητήριο. Οπότε βλέπετε ότι ο κόσμος είναι λίγος και μοιράζεται παντού. Γιατί δεν είναι μόνο τα άγνωστα γήπεδα, είναι και τα κλειστά γυμναστήρια, έτσι. Που χρειάζεται τον ίδιο κόσμο, ενώ θέλουν τον ίδιο υδραυλικό, τον ίδιο τεχνικό, οπότε αναγκαστικά τους μοιράζουμε να γίνει και να μην είναι όλοι έτσι παραπονεμένοι δηλαδή. Να βγαίνει δηλαδή η δουλειά σωστά.
0: Στο κολυμβητήριο τι γίνεται?
1: Πάμε στο κολυμβητήριο τώρα. Αρχικά θα σας πω ότι επειδή υπάρχει τη λέξη κλειστά γυμναστήρια, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε, 19 του μήνα συγκεκριμένα, θα φτάσει εδώ ο ανάδοχος, θυμάστε για το έργο που έχουμε πει, τις 250.000 που είναι παρεμβάσεις στα κλειστά γυμναστήρια.
0: Ναι.
1: Οπότε από το επόμενο Σαββάτο πρώτα θα ξεκινήσουν και οι παρεμβάσεις στα 2 κλειστά γυμναστήρια ταυτόχρονα μάλλον, θα έχουμε εικόνα.
0: Είναι το κλειστό.
1: Το κλειστό γυμναστήριο της πόλης, το κλειστό γυμναστήριο και στο Βούριο Αθλητικό Κέντρο.
0: Βούριο.
1: Έτσι. Οπότε έχουν ενημερωθεί οι τοπικές επιτροπές μπάσκετ και βόλεϊ κτλ. Που τα χρησιμοποιούν. Οπότε και στόχος είναι μέσα σε τουλάχιστον 2 εβδομάδες, δηλαδή και τα 2 κλειστά να παραδοθούν έτοιμα. Δηλαδή στο κλειστό της πόλης θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο παρκέ, ξύσιμο και σε κάποια σημεία θα φτιαχτεί και βάψιμο. Στο Βόρειο θα αλλαχτεί ολοκληρωτικά το παρκέ του γηπέδου. Και στα 2 θα γυμναστήρια θα μπουν καινούργιες μπασκέτες που θα είναι στην Ελλάδα τον Οκτώβρη. Και μετά όταν αυτά τα 2 γήπεδα τελειώσουν θα πάμε στα καμπόχωρα και θα αλλάξουμε 28 φώτα δηλαδή που είναι εκεί αυτή η παρέμβαση στο γήπεδο. Οπότε ξεκινάμε παρεμβάσεις και στα κλειστά γυμναστήρια. Όπως ξαναλέω είναι ενημέρωση οι τοπικές επιτροπές για να ενημερωθούν και οι ομάδες τώρα να κάνουν ας πούμε, έξω ας πούμε, κάποιες έτσι, προπονήσεις, να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιες ομάδες που είναι γάμα εθνική να πάρουν κάποιες ώρες στα καμπόχωρα. Οπότε καθίστε ότι ξεκινάμε παρεμβάσεις και σε αυτά τα γυμναστήρια, έτσι, τα κλειστά γυμναστήρια.
0: Ωραία. Για πείτε μου τώρα για το κολυμβητήριο.
1: Λοιπόν, στο κολυμβητήριο τελειώσαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελείωσε το έργο των Σωληνώσεων. Θυμάστε ένα έργο που ξεκίνησε περίπου αρχές Αυγούστου, οπότε αθόρυβα τελείωσε η αλλαγή των Σωληνώσεων. Έγινε και η δοκιμή του δικτύου, πήγαν όλα καλά εχθές δηλαδή. Έχουμε ξεκινήσει να γεμίζουμε. Έτσι με την πολύτιμη βοήθεια της ΔΕΙΑΦ και τον πρόεδρο του Μανδαλάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία. Θα τα πούμε αυτά όταν είναι η στιγμή το κομμάτι. Οπότε ευελπιστώ ότι από την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, πιστεύω ότι θα είμαστε φάση να ανοίξουμε, ναι.
0: Προσωρινή άδεια αυτό έχει?
1: Αυτό το έχουμε συνεννοηθεί και τα λοιπά. Θα βγάλουμε, έχει προσωρινή άδεια μέχρι τέλος του χρόνου. Είμαστε πλέον έτοιμοι και για την οριστική έδρα του κολυμβητήριου. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι το κολυμβητήριο στα δικαστικά του. Οπότε, δηλαδή το κολυμβητήριο δεν με αγχώνει καθόλου σε αυτό, έτσι. Απλά κρατήσω ότι πήγε πάρα πολύ καλά το έργο με τους Σωλήνες. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Είχατε δει πως είναι μέσα οι Σωληνώσεις, έτσι. Οπότε είναι ενημερωμένες και οι ομάδες. Οπότε ενδέχεται τη Δευτέρα να κάνουμε μια σύσκεψη για τα πιο πρακτικά του κολυμβητηρίου. Και όπως είπα, στόχος είναι να ανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα πιο νωρίς ακόμα από πέρσι. Πέρσι νομίζω άνοιξε 18 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Να επανέλθω για μια λεπτομέρεια μόνο στο δημοτικό στάδιο, επειδή είπατε Βεβαίως. Και για κάποιες άλλες εργασίες που γίνονται. Οι εργασίες αυτές έχουν σχέση με τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου, με τους προβολείς, για να μπορούν να γίνονται και αγώνες και χρήση του γηπέδου.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο το έργο της ΔΕΠΑΝ που γίνεται όπως σας είπα στο γήπεδο της πόλης. Γι' αυτό και θα πάρουμε επιτέλους την υπεύθυνη δήλωση καταστάτη που δεν την είχε. Γιατί αυτό πιστοποιεί, δηλαδή ξέρετε ότι το γήπεδο πλέον και είναι και καλά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι οι τέσσερις παροχές θα γίνουν σε μία. Δηλαδή αυτό είναι το λέω πολύ απλά. Πολύ
0: το εκτελείται. Αυτό εκτελείται τώρα.
1: Εκτελείται. Κανονικά
0: εκτελείται από αρχές. Πιστεύετε ότι θα τελειώσει?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω ενημέρωση. Πρέπει λίγο να μιλήσω και με τον ανάδοχο του έργου. Νομίζω ότι μας παρέδωσε το χώρο τώρα που έκανε και το κούρεμα του γηπέδου. Αυτό έχει τελειώσει. τώρα για να μην πω κάτι λάθος, θα το ξέρουμε και θα το μάθω για αυτήν την εβδομάδα πότε θα τελειώσει και πρακτικά το ζήτημα αυτό. Αλλά σκεφτείτε ότι όλο τον Αύγουστο οι άνθρωποι δουλεύαν. Δηλαδή έχουν περάσει καλώδια και στόχος είναι οι τέσσερις παροχές να μπουν σε μία, γιατί θυμάστε ότι είχαμε πολύ μεγάλα θέματα με τα ρεύματα εκεί, χρόνια επικίνδυνα, ήταν όλα κάλυπτα.
0: Ναι, και οι πυλώνες του φωτισμού και
1: οι πυλώνες δεν θα αλλάχθουν από ό,τι έμαθα χθες. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα αλλάχθουν. Απλά θα γίνει μελέτη για τη στατικότητά τους για να μπορούν να είναι ότι στατικά τουλάχιστον οι υπάρχοντες νομίζω ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στους ίδιους πυλώνες. Δεν θα αλλάχθουν όμως. Αυτό έμαθα εχθές, έτσι, χωρίς να το λέω με κάθε σιγουριά, αλλά σίγουρα θα γίνει και με μελέτη στατικότητας.
0: Ο στόχος είναι να είναι ασφαλές και λειτουργικό. Δηλαδή να έχει πυλώνες, να βγάζουν φως. Να βλέπουν οι αθλούμενοι.
1: Να μην πέφτει το ρεύμα όταν παράδειγμα, ξέρετε, αφού βάλουμε ταυτόχρονα δύο άλλες γεννήτριες, να μην πέφτει το ρεύμα. Αυτό που συνέβαινε όλα τα χρόνια τώρα. Και ήθελα να είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εκτελείται το έργο της ΔΕΠΑΝ εκεί. Και να πάρει επιτέλους στο γήπεδο υπεύθυνη δήλωση καταστάτη που δεν είχε ποτέ. Οπότε αυτή περιμένουμε τώρα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, εκεί έχει εκδοθεί και η προσωρινή άδειά του. Και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα που είναι και μια στατικότητα των κερκίδων. Έχει μια διαδικασία ακόμα, θα μπουν και τουαλέτες αμαία. Οπότε, όπως είπα, θα μπουν νέα καθίσματα στο ανοιχτό της πόλης. Οπότε, οδεύει και αυτό νομίζω σε μια καλή κατάσταση για να πάρει πλέον και οριστική άδεια.
0: Έχοντας τις εκθέσεις των μηχανικών την επόμενη εβδομάδα, όπως είπατε. Όχι, αύριο. Mm-hmm. Αύριο μου είπατε ότι θα έχετε τις εκθέσεις των μηχανικών.
1: Έχουμε βάλει, νομίζω, μέχρι αύριο τα περιθώρια να στείλουν τα τυπογραφικά μηχανική είναι των γηπέδων.
0: Θα έχετε και την εκτίμηση κόστους, δηλαδή θα δείτε και τη χρειάζεται.
1: Τώρα,
0: εκεί τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση αυτή. Εκτίμηση κόστους θα έχουμε όταν γίνουν και οι μελέτες. Δηλαδή, εμείς έχουμε εκτίμηση κόστους για πόσο π.χ. θα γίνει έχει κόστος μια μελέτη ασφάλειας. Η μελέτη μετά, όπως και με το κολυμπητήριο, θα μας δείξει το κόστος. Οπότε, ο Δήμαρχος γι' αυτό ήθελε να έχει έτοιμες μελέτες, καταλαβαίνετε, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα μετά από την Υπουργία Αθλητισμού. Δηλαδή, που το Υπουργείο Αθλητισμού είναι σαν αναμονή από το Δήμο Χιού να φέρει μελέτες, για να το πω πολύ απλά. Καταλαβαίνετε.
0: Στο Υπουργείο Αθλητισμού, στο οποίο θα απευθυνθούν και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι που έχουν παράνομα.
1: Το οποίο αρχίζεται ότι όλο το καλοκαίρι δίνει χρήματα στους Δήμους, έτσι, για βελτίωση αθλητικών υποδομών. Οπότε, εμείς είχαμε πάρει αυτές τις 250.000.
0: Ό,τι προλάβετε πριν τις εκλογές.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, τρέχουμε να προλάβουμε τις εκλογές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ τον Κυριακό, να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί εμείς δεν περιμένουμε και κανένα Υπουργείο Αθλητισμού να μας χρηματοδοτήσει, καταλάβατε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πρώτο κουδούνι αύριο για 3.375 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Χίου. Με δηλώσεις του Γιάννης Ρες, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρεται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μιλώντας και για τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά και για την στελέχωση σε ανθρώπινο των μαθητών, αλλά και για τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό. Φαίνεται να έχουμε ακόμη κενά στην ειδική αγωγή, αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών. Να σας ακούσουμε όμως καλύτερα τι είπε ο Γιάννης Ρες.
2: Ξεκινάει λοιπόν η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 με 2.580 μαθητές στα δημοτικά μας σχολεία, στα 32 δημοτικά μας σχολεία και 795 στα νηπιαγωγεία μας, προνήπια και νήπια. Σύνολο 3.375 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκριτικά με το 25, δηλαδή την εικόνα που είχαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, είμαστε μόλις 25 παιδιά λιγότερα σε σχέση με πέρσι. Το μόλις το λέω έτσι με ανακούφιση, όπως ακούγεται ίσως, συγκρινόμενο πάντα με τα προηγούμενα χρόνια που το ποσοστό ήταν τριψήφιο. Είχαμε φτάσει 3 συναπτές χρονιές από το 23 που είχαν αναλάβει μέχρι και πέρσι και είχαμε 100-120 κάθε χρόνο λιγότερα παιδιά. Οπότε το 25 ελπίζω πλέον να έχουμε φτάσει πάτο. Το ευχάριστο είναι ότι τα πρωτάκια μας είναι 420. Πέρσι ήταν 410. Το πρόβλημα προφανώς είναι στις μεγαλύτερες τάξεις από πέρσι, πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τα προνηπιάκια μετά από πολλά χρόνια βλέπω και είναι περισσότερα από τα νήπια τα φετινά. Είναι πολύ αισιόδοξα στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι αυτά τα 3.375 παιδιά δεν είναι όλα χιωτάκια, δεν είναι γηγενής μαθητικός πληθυσμός. Οπότε θα υπάρχει μία προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις επόμενες χρονιές ανάλογα πώς είναι δημόσιοι πάλι εδώ στο νησί μας. Δεν είναι όλοι χιώτες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό φέτος είχαμε 6 διορισμούς, δηλαδή νεοδιόριστους και 89 αναπληρωτές. Εκ των οποίων όμως 12 δεν εμφανίστηκαν ή έκαναν ανάληψη υπηρεσίας, αλλά δεν θα υπηρετήσουν για λόγους υγείας, άδειας λήψης αδειών, υγείας μακροχρόνια διάρκεια, περισσότερο συναδέλφισες, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι, για δύσκολες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, 77 θα έχουμε στη διάθεσή μας. Το κακό είναι ότι μεταξύ αυτών των 12 και νοσηλευτές και παράλληλες στήριξη είχαμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αναγκαιότητα κάλυψης των κενών. Η ειδική αγωγή είναι ένα ευαίσθητο, όπως γνωρίζετε, ζήτημα, που εκεί έστω και μία απώλεια φαίνεται, σε αντίθεση με τη γενική αγωγή που ας πούμε μπορεί να καλυφθεί από ίδιες δυνάμεις. Οπότε σίγουρα έχω κενά ειδική αγωγή, παράλληλες στηρίξεις και νηπιαγωγεία και δημοτικά, νοσηλευτές, 6 τον αριθμό, συν ειδικότητες. Ειδικότητες, δηλαδή από ξενόγλωσσα, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά έχω καλυφθεί. Αγγλικά στα νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή μόλις 12 νηπιαγωγεία έχουμε αγγλικά. Μουσικούς, πληροφορικούς, ειδικότητες, δηλαδή είναι διψήφιο νούμερο. Πανελλαδικά, ειδικότητες, υπήρχε ένα θέμα, ένα ζήτημα. Βέβαια, είναι κάτι, ξέρετε, τα κενά που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο ακέραιο, απολύτως, από τον Αύγουστο, δηλαδή παρουσιάζονται κενά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Γιάννης Ρες και για τα αριθμητικά δεδομένα των μαθητών και για τα κενά στα σχολεία, τους διορισμούς που έγιναν και τους διορισμούς που περιμένει ακόμη μέσα στο Σεπτέμβρη αναπληρωτών. Τοποθετήθηκε επίσης και για το θέμα των προβλημάτων που υπάρχουν στην μεταφορά μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο αλλά και στο σχολείο του Πυργίου, ενώ πήρε θέση και για το θέμα του Καράδιου, τις αντιδράσεις που έχουμε και από τους γονείς για το πόσο ασφαλής θα είναι η πρόσβαση των παιδιών τους στο σχολείο με αφορμή την έναρξη των εργασιών για τα ειδικά σχολεία σε οικόπεδο που κοινιάζει με το Καράδιο και θα επιφέρει αυτό κάποιες αλλαγές και στην λειτουργία των υφιστάμενων σχολικών δομών, γιατί εκεί είναι και το 9ο Δημοτικό, είναι και το 5ο Νηπιαγωγείο. Αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Ρε θα την ακούσουμε μετά τις ειδήσεις, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και Ζένα Χατζηδημητρίου.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν στον αυτόματο για πολλοί, ειδικά όταν αφορούν την ασφάλεια παιδιών, για την οποία όπως και όλα τα δημοτικά προβλήματα, απλά η Δημοτική Αρχή Χίου ζητά στην καλύτερη περίπτωση υπομονή. Εδώ και καιρό οι γονείς του Καράδιου φωνάζουν για την μη ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Αντί να λυθεί το πρόβλημα, τώρα τους φορτώνουν και το εργοτάξιο του ειδικού σχολείου, που όλοι φωνάζουν πως γίνεται σε λάθος χώρο, αλλά και αυτές οι φωνές πάνε στο βρόντο. Αποτέλεσμα του αδιεξόδου η ένταση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν τόση ώστε κλήθηκε να βάλει τάξη η αστυνομία. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον γονέων της Χίου καθώς και άλλων πληγησών περιοχών που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού, που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος της Χίου, που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκίους. Για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο έκανε λόγο ο τέος Περιφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, που επί θητείας του έτρεξαν οι διαδικασίες και ξεκίνησε η κατασκευή του. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από εντεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο, ως προς την αντικατάσταση με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος της μελέτης, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, δεν θα είναι μόνο τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, αλλά και η ελεγχόμενη στάθμευση. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών, με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, και ζητά άμεση στελέχωσή της αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας κατά τον έλεγχο των φακέλων, ώστε να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς, Νίκος Κουτσουράδης, με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλ. Με τους αγιασμούς αρχίζει η νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε

0: Έχει υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του αρμόδιος αντιδήμαρχος Αρχίδης Γιαμάς. Συγκεκριμένα φέτος τα βρέφη και παιδιά έως 4 ετών που γράφτηκαν είναι 499, κατά 31 περισσότερα από πέρσι. Ο όμιλος Revoil, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work μετά από αξιολόγηση του εργασιακού του περιβάλλοντος και της οργανωτικής του κουλτούρας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα με ναρκωτικές ουσίες στο νησί μας. Η σύλληψη αφορά 32χρονο και έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα κατέργας της κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σε μία εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία, σήμερα 5η 6:30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σποδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς 2026-2027, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου θα εκτελέσει εργασίες επισκευής δημοτικού φωτισμού επί της οδού Κοντολέοντας στην πόλη της Χίου. Η οδός βρίσκεται μεταξύ του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου και των καταστημάτων Βενέτη και των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η οποία θα κλείσει σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι από τη διασταύρωσή της με την οδό Πολυτεχνείου έως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από το Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών, που θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του Φάρου Βαρβασίου, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα αυτής της διοργάνωσης, που θα γίνει η αφορμή να γνωρίσουν τυχείο επισκέπτες σε μια περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 5η, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης. Με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφίρη, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες, φωτίζοντας πτυχές μιας κρίσιμης περίοδου που διαμόρφωσε την ιστορική μνήμη και την ταυτότητα του τόπου. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο Νότιο Λίμενο Βραχίωνα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα η συμβολή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην απελευθέρωση απελευθέρωση της Χίου και ο ρόλος του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής του εκπροσώπου του Παραρτήματος Χίου Γιάννη Αμπαζή. Χαιρετισμό της Σοφίας Καρασούλη, κόρης του ραδιοτηλεγραφητή του κλιμακίου του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής. Χαιρετισμό από την Τομεακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και απονομή τιμητικού διπλώματος στον υπέργυρο αντάρτη του Ελλάς Δημήτρη Κουσκουσάκη. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική Δημουχίου προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόρα Τσουρού με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6.30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης έχει δοθεί στις 6.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Κόστος μετάβασης με Πούλμαν 15 ευρώ το άτομο. Για κράτηση θέσεων στο Πούλμαν μπορείτε να τηλεφωνείτε έως αύριο Παρασκευή στα τηλέφωνα 6943 523 63 και 6973 526 723. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φύλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Καριά της Δέλτα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο έως τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο όμορφο και γραφικό Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιός. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο μας. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των τμήματων, καθώς και τους υπεύθυνους χοροδιδάσκαλους, έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook Λέων Αλάτιος. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες μαθημάτων και τις συνδρομές μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. Τμήματα παραδοσιακού χορού, παιδικά εφηβικά, Νάνση Φλάμου, 62-72-2-60-304 και 22-710-20-128. Τμήματα παραδοσιακού χορού ενηλίκων Μάνθος Γρυμπαμπής 6981-943-039. Τμήματα χοροειδιών ενηλίκων Αγγελική Τέτερη 6947-440-525. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 69 73 21 78 86, Φέδρα Γιαννέλου Μαέστρος της Χοροδίας, και στην πρόεδρο της Χοροδίας Άννα Σιτερά 69 45 20 79 80. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο Sunrise Tours, το τηλέφωνο 22 710 41 390, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών στο τηλέφωνο 69 34 03 84 05 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ο Όμηρος Καλλιμασιάς νίκησε με 3-1 στο Καρλόβαση των Πυθαγόρα Κοντακέικων για την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα γκολ της χιώτικης ομάδας πέτυχαν οι Αλεξανδρίδης 2 και Κοκολάκης 1. Με έγγραφό του στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, Πύργος γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κύπελο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στη συμβολή των οδών Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Τραγική ηρωνία δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Ιάσωνα Καλαμπόκα, αρχηγού της συμμαχικής αποστολής, το νησί απελευθερώνεται από το γερμανικό ζυγό. Ο Νίκος Χαρτουλάρης γράφει στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά έστω με κάποια συμπόνια από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής στρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως τα χτες σπεκουλάρανε σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας κοσμογονίας, αυτές ήταν στραμμένες σε ό,τι θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο αύριο. Η ημέρα της απελευθέρωσης γιορτάστηκε το πρωί με δοξολογία στη Μητρόπολη, ενώ στις 5 το απόγευμα έγινε συλλαλητήριο του ΕΑΜ και παρέλαση μπροστά στο Νομαρχιακό Μέγαρο. Μίλησαν ο Άτι Πανομάρχης Ανδρέας Λοΐζος, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02-2920.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Επιδοτήστε τα εισιτήρια των πλοίων. Αντώνης Φαράκλας, στον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τέλος οι επιστολές, ξεκινούν οι αγωγές. Γέμισε ζωή και φωνές ο Δημοτικός Κήπος. 111.264 Τούρκοι τουρίστες το πρώτο οκτάμηνο. Μάθε παιδί μου ναυτικά γράμματα. Η Ειρήνη Νοτιά, ψυχή της Project Connect, αναφέρεται για την εισαγωγή της ναυτιλίας στην εκπαίδευση. Νότης Μηταράκης, σταθερή τουριστική άνοδος. Για πόσα χρόνια ακόμα αυτή η ντροπή? Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Διατηρητέα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμέσως στο πρωτοδικείο. Φωτιά στο Βίκι, 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή στον 68χρονο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση στο παζάρι. Η γραφειοκρατία σκοτώνει, σοβαρό τροχαίο ατύχημα γιατί αγνοήθηκε επί 8 μήνες το αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς για φωτισμό περιοχής απέναντι από καφέ, γήπεδο, παιδική χαρά. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χίος October Welcome Gift από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού. Ήρθαν επισκέπτες στη Χίο, αλλά δεν άφησαν πολλά χρήματα στην εστίαση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει επανεξέταση των αποφάσεων του Γιώργου Αμέντα. Μαζί με τον κήπο θα εγκαινιάσουμε και την ασέβεια του Νίκου Στουπάκη. Ηχειακή ναυτιλία σε οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής γνώσης του Σπύρου Κάβουρα. Από αυτά που μπορούσαν να αποφευχθούν του Γιώργου Δαμαλά. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στοιχείο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όχι πια άλλα λουλούδια στο αεροδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
14: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Επιστρέψαμε, έχουμε αφήσει κάτι στη μέση, τις δηλώσεις του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Γιάννη Τουρέτ. Ακούσαμε ένα μέρος των δηλώσεων και για τα αριθμητικά δεδομένα των σχολείων και σε μαθητικό και σε εκπαιδευτικό δυναμικό. Πάμε να ακούσουμε τι απαντά ο κύριος Ρες για το πρόβλημα που υπάρχει με τις μεταφορές των μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο, στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, αλλά και στο Πυργή, καθώς επίσης τι απαντά στους συναδέλφους και για το ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο Καράδιο λόγω της κίνησης των εργασιών για την κατασκευή του ειδικού σχολείου, νηπιαγωγείου, δημοτικού και ΕΕΚ σε οικόπεδο που γειτνιάζει με το Καράδιο.
15: Σίγουρα το πρόβλημα αφορά από διοικητικής πλευράς αμυγός την περιφερειακή ενότητα.
14: Αναφέρεται στις μεταφορές.
15: Είναι θέματα περιφερειακής ενότητας. Προφανώς θα παρακολουθούμε συνεχής πρόβλημα έχουμε με το 7ο νηπιαγωγείο, το πιο οξύ πρόβλημα, που βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός. Επίσης με νοτιόχωρα, κυρίως το Πυργή, οι μαθητές μας για την ώρα δεν έχουν μεταφορά. Οι διαβεβαιώσεις από την περιφερειακή ενότητα είναι ότι άμεσα θα προκηρυχτούν νέοι διαγωνισμοί, για την ώρα όμως είναι πρόβλημα. Ειδικά με το καινούριο συγκρότημα 7ο και 10ο, όπου είχαν συνηθίσει αλλιώς οι γονείς. Τα σπίτια τους ήταν πέριξ του 7ου νηπιαγωγείου στους στρατώνες, τώρα είναι 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Ο Άγιος Γιώργος Ορφανός. Προσπαθούμε να το λύσουμε με καλή θέληση, υπομονή, η οποία δεν είναι δεδομένη πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύσουμε τα δύο καινούργια σχολεία, ώστε να μην έχουμε διαρροή μαθητικού πληθυσμού.
16: Ας κάνουμε όλοι τώρα, υπομονή. Στην παρούσα φάση έχουμε διαρροή από το
15: Έχω αρκετές αιτήσεις, αλλά με συνεννόηση, μετά από συνεννόηση, συζήτηση, διαλογική, παραγωγική νομίζω με τους γονείς, έδωσα μία-δυο μεταγραφές, αλλά δεν ήταν για αυτό το λόγο. Ήταν πολύ σοβαρά προσωπικά δεδομένα και που ούτως ή άλλως θα την έπαιρνα.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και για το Καράδιο και τις αντιδράσεις που έχουμε εκεί των γονέων για τα ζητήματα της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο λόγω του εργοταξίου που ανοίγει εκεί για τα σχολεία της ειδικής εκπαίδευσης, να προχωρήσει το έργο για τα σχολεία τα ειδικά, αλλά με ασφάλεια για τους μαθητές και το προσωπικό του, αυτονόητο, είπε ο κύριος Ρες, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να τον ακούσουμε.
15: Σήμερα παραλάβαμε μέσω του ταχυδρομείου μας από το Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων. Είναι πολύ ενεργής σύλλογος, συνεργάζομαι μαζί τους όπως και με τους υπόλοιπους 4 χρόνια. Προφανώς θέλουν το καλό των παιδιών τους. Από τη μια, ή μάλλον έχουν δύο δεδομένα. Ένα έργο για μένα πνοής, όπως είναι το συγκρότημα συνολικά ειδικής αγωγής με ΑΕ στο νησί μας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, φαίνεται ότι μπαίνει πλέον μπροστά να ολοκληρωθεί. Από την άλλη όμως έχουμε τους γονείς που διαμαρτύρονται για μέτρα ασφάλειας. Εμείς ως διπεθείου είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε από τους υπεύθυνους ότι η διασφάλιση των μαθητών ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης θα είναι δεδομένη. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση να προχωρήσει ή να σταματήσει ή να μην γίνει καθόλου το έργο. Για όνομα του Θεού, μακριά από εμάς. Αυτά είναι θέματα πολιτικής, δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το έργο, αλλά με ασφάλεια για τους μαθητές και το προσωπικό μας. Δηλαδή, να μην ομιγαίνεται υπάρξει ποτέ ατύχημα. Στον αύριο χώρο του ένατου δημοτικού σχολείου, που είναι γύρω στους 100 μαθητές, σύν τον υπηαγωγείο το πέμπτο δίπλα, 140 μαθητές και καμιά 30 εκπαιδευτικούς, είναι ένα οικοσύστημα πολύ ζωντανό καθημερινά που διαβίει εκεί πέρα.
14: Λοιπόν, κατανοητός ο κύριος Ρες. Τώρα εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας, επειδή ξεκινώντας την εκπομπή είπαμε ότι είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία η σημερινή, διότι είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς. Έχουμε σήμερα δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι στις 5.30 το απόγευμα, που γίνεται στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, και η δεύτερη είναι στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Για αυτές τις δύο εκδηλώσεις θα ακούσουμε τι μας είπε για την πρώτη ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης και για την δεύτερη τι ανέφερε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Γιώργης Σαμπαζής.
10: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
11: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
12: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
17: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
12: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
17: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
12: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
17: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
12: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
17: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
12: Τηλέφωνο 22710 41 287.
17: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Με αφορμή λοιπόν την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα με τίτλο «Χίος Αντίσταση». Η πρώτη δράση θα γίνει σήμερα στις 5.30, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και με οδηγό τον ιστορικό Κώστα Ζαφέρη, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Αλήθεια και μπορούμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαφέρη.
2: Ναι, γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό.
1: Μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Απελευθέρωση της Χίου από τους Γερμανούς και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.
2: Ναι, είναι σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 1944. Ήταν η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί κατακτητές από το νησί της Χίου. Ήταν εδώ από το Μάιο του 1941. Η μέρα που το ΕΑΜ Ελλάς απελευθέρωσε την τη Χίου. Και με αυτή την ευκαιρία οργανώνουμε στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου έναν περίπατο μνήμης, όπως τον λέμε, δηλαδή έναν περίπατο σε 10 τοπόσημα, σε 10 σημεία μέσα στην πόλη, τα οποία συνδέονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τα χρόνια της γερμανικής κατοχής και της αντίστασης βέβαια του χιώτικου λαού στους ναζί κατακτητές.
1: Από ποιο σημείο θα ξεκινήσετε στις 5.30 το απόγευμα?
2: Λοιπόν, στις 5.30 το απόγευμα ξεκινάμε από το λιμάνι. Είναι στη διασταύρωση Ροΐδου και Λεωφόρου Αιγαίου, στην προκυμαία δηλαδή. Συμβολικά θέλουμε και χρονολογικά για να πιάσουμε το νήμα της αφήγησης. Εκείνο ήταν το σημείο στο οποίο παραδόθηκε η Χίος στους Γερμανούς στις 6 Μαΐου του 1941. Έχουμε ντοκουμέντα, έχουμε φωτογραφίες. Ξέρουμε ότι εκεί οι τοπικές αρχές παρέδωσαν τη Χίο στους Γερμανούς. Και από εκεί θα ξεκινήσει ο περίπατός μας.
1: Άρα λοιπόν θα καταλήξετε πού στα πλαίσια αυτού του περιπάτου?
2: Αφού κάνουμε ένα κύκλο αρκετά μεγάλο και σταθούμε σε διάφορα σημεία, η κατάληξή μας θα είναι στο τέλος του περιπάτου στην πλατεία Βουνακίου, στο σημείο ακριβώς όπου στις 10 Σεπτεμβρίου του 1944, μετά από 3 χρόνια και κάτι μήνες γερμανικής κατοχής, έγινε το μεγάλο, το πανηγυρικό συλλαλητήριο του ΕΑΜ για την απελευθέρωση της Χίου.
1: Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ιδιαίτερη περιπατητική διαδρομή, θα πρέπει να το δηλώσουν προηγούμενα ή και κάποιος που θα θελήσει να έρθει έστω και τελευταία στιγμή θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτήν την ομάδα?
2: Κοιτάξτε, καλό θα ήταν, επειδή υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικά, να γίνει μια δήλωση συμμετοχής, όχι για λόγους του να έρθουν ή να αποκλειστούν κάποιοι αντίμονο, απλά για να έχουμε μια εικόνα του αριθμού των συμμετεχόντων και να προετοιμαστούμε ανάλογα. Υπάρχει ένα mail, contact@hiosmusicfestival.gr, η σελίδα του Hios Music Festival στο Facebook κτλ. Εκεί μπορεί κάποιος να δηλώσει πόσα άτομα κτλ. Φυσικά, αν κάποιοι έρθουν τελευταία στιγμή, είναι ευπρόσδεκτη. Απλά θέλουμε να έχουμε ως διοργανωτές μια εικόνα του πόσες θα είναι οι συμμετοχές, οι οποίες πρέπει να σας πω με την πληροφόρηση που έχω είναι ήδη αρκετές.
1: Θα υπάρξουν και ανάλογες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα που θα απευθύνονται και σε νεαρότερες ηλικίες, σε μικρότερες ηλικίες?
2: Ναι, ναι, καλά κάνετε και με ρωτάτε για να το βάλουμε στη συνολική του φάση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Χίος Αντίσταση, που έχει και ιστορικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Το πρώτο βήμα είναι ο περίπατος που ξεκινάμε απόψε το απόγευμα. Έτσι. Το δεύτερο βήμα είναι, με βάση το υλικό του περιπάτου, θα φτιαχτεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα απευθύνεται σε γυμνασίου και έτσι θα μπορούν τα ίδια τα σχολεία να οργανώσουν, προσαρμοσμένα βέβαια στις ηλικίες των παιδιών, αντίστοιχους περιπάτους και την αντίσταση. Και το τρίτο σημείο του προγράμματος αυτού είναι το Δεκέμβριο πια μια μουσικοθεατρική, μια καλλιτεχνική παράσταση που την επιμελείται ο Λευτέρης Οβενιάδης, βασισμένη πάνω σε ντοκουμέντα, μαρτυρίες, κείμενα της εποχής της κατοχής.
1: Πόσο πιο δελεαστικά, βατά χρησιμοποιήστε εσείς όποιο χαρακτηρισμό θέλετε, μπορούν να γίνουν και για τους μικρούς και για τους μεγάλους τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, εάν συνοδεύονται και από άλλα είδη έκφρασης, είτε είναι η εικόνα, είτε είναι η ποίηση, είτε είναι η μουσική?
2: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι πηγές που έχουμε για την περίοδο είναι πολλές και ποικίλες, όπως το είπατε ακριβώς. Επιχειρούμε ένα συνδυασμό όλων αυτών και βέβαια αυτό που θα κάνουμε στον περίπατο μνήμης είναι να τα συνδέσουμε όλα αυτά και με τον τοπικό τους χαρακτήρα, με τα μέρη όπου διαδραματίστηκαν σκηνές στην κατοχή και στην απελευθέρωση. Νομίζουμε ότι και στις μικρές ηλικίες αλλά και στους ενήλικες η σύνδεση τόπου και ιστορίας λειτουργεί καταλυτικά.
1: Μάλιστα. Μπορεί να έχει δηλαδή τη μορφή μιας κινηματογραφικής αφήγησης.
2: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Δηλαδή τι κάνουμε, εντοπίζουμε κάποια σημεία, σταματάμε στο καθένα, λέμε 5 κουβέντες για την ιστορία του, τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα, είμαστε επί τόπου, μπορούμε να δούμε δηλαδή τους ίδιους χώρους, ναι, που κάποια γεγονότα διαδραματίστηκαν. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα διαλόγου, ερωτήσεων, διευκρινήσεων κτλ. Γενικά είναι ένα μοντέλο πολύ δοκιμασμένο τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που πραγματικά ζωντανεύει την τοπική ιστορία.
1: Στους οποίους τόπους θα έλεγα εγώ έτσι, με πολύ, πολύ λιτά, θα μπορούσαν να έχουν μπει και κάποιες πινακίδες, ένα ενημερωτικό υλικό που να μπορεί να βοηθάει και τον τόπιο και τον επισκέπτη.
2: Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα είναι και αυτό μια σκέψη πάρα πολύ χρήσιμη, που μπορούμε να τη δούμε και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, φυσικά να τη δούμε και
1: σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορική σελίδα του Μουσικού Φεστιβάλ στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια. Μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις και για συνέχεια, κύριε Ζαφύρη?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει δείξει το φεστιβάλ στα 10 χρόνια λειτουργίας του είναι ότι έχει και μια εγκυρότητα και μια σοβαρότητα και είναι ανοιχτό σε προτάσεις και σε σκέψεις. Να, αυτό ας πούμε το να ασχοληθούμε με την τοπική ιστορία και ιδιαίτερα με ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα για να γίνει γνωστό και στους ανθρώπους, στις γενιές που δεν το γνωρίζουν, είναι ένα παράδειγμα το πώς ένα φεστιβάλ μπορεί να απλώσει, να ανοίξει τις δράσεις του και σε άλλους τομείς πέρα από το καθαυτό μουσικό του χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Ζαφύρη για την εκδήλωση που θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα σήμερα, εκεί κοντά στη γωνιά, για να το πω εγώ πολύ, πολύ απλά, στο λιμάνι, στο καφέ στο Ουζερή γωνιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με τον Γιώργη Αμπαζή από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα έχουμε μια εκδήλωση στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, στο λιμάνι, πάλι για την απελευθέρωση της Χίου από τους Γερμανούς, για την επέτειο της 10ης Σεπτεμβρίου του 1944, και μάλιστα εκεί θα τιμηθεί και ο Δημήτρης Κουσκουσάκης, ο οποίος είναι εν ζωή, αντάρτης του Ελλάς. Μετά θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Αμπαζή, μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν και στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου από την γερμανική κατοχή. Ακούμε τον Γιώργη τον Αμπαζή.
2: Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τηρημένο των αναλογιών έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολύ σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εμείς πραγματοποιούμε μια εκδήλωση που έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, μιας και θα τιμήσουμε τον εζωή Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, τον αντάρτη του Ελλάς που έκανε, συμμετείχε στη μεγάλη αρπαγή της Ευγενίας Λίναρη από το Σκυλίτσιο νοσοκομείο. Το πρόσωπό του όμως και στο πρόσωπο του αγωνιστή Δημήτρη Κουσκουσάκη τιμάμαι όλους εκείνους.
3: Πόσο είναι 100 χρόνο?
2: 103. Και το δεύτερο είναι θα συμμετέχει και θα χαιρετήσει την εκδήλωσή μας η κόρη του αγαπημένου μας συναγωνιστή και συντρόφου του Παναγιώτη του Καρασούλη, η Σοφία, η οποία είναι στη Χίο. Είναι ιδιαίτερες έτσι οι στιγμές και σηματοδοτούν μια συνέχεια, μια κατανόηση των διδαγμάτων και των μηνυμάτων εκείνης της εποχής, που κατανοείται από τον καθένα ότι ο πόλεμος δεν ήταν δημιούργημα κάποιων τρελών, αλλά ήταν δημιούργημα των συμφερόντων των οικονομικών, το μεγάλο τραστ εκείνης της εποχής με επικεφαλής τα γερμανικά και αμερικάνικα συμφέροντα. Εμείς θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας
3: 7
2: η ώρα στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, ένα μνημείο που έχει και εκείνο το δικό του συμβολισμό αφού δένει τον αγώνα με τη θάλασσα. Θεωρούμε ότι ο κάθε νέος, κάθε νέα, ο κάθε συμπολίτης μας έχει τη θέση του σε αυτή την προσπάθεια, μιας και όλοι εμείς οι καταφρονεμένοι πρέπει να βρεθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στην ένταση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τα ακούσατε και στην πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χίος, θα ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων για το θέμα του Καράδιου. Εμείς να μείνουμε σε αυτό που είπε από το Καράδιο, από το Σύλλογο Γονέων, ο Γιώργος Γιωργούλης, θέλοντας να αναδείξει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, προσκάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους αύριο που θα έχουμε τον αγιασμό να πάνε στο Καράδιο. Καλό είναι να πάνε στο Καράδιο, να το δουν όλοι από κοντά, να εξετάσουν και τις λύσεις που ενδεχομένως μπορούν να βρεθούν, εφόσον υπάρχει καλή πίστη από όλες τις πλευρές, να βρεθεί η χρυσή τομή για το καλό των παιδιών μας και των μαθητών του Καράδιου και του νηπιαγωγείου, του πέμπτου νηπιαγωγείου, αλλά και για τα παιδιά των ειδικών σχολείων, του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του ΕΕΚ, που δεκαετίες τώρα περιμένουν να γίνει ένα σωστό σχολικό κτίριο που θα καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσής τους έτσι όπως πρέπει σήμερα στην πολιτισμένη τάχατες κοινωνία μας. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Πέμπτη σήμερα, πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και οι ειδήσεις έχουν ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Το ίστατο χέρες στον ήρωα πιλότο μας, επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσχια, που έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του επισμηναγού έγινε στον πύργο. Το απόγευμα κηδεύεται ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου στα Ιωάννινα.
1: Η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
0: Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, πράσινο από Ηνωμένες Πολιτείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Κακώς λοιπόν η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο ή με το Λίβανο ή ούτω καθεξής. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αντιτουρκικές συμμαχίες.
3: Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της από το 73-74 μέχρι σήμερα.
0: Έρευνα από τις αρχές για το τι συνέβη στο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγα λεπτά μετά κατέληξε. Τι εξετάζουν οι αρχές, υπάρχουν και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ιατρείου.
4: Εάν υπήρχαν και φαίνεται ότι υπήρχαν μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, κακώς υπήρχαν.
5: Δεν υπήρχε κλινική, ψευτο, δηλαδή τι κλινική, ένα ιατρείο το οποίο έκανε εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες σχετίζονται με το αίμα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο.
6: Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε οπτικό υλικό αναφορικά με το τι έχει προηγηθεί, τι συνέβη, πόσο γρήγορα έσπευσαν.
0: Η είδηση βεβαίως έσκασε χθες σαν βόμβα και βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσοι αγάπησαν τον τραγουδιστή μέσα από τις εμφανίσεις και τις ερμηνείες του.
7: Νομίζω ότι ο Γιώργος συγκουράζεται. Νομίζω ότι ο Γιώργος, όσο και δύσκολο να ακουστεί σε κάποιους, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή.
8: Ανοίγω σε μένα.
9: Είτε είσαι φαν του, φαν της μουσικής του, είτε όχι. Σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο στομάχι.
8: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
10: Πολυδοτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο, ειδικά για ένα καλλιτέχνη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπδουλάη έχει την αρισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι, θα σας στεναχωρήσω λιγάκι γιατί έχουμε προβλήματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισούνα, ξέρετε φίλες και φίλοι, στο ύψος της Ιεράς Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πάτε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι πάνω τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πάτηση Ιών, η οποία είναι πολύ καλή εναλλακτική και δευτερευόντως

0: Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλίση Σοφίας.
1: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό, μην τα ξεχνάμε στα σχολεία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Ράγησαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό. Αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον Εκλειπώντα στον επικηδεολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εφαίρων.
2: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα, η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
1: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χριστό.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρου, από τον πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι, για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό, ο οποίος έχασε την ζωή του στο στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνητες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν, εκτός από την Ηλία ολόκληρη, έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι δακρυσμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι ο επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του. Καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 Τέριγα Μάχη στην Αμαραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ σε αυτή την μοιραία πίση.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τον επικίδιο ένα απόσπασμα ακούσαμε. Εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
3: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων και πραγματικά ο λόγος ήταν συγκλονιστικός.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
2: Τις μικρές ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς. Τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
1: Ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντουμ στην Τανάγρα. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνο. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει οι έρευνες των αρχών να δουν εάν οι όρικες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο εκλοιπών, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η Βιβί Γκίκα ήταν το πρωί στο ιατρείο γιατί ένα ειδικό κλιμάκιο του FBI, του ελληνικού FBI, έχει αναλάβει τις έρευνες μαζί βεβαίως με την ασφάλεια Αθηνών, παίρνοντας καταθέσεις και από τον γιατρό και από τη

0: σύζυγό του, στους οποίους είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γεια σου Βίβη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίε και κύριοι, και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τις 9 μαζί με τους δύο γιατρούς, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρού αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ιατρείο, δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Διέταξε την έρευνα, να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαθαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία.
0: Ναι.
1: Που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορός του μετά απ' έξω είναι να δούνε. Βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα παίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
0: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
1: Ακριβώς.
0: Του ιατρείου, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξή της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η κύρια ιατρική σύλλογη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας πω γιατί αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο.
3: Από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάνουν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
0: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
4: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές, και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Διενεργείται μια προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν ψυχολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
0: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορούν να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μπορούν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή, εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
5: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
0: Ναι.
5: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
0: εισαγγελία. Και αναλόγως δίνουν την κατεύθυνση η εισαγγελία.
5: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνουν με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνουν και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
0: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίωξη, μας είπες. Δεν υπάρχει.
5: Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι ποινικά υπόλογος. Όλοι ελέγχονται. Δεν έχει φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη.
0: Καλό
5: και δεν ξέρουμε,
0: αυτό.
5: Σπύρο, για να είμαστε και. Δεν ξέρουμε και αν θα φτάσει κιόλα.
0: Ναι,
5: όλα αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.
0: Ναι, καλό είναι
5: τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα αργήσουν. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι είναι εξετάσεις οι οποίες καθυστερούν.
0: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστικμαστιντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών. Το σίγουρο είναι πως όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνο, Αντίπας, Άντι Σαμίου.
6: Ανήκω σε μένα.
7: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
6: Εγώ καλύτερο μια φορά να σκέτω.
8: Συνήθιση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
7: Ήταν υπέροχη η συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα παιδί, ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.
0: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα είναι 24 ώρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία. Μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει για αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
9: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
10: Ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
11: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
10: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ πριν κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
12: Το παλεύουμε και όπου βγει.
11: Βάζετε το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
12: 30 ευρώ, βάζω 30 ευρώ την εβδομάδα πάνω.
11: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
12: Όχι, φυσικά.
13: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε, τα άκρος απαραίτητα. Οπωσδήποτε. Και άμα κάνουμε κάποια ατασταλία θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
11: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
14: Εκεί που έδινα 100 ευρώ, τώρα δίνω 130 για τα ίδια πράγματα.
0: Κατάλαβες, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι
15: καλό
0: μαζί
15: μεσημέρι.
0: Μας. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινες ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, του ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
15: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. Και η αίσθηση ακρίβειας είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Και μάλιστα στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
15: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός στο τροφίμα είναι αρνητικός. Το ελαιόλαδο σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα απορροκυβευτικά μες στο καλοκαίρι η τιμή τους έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές εισοδιές. Ναι. Τα προκυπευτικά με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή, δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε ένα βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος η γειτονιά του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου ότι δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11 ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα που λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει, με το βάση το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση. Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα, βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολα μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού, συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό, της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται. Και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παράγοντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάββας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
16: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό. Δυστυχώς, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
0: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, στο κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογές κτλ. Στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολεβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
17: Πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι φόρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, είναι και μια, και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα, και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού, ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουμπά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
0: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους, το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι κάτι.
17: Είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε έρχεται όπως είπαμε και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, αλλά
0: και, με τον
17: και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρομένα από μεγάλα αεροσκάφη επιτήρησης μέχρι τα FPV, αυτά τα μικρά drone, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά βέβαια στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι σε όλες αυτές τις νέες μορφές πολέμου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, ο Σταύρος Ιωαννίδης, για την σημασία, τη σηματοδοτή μάλλον αυτή η άσκηση, αλλά και συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών. Ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κύπρο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, συντονισμός των δύο Υπουργείων και των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δήλωσαν:
18: η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας.
19: Η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, των δύο χωρών, είναι αδερφικές και είναι δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτών των σχέσεων.
0: Σε λίγο μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί υπάρχουν δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Σε πολύ λίγο ο Μανώλης θα είναι κοντά μας.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
23: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, τον Μανώλη Κωστίδη. Βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια... Στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή.
0: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Άγγελου Συρίγου. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στον Αντένα το πρωί.
26: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει τις έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI.
0: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
25: Εγώ έφταιγα. Αυτή η φορά εγώ έφταιγα. Πάει να καταλάβει το κουμπί και.
0: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
25: Αλλή μονάδα να πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τα γεγονότα του 1922. Υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας του 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
0: όχι, αλλά το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
25: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθούμε μεγάλη προσοχή τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα και τα τουρκικά μέσα είναι μέσα στο τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Mm. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί
0: κλίμα,
25: τα νησιά,
0: φτιάχνουν κλίμα.
25: Ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φωνάμε τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης και διάφορα πολλά.
0: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει στο Καστελόριζο. Οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τύπος, ο τουρκικός τύπος, και σου λέει: να, είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο να φωνάξουμε να μας ακούσει.
25: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε.
0: Συναντήθηκε και με τον πολύ Τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
25: Συναντήθηκε με τον Τον Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία του αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα. Αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα, από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω αν θα πάει με τον Ιμάμ Ουγλή, όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί. Νομίζω δεν συζήτησα μόνο τα της Άγκυρας. Πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Γιαβάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την συμπαγίδα του Ερντογάν. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μία διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο, τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο, και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, και μάλιστα με γαλλική σημαία σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης, γεια σου Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτηση χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο των Ελυσίων που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή τη συμμετοχή τη Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλο τη πω ο κ. Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφέ. Και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο, εκεί όπου είχαν σημειωθεί τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται στραμμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το Θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Και με τον κ. Μητσοτάκη να συζητάμε τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός πήγε, έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
6: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταποίηση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
0: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνέ, η σύζυγος Κλουνέ.
6: Ναι, είναι στις 2.30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλουνέ δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και συζήτηση που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη, διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που όταν είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
7: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
0: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
7: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
0: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
8: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Αυτά είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
9: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπύρνο, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Είναι, εκεί έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει οι ειδικοί και ο ΔΙΟ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία, όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας, που είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά, διψήφιο αριθμό κρούσματων.
0: Σωστή είσαι, γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΕΟΔΗ.
9: Ναι, βλέπω, τα
0: Σπάρτα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας, είναι 33.
9: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω, σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά γενικότερα και λίμνες και πεδιάδες και κάμπι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ, θα το ξαναπούμε αυτό, να πούμε ότι και οι δήμοι υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΔΗ είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα, όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο, το οποίο βέβαια ήταν στους δήμους υψηλού κινδύνου
0: και είδαμε
9: πρόσφατα
0: και
9: είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, αυτό συζητάμε.
0: Μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΕΟΔΗ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
9: Ναι, γι' αυτό και δεν το
0: θάνατο, ναι, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν, για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένοι αυτοί οι αριθμοί. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, όπως το περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα δύο ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνικής απάτης, όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι. Έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι τον λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω. Άγνωστος και σε αυτή την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Ετωλοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό, δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων.
0: Και
10: τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
10: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή όλων των ανθρώπων, η κόπη μια ζωή. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά συναυτουργία. τηλεφωνείτε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του πύργου και προσποιείτε το λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Τη λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν. Καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Εκείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
11: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολυδιάμειο Λάρισας. Είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τη θέσουν υποέλεγχο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και γι' αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νεαρά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υποέλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιν Ζάιεντ Αλ Ναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη Προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλογερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε τη συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τις εκλογές της Αξονία Anhalt, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Επρόκειτο μάλιστα να συμπροεδρεύσει με τον Εμμανουήλ Μακρόν εν μέσω γαλλογερμανικών διαφωνιών για την μελλοντική διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου μια νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Ρομπέρτο Βανάτσι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
14: Χαίρετε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο για ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. Τέσσερις τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, στα σημερινές μεταφράσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης ζωντανά από την δική μας τηλεόραση, η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
0: Οπότε Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά 9 και 4 Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky. Και για το κύπελο το
14: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
0: Ωραία.
14: Αυτά.
0: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
14: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Λίβερπουλ πήρε τον ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Άρσεναλ νίκη μέσα στην Νάπολη με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό τη Μπάγκερ Μονάχου με την Μπόντο Γκλιμτ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
28: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
29: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
30: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
31: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
32: This is going to be absolutely massive.
31: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι των ενοπλών δυνάμεων και της πολιτείας συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας για να πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ άγημα της πολεμικής αεροπορίας και μπάντα απέδωσαν τιμές. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάκτος, συμμαθητής του στην σχολή Κάρων, με τον οποίο καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των θέρων. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται, και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την αφήξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστή και όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας παρουσία εισαγγελέα έκανε αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο. Στο ιατρείο παραμένουν αστυνομικοί της ασφάλειας, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του γυναικολόγου στην ειδικότητα που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε εδώ ο Γιώργος Μαζονάκης, φέρεται να κατέθεσε γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαθαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορών, 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στον Αγριόφυλλο Τρικάλων και στο Πολυδάμιο στη Λάρισα, χωρίς να απειλούν κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δις ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στην βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς.

0: του Σεπτεμβρίου μεγάλους αριθμούς προσλήψεων αφορά ψυχολόγους, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, δήλωσε νωρίτερα στον Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ, την Κηφισιά, στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Δεν περίμενα με τίποτα ότι θα έφτανε η στιγμή που θα ξεκινούσε έτσι η εκπομπή μας, αφιερώνοντάς την στο Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Τόσο νέος, ναι, που και τόσο μέσα σε όλα και τόσο μπροστά μας και τόσο στα ακούσματά μας, που δεν το φανταζόμουν.
1: Ναι, ναι, κανείς το φανταζόταν.
0: Ότι έχω χθες αποχαιρετήσει πάρα πολλούς, αλλά το Γιώργο, ναι, δεν περιμέναμε να τον αποχαιρετήσει.
1: Νομίζω ότι είναι η έκπληξη η ίδια, βέβαια σε άλλο μέγεθος, γιατί αυτό που συμβαίνει από χθες με τον Γιώργο Μαζονάκη, κάποιοι δεν το περίμεναν. Θεωρείς ότι ο Μαζονάκης απλά ένας λαϊκός τραγουδιστής.
0: Εγώ απορώ που δεν το περίμενα.
1: Ναι, όντως. Όπου απλά στο μαγαζί του.

0: 30 ολόκληρα χρόνια ήταν στις ζωές μας ο Μαζωνάκης, με έναν τρόπο εντελώς δικό του. Δηλαδή αυτό στο οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι είναι πως ο Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν έμοιασε ποτέ με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Μια κατηγορία μόνος του.
0: Μια κατηγορία μόνος του, πάρα πολύ ανατρεπτικός.
1: Δεν είναι
0: πάρα πολλά.
1: Όπως το λέμε έτσι, μια κατηγορία μόνος του, απλά για να προσπεράσει κάποιον. Ήταν όντως μια κατηγορία μόνος του και το αποδείχνει κάθε μέρα.
0: Ίσως ήταν τόσο πολύ ο εαυτός του που δεν μπορούσε να τον μπερδέψει με κανέναν.

0: Και αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και σήμερα αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, θυμάμαι με το θάνατο του Βασίλη Καρά να το αντιμετωπίσουμε. Που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αυτό, ας πούμε.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ζήτησα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί το κλίμα εδώ στον Sky είναι πάρα πολύ βαρύ και για άλλους λόγους. Ναι. Γιατί ο Γιώργος ήταν ο πρωταγωνιστής μαζί με τους άλλους τρεις βεβαίως κριτές, καλλιτέχνες στο The Voice. Mm-hmm. Σήμερα κάναμε μία σύνδεση με τα στούντιο που θα ξεκινούσαν σε λίγες ημέρες τα γυρίσματα με τον Γιώργο, γιατί ούτως ή άλλως θα ξεκινήσουν.
1: Και το περίμενε και πάρα πολύ κιόλας.
0: Ναι, έδειχνε και φαινόταν πόσο καλά αισθάνεται μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη ζωή του. Εδώ και ένα χρόνο έχει ταλαιπωρηθεί για διάφορους λόγους. Είχε ταλαιπωρηθεί για διάφορους λόγους. Ζήτησα λοιπόν από την Άλκη στη Μαραγκουδάκη να μου πει δύο πράγματα για τον Γιώργο. Γιατί και η ίδια, όπως και ο σκηνοθέτης του Live View, ο Θάνος Κάπας, που είναι και σκηνοθέτης του Voice.
1: Τον έχει ακούσει και πολλές φορές εδώ, πάρα πολλές μας κάνει παρέα.
0: Είναι πάρα πολύ φορτισμένοι, οπότε δεν ήθελαν να βγουν να μιλήσουν δημόσια. Μου έλεγε λοιπόν η Άλκης της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν έπρεπε να το περιγράψω, ήταν ένα αερικό. Δεν ήταν για τα απλά. Δεν ήταν για τα καθημερινά.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας άνθρωπος που συμπεριφερόταν πάρα πολλές φορές σαν ένα μικρό παιδί. Μοιράστηκε, ας πούμε, μαζί μας μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Έχει αργήσει ο Γιώργος σε ένα από τα γυρίσματα του Voice και αλλάζουν το πρόγραμμα, γίνεται εκεί χαμός. Μπαίνει ο Μαζωνάκης μέσα και έχει, λέει, ένα αθώο βλέμμα, σαν να είχε κάνει σκανταλιά. Έλα όμως, μου λέει, που κανείς δεν μπορεί να μου τρώσει και να νευριάσει με τον Γιώργο, γιατί όλοι είχαμε αδυναμία στο Γιώργο. Αυτό είχε καταφέρει. Στιγμάτισε αυτό το σόου, το άλλαξε εντελώς, άλλαξε τη μορφή.
1: Άλλαξε
0: τη
1: μορφή, ναι. Άκουσαν πολλά τραγούδια και πολλές αυθόρμητες στιγμές.
0: Παρέσυρε τους κριτές, δεν τους άφηνε σε ησυχία.
1: Ζήσαμε πολύ ωραία βράδια πραγματικά με αυτή την παρέα, γιατί τραγούδησαν κιόλας και τσαλακώθηκαν και λίγο περισσότερο. Δεν μέναν μόνο στα δικά τους τραγούδια, λέγανε και άλλα και παλιά και λαϊκά. Και μας άρεσε κιόλας, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Να κρατήσω στα λόγια αυτά και αυτά που είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, που το ξέρει πάρα πολλά χρόνια, μερικά από τα λόγια, γιατί. Η κοινή συνισταμένη όλων των δηλώσεων που ακούσαμε σήμερα είναι ότι ξεκινάνε όλοι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα παιδί που. Ένα παιδί που. Και όλοι λέγανε παιδί. Το παιδί είναι κάτι πολύ οικείο και πολύ. Είναι πολύ κοντά στην καρδιά σου. Δηλαδή το παιδί είναι και κάτι πολύ αθώο, όπως είπες. Κάτι πολύ αγαθό. Λοιπόν, είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άλλαξε τη νύχτα. Γιατί? Γιατί είναι ο τελευταίος αναγνωρίσιμος ήχος. Και αυτό, κοίτα πόσο δίκιο έχει. Είναι μια λαϊκή φωνή που δεν είναι ο Γιάννης Πάριος, ρε παιδί μου. Ξέρεις που τον ακούμε 50 χρόνια και λέμε, 60 χρόνια και λέμε, αυτή είναι η φωνή του έρωτα. Αλλά είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή του που άλλαξε τελείως και τον τρόπο που έβλεπε στην πίστα.
0: Ναι, γιατί έπαιξε και με στερεότυπα για το πώς πρέπει, μπράβο, για παράδειγμα, ναι, να εμφανίζεται ένας άνδρας στην πίστα. Ο Μαζωνάκης φορούσε πλατφόρμες και φούστες. Αυτά δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος, αλλά μπορούσε να τα κάνει μόνο ο Μαζωνάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Έρωτες, χωρισμοί, ξενύχτια, παρέες, μοναξιά μετά τις εξόδους.

χ. Ένα χ που θα μας δείξει αυτά που μας φτιάχνουν. Ένα χ που θα αποκαλύψει τα πράγματα όπως είναι. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε. Ποιος θα μπει σε γνάρια να βρεις να πατήσεις. Για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με εδώ. Εγώ ανήκω στη λεγεώνα των φίλων. Κι αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, κι αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως.

0: Ξέρεις, σκέφτομαι με τα τραγούδια του Μαζό, που δεν είναι καθόλου τυχαίο που όλο το κοινό τον έλεγε Μαζό, ναι, και τον λέει έτσι. Δείχνει την οικειότητα που περιέγραφε.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιο τραγούδι του έπαιζε όταν ερωτευτήκαμε. Κάποιο τραγούδι έπαιζε όταν χωρίσαμε. Κάποιο τραγούδι το ακούγαμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ αργά τη νύχτα.
1: Κάποιο τραγούδι το ακούγαμε σε ένα μπαρ, το διασκεδάζαμε.
0: Σε μια παρέα που σήμερα ίσως να μην υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά γεμίζουν τα 30 χρόνια πορείας του Μαζονάκη.
1: Τα έχει συνδυάσει τα τραγούδια με στιγμές.
0: Ναι,
1: με στιγμές τη ζωή σου.
0: Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις των θανάτων των μεγάλων τέτοιων, ναι, πενθείς και ένα κομμάτι της δικής σου ζωής που έχει τη φωνή του Μαζονάκη. Ακριβώς. Για soundtrack. Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει. Με αυτές τις φωνές, με αυτά τα τραγούδια που τα ακούμε 30 χρόνια και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Όταν ένας καλλιτέχνης έχει τόσα τραγούδια δικά του και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά και κάτι έχει αφήσει πίσω του.

0: Λοιπόν, ο Τσιάπας το λέει πολύ ωραία. Από τα πιο εύστοχα που διάβασα, λέει, στα social για το Μαζονάκη ήταν το εξής. Ο Μαζονάκης ήταν το πλάσμα που τραγουδούσε Διονυσίου με φούστα και στέκονταν όλη προσοχή.
1: Ισχύει.
0: Ο Κωστής, είμαι 44. Δεν έχω ακούσει ποτέ συνειδητά Μαζονάκη, ούτε προφανώς τον έχει δει από κοντά. Καμία σχέση με τις μουσικές που ακούω. Γιατί από χθες αισθάνομαι ότι μου λείπει ένα κομματάκι. Ξέρεις τι είναι αυτό που ίσως μας κέρδισε ακόμη περισσότερο στο Μαζονάκη και δυστυχώς κακώς τα συνειδητοποιούμε μετά? Ότι ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει αποδεκτός σε κανέναν.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Μαζονάκης αγαπήθηκε. Όντας απλώς αυτός ο εγκεντρικός τύπος, ο σούπερ στυλάτος, μοδάτος, που πρόσεχε τη λεπτομέρεια, που έβριζε και δεν το πολύ καταλάβαινε κιόλας ότι έχει βρίσει, ενώ είναι στον αέρα, ας πούμε. Όλα αυτά ήταν ο Μαζονάκης. Γι' αυτό λέμε ότι κανένας δεν μπορούσε να του μοιάσει του Μαζό. Δεν νομίζω ότι τόλμησε κανένας να επιχειρήσει να μοιάσει το Μαζονάκη.
1: Για την αποδοχή που λες τώρα, για αυτό που δεν ήθελε, δεν πάλεψε γι' αυτό, πάλι θα ανατρέξω στον Σταμάτη Κραμουνάκη, όπου και αυτός, εντάξει, είχε γράψει και τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει τελευταίες δεκαετίες, ο Σταμάτης Κραμουνάκης, γι' αυτό τον επικαλούμαστε. Λέει: οι ομάδες που στήριζαν τον Γιώργο δεν ήθελαν καθόλου εμένα. Αλλά οι ομάδες που στήριζαν εμένα δεν ήθελαν καθόλου τον Γιώργο. Αλλά αυτό δεν τον νοιάζει τον Γιώργο, λέει. Καθόλου. Δεν τον νοιάζει. Έμπαινε κανονικά στο χώρο και το κέρδιζε. Ας πούμε αυτό που είπες. Και αυτό που είπε και ο Τσιάπας. Καθόταν στην πίστα με φούστα και τραγούδωσε Διονυσίου. Και δεν σου κλωτσούσε, ρε φίλε. Γιατί τραγούδωσε, όπως κάτσει να τραγουδήσει τώρα Διονυσίου, Μητροπάνο ή τίποτα άλλο, θα σου κλωτσήσει. Στον Μαζονάκη δεν σκλωτσούσε τίποτα.
0: Διάβασα στο protagon.gr ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τον χαρακτήριζε, έλεγε ότι ο Μαζονάκης ήταν ο απαστράπτων ευάλωτος. Δηλαδή, ωραία. Απαστράπτων ήταν σίγουρα 100%. Ήταν όμως και ευάλωτος, γιατί πρόσεξε πόσο στενάχωρο είναι ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Που έχει πραγματικά τα κέντρα, τα μαγαζιά γέμιζαν πάντα. Μπορούσε μόνος του όλα τα χρόνια να γεμίζει μαγαζιά. Και ήταν τόσο μόνος στη ζωή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο μόνος του τελικά.
1: Ξέρεις, ακούω μια συνέντευξή του.
0: Και ήθελε να παίρνει αγάπη ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς, εκεί θα σε πάω. Στη συνέντευξη εδώ στον Τάσο Τρίφωνα, στην τελευταία συνέντευξη εδώ, μια μεγάλη συνέντευξη, αφού είχε περάσει όλη την περιπέτεια με την οικογένειά του, δύο πράγματα λέει μέσωσαν. Και άκου τώρα πώς ακούγεται. Η πίστη και η πίστα. Δηλαδή, η πίστη, γιατί ο ίδιος πίστευε πάρα πολύ, αλλά ήταν το δικό του. Και η πίστα, δηλαδή η αγάπη του κόσμου, που δεν περίμενα ποτέ, λέει, εγώ δεν είχα την ίδια εικόνα για μένα, για τον εαυτό μου. Αυτό το αντιμετώπισα όταν πέρασα τις δυσκολίες. Εκεί κατάλαβα τι είμαι για τον κόσμο.
0: Σε αυτό που λες τώρα, γιατί είναι ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Καλά, μετά θα περάσουμε στο αστυνομικό σκέλος αυτής της ιστορίας, γιατί έχουμε να ζήσουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανοίγει τεράστιο θέμα ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Σωστό,
0: τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Για ψευτοιατρία, ψευτοκλινικές που πηγαίνεις εκεί, σε αναζωογονούν, υποτίθεται. Και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο ιατρείο, σε εισαγωγικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, πήγαινε πάρα πολύ κόσμο.
0: Από τα στοιχεία. Το πιο ενδιαφέρον εδώ, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν έσκασε μία υπόθεση πριν από λίγο καιρό, εγώ δεν μιλάω τώρα για τα ενδοοικογενειακά του Μαζονάκη,
1: ναι,
0: τα οποία είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν απασχολήσει. Τέτοια εποχή, πριν από ένα χρόνο, αν θυμάστε, είχε γίνει μια καταγγελία για το Μαζονάκη. Συνήθως, αντανακλαστικά, η πρώτη αντίδραση της κοινωνίας ποια είναι? Στέκεται απευθείας απέναντι στον καταγγελόμενο και λέει, την απορρίχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήμασταν εδώ.
0: Στην περίπτωση του Μαζονάκη, τι συνέβη, ρε παιδιά? Όλη η κοινωνία ήταν μαζί του.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το κατάφερε? Μπορείτε να μου εξηγήσετε?
1: Χωρίς η κοινωνία να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά όλη η κοινωνία ήταν μαζί του.
0: Και Γιώργο, προχώρα,
1: ναι,
0: μέχρι να δικαιωθείς.
1: Ήταν, το λες πάρα πολύ εύστοχα, γιατί το αντιμετωπίσαμε και εμείς εδώ αυτό. Και στην αρχή θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε, όχι να καλύψουμε, να προστατέψουμε αυτήν την ιστορία κάποια πράγματα. Και έβλεπες την απήχηση πραγματικά στον κόσμο και λες, δεν είναι δυνατόν, φίλε. Δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά παρόλα αυτά, υποστήριζαν το Μαζονάκη, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό το βλέμμα ήταν αθώο.
0: Θέλω να πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλές παραγγελιές. Όπως για παράδειγμα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή, χθες, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας για την εκπομπή, την τηλεοπτική αλλά και τη ραδιοφωνική, συζητούσαμε με τους συναδέλφους και λέμε: ωραία, έχουμε βάλει αυτά. Και πεταγόταν ένας. Αυτό, αυτό, αυτό, ναι, ναι, αυτό ναι. Είναι πάρα πολλά. Και αυτό είναι δυναμώστε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κλίμα ανίποτης θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, συμμαθητής του στη σχολή Κάρων. Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο πραγματοποίησε νωρίτερα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Πρόσθεσε ότι είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Αγριόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον αστακό έτολο Ακαρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 37 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Και φυσικά σήμερα μαζό. Τι να κάνουμε, παιδιά. Θα ακούσουμε όλοι μαζί τραγούδια που θέλετε. Φυσικά στο Viber 698-123-1003. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις αφιερώσεις που θέλετε να κάνετε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε προφανώς. Αν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί εδώ στον Sky. Φυσικά 698-123-1003 το Viber, ξαναλέμε. Και το skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Το κάνετε ήδη αρκετοί. Και βλέπω εδώ πέρα έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τραγούδια καλύτερα και σε λίγο τα μηνύματα.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, ναι, ο φίλος ο Δόβης Αρών Καλαθάς. Από τις ελάχιστες φορές που εγώ προσωπικά νιώθω σαν να έχασα δικό μου άνθρωπο, λέει. Να είναι που μίλησε η ψυχούλα μας, να είναι που με τα τραγούδια του μας πήρε από το χέρι στα κάτω μας και μας έβγαλε από αυτά. Τον έχουμε συνδέσει τουλάχιστον η γενιά μου, λέει ο Βεσαρίωνας, με στιγμές και περιόδους μας εύκολες και λιγότερο εύκολες. Κρίμα, λέει, ας μείνει η φωνή του στα αυτιά μας για πάντα να μας συντροφεύει όποτε το χρειαζόμαστε.

θυμάστε τι έγινε όταν το είπε ο Μαζονάκης στο τραγούδι της Κατερίνας στα Ανήσια. Μιλάμε για επανάσταση. Επανάσταση στα μέγεθα αυτά που λέμε, έτσι, αλλά επανάσταση. Είχε γίνει πρώτη με την Κατερίνα στα Ανήσια, που είναι απόλυτα, η απόλυτη λαϊκή φωνή, και ήρθε ο Μαζονάκης και το απογείωσε με ανδρική φωνή.

0: Και η Κατερίνα Στανίση είχε αποδοχή σε χώρους που είχε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές, ξέρετε, δεν τους, κάποιοι λένε εντάξει, λαϊκοί τραγουδιστές. Έδωσε το στίγμα του ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος χθες το βράδυ είπε κάτι μοναδικό. Τραγουδούσα σε διπλανά μαγαζιά, σε διπλανά νυχτερινά κέντρα. Και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, οι έντεχνοι, ας το πούμε έτσι, δεν τελειώνουν 5 το πρωί και 6, τελειώνουν 2-2,5 ώρα, είναι τα πράγματα αυτά. Και όλοι φεύγανε αμέσως μετά τον Κότσιρα, τον Παπακοσταντίνο, δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί, και πήγαιναν στο διπλανό μαγαζί όπου ήταν ο Μαζωνάκης. Και το λογικό είναι αυτό, ρε παιδί μου, είσαι έξω, ακούς το έντεχνο, το ροκ κτλ. Και κάποια στιγμή λες, πάμε το διπλανό, πιούμε κανένα ποτό, να ακούσουμε κανένα λαϊκό. Και πηγαίνανε στο Μαζωνάκη. Έτσι είχε πάει και ο Κότσιρας μια φορά, πήγε να πιει ένα ποτό και αυτός με την παρέα του. Δεν είχε βγει ακόμα ο Μαζωνάκης. Έχω τελειώσει το πρόγραμμά μου και ο Μαζωνάκης ακόμα δεν είχε βγει δίπλα. Πάω, τον βρίσκω, λέει, και λέει, Γιώργο, πας πολύ καλά. Και λέει, μια χαρά πάω και εσείς μια χαρά πάτε. Εσείς είστε παράδεισος και αυτή είναι η κόλαση εδώ.
1: Λοιπόν, έχετε ζητήσει πάρα πολλά. Όπως για παράδειγμα αυτό που ξεκινά τώρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε, παιδιά. Ο Πάνος λέει: συνεχίστε με μαζό μέχρι τέλος.
0: Ναι, ναι. Όσο μπορούμε, παιδιά, και εμείς, εντάξει. Ναι.
1: Ο Αβραάμ ξεκάθαρα ήταν από τα πιο ντόμπρα κακά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και όμως δεν ήταν στα κακά παιδιά, γιατί ο Μαζωνάκης δεν είχε πειράξει κανέναν.
0: Δεν ήταν κακό παιδί, όντως. Ναι.
1: Ο Μαζωνάκης, ποιος έλεγε σήμερα, έλα Σουζάκι μου μέσα, έλα και εσύ.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, κάποιος έλεγε ότι ένα Σαββατοκύριακο από τη ζωή του Μαζωνάκη είναι όλη η ζωή μας. γιατί ήταν ένας άνθρωπος που, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι του άρεσε πάρα πολύ να ζει μια ζωή στα όρια. Για έχει μιλήσει για όλα αυτά.
0: Ναι, βεβαίως. Ανοιχτά έχει μιλήσει αυτά.
1: Ναι,
0: και καλά.
1: Σε μια περίοδο που ίσως να ήταν εκείνη η περίοδος που χρειαζόταν απεριόριστη αγάπη, ο Μαζό είχε αυτά τα μπλεξίματα τα ενδοοικογενειακά που τον έκαναν πραγματικά να περάσει μια πολύ δύσκολη φάση. Το voice, Χριστινάκη μου, καλώς την. Τι κάνετε, καλώς την. Το voice ήταν ένα καταφύγιο για το Μαζό.
2: Ναι.
1: Το έλεγε πάντα και το έλεγαν όλοι οι συνεργάτες του. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε σκηνοθέτη το Θάνο Κάπα, που είναι σκηνοθέτης στο Voice και προσωπικός φίλος του Γιώργου, που ήταν και σήμερα εδώ για να κάνει τη δουλειά του. Και πάντα έλεγε πόσο καλά αισθανόταν στο Voice, γιατί ήταν σαν αγκαλιά για εκείνον. Την αγκαλιά που δεν έβρισκε.
2: Μα φαινόταν
1: αλλού,
2: γιατί ανοίχτηκε στο
1: Voice
2: πολύ. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ μαζεμένος, μετά στο τέλος ήταν εξαιρετικός. Όχι μόνο, από τη μέση και μετά ήταν εξαιρετικός.
1: Και ανυπομονούσε για το Voice.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέγανε όλοι. Επειδή εμείς τον Μαζωνάκη τον είδαμε, το βράδυ στα γυρίσματα, και οι υπόλοιποι όλοι ήταν πολύ νεότεροι. Ήταν νεότεροι βασικά, όχι πολύ νεότεροι, νεότεροι βασικά. Δεν είναι και πολύ νεότεροι όλοι, γιατί 54, πολύ μικρός έφυγε. Ναι. Όλα τα λαϊκά τραγούδια, μα όλα τα λαϊκά τραγούδια των τελευταίων 30-40 ετών μπορούσε να τα πει.
2: Δεν μπορούσε να τα πει,
0: όχι επειδή είχε καλή φωνή. Ήξερε στίχους από όλα τα τραγούδια, και χωρίς πρόβα.
2: Πώς
0: το πούμε, ρε παιδί μου. Έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε το τραγούδι. Ενώ ο τραγουδιστής δεν έχει πάντα το στίχο στο κεφάλι του. Εντάξει, οκ, δεν το έχουν όλοι.
2: Λοιπόν, σωστά,
0: έπαιρνε
2: σωστά
0: το μικρόφωνο, εκτελούσε κανονικά τραγούδι με τη μία, όπως θα το έλεγε στο μαγαζί, κανονικά, και ήταν άψογο. Και λέγανε όλοι, πώς τα θυμάται, ρε, όλα.
1: Πάντως θέλω να μοιραστώ τη δική μου πολύ μικρή εμπειρία πηγαίνοντας πέρυσι στο Voice το εορταστικό.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν όλοι εκεί οι κριτές, οι καλλιτέχνες μας, είναι αστέρια και οι τέσσερις. Ο ένας έγινε και αστέρι κανονικά από χθες, ο Γιώργος. Θυμάμαι, παιδιά, ενώ υπήρχε προετοιμασία, ξέρεις, για τα γυρίσματα, πάρα πολλές ώρες κλπ. Ο Μαζό υπέρλαμπρος, έτσι όπως ήταν πάντα, απαστράπτον πραγματικά,
0: ναι,
1: με αυτά τα τρομερά look, τα τρομερά σετ που φορούσε κλπ. Θυμάμαι όλοι να έχουν το βλέμμα τους πάνω στο Μαζό. Τι μπορεί να χρειάζεται το Μαζό. Και τον παρατήρησα για 6-7 ώρες που ήμασταν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς μιλούσε στον make-up artist του, στον άνθρωπο που φρόντιζε τα ρούχα του, στο στυλίστα, στους συναδέλφους του και στον κόσμο, στο κοινό, δεν το έχω συναντήσει σε κανέναν άλλον τέτοιου τύπου star. Δηλαδή ο Μαζωνάκης, και μπορεί να το επιβεβαιώνουν και όλοι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, μπορεί να ήταν απαιτητικός στη δουλειά γιατί ήταν ο Μαζωνάκης, όμως ο τρόπος
2: δεν ήταν καβαλημένος, να πω
1: καθόλου.
2: Αυτό.
1: Ήταν σούπερ, να πω όπως μου έρχεται, rock star από την IKEA.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ο Μαζό ήταν ο rock star, super star από την IKEA. Βγάλαμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μόραλη, τον δήμαρχο Πειραιά, σήμερα. Και έλεγε ότι είχε κάνει διάφορες δωρεές στον Πειραιά, πάρα πολύ Ολυμπιακός ο Μαζονάκης.
0: Ναι, πολύ Ολυμπιακός.
1: Το είχε εκφράσει, αλλά δεν είναι μόνο ότι γεννήθηκε, λέει, στη Νίκαια. Mm. Ο Μαζό με έναν τρόπο πάντα γυρνούσε στη Νίκαια.
2: Στη Νίκαια, μπράβο.
1: Δηλαδή δεν είναι μεγαλοπιάστηκε ποτέ. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, το έχει τραγουδήσει.
0: Μου το έλεγε πάλι, γυρνάω στον Σταμάτη Κανόκη που έχει ζήσει πολλά μαζί του.
1: Που τα είπατε το πρωί.
0: Τα είπαμε το πρωί στην εκπομπή, ναι. Και λέει ο Γιώργος.
2: Α, είναι, και είναι η μοναδική εκπομπή. Τον διάβασα, ναι. Τότε, ότι κι αν του είπαν, με συγχωρείτε, λέει, που δεν βγαίνω σε άλλη, δεν αντέχω. Θα βγω μόνο στο.
1: Αγαπάει πολύ την
0: εκπομπή. Ναι. Και τον ευχαριστούμε πολύ και είναι πολύ τιμητικό για μας.
2: Το διάβασα, που το ανέβασε αυτό.
0: Ο Σταμάτη Κανόκη. Και λέει για το Μαζονάκι τώρα, λέει ότι ο Γιώργος είχε τελείω άλλη εικόνα από αυτή που προβάλλεται. Και λέει το μεσημέρι. Ήταν πολύ κανονικός άνθρωπος. Το μεσημέρι πήγε να φάει στη μάνα του. Πώς θα το πούμε αλλιώς, παιδιά.
2: Ναι.
0: Υπήρχε μια περίοδος που πήγε να φάει στη μάνα του το μεσημέρι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί. Μισή νομίζει τώρα το Μαζονάκι, τώρα στην πισινάρα του. Θα έχει τον κόσμο που τον βοηθάει. Θα του φέρνει το σούσι στο δίσκο.
2: Ναι,
0: είναι στη νίκια στη μάνα του. Ναι. Θα το πούμε αλλιώς.
1: Λέει ο Χάρης τώρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Ένα μικρό σχόλιο. Έτυχε να τον δω σε μαγαζί. Ζήτημα να έχω πάει στα μπουζούκια 5 φορές στη ζωή μου. Όχι, δεν είμαι τη όπερα, αλλά δεν συχνάζει ο άνθρωπος στα μπουζούκια.
0: Δεν πάνε όλα στα μπουζούκια.
1: Και ο αδερφός μου είχε κλείσει μπροστινό τραπέζι και κάποια στιγμή έρχεται ο Μαζό και μας χαιρετάει. Του λέω, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για τις στιγμές. Και του απαντάει, εμείς, φίλε μου, ευχαριστούμε που έρχεσαι, μας αγκαλιάζει, μας δίνεις ψωμί και δίνεις ψωμί και σε όλο αυτόν τον κόσμο που δουλεύει εδώ πίσω. Πρέπει να ήταν πολύ καλός άνθρωπος, λέω, Χάρης, έτσι το ένιωσα εγώ τουλάχιστον.
0: Και εκεί ήταν η διαχωριστική γραμμή με όσα πέρασε, γιατί ο Μαζονάκης ήταν ο μπροστάρης οικογένειας και ήταν και αυτός που συντηρούσε όλη την οικογένεια. Αδερφές, αδέρφια, τα πάντα όλα, οικογένεια κτλ. Μπράβο. Ήταν μπροστά πάντα, ήταν ο στάρ της οικογένειας προφανώς. Έβγαζε τα περισσότερα χρήματα, ήταν αυτός που βοηθούσε όλη την οικογένεια και από αυτόν ζούσε και όλη η οικογένεια και επαγγελματικά. Δηλαδή ήταν όλοι γύρω του ήταν. Και αδερφοί του και αδερφές του, όλοι δίπλα.
1: Επειδή βλέπω κάποια μηνύματα και σας πιάνει σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις κάποιους. Ο Μαζονάκης είχε μιλήσει για τα σκοτάδια της ζωής του. Ξέραμε τι συνέβαινε στη ζωή του Μαζονάκη, γιατί ο ίδιος μας είχε επιτρέψει να κοιτάξουμε από αυτή τη μικρή πορτούλα, γιατί είχε μοιραστεί τις αδυναμίες του. Δεν είναι ότι τώρα ανακαλύπτουμε ποια ήταν η ζωή του Μαζονάκη, ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν στο σπίτι κλεισμένος να κάθεται όλη μέρα και να πίνει τσάι, το ξέραμε. Δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα. Μιλάμε για το θάνατό
2: του
1: ο άνθρωπος. Απλά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Μαζονάκης, όπως ήταν, και θέλω να το πω γιατί έβλεπα τα στιγμιότυπα που έπαιζαν πολύ. Ο Παντελίδης, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ νεότερος, πάρα πολύ νέος και πολύ λίγα χρόνια στο μουσικό στερέωμα, είχε τέτοια επίδραση με το κοινό που ακόμα θυμόμαστε τα τραγούδια του Παντελίδη και τα τραγουδάμε.
2: Σωστά.
1: Σκεφτείτε αυτό τώρα του Μαζονάκη για 30 χρόνια. 3 δεκαετίες, 33 χρόνια θα έκλεινε τώρα και θα έκανε και τη συναυλία του. Δυστυχώς δεν πρόλαβε.
2: Θα μου λείψει αυτό το voice πάντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και από τα νυχτερινά καταστήματα τα οποία.
1: Με τη Δέσποινα Βανδύ θα ήταν
0: φέτος.
1: Νομίζω ναι.
2: Βανδύ δεν είναι, δεν θα είναι με την.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Δεν θα ήταν με τη Βανδύ.
2: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, τώρα κάνουν και πολλές συνεργασίες και έχουν κάνει συνεργασίες και με τη Βανδύ και με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Πάντως, ο θάνατος του Μαζό ανοίγει τεράστιο θέμα για αυτές τις ψευτοκλινικές που υπάρχουν.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ξαναπέστο.
1: Ανοίγει από σήμερα, να ξέρετε, μια ιστορία που δεν θα κλείσει εύκολο. Ο κύριος Γιαννακός είπε σήμερα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, έχουμε γεμίσει στην Αθήνα ψευτοκλινικές. Τα ονόματα που έχουν έρθει ως πληροφορίες στο κινητό μου, ποιοι πέρασαν από αυτό το ιατρείο, δεν τα διανοείστε.
2: Αλήθεια,
1: είχε δημιουργήσει ο άνθρωπος αυτός κλίκες. Από διάσημο σε διάσημο γινόταν η σύσταση. Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνετε σε αυτόν, είναι ο.
0: Αυτά είναι από στόμα σε στόμα πάντα, ναι.
1: Και όπως αποδείχθηκε, η σύζυγός του που έκανε κάποιες τέτοιες ιατρικές πράξεις,
2: είναι. Δεν ξέρω.
1: Η ίδια δήλωνε γυναικολόγος ολιστική γιατρός.
0: Ναι.
1: Στα χαρτιά του ιατρικού συλλόγου όμως δεν πρόκειται τίποτα τέτοιο.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν έχει ειδικότητα καν.
0: Είχε άδεια το
2: κτίριο. Η ολιστική. Και η ιατρός είναι άλλη ιστορία όμως.
1: Καμία σχέση. Γιατί γυναικολόγος.
0: Ναι, αυτό γυναικολόγος καμία σχέση. Επίσης, ναι. Είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο όμως. Το είχε πει ο κ. Πατούλης αυτό.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Όμως δεν.
2: Ο σύζυγος είχε άδεια.
1: Ναι, για παθολογικό ιατρείο.
0: Ναι.
1: Στο παθολογικό ιατρείο δεν εκτελούνται τέτοιες
2: ιατρικές πράξεις.
0: Όχι, βέβαια, τι λες τώρα.
1: Αυτοί είχαν και τα μηχανήματα κανονικά. Και από ό,τι
0: προκύπτει. Έχουν κυκλοφορήσει και κάποια βίντεο που κάνανε κάποιοι το συγκεκριμένο την πλασμαφαίρεση. Αυτό λέω, ναι.
1: Πρέπει να είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα πάντως.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: πλασμαφαίρεση. Είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
1: Που γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουμε πάθει αυτό με την αναζωγόνηση τώρα. Είναι αυτό το που έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλει τεράστια προσοχή. Ποιον επιλέγεις να πας να του εμπιστευτείς το δέρμα σου και τον οργανισμό.
0: Αυτά, όπως είπες, γίνεται από στόμα σε στόμα. Πάει ένας γνωστός, δεν ξέρω, ένας Μαζονάκης που λέει ο λόγος, και ο Μαζονάκης το λέει στον Χ. Και ο Χ λέει, πάει και ο Μαζονάκης.
1: Άμα πηγαίνει ο Μαζονάκης.
0: Κάπως έτσι λειτουργεί
1: ωραία.
0: Αυτό. Ναι.
1: Χριστινάκη μου, πες μας για τον καιρό, γιατί δεν θα τα προλάβουμε έτσι όπως το πάμε.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα είναι. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Θα έχει ζεστούλα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι στους 34 με 35 βαθμούς εδώ στην Αττική μιλάω. Το Σάββατο γύρω στους 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα συννεφιάσει λίγο το βραδάκι, αργά το απόγευμα προς το βράδυ, αλλά σε γενικές γραμμές και το Σάββατο μόνο στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι θα έχει βροχές, και αυτές από το απόγευμα και μετά, και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Τώρα την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική είναι πολύ πιθανό να βρέξει και την Κυριακή αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και τη θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Κυριακή, 33 βαθμούς εδώ στην Αττική, και από τη Δευτέρα 30, που φαίνεται να είναι κοντά στα κανονικά. Σας το μπροστά αυτό.
0: Μας το κάνει
2: κοντά
0: φινόπορο αυτό.
2: Ναι. 30 θα είναι εκεί γύρω στις 29 με 30, μπορεί να είναι και κάτω από 30. Όχι τη Δευτέρα, αλλά Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρω εγώ, θα δούμε πώς θα πάει. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως ο ιετός πώς θα είναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ γρήγορα θα πάμε σε διάλειμμα ευχαριστώντας το Χριστινάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε
2: καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε στη
0: Δευτέρα. Α, ναι, μπράβο, αύριο έχει πάρει όφη.
2: Παναγιώτη,
1: καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: στην Τίνο.
2: Φιλιά.
0: Αν δει κάτι περίεργο στην Τίνο, να μας το πεις.
2: Θα σας το πω.
1: Λοιπόν, γρήγορα πάμε σε διαφημίσεις, αφού σας πούμε ότι κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, θα αλλάζατε γνώμη. Και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε, ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει για τα πάντα. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά στα μέτρα σου. Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ, και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
10: Φυσικά.
6: στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Λοιπόν, 3:57 και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Μαζευτήκαμε λίγο προς τα πίσω γιατί είπαμε πολλά, πάρα πολλά και θα πούμε και άλλα την επόμενη ώρα. Και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο προφανώς εδώ με τον Κώστα Σπανό και τη Σοφία Γαλάνη, εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μαζί μας και τα Photo Center, όπου θα βρούμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Και κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική μόνο στα Photo Center. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά και με τα δικά σας μηνύματα 698-123-1003 στο και 210-4800-170-174 τηλεφωνικά ό,τι θέλετε να μας πείτε.
9: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
17: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
20: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος...
22: Κύος
2: Ράδιο Αλήθεια 90,1.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το σπάς το ρόδι, σίγουρα το σπάς. Αλλά μην το κάνεις μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σας πούμε. Ένα ρόδι σε βοηθάει να καλύψεις πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψεις, γλιτώνεις και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκες. Αν θες να ξεμπερδεύεις με τη βιταμίνη C της ημέρας, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του 1 του Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρίαση διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιού. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από τεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας αιχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδε, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανα με ναρκωτικές ουσίες στοιχείο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Σε μια

του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην παγίδα. Περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από τον Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον Περίπατο Μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφύρη. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωσες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΜΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίων σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο της Δομής των Εγχώρη. Αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης στο Σπήλαιο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράνθων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλιο Αναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook, λέει ο Αναλάτιος. Η χοροδία Χίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%.
Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις

0: ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 920.
4: Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
5: Για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μια δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το σπα στο Ρόδι, σίγουρα το σπα. Αλλά μην το κάνει μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σα πούμε. Ένα Ρόδι σε βοηθάει να καλύψει πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψει, γλιτώνει και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκε. Αν θε να ξεμπερδεύει με τη βιταμίνη C τη ημέρα, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλάπο μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια, 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρία διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιού. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από τεταλμένου Συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμηνες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανα με ναρκωτικές ουσίες στη Χίο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από τον Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της

0: αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας σπηλαίων και κάρτσι, προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο σπήλαιο Ολύμπων, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο σπήλαιο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόρα Τσουρού με θέμα σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλου Εναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Ομίλου στο Facebook, λέει ο Εναλάτιος. Η χοροδία Αιγαίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική

0: Εταιρεία Technet Hill. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Έχουν μείνει στη μέση διάφορα συμβάντα που δείχνουν τη σχέση της θεάς Άρτεμις με τα ελάφια. Αυτή τη φορά όμως θα πάμε σε αυτό που αφορά τον Ηρακλή. Και με αυτόν έγινε έξαλλη η Άρτεμη, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση βρήκε απόλυτη εφαρμογή τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι και θεά να είσαι που δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν, αλλιώς αντιδράς όταν σε τσατίσει ένα ανθρωπάκι και αλλιώς όταν αυτός που θα σε πειράξει είναι ημίθεος, με λέοντι στην κεφάλα. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα, όχι ιστορία αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Έχω αφήσει στη μέση διάφορα συμβάντα που δείχνουν τη σχέση της θεάς Άρτεμις με τα ελάφια. Εδώ που τα λέμε, περήφανη και πανέμορφη θεά του κυνηγιού ήταν με τι θα καταγινόταν. Και πώς αλλιώς να την αναπαράστεναν δηλαδή σε αγάλματα και αμφορείς. Να έχει δίπλα της κανένα βρωμιάρικο γουρούνι ή τίποτα πουλιά της πλάκας, κοτσίφια και σπουργίτια. Με το ομορφότερο και το ευγενέστερο είδος κυνηγιού τέριαζε με το ελάφι. Σας διηγήθηκα τα του Ακτέωνα που την είδε κατά λάθος γυμνή, τον μεταμόρφωσε σε ελάφι και έβαλε τα κυνηγό σκυλά του να τον φάνε. Τι αιμοφορία την έδερνε τέλος πάντων κι αυτήν να βλέπει τέτοια πράγματα και να χαίρεται. Πάμε τώρα στον Ηρακλή. Και με αυτόν έγινε έξαλλη η Άρτεμη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βρήκε απόλυτη εφαρμογή το 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι και θεά να είσαι που δεν δίνεις λογαριασμό σε κανένα, αλλιώς αντιδράς όταν σε τσαντίσει ένα ανθρωπάκι και αλλιώς όταν αυτός που θα σε πειράξει είναι ημίθεος, με λεοντή στην κεφάλα, κάτι μουσκλια φουσκωτά σαν καρπούζια και μια βαριά χερούκλα που σου δίνει χαστούκι και φεύγεις πέρα. Το μεν απλό ανθρωπάκι το πατά σαν κατσαρίδα, ενώ στην περίπτωση του Αγκρίκολα ψάχνεις δικαιολογία να φανείς επιοικής και μεγαλόψυχη. Έτσι έκανε το λοιπόν και η Άρτεμη με τον Ηρακλή. Θυμάστε, υποθέτω, από το σχολείο ότι ο τρίτος άθλος που όρισε ο Ευριστέας τον Ηρακλή μετά το λιοντάρι της Νεμαίας και τη Λερναία Ύδρα ήταν να πιάσει και να του φέρει το περίφημο ελάφι της Κερίνιας. Όχι, ο Ηρακλής δεν πήγε στην Κύπρο να πιάσει το ελάφι από την παραλία της Κερίνιας όπου έκαναν απόβαση οι Τούρκοι το 1974. Για άλλη Κερίνια μιλάμε. Έτσι λέγανε τον ορεινό όγκο που καλύπτει τη Βόρεια Αρκαδία και την Νότια Αχαΐα. Τα βουνά δηλαδή γύρω από τα Καλάβρητα που πάτε και κάνετε σκι όταν χιονίζει, τρομάρα σας. Εκείνο το ελάφι λοιπόν που οι μυθολογικές πηγές ονόμαζαν Κερινίτιδα έλαφο ήταν υιοθετημένο από την Άρτεμη, της οποίας άλλωστε το στέκι ήταν τα βουνά της κεντρικής Πελοποννήσου. Κατά το μύθο, η Κερινίτης έλαφος ήταν ελαφίνα, θηλυκή δηλαδή, και η Άρτεμη την είχε πρωτοσυναντήσει στον Θεσσαλικό κάμπο. 5 ελαφίνες να βόσκουν είδε εκεί η θεά, έζεψε τις 4 στο άρμα της, λες κι ήταν παλιομούλαρα, αλλά η 5η δεν καταδέχτηκε να τις φορέσει χαλινάρι. Έτρεξε η ελαφίνα σαν τον άνεμο και ξέφυγε, καθώς είχε χάλκινες οπλές και ολόκληρα κέρατα. Την κοπάνισε προς νότο και εγκαταστάθηκε στα βουνά της Αρκαδίας. Τόσο πολύ εντυπωσίασε την Άρτεμη η Κερινίτιδα έλαφος με την ταχύτητα και την ομορφιά της που την υιοθέτησε και έγινε προστάτηδά της. Από τα παραπάνω μυθολογικά στοιχεία λοιπόν, οι μελετητές συνάγουν τα ακόλουθα συμπεράσματα, αμά πια και αυτοί οι μελετητές μας τα πρίξανε, όλα θέλουν να τα εξηγούν και να τα ερμηνεύουν. Πρώτον, λέει, τα θηλυκά ελάφια δεν έχουν κέρατα, μόνο τα αρσενικά. Το ξέρουμε. Δεύτερον, έχετε δει εσείς πουθενά στον κόσμο ελάφια να σέρνουν άρματα ή άμαξες ή άρωτρα? Όχι. Οπότε πού θα προέκυψε η μυθολογική εικόνα της Άρτεμις να έχει άρμα που σέρνουν ελάφια? Τώρα θα μου πείτε, εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα στη μυθολογία. Δράκους και τέρατα και εκατόνχερες και εκατοκέφαλους, μισούς ανθρώπους και μισούς ψάρια ή φίδια, τα ζεμένα ελαφάκια τους ενόχλησαν. Σωστό κι αυτό, αλλά μελετητές είναι αυτοί, όπου γουστάρουν επικεντρώνονται, δεν θα μας δώσουν και λογαριασμό. Οπότε ξύνουν την κούτρα τους οι μελετητάδες και βγάζουν το βαθιστόχαστο συμπέρασμά τους. Ο μύθος της Κερινίτιδας ελάφου, λένε, είναι δανεικός της ελληνικής μυθολογίας από μυθολογίες του Βορρά. Διότι στην πραγματικότητα, λένε, δεν επρόκειτο για ελάφι, αλλά για τάρανδο. Άκου, άκου τώρα. Καθότι οι τάρανδοι και θηλυκοί και αρσενικοί έχουν κέρατα. Συγχαρητήρια τους δίνουμε για το αίσθημα ισότητας που τους διακατέχει, και επίσης διότι τους ταράνδους εκεί στα βόρεια τους ζεύουν και σέρνουν έλκυθρα. Απλώς κατεβαίνοντας ο μύθος προς τα νότια, ο τάρανδος δεν τέριαζε με το χώρο τον ελλαδικό και μεταμορφώθηκε σε ελληνικότατο ελαφάκι. Λένε κι άλλα οι μελετητές παναθεμάτους, για παράδειγμα, ότι τα χρυσά κέρατα της ελαφίνας δεν είναι τίποτα άλλο, λέει, από το κεχριμπάρι που ο ελλαδικός χώρος πάντα εισήγαγε από το βορρά. Τώρα επ' αυτού τι να σας απαντήσω εγώ? Ότι καλό είναι να μην το παρατραβάμε με τους συμβολισμούς και τις ερμηνείες, γιατί καταλήγουμε να λέμε μπούρδες. Ξαναγυρίζουμε στο αρχικό, με τον Ευριστέα να δίνει εντολή στον Ηρακλή: πιάσε μου την κερινή τη δαέλαφο και φέρε μου την. Ήθελε, λέει, ο βασιλιάς να τη βάλει στον κήπο του και να την καμαρώνει δίπλα στο κοτέτσι με τα πουλερικά. Τη στρώνει την έλαφο ο Ηρακλής στο κυνήγι, αλλά πού να την πιάσει? Τούρμπο ήταν η ελαφίνα με τις χάλκινες οπλές της. Φοβερές επιταχύνσεις είχε σαν αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1. Έφυγε προς τα βόρεια και όλο έβλεπε τον Ηρακλέα κουκίδα στον καθρέφτη της. Εκείνος πάλι ταχύτητα μεγάλη δεν είχε, αλλά είχε αντοχή το παιδοβούβαλο. Έτρεχε το ζωντανό μπροστά από πίσω αυτός. Περνάει έλαφος στα Βαλκάνια, περνά την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, φθάνει ως τη χώρα των λεγόμενων υπερβορείων. Σαν να λέμε Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, εκεί. Να άλλη μια αφορμή για τους μελετητές να μιλήσουν για δανεικό μύθο από τα βόρεια. Εκεί κατά Ρωβανιέμι μεριά, στα προάστια του χωριού του Άι Βασίλη, ταύτισε το ζωντανό. Σταμάτησε με τη γλώσσα έξω να ξαποστάσει και να πιει νερό, το προφταίνει ο Ηρακλής, το τσακώνει από τα κέρατα. Αντοχή που είχε ο άτιμος, διότι το κυνήγι αυτό ξέρετε πόσο κράτησε? Οι πηγές λένε ότι κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο, παρακαλώ. Εδώ που τα λέμε, Αθήνα Ελσίνκι με τα πόδια, πόσο θα έπαιρνε και χάλκινες πατούσες νάκες. Έλα όμως που η Άρτεμη παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα και ας γίνονταν στην άλλη άκρη του κόσμου. Οπότε μόλις πέρασε τα ελληνικά σύνορα ο Ηρακλής, σέρνοντας το ελάφι που έσκουζε, βλέπει τη θεά που του την είχε στήσει σε μια κλεισούρα. Κατά μία εκδοχή είχε παρέα και τον αδερφάκι της τον Απόλλωνα, που το είχε καλέσει για ενισχύσεις. «Γιατί αγκούμπησες το ελάφι μου, ρε?» ρωτάει η Άρτεμη τον Ηρακλή. «Δεν ξέρεις ότι το έχω πάρει υπό την προστασία μου?» Κοίταξε ο ημίθεος τη θεά με μάτι θολό από την κούραση. «Δικό σου ξεδικό σου τώρα το πιασα. Μου βγάλε την Παναγία το άτιμο, ένα χρόνο το κυνηγώ, οπότε ξέχασέ το, δε σου το δίνω, ο κόσμος να χαλάσει. Και έπειτα δεν το σκότωσα, ζωντανό είναι. Στον Ευριστέα το πάω, αφού είναι δικό σου όπως λες, να πάω να το πάρεις από εκείνον.» «Ρε άσε κάτω το ελάφι μου, σου λέω», αγρίψε η Άρτεμη και κάνει να πιάσει το τόξο. «Κοίτα», της λέει ο Ηρακλής, «θεά είσαι και αν μπλακωθούμε μπορείς στο τέλος να με νικήσεις. Αλλά κι εγώ ημίθεος είμαι, το γάλα της Ήρας βίζαξα, δεν θα παραδοθώ εύκολα. Έχω σακατέψει κόσμο και κοσμάκι κι εγώ. Πριν με βάλεις κάτω το λοιπόν, θα φας καμιά μπούφλα που θα σου στραπατσάρει το όμορφο μουτράκι σου και ύστερα θα τρέξεις σε πλαστικούς για να σου λουπώσουν. Εγώ σου το λέω.» Κοίταξε τα μπράτσα του Ηρακλέα η Άρτεμη. Ο Απολωνάκος στο μεταξύ είχε γίνει άφαντος, θα είχε πάει πίσω από κανένα δέντρο να κατουρίσει. Το ξανασκέφτηκε το θέμα η θεά. «Καλά λοιπόν, έχε χάρη που δεν έχω σήμερα κέφι να σκοτώνω ημίθεους», είπε. «Θα τα βρούμε αφού βλέπω καλή διάθεση, αλλά το ελάφι μου το θέλω. Οπότε θα βγάλω μια απόφαση ότι ο Ευριστέας φταίει που σου όρισε ένα τόσο βδελιρό άθλο, όμως και εσύ θα μου υποσχεθείς ότι το ελάφι θα ξανάρθει σε μένα.» Συμφώνησε ο Ηρακλής, πήγανε και οι τρεις μαζί, παιδοβούβαλο, θεά και κερινή της έλαφος, μέχρι το παλάτι, στάθηκαν στην εξώπορτα. Φωνάζει ο Ηρακλής τον Ευριστέα στην αυλή να του το δείξει. Βγήκε αυτός. «Σου το φέρα το ελάφι, ο βασιλέα, έλα να το πάρεις.» Πλησιάζει εκείνος, κάνει να το ακουμπήσει, το αφήνει ελεύθερο ο Ηρακλής. «Πιάστο, του φωνάζει. Έκανε πίσω ο Ευριστέας τρομαγμένος, γιατί τέτοιες δουλειές τις κάνουν σκλάβοι, όχι οι βασιλείς. Την κοπάνισε η έλαφος, πήγε και κόλλησε στα πόδια της θεάς. Ποιος τολμούσε να πάει να το ξανατσακώσει? Όπα σου ξέφυγε ρε γαμότο. Μα καλά καβούρια έχεις στα χέρια ρε Ευριστέα, μουρμούρισε κρυφογελώντας ο Ηρακλής. Οπότε και ο άθλος του εκπληρώθηκε και η υπόσχεση του Ηρακλή προς την Άρτεμη τιμήθηκε και η Κερίνια έλαφος ξαναγύρισε στα βουνά της, όλα καλά. Είδατε όμως πόσο διαφορετικά συμπεριφέρθηκε η αγριοπή Άρτεμη στον ημίθεο και ο λίγο Σβατζενέγκερ Ηρακλή σε σύγκριση με τον Ακταίωνα που ήταν θνητός και αδύναμος. Ο Ηρακλής χρήστηκε μάγκας, ο Ακταίωνας έγινε παϊδάκι για τα σκυλιά του. Όχι, παίζουμε. Ένα power game είναι τούτη η ζωή τελικά, και τότε και σήμερα και πάντα. Για τη σχέση της Άρτεμης με την πασίγνωστη Ιφηγένεια, που και αυτήν ελάφη την έκανε, θα σας πω σε επόμενο επεισόδιο, διότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές και αλληγορίες. Τώρα όμως μπορώ να σας πληροφορήσω για τη σχέση της Άρτεμης με τον Αλφιό. Για να τα πούμε αυτά, πρέπει να πάμε ο λίγον προς Δυσμάς, να περάσουμε απέναντι στη Σικελία, το μεγάλο νησί που υπάρχει κάτω από την Ιταλική Μπότα, όπως τη δείχνει ο χάρτης. Η πόλη των Σιρακουσών στη Σικελία ήταν αποικία των αρχαίων Κορινθίων, που κατασφάξανε τους ντόπιους και εγκαταστάθηκαν εκεί, φτιάχνοντας μια μεγαλόπρεπη πόλη που διέπρεψε στην ιστορία. Έγινε και πατρίδα του Αρχιμίδη, ο οποίος δεν ήθελε να του ταράζουν τους κύκλους, το θυμάστε αυτό. Όταν πήγαν δυτικά οι Κορίνθιοι, είχαν μαζί τους και πολλούς αρκάδες, που ήθελαν να μεταναστεύσουν από τα φτωχά εδάφη τους σε πιο πλούσια γη. Αυτοί οι αρκάδες έφεραν στη Σικελία τη λατρεία της Άρτεμης, η οποία κατήχε το λατρευτικό μονοπόλιο στα αρκαδικά βουνά. Στην ίδια ιστορία υπάρχει επίσης κι άλλος πρωταγωνιστής, ο Αλφιός ποταμός, ο μεγαλύτερος της Πελοποννήσου, που πηγάζει από τα αρκαδικά βουνά και εκβάλλει στον κάμπο της Ηλίας, φάτσα απέναντι από τη Σικελία. Όλα δένουν, είναι μία υπόθεση της Δυτικής Ελλάδας τέλος πάντων. Βολτίτσα έκανε λοιπόν ο Αλφιός κάπου εκεί στην Ηλία, όταν ήταν ακόμα άνθρωπος, πριν γίνει ποταμός και βρωμίσει, και να σου και πέφτει πάνω στην Άρτεμη με τη συνοδεία της, που παίρνανε τον μπανάκι του σε ένα ποταμάκι κοντά στους Λετρινούς. Ζαλίστηκε ο Αλφιός από την ομορφάδα και τη σπιρτάδα της, του άρεσαν φαίνεται οι ζόρικες και οι γυμνασμένες γυναίκες, της εξομολογήθηκε τον έρωτά του. «Άσε με ήσυχη, Χριστιανέ μου», του απάντησε η Άρτεμη, «εγώ είμαι θεά και εσύ θνητός, δεν μπορούμε να κάνουμε χωριό. Αλλά πέραν τούτου, τόσο στουρνάριστα θεολογικά είσαι, δεν έχεις ακουστά ότι εγώ είμαι ορκισμένη Παρθένα και δεν ασχολούμαι με έρωτες και τα τιάφτα?» Αλλά ο Αλφιός ήταν ζόρικος. Κι άλλες ορκιστήκαν να μείνουν Παρθένες και μετά έκαναν καριέρα σε πορνοσάιτ. Άφησε τις μπούρδες, κυρά Άρτεμη, με τους όρκους. «Έλα εσύ μαζί μου και άμα δοκιμάσεις θα καταλάβεις τι χάνεις τόσο καιρό», της είπε. «Ρε άι τράβα από εδώ», το απάντησε η θεά, που δεν είχε σκοπό να βάλει σκοτούρες στο κεφάλι της. Ήθελε την ησυχία της, όχι να αρχίσει ερωτήσεις του τύπου «προφυλακτικά έφερες, μ' αγαπάς, που ήσουν χθες βράδυ», ούτε γούσταρε να παντρευτεί και να πλένω σιδερώνει στο βρακοφανέλες. «Α, είσαι και ζόρικη», της αντιγύρισε ο Αλφιός. «Ε, τότε εγώ θα σε κλέψω, σιγά μη σε ρωτήσω». Σκύβει τότε η Άρτεμη, παίρνει λάσπη από το ποταμάκι, πασαλίβει τα μούτρα και τα μαλλιά της, έγινε σαν μέδουσα ή σαν βατράχη, μπερδεύτηκε ο Αλφιός. «Πώς βρέθηκε εδώ τούτη η κατάμαυρη και βρωμερή», αναρωτήθηκε. «Εγώ άλλη καμάκιαζα». Έστρεψε αφελώς αλλού το βλέμμα του ψάχνοντας, την κοπάνισε αστραπιά η Άρτεμη και για να γλιτώσει από τον αθηνιασμένο, πέρασε απέναντι στη Σικελία. Παρέα με τις νύμφες της πήγε και κρύφτηκε στην Ορτυγία, ένα μικρό νησάκι φάτσα απέναντι από τις Σιρακούσες. Τώρα θα με ρωτήσετε, γιατί έτρεχε και κρυβόταν η Άρτεμη και δεν του ρίχνε μια σαϊτιά του Αλφιού όπως έκανε σε άλλους, να του μπει το βέλος από το μάτι και να βγει από το σβέρκο του? Ξέρω κι εγώ τι να σας πω. Ήταν και αυτοί οι θεοί με τα φεγγάρια τους, όπως έχετε καταλάβει. Πόσο μάλλον η Άρτεμη που ήταν και θεά του φεγγαριού. Πλην από τον ερωτευμένο και τον αφηνιασμένο δεν γίνεται να κρυφτείς για πολύ, και στου βοδιού το κέρατο να χωθείς θα σε ξετρυπώσει αυτός. Οπότε μια ωραία πρωία σκάει μύτη ο Αλφιός στην Ορτυγία. Είχε περάσει απέναντι στη Σικελία ο αθεόφοβος. Και εδώ το πράγμα αρχίζει να μπερδεύεται, διότι λέει εκεί στο νησάκι, ξεχνά ο Αλφιός την Άρτεμη και ερωτεύεται μία από τις νύμφες της συνοδείας της, την Αρέθουσα. Αλόκοτα πράγματα. Όχι ότι δεν συμβαίνει και στην πραγματικότητα να κοιμάσαι ερωτευμένος με μία και να ξυπνήσεις σαλταρισμένος για άλλη, αλλά στις Σιρακούσες η Άρτεμη και η Αρέθουσα λατρεύονταν σχεδόν ως ενιαία θεότητα. Και επειδή τελικά αυτό με τον Αλθιό κατέληξε σε ένα είδος υγρού έρωτα και συνουσίας, μάλλον οι Σιρακούσοι έβαλαν την Αρέθουσα στη θέση της Άρτεμης για να κρατηθεί η αιώνια παρθενία της θεάς. Ούτε η Αρέθουσα ήθελε τον Αλφιό. Είπαμε ότι και οι νύμφες της Άρτεμης παρθένες ήταν. Οπότε για να γλιτώσει η κοπέλα τι κάνει? Μεταμορφώνεται σε πηγή εκεί στην Ορτυγία. Μόνη της ή με τη βοήθεια της θεάς μικρή σημασία έχει? Οπότε πώς απάντησε, λέτε, ο Αλφιός σε αυτό το χτύπημα κατά την μέση να γίνει η γυναίκα πηγή? Γυρίζει ο τύπος στην Πελοπόννησο, μεταμορφώνεται και αυτός στον ποταμό Αλφιό. Οπότε με τα νερά του περνά οριζόντια όλη την Αδριατική, φτάνει στην Ορτυγία και εισβάλλει μέσα στα νερά της πηγής Αρέθουσας. Και έγινε επιτέλους η πολυπόθητη ένωση των δύο, σε υγρή μορφή βέβαια. Αλλά στον έρωτα αυτά λίγη σημασία έχουν. Αρκεί αυτός να σμίγει με την αγαπημένη του και εκείνη να νιώθει ένα με τον αγαπημένο της, ας είναι νερό και οι δυο. Για σκεφτείτε όμως και τι καημό είχαν εκείνοι οι Σιρακούσοι οι άπικοι για την πατρίδα που άφησαν πίσω τους, που φαντάστηκαν ότι το νερό που έπιναν από την πηγούλα εκεί μπροστά στην καινούρια τους πόλη προέρχονταν κατευθείαν από τα πατρογονικά χώματα και μάλιστα ως αποτέλεσμα ενός ασίγαστου και ακατάβλητου πάθους. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
9: Για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το Ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μια δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το Πνευματικό Κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το Πνευματικό Κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν στον αυτόματο για πολύ, ειδικά όταν αφορούν την ασφάλεια παιδιών, για την οποία όπως και όλα τα δημοτικά προβλήματα, απλά η Δημοτική Αρχή Χίου ζητά στην καλύτερη περίπτωση υπομονή. Εδώ και καιρό οι γονείς του Καράδιου φωνάζουν για την μη ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Αντί να λυθεί το πρόβλημα, τώρα τους φορτώνουν και το εργοτάξιο του ειδικού σχολείου, που όλοι φωνάζουν πως γίνεται σε λάθος χώρο, αλλά και αυτές οι φωνές πάνε στο βρόντο. Αποτέλεσμα του αδιεξόδου η ένταση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν τόση ώστε κλήθηκε να βάλει τάξη η αστυνομία. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον γονέων της Χίου καθώς και άλλων πληγησών περιοχών που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη Δεύτερη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού, που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος της Χίου, που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκίους για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο. Έκανε λόγο ο τέος Περιφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, που επί θητείας του έτρεξαν οι διαδικασίες και ξεκίνησε η κατασκευή του. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από εντεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας αιχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο ως προς την αντικατάσταση, με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος της μελέτης, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, δεν θα είναι μόνο τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, αλλά και η ελεγχόμενη στάθμευση. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών, με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, και ζητά άμεση στελέχωσή της αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας κατά τον έλεγχο των φακέλων, ώστε να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς, Νίκος Κουτσουράδης, με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλ. Με τους αγιασμούς αρχίζει η νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του αρμόδιος αντιδήμαρχος Αρχίδης Γιαμάς. Συγκεκριμένα φέτος τα βρέφη και παιδιά έως 4 ετών που γράφτηκαν είναι 499, κατά 31 περισσότερα από πέρσι.
Ο όμιλος Revoil, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work μετά από αξιολόγηση του εργασιακού του περιβάλλοντος και της οργανωτικής του κουλτούρας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα με ναρκωτικές ουσίες στο νησί μας. Η σύλληψη αφορά 32χρονο και έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα, που περιείχε ποσότητα κατέργας της κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Καλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς 2026-2027, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από το Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών, που θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του Φάρου Βαρβασίου, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα αυτής της διοργάνωσης, που θα γίνει η αφορμή να γνωρίσουν τυχείο επισκέπτες σε μια περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίωνα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα η συμβολή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην απελευθέρωση της Χίου και ο ρόλος του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής του εκπροσώπου του Παραρτήματος Χίου Γιάννη Αμπαζή. Χαιρετισμό της Σοφίας Καρασούλη, κόρης του ραδιοτηλεγραφητή του κλιμακίου του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής. Χαιρετισμό από την Τομεακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και απονομή τιμητικού διπλώματος στον υπέργυρο αντάρτη του Ελλάς Δημήτρη Κουσκουσάκη. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Εστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ στον άβλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική Δημουχίου προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόρα Τσουρού με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6:30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης έχει δοθεί στις 6:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Κόστος μετάβασης με πούλμαν 15 ευρώ το άτομο. Για κράτηση θέσεων στο πούλμαν μπορείτε να τηλεφωνείτε έως αύριο Παρασκευή στα τηλέφωνα 6943 523 63 και 6973 526 723. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πρέως οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερο

0: δεύτερη ανάγνωση την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Καριά της Δέλτα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο έως τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο όμορφο και γραφικό Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιός. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο μας. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των τμήματων, καθώς και τους υπεύθυνους χοροδιδάσκαλους, έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook Λέων Αλάτιος. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες μαθημάτων και τις συνδρομές μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. Τμήματα παραδοσιακού χορού, παιδικά εφηβικά, Νάνση Φλάμου, 62-72-2-60-304 και 22-710-20-128. Τμήματα παραδοσιακού χορού ενηλίκων, Μάνθος Γρυμπαμπής, 69-81-943-039. Τμήματα χοροειδιών ενηλίκων, Αγγελική Τέτερη, 69-47-440-525. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 69 73 21 78 86, Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος της χοροδίας, και στην πρόεδρο της χοροδίας Άννα Σιτερά, 69 45 20 79 80. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο Sunrise Tours, το τηλέφωνο 22 710 41 390, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών στο τηλέφωνο 69 34 03 84 05 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ο Όμηρος Καλλιμασιάς νίκησε με 3-1 στο Καρλόβαση των Πυθαγόρα Κοντακέικων για την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα γκολ της χιώτικης ομάδας πέτυχαν οι Αλεξανδρίδης 2 και Κοκολάκης 1. Με έγγραφό του στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, Πύργος γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κύπελο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιά 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στη Συμβολή των Οδών Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Στο Βροντάβο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Τραγική ηρωνία δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Ιάσονα Καλαμπόκα, αρχηγού της συμμαχικής αποστολής, το νησί απελευθερώνεται από το γερμανικό ζυγό. Ο Νίκος Χαρτουλάρης γράφει στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά έστω με κάποια συμπόνια από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής τρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως τα χτες σπεκουλάρανε σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας κοσμογονίας, αυτές ήταν στραμμένες σε ό,τι θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο αύριο. Η ημέρα της απελευθέρωσης γιορτάστηκε το πρωί με δοξολογία στη Μητρόπολη, ενώ στις 5 το απόγευμα έγινε συλλαλητήριο του ΕΑΜ και παρέλαση μπροστά στο Νομαρχιακό Μέγαρο. Μίλησαν ο άτυπα νομάρχης Ανδρέας Λοΐζος, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς.
1: Ηχείος, Ράδιο Αλήθεια,

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλά ξεκινήσαμε έτσι. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.

0: ή ακούτε την εκπομπή Ψηφιακό Αιγαίο με τον Θανάση Φρυδά
1: και την Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Να δω πόσα σαρδάμ θα κάνω στα πόσα δευτερόλεπτα.
1: Θα πάμε παρέα περίπου για μια μισή ώρα.
0: Έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μερικές που αφορούν το διάστημα και μερικές που αφορούν το κλίμα. Τι λες, αλλάζει το κλίμα?
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία το τι λέω εγώ, αλλά αφού με ρωτάς, ναι.
0: Πώς το νιώθεις, βρε παιδί μου?
1: Αλλάζει, δεν έχεις δει αλλάζει και βρε παιδί μου, αλλάζει.
0: Στις προγνώσεις τόση θερμοκρασία, τόσο τη νιώθουμε. Δηλαδή τόσα γράφει το θερμόμετρο, τόσα γράφει το δικό μας θερμόμετρο, το εσωτερικό.
1: Είναι ωραία παρατήρηση αυτή, λίγο άσχετη βέβαια, αλλά ωραία. Θέλω να πω, είναι σημαντικό ότι η αίσθηση που προκαλεί ένα φαινόμενο μπορεί να είναι πολύ
0: εντονότερη ή υποδέστερη.
1: Μπράβο, σε σχέση με
0: την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω πώς το νιώθεις.
1: Πραγματικότητα είναι λίγο σχετικό πράγμα. Αλλά ναι, τη μέτρηση του φαινομένου, ας το πούμε, και την επίδραση από την άλλη.
0: Άρα, αλλάζει το κλίμα.
1: Ξεκάθαρα. Έχω πιστεί πλήρως.
0: Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
1: Αν μιλάμε για το κλίμα, το...
0: Όχι το πολιτικό.
1: Προς το χειρότερο.
0: Γιατί το πολιτικό πάει προς το καλύτερο.
1: Μεγάλη βελτίωση. Εγώ είδα εκεί στη... Έχω μπερδευτεί εντωμεταξύ τόσο πολύ από τόσα πολλά που δίνουν.
0: Από τα καλάθια.
1: Ναι.
0: Έραψες τσέπες.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Θα κάτσω εγώ τώρα και θα τα διαβάσω αυτά.
0: Πάμε να πάρω τα γάρια τώρα.
1: Τα έχω γράψει. Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβω σε ακριβώς ποιες κατηγορίες είμαι.
0: Γιατί σε καμία.
1: Θέλω να τα δω τώρα, μην μου κόβεις τα φτερά και να κάτσω να δω ακριβώς, ρε παιδάκι μου, πώς θα κερδίζω με τον έναν, πώς θα κερδίζω με τον άλλον.
0: Σε προτρέπω την προσοχή, νομίζω τρίτη θα το βάλουμε στη τηλεόραση. Θα βάλουμε μια συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Περακάκη.
1: Ναι.
0: Την οποία δεν την έδωσε στα μεγάλα κανάλια, αλλά στην περιφερειακή τηλεόραση, σε εκπροσώπους των περιφερειακών τηλεοράσεων.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όπου εκεί προσπαθεί να μας πείσει ότι, ρε παιδάκι μου, εμείς ό,τι έχουμε το δίνουμε. Και ό,τι έχουμε, είπε χαρακτηριστικά, και ένα ευρώ παραπάνω να δώσουμε, πρέπει από κάπου να το πάρουμε. Και ότι είναι τόσο στενά τα δημοσιονομικά περιθώρια που δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή έτσι μου ήρθε να τον ελεήσω τον άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω τώρα, μην μπερδευτώ περισσότερο, γιατί ήδη είμαι πολύ μπερδεμένος.
0: Γιατί είσαι μπερδεμένος? Καταρχάς κάνουν βελτιώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, δίνουν κάτι σε συνταξιούχους, δίνουν κάτι σε αγρότες, τίποτα φέτος.
1: Εσύ τώρα εστιάζεις ένα κόμμα, εγώ τους ακούω όλους, δεν ξέρω τι με συμφέρει καλύτερα, μου να τα μετρήσω.
0: Α, τι σε συμφέρει καλύτερα?
1: Εννοείται. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα, αγαπητοί μου, ιδεολογίες.
0: Σωστό και
1: αυτό. Τι συμφέρει?
0: Τι συμφέρει και ποιος δίνει τι?
1: Αυτό δεν έχω καταλάβει. Γι' αυτό θέλω να τα μελετήσω.
0: Το ζήτημα είναι, τι να πιστέψω, αυτόν που ήδη κυβερνά και που αυτό που λέει είναι λίγο πιο πιθανό να το κάνει, ή αυτόν που λέει ότι θα το κάνει όταν έρθει, αλλά που μπορεί να βρει καμένη γη?
1: Κατά τη γνώμη μου, μιλώντα σοβαρά, το θέμα είναι πάρα πολύ πιο ουσιαστικό από τα χρήματα και δεν νομίζω ότι είναι μια απόφαση απλή. Όλες οι αποφάσεις έχουν θετικά και αρνητικά. Είναι πώς τα σταθμίζεις τα πράγματα, τι θεωρείς εσύ πιο σωστό για τη διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι, γιατί αυτό καλείς να αποφασίζεις.
0: Να σκεφτούμε τη χώρα δηλαδή και όχι την πάρτη μας. Δύσκολο σαν Έλληνες.
1: Τι να πω, ας σκεφτούμε την πάρτη μας μέσα στη χώρα, ενώ η χώρα πρέπει να λειτουργεί και αυτή και να υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, έτσι σκέφτονται οι Έλληνες.
1: Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Τώρα εγώ θα, πώς το λένε, εκπροσωπώ τον εαυτό μου, πού να ξέρω εγώ τώρα, ο κάθε ένας εκείνος ξέρει. Εγώ σε αυτά τα πράγματα λέω, ο καθένας μόνος του που βασίζει, το σκέφτεται, είναι εντελώς προσωπικό αυτό. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ούτε και θα σου πω εγώ τι θα κάνω.
0: Δεν με βοήθησες και πολύ.
1: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, η ψήφος είναι μυστική.
0: Ναι, όντως. Αφού λοιπόν κάναμε αυτόν τον εκτενή πρόλογο.
1: Χωρίς καμία ουσία, γιατί.
0: Όχι, έχει ουσία. Γιατί μετά θα σας πούμε τι λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, σε αντίθεση.
0: Σύντομα, λέει, θα υπερβούμε το όριο αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.
1: By the way, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν ξέρω κατά πόσον οι πολιτικοί μας το έχουν πάρει σοβαρά.
0: Όχι μόνο οι εδώ.
1: Ναι, ναι, η παγκοσμίως η πολιτική μας, αλλά ξέρεις, ο ένας με τον άλλον, ρε παιδί μου.
0: Σε άλλα συνορίζονται.
1: Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, να σου πω τώρα για την απόλυτη αλήθεια, γιατί είμαστε δίκαιοι. Εγώ τις συνόψεις είδα. Δεν... Οπότε...
0: Ποιος δίνει πιο πολλά.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα. Πιο πολλά σε νούμερο, ρε παιδί μου.
0: 2,1 δις είναι.
1: Όχι,
0: του...
1: είναι ξεκάθαρο, γιατί
0: Κυριάκου.
1: Βγάλανε. Ο καθένας δίνει αυτός, δίνει τόσα, δίνει τόσα. Κάνανε. Εγώ όμως δεν το. Τι σου εξήγησα, πρέπει να δω εγώ, εμένα.
0: Εσένα.
1: Ο Στανάση. Μα, γενικά θα λέω. Ποιος
0: δίνει... λοιπόν, κάτι εγώ που έχω καταλήξει. Εσύ, ο Στανάσης, θα συνεχίσεις να πληρώνεις και δεν πρόκειται ποτέ.
1: Να δεις, άσπρη μέρα.
0: Μπορεί να δεις.
1: Κατά
0: λάθος. Ένα κομματάκι μπορεί.
1: Μπορεί να γαλάζεις τα μάτια σου. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό να σου πω την αλήθεια με διευκολύνει, γιατί δεν μπορώ να μην κάτσω να σκεφτώ καθόλου, ρε παιδί μου. Και να πω, άστο, έτσι κι αλλιώς δεν με πιάνει εμένα το μέτρο. Α, δεν πειράζει. Λες, μπορεί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Και μετά, όπως σας είπαμε, θα πούμε όντως αμιγώς για κλίμα και θερμοκρασίες, όχι πολιτικές, μετεωρολογικές.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Το κλίμα αυτή.
1: Η υπερθέρμανση. Η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόκειται σύντομα να ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο και να υπερβεί ένα επικίνδυνο όριο που είχε τεθεί πριν από χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, την ίδια στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο φετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Όχι στην Ελλάδα όμως, έτσι, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρασε το θερμότερο Αύγουστο που έχει περάσει ποτέ. Αλλά από τότε που έχουμε στοιχεία, έτσι, γιατί δεν μετράγαμε και που γεννήσει ως κόσμο.
0: Σίγουρα πάντως η Ευρώπη πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
1: Για την Ελλάδα ήταν ο 10ος, 12ος θερμός Αύγουστος. Δηλαδή ήμασταν σχετικά καλά.
0: Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι ακόμα δυνατόν να μειωθεί ξανά η θερμοκρασία, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για να σταματήσουμε την προσπάθεια.
1: Γιατί την έχουμε ξεκινήσει.
0: Το 2015 περισσότερα από 190 κράτη υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού, δεσμευόμενα τότε να περιορίσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ιδανικά η αύξηση θα έπρεπε να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από αυτά τα επίπεδα. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έκθεση που παρουσιάζει το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, οδεύουμε προς την υπέρβαση του ορίου αυτού των 1,5 βαθμών Κελσίου και αυτό είναι κάτι που θα γίνει σύντομα.
1: Ο καύσωνας αυτού του καλοκαιριού, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και οι θανατηφόρες πλημμύρες αποτελούν προειδοποίηση για όσα έρχονται. Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση των 1,5 βαθμών όσο το δυνατόν μικρότερη και όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Αυτό απαιτεί μια υπέρβαση της φιλοδοξίας μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες.
0: Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι αν η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίσει να λειτουργεί όπως μέχρι σήμερα, όχι μόνο θα ξεπεράσουμε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, αλλά αυτό θα συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Ωστόσο, η έκθεση διατηρεί ένα αισιόδοξο τόνο. Αντί να προβλέπει απλώς ένα σενάριο καταστροφής, βασικός στόχος της είναι να παρουσιάσει ένα δρόμο προς τα εμπρός, περιγράφοντας τα απαραίτητα βήματα ώστε να επανέλθουμε στη σωστή πορεία.
1: Καθώς η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας τους κλιματικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις σε επικίνδυνα νέα επίπεδα, ο κόσμος πρέπει να επιδιώξει την επιστροφή κάτω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου το συντομότερο δυνατό και παράλληλα να μειώσει την ευαλωτότητα των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των οικονομιών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρει στην περίληψή της η έκθεση με τίτλο Limiting Overshoot, Navigating Exceedance of 1.5 degree Kelsey. And pathways towards return, περιορισμός της υπέρβασης αντιμετωπίζοντας την υπέρβαση 1,5 βαθμών Κελσίου και τις διαδρομές επιστροφής.
0: Μπράβο, Ειρήνη.
1: Το 1,5 πώς διαβάζεται στα αγγλικά?
0: 1,5.
1: Το κόμμα δεν είναι κόμμα.
0: Λοιπόν, δεν είμαι φιλόλογος που λέει περισσότερο αγγλικών. Μην με κοιτάζεις λοιπόν έτσι. Σου λέω αυτό που θα έλεγα τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, δεν το ξέρω να σου το πω. Η κλιματική αλλαγή προκαλείται και επιταχύνεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή, η γεωργία και πολλές άλλες. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δύο βασικοί άξονες προσπάθειας πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών και η προσαρμογή, ώστε να προστατευθούν οι άνθρωποι που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
1: Ο ΙΕ αναφέρει στην έκθεσή του ότι είναι απαραίτητη τόσο η άμεση όσο και η διαρκής μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο και το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν αρκεί μόνο να βρούμε τρόπους για να μειώσουμε τις εκπομπές άμεσα, πρέπει επίσης να βρούμε τρόπους ώστε αυτή η προσπάθεια να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου. Επισημαίνει ακόμα ότι δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών, αλλά είναι σημαντικό να εργαστούμε και για την απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, φτάνοντας τελικά σε αρνητικές καθαρές εκπομπές, όπου οι άνθρωποι απομακρύνουν από την ατμόσφαιρα περισσότερο άνθρακα από όσο προσθέτουν.
0: Αυτού του είδους η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπους ώστε να κινηθούμε γρήγορα προς ένα μέλλον στο οποίο θα μπορούμε να δεσμεύουμε και να αποθηκεύουμε άνθρακα από τον αέρα και, συνεπώς, να μειώνουμε την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη.
1: Εκτός από αυτές τις μακροπρόθεσμες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών, ο ΟΗΕ υποστηρίζει στην έκθεση ότι η διαδικασία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δράσεις προσαρμογής, δηλαδή τρόπους στήριξης των πολλών ανθρώπων και κοινοτήτων που ήδη επηρεάζονται από την κλιματική κρίση.
0: Ακόμη και αν όλα τα κράτη του κόσμου ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται για τη δραστική μείωση των εκπομπών, ήδη βιώνουμε τις ενίοτε θανατηφόρες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Από την αύξηση της έντασης των περιοδικών πυρκαγιών ως την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών, η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί ένα μακρινό ενδεχόμενο του μέλλοντος. Είναι πραγματικότητά μας, ιδιαίτερα για όσους ζουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως οι παράκτιες περιοχές. Επομένως, ενώ τα κράτη του κόσμου πρέπει να συνεργαστούν για τη μείωση των εκπομπών, είναι εξίσου σημαντικό να βρεθούν τρόποι προσαρμογής ώστε να περιοριστούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις κοινότητές μας.
1: Δεν υπάρχουν καλά αποτελέσματα αν παραμείνουμε πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι ακραίοι καύσονες αποδεικνύουν ότι ήδη οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα εμφανιστούν ταχύτερα. Θα είναι εντονότερες και θα διαρκούν περισσότερο, κοστίζοντας περισσότερες ζωές και προκαλώντας βαθύτερες αναταράξεις, λέει η κυρία Inger Andersen, εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.
0: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Το οποίο ομολογώ ότι μου δίνεται η εντύπωση, η αίσθηση που λες και εσύ για να ξανανοήσεις αυτό που έλεγες στην αρχή, ότι παραγωνίζεται λιγάκι και λόγω της της μεγάλης αλλαγής που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι καθόλου άσχετη με την κλιματική αλλαγή και αυτή η εξέλιξη, αλλά και κυρίως λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται από διάφορους πολέμους και διάφορα άλλα τέτοια ωραία πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Και είναι όντως ανησυχητικό πολύ αυτό. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα προϊόντες του χρόνου. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να έχουν κάποια αισιοδοξία στο ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε τα δεδομένα και να προλάβουμε τα χειρότερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα ισχύει για πάντα. Πρέπει κάποια στιγμή όντως να ασχοληθούμε πάρα πολύ πιο σοβαρά και ως λαοί και ως κράτη με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν θέλουμε να έχουμε κάπου να μένουμε.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. Συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20 920.

Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Hold it!

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Έχουμε μία παρέμβαση, είχαμε μία παρέμβαση μάλλον, του ΙΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Πραγματικά πολύ...
1: Ηχηρή. Προειδοποίησε ο κύριος Φόλκερ Τούρκ.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, πριν την πούμε αυτήν, αυτό πρώτο που σκέφτηκα όταν την είδα, γιατί πέτυχα και το ρεπορτάζ το σχετικό, είναι ποιος προειδοποιούν όλοι αυτοί, βγαίνουν όλοι και τα λένε, τους ακούει κάποιος.
1: Γενικά.
0: Γιατί οι προειδοποίησεις πλέον έχουν φτάσει, δεν ξέρω πόσο πιο πολύ πάνω μπορεί να πάνε.
1: Ο ύπατος αρμοστής προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει υπαρξιακό ρίσκο, να απειλεί δηλαδή εμάς το ανθρώπινο γένος.
0: Σωστά. Είδος.
1: Είδος, ναι. Και ζητά διεθνείς κόκκινες γραμμές πριν η ισχύς της ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
0: Και θα σου πω ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύλογο.
1: Εκείνος...
0: Όχι γιατί είναι κάτι που θα συμβεί αύριο, αλλά γιατί είναι κάτι που με μαθηματική ακρίβεια βαδίζουμε όταν... Εντάξει, το υπαρξιακό ρίσκο, βάλω το και σε εισαγωγικά, θέλω να πω ότι μπορεί να μην απειλήσει το είδος συνολικά, αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα δεν πρέπει να μείνει χωρίς έλεγχο και χωρίς... κανονισμούς.
1: Ο κύριος Τούρκ άνοιξε τη νέα σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη και έκανε αυτή την προειδοποίηση, για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το σπα στο Ρόδι, σίγουρα το σπας. Αλλά μην το κάνεις μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σας πούμε. Ένα Ρόδι σε βοηθάει να καλύψεις πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψεις, γλιτώνεις και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκες. Αν θες να ξεμπερδεύεις με τη βιταμίνη C της ημέρας, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του 1 του Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρία διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του χωριού. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από τεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας αιχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χιού. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει η νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανα με ναρκωτικές ουσίες στη Χίο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος

0: Ματίων. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΜΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίων σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Ιστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο της Δομής των Εχώρη. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης στο Σπήλαιο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόρα Τσουρού με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράνθων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλου Εναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Ομίλου στο Facebook, λέει ο Εναλάτιος. Η χοροδία Χίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Πουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 2271-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Λέγαμε λοιπόν για τον ύπατο αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Φόλκερ Τουρκ, που άνοιξε τη νέα σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη, με μία από τις πιο αιχμηρές θεσμικές προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δεν έμεινε στη γνώριμη συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κάποτε να απειλήσει την ανθρωπότητα. Έβαλε στο κέντρο το ερώτημα της εξουσίας. Ποιοι ελέγχουν τα μοντέλα, την υπολογιστική ισχύ και τα δεδομένα πάνω στα οποία οργανώνεται όλο και μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας ζωής.
1: Μια χούφτα άνδρες έχουν σχεδόν απεριόριστη εξουσία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε ο ύπατος αρμοστής, μιλώντας στη Γενέβη, και πρόσθεσε ότι οι ίδιες δυνάμεις επικαλούνται συχνά την ελευθερία. Αλλά αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, αυτή η ελευθερία καταλήγει να σημαίνει κάτι πολύ πιο στενό, την ελευθερία να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα μας.
0: Αυτό είναι και το κοινό σημείο που κάνει την παρέμβασή του να ξεχωρίζει από τις συνηθισμένες προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τουρκ μίλησε και για πιθανό υπαρξιακό ρίσκο από την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, υιοθετώντας ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί και μέσα στον ίδιο τον κλάδο. Όμως το πιο πολιτικό, ας το πούμε, βάρος της ομιλίας του βρίσκεται αλλού, στη μετατόπιση από το φόβο μιας μελλοντικής καταστροφής στη σημερινή συγκέντρωση τεχνολογικής ισχύως.
1: Ο ύπατος αρμοστής ζήτησε ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης πριν να είναι πολύ αργά. Κάλεσε τις χώρες που φιλοξενούν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και όσες συμμετέχουν στις εφοδιαστικές αλυσίδες αυτής της τεχνολογίας, να συμφωνήσουν σε κοινές κόκκινες γραμμές. Ζήτησε επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση και πολύ στενότερη συνεργασία μέσα στη βιομηχανία για θέματα ασφάλειας. Είπε ακόμη ότι τις επόμενες μέρες θα απευθυνθεί γραπτός στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τες να λάβουν άμεσα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων.
0: Το σημείο που αφορά άμεσα τους χρήστες δεν είναι αφηρημένο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκπαιδεύεται στο κενό. Χρειάζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, κείμενα, εικόνες, αρχεία, συμπεριφορές, ίχνη χρήσης και ψηφιακές συνήθειες. Γι' αυτό και η προειδοποίηση του Τουρκ συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη με την εργασία, τη δημοκρατία, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορούν να κάνουν τα μοντέλα, αλλά ποιος έχει το δικαίωμα να μετατρέπει τον κόσμο των άλλων σε πρώτη ύλη για εμπορικά συστήματα.
1: Η παρέμβαση έγινε στην έναρξη της 63ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε μια στιγμή που η διεθνή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει από τον αρχικό ενθουσιασμό σε μια πολύ πιο σκληρή φάση. Δικαστικές μάχες για υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ανησυχίες για την αυτονομία των συστημάτων, ενεργειακό κόστος των data centers και αυξανόμενη πολιτική πίεση για κανόνες. Η προειδοποίηση του ΟΗΕ δεν λέει απλώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Λέει ότι η εξουσία γύρω από αυτήν είναι ήδη επικίνδυνα άνηση.
0: Και αυτό είναι, νομίζω, και το πολύ σημαντικό που πρέπει να σκεφτόμαστε. Όχι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθ' αυτή έχει κάποια προηγούμενα ή επόμενα με εμάς, αλλά το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί με το πώς διαχειρίζεται η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Και ακριβώς αυτό το γεγονός, το οποίο το έχουν παρατηρήσει και άλλοι εκτός από τον ύπατο αρμοστή, ότι είναι λίγοι δηλαδή αυτοί που ελέγχουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

0: και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε τώρα στην κυρία Google. Είναι κυρία. Κύριοι πάντως την ίδρυσαν. Δύο.
0: Και...
1: έχει προκαλέσει αίσθηση η απόφασή της να επενδύσει τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φιλανδία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Και θα αποτελεί αυτό, όταν γίνει, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επένδυσή της μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει δε και μια σημαντική συμφωνία για την προμήθεια πυρηνικής ενέργειας.
0: Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα περιλαμβάνει την κατασκευή 3 νέων κέντρων δεδομένων στη Βόρεια Φινλανδία, όπου η θερμοκρασία το χειμώνα μπορεί να πέσει αρκετά κάτω από τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου.
1: Η συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση της Google στην Ευρώπη, όπου οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και τα σταθερά ηλεκτρικά δίκτυα των σκανδιναβικών χωρών προσφέρουν μια ελκυστική τοποθεσία για ενεργοβόρα και υδροβόρα κέντρα δεδομένων. Τα κέντρα αυτά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να διατηρούν τους διακομιστές τους σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο παγωμένος αέρας μπορεί να αποτελέσει μια αποδοτική εναλλακτική λύση για την ψύξη τους.
0: Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, αύξησε φέτος τις παγκόσμιες επενδύσεις της σε 195 έως 205 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς επιδιώκει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η συμφωνία στη Φιλανδία περιλαμβάνει επίσης μια 20διετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει έως και το 50% της παραγωγής ενός από τους 2 πυρηνικούς σταθμούς της χώρας, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας. Η συμφωνία θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα δεδομένων.
0: Το ονομάζουμε BYOP, δηλαδή φέρτε τη δική σας ενέργεια, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Ελσίνκι η πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Google, Ruth Porat. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία της Google για πυρηνική ενέργεια εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Η πυρηνική ενέργεια ως πηγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Φιλανδία, καθώς εταιρείες όπως η Microsoft, η ByteDance, που είναι η ιδιοκτήτρια του TikTok, και η Google αναζητούν τοποθεσίες για κέντρα δεδομένων, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος και να πετύχουν τους κλιματικούς τους στόχους.
0: Η Fortune και η Google θα διερευνήσουν επίσης την ανάπτυξη νέων πυρηνικών μονάδων και έργων ανανέωσης ενέργειας στην Φινλανδία, ανέφεραν οι δύο εταιρείες. Η μετοχή της Fortum εκτινάχθηκε κατά 15,5% φτάνοντας σε υψηλότερα 4,5 ετών μετά την ανακοίνωση, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών.
1: Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, βελτιώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και έργα καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, τα οποία θα υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως το Gemini, την αναζήτηση της Google, τους χάρτες, το YouTube.
0: Η επένδυση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 27 και το 28, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 3,6 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ της Φινλανδίας κατά τη φάση κατασκευής και όταν οι εγκαταστάσεις τεθούν σε λειτουργία θα στηρίζει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως.
1: Σύμφωνα με την Google, έτσι. Η Φιλανδία είναι μια χώρα περίπου στο μέγεθος της Γερμανίας, αλλά με λιγότερους από 6 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει αντιμετωπίσει λιγότερες αντιδράσεις στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε σχέση με άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη δε ανακοίνωση της εταιρείας κοινής ωφέλειας Fortum, αναφέρθηκε ότι η μακροπρόθεσμη συμφωνία αγοράς παρέχει οικονομική ασφάλεια για την παράταση της λειτουργίας και την αναβάθμιση του πυρηνικού σταθμού μέχρι το 2050.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Και ήρθε η ώρα να πούμε και για τον Έλληνα που θα πάει στο διάστημα, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη ή κοσμοναύτη.
0: Αστροναύτης.
1: Αστροναύτης. Είναι ο κύριος Αδριανός Γολέμης, ένας γιατρός από τη Λάρισα. Προετοιμάζεται εδώ και αρκετό διάστημα να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μεταφέροντας την ελληνική σημαία εκεί που η βαρύτητα πάβει να ισχύει.
0: Σε αυτή την ιστορική αποστολή, ο 39χρονος επιστήμονας θα ταξιδέψει με την επίσημη ιδιότητα του ειδικού αποστολής, γεγονός που σημαίνει ότι επιλέχθηκε ακριβώς λόγω του εξειδικευμένου επιστημονικού του υπόβαθρου στη διαστημική ιατρική. Αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο ρόλο του υπτάμενου γιατρού, θα αποτελέσει το θεματοφύλακα της υγείας του πληρώματος και τον επικεφαλής των βιοιατρικών πειραμάτων σε συνθήκες τροχιάς.
1: Ποιος είναι όμως αυτός που μετατρέπει ένα άπιαστο όνειρο γενναιών σε εθνική πραγματικότητα? Ο κύριος Γολέμης έχει μια εντυπωσιακή διαδρομή από τη Θεσσαλία μέχρι την επικείμενη εκτόξευση του χρόνου και αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής και μοναχικής πορείας στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης και της διαστημικής εξερεύνησης.
0: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο ανήσυχος γιατρός δεν περιορίστηκε στα αγίγινα σύνορα. Εξειδικεύτηκε στις επιστήμες του διαστήματος στο Διεθνές Διαστημικό Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, σφυριλατώντας από νωρίς την ιδιαίτερη ταυτότητά του.
1: Καθοριστικό σταθμό στην εξέλιξή του αποτέλεσε η παγωμένη ερημιά της Ανταρκτικής. Εκεί, στον ερευνητικό σταθμό Κονκόρντια, έζησε επί έναν ολόκληρο χρόνο σε καθεστώς απόλυτης απομόνωσης. Σε εκείνο το απόκοσμο φυσικό εργαστήριο μελέτησε τις ακραίες επιπτώσεις του εγκλισμού στην ανθρώπινη φυσιολογία και ψυχολογία, βιώνοντας συνθήκες που προσομοιάζουν απόλυτα με ένα μακρινό ταξίδι στο βαθύ σύμπαν.
0: Ακολούθησε η καταξίωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας, Μέντες, όπου διεξήγαγε πρωτοποριακές κλινικές μελέτες μικροβαρύτητας. Από το 2018 ως Lead Flight Surgeon του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος έχει αναλάβει την υψηλή εποπτεία και την υγειονομική προστασία των Ευρωπαίων αστροναυτών, διατηρώντας παράλληλα σταθερούς δεσμούς συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.
1: Το 2022 ο Αδριανός Γολέμης πέτυχε σπάνια διάκριση στη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ΕΖΑ. Ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους από ολόκληρη την Ευρώπη, αναδείχθηκε στους 25 φιναλίστ που ολοκλήρωσαν την απαιτητική αξιολόγηση.
0: Η προσωπική επιτυχία μετουσιώνεται πλέον σε εθνικό ορόσημο. Έχοντας οριστεί ως project αστροναυτής ΕΖΑ, ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολονία της Γερμανίας σε εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με ορίζοντα ολοκλήρωση τον Οκτώβριο του 2026.
1: Το πρόγραμμα θεωρείται από τα δυσκολότερα στην Ευρώπη και περιλαμβάνει αεροδιαστημική μηχανική, αστροφυσική και ρομποτική, εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
0: Υπό την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης, ο Λαρισαίος γιατρός προγραμματίζεται να πετάξει το δεύτερο εξάμεινο του 2027, όπως είπαμε, ως Mission Specialist. Πρόκειται για την πρώτη ιδιωτική αποστολή αστροναυτός προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την ονομασία PAM-6, την οποία η NASA έχει αναθέσει στην εταιρεία VAST.
1: Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX και πύραυλο Falcon 9. Η αποστολή αυτή ενδέχεται να γράψει ιστορία ως η πρώτη με αμιγώς ευρωπαϊκό πλήρωμα, το οποίο θα είναι τετραμελές. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι τρεις από τους τέσσερις αστροναύτες. Είναι ο Τομά Πεσκέ από τη Γαλλία, που θα είναι ο κυβερνήτης, ο Άλες Σβόμποντα από την Τσεχία, που θα είναι χειριστής, και ο Αδριανός Γολέμης από την Ελλάδα, που είναι ειδικός της αποστολής γιατρός.
0: Η ταυτότητα του τέταρτου αστροναύτη, ο οποίος θα εκπροσωπεί ακόμη μια ευρωπαϊκή χώρα, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διεθνείς διαδικασίες έγκρισης.
1: Την εξέλιξη αυτή του Αδριανού Γολέμη χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός από το Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία της χώρας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως μια επένδυση με υψηλή συμβολική και ουσιαστική αξία, τονίζοντας ότι υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανος.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: And healthy, στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
9: Το σπάς το ρόδι, σίγουρα το σπάς, αλλά μην το κάνεις μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σας πούμε. Ένα ρόδι σε βοηθάει να καλύψεις πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψεις, γλιτώνεις και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκες. Αν θες να ξεμπερδεύεις με τη βιταμίνη C της ημέρας, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Η OpenAI διατείνεται ότι έλυσε σε 88 ώρες ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών. Στράτευσε βέβαια 10.000 συνεργαζόμενους agents τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δούλεψε ένα στρατός ολόκληρος.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Ένα μαθηματικό πρόβλημα λοιπόν που αντιστέκεται στις προσπάθειες των κορυφαίων επιστημόνων εδώ και δεκαετίες, υποστηρίζει ότι κατάφερε να λύσει η OpenAI και μάλιστα μόλις σε 88 ώρες, επιστρατεύοντας όπως είπε η Κυρίνη 10.000 συνεργαζόμενους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πρόκειται για το περίφημο πρόβλημα Navier Stokes.
0: Ένα από τα 7 Millennium Prize Problems και ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι παρουσιάζει μια λύση που δημιουργήθηκε εννοείται από τεχνητή νοημοσύνη, συνοδευόμενη τόσο από αναλυτική μαθηματική ανάπτυξη, όσο όμως και από μια τυπική απόδειξη στη γλώσσα Lean.
1: Η λέξη κλειδί πάντως προς το παρόν είναι ότι υποστηρίζει ότι έλυσε το πρόβλημα.
0: Το Clay Mathematics Institute που έχει θεσπίσει έπαθλο. Έχει θεσπίσει έπαθλο λοιπόν $1 εκατομμύριο για τη λύση κάθε ενός τέτοιου προβλήματος. Δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει επίσημα την προτινόμενη απόδειξη.
1: Ποιος θα το πάρει το $1 εκατομμύριο?
0: Κανένας.
1: 10.000 agents.
0: Θα τα μοιραστούν. Και ήδη γύρω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχει ανοίξει και μια δεύτερη συζήτηση, όχι μόνο για το εάν η απόδειξη είναι σωστή, αλλά για το πώς έφτασε σε αυτήν η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σύμφωνα με την OpenAI, η προσπάθεια δεν βασίστηκε σε ένα μοντέλο που απλώς έλαβε μια ερώτηση και επέστρεψε μια απάντηση.
0: Δημιουργήθηκε ένα σύστημα περίπου 10.000 ταυτόχρονα ενεργών agents, οργανωμένων σε ομάδες που μπορούσαν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είχαν επίσης στη διάθεσή τους εργαλεία για εκτέλεξη κώδικα και πρόσβαση σε αποθηκευμένη εκδοχή περιεχομένου του διαδικτύου.
1: Οι πρώτοι agents άρχισαν να εργάζονται αρχές Σεπτεμβρίου. Η OpenAI αναφέρει ότι το σύστημα κατέληξε στην προτινόμενη λύση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, περίπου 88 ώρες μετά την έναρξη της προσπάθειας. Δεν σταματούσαν όμως για φαγητό,
0: ούτε για ύπνο. Η ίδια η εταιρεία χρησιμοποιεί προσεκτικότερη διατύπωση, ειρήνη, από τον εντυπωσιακό τίτλο περί λύσης. Στην επίσημη παρουσίασή της αναφέρει ότι ένα μοντέλο της προτείνει μία λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Οι εξισώσεις αυτές βρίσκονται στην καρδιά της μαθηματικής περιγραφής της κίνησης των ρευστών από το νερό που ρέει και τον αέρα γύρω από ένα αεροπλάνο έως τα πολύπλοκα φαινόμενα της ανατάραξης.
0: Ήδη οι εξισώσεις είναι γνωστές εδώ και περίπου 2 αιώνες. Το άλυτο μαθηματικό προβλήμα αφορά απλουστευμένα το εάν σε 3 διαστάσεις οι λύσεις τους παραμένουν πάντα ομαλές και καλά συμπεριφερόμενες ή εάν μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να εμφανίσουν ανομαλίες, όπου βασικά μεγέθη πάβουν να είναι πεπερασμένα.
1: Το Clay Mathematics Institute συμπεριέλαβε το πρόβλημα το 2000 στα 7 Millennium Prize Problems, προσφέροντας, όπως είπαμε, $1 εκατομμύριο για μια αποδεκτή λύση.
0: Μόνο η εικασία του Poincaré έχει λυθεί, αν αναρωτιέστε.
1: Από τα 7. Mm-hmm. Η ανακοίνωση όμως της εταιρείας συνοδεύεται ήδη από κάποια αντιπαράθεση.
0: Ο Tristan Buckmaster, καθηγητής μαθηματικών στο New York University, δήλωσε ότι εργάζονταν μαζί με το μαθηματικό Levent Alpogue, ο οποίος εργάζεται στην Anthropic παρεμπιπτόντως, πάνω σε μαθηματικά προβλήματα στα οποία περιλαμβάνονταν και το συγκεκριμένο.
1: Σύμφωνα με τον Buckmaster, ο Alpogue πληροφορήθηκε ότι στοιχεία για την πρόοδο της δικής τους δουλειάς είχαν φτάσει στην OpenAI. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κατεύθυνση που φαίνεται να ακολούθησε η OpenAI παρουσιάζει ομοιότητες με τη δική τους προσέγγιση και ότι δεν πρόκειται κατά την εκτίμησή του για μια διαδρομή στην οποία θα κατέληγε κανείς εύκολα μέσα σε λίγες ημέρες, ξεκινώντας μόνο από τη διατύπωση του προβλήματος.
0: Έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν μοντέλα της OpenAI είχαν εκπαιδευτεί με ή είχαν με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση σε υλικό από συνεδρίες τους στο Codex.
1: Το Codex είναι της Anthropic.
0: Όχι της OpenAI, είναι τότε το εργαλείο που γράφει κώδικα.
1: Ε, τότε.
0: Αναρωτιέται ο συγκεκριμένος μαθηματικός μήπως δηλαδή πράγματα που συζητούσαμε εμείς για τη λύση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν από την OpenAI.
1: Για την εκπαίδευση.
0: Για την εκπαίδευση.
1: Α. Ο ίδιος πάντως είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Διευκρινίζω ότι δεν έχει δει την απόδειξη της OpenAI, δεν γνωρίζει τι έκανε το μοντέλο ή πώς το έκανε και δεν γνωρίζει αν χρησιμοποιήθηκαν δικά τους δεδομένα.
0: Ωραία. Η εταιρεία αναφέρει ότι άρχισε να ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόβλημα του 1 Σεπτεμβρίου, όταν πληροφορήθηκε μία φήμη ότι είχε σημειωθεί πρόοδο στο πρόβλημα, η οποία, όπως έμαθε αργότερα, αφορούσε τη δουλειά των δύο μαθηματικών που αναφέραμε.
1: Η εταιρεία ακόμη υποστηρίζει ότι ούτε οι ερευνητές της ούτε οι agents της είδαν τη δουλειά των δύο μαθηματικών πριν αυτή δημοσιοποιηθεί και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα δεδομένα χρηστών για την επίλυση του προβλήματος.
0: Αφήνει ωστόσο ένα μικρό αλλά σημαντικό περιθώριο. Αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει πλήρως το ενδεχόμενο από προσωποποιημένα δεδομένα που προήλθαν από τη χρήση των προϊόντων της να είχαν συμβάλει στη βελτίωση των μοντέλων της.
1: Βέβαια, αν επιβεβαιωθεί, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1 εκατομμύριο δολάρια.
0: Προς το παρόν λοιπόν δεν μπορεί να υποθεί ότι το πρόβλημα έχει οριστικά λυθεί. Υπάρχει μια προτινόμενη λύση από την OpenAI, η οποία πρέπει να περάσει από τον συνήθι εξονυχνιστικό έλεγχο της μαθηματικής κοινότητας για τέτοια προβλήματα και τη διαδικασία που απαιτείται έτσι ώστε να αναγνωριστεί επίσημα.
1: Η ανακοίνωση αποκτά όμως ξεχωριστή σημασία επειδή έρχεται σε συνέχεια άλλων αποτελεσμάτων της OpenAI σε ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα. Τον περασμένο Αύγουστο η εταιρεία είχε παρουσιάσει 10 αποτελέσματα σε μαθηματικά και θεωρητική πληροφορική, αναφέροντας ότι τα μαθηματικά επιχειρήματα είχαν παραχθεί από σύστημά της και στη συνέχεια προετοιμάστηκαν χειρόγραφα και τυπικές αποδείξεις σελήν.
0: Εάν η νέα απόδειξη αντέξει τον έλεγχο, επομένως η μεγάλη είδηση δεν θα είναι ότι μια τεχνητή νοημοσύνη κέρδισε το έπαθλο. Θα είναι ότι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να παράξει σε ελάχιστο χρόνο πρωτότυπη μαθηματική γνώση σε ένα πρόβλημα στο οποίο η ανθρώπινη έρευνα παρέμεινε καθυλωμένη επί δεκαετίες.
1: Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.
0: Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.
2: Την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Δεν λέω δρόσεις, αλλά το καλοκαίρι συνεχίζεται.
0: Στο ίδιο πάντα ραντεβού, εμείς εδώ. Πρωί-πρωί.
1: Εδώ, άλλοι εκεί.
0: Πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα.
1: Σύμφωνα πάντως με τους μετεωρολόγους, θα διανύσουμε μέρες με ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
0: Μιλά.
1: Ιστορικά υψηλές από το 2014 που κρατάει αρχείο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έτσι.
0: Από το 2014.
1: Από το 2014.
0: Α, νωρίς ξεκίνησε, ρε, μπράβο.
1: Όχι, είναι το αρχείο που έχει.
0: Το αρχείο, αυτό
1: ναι, έχω καταγραφεί και ενώ, απλά λέμε τώρα για την περίοδο της 12ετίας.
0: Αν έχετε κάποια μηνοδόρα,
1: μητροδόρα
0: ή νυμφοδόρα, ωραία ονόματα.
1: Οδός Μητροδόρου, δεν είναι εκεί στο Ραγκομαχαλά, στο κολέγιο.
0: Αυτός είναι αρσενικός.
1: Εδώ είναι αρσενικός.
0: Νυμφοδόρα, μητροδόρα
1: και μηνοδόρα.
0: Μηνοδόρα. Ήταν τρεις αδελφές.
1: Αδελφές.
0: Από τη Βυθινία. Κατάλαβες.
1: Από εκεί που ήταν και ο Λάζαρος.
0: Ο Λάζαρος, ναι.
1: Από τη Βυθινία, δεν ήταν και ο Λάζαρος.
0: Αλλά ήταν επί Μαξιμιανού. Εντάξει, ναι. Του αφαίρεσε το κεφάλι του. Τα άλλα τα.
1: Των αδελφών.
0: Ναι,
1: γιατί?
0: Γιατί είχαν, λέει. Ήταν χριστιανές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εθνική γιορτή στο Γιβραλτάρ, δεν είμαστε όμως εκεί. Άρα εμείς δουλεύουμε κανονικά.
0: Κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε μια ψιλοαργία.
1: Το Μπεζίλε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία το 1798.
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Ενώ σαν σήμερα, το 1944, χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες σε όλο το νησί και...
1: Α, που έφυγαν.
0: Βούηξε ο τόπος βλέποντας
1: οι Γερμανοί κατακτητές τότε.
0: Τους Γερμανούς να φεύγουν από το νησί μας, να λύγει η μαύρη σκλαβιά και κατοχή. Αυτά βέβαια ήταν μια τραγική ηρωνία, όπως είχαμε πει, γιατί
1: Δύο μέρες νωρίτερα
0: δολοφόνησαν τον Ιάσονα Καλαμπόκα, τον αρχηγό της συμμαχικής αποστολής. Ο Νίκος Χαρτουλάρης, στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου», σημειώνει για τη σημερινή μέρα, έχει μια αξία να το διαβάσουμε.
1: Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά, έστω με κάποια συμπόνια, από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής στρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως ταχτές σπεκουλάραν σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες, που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας

0: Τουρκία. Μίλησαν ο νομάρχης, εντός εισαγωγικών άτυπα νομάρχης, δεν υπήρχε, δεν είχε διορίσει το ΕΑΜ, Ανδρέας Λοΐζος, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς. Αυτά γίνανε την μέρα της απελευθέρωσης με το σκλερετήριο
1: 10 Σεπτεμβρίου του 1944.
0: Μερικές μέρες μετά ήρθε ο στρατός εδώ, παρουσία πλέον του ελληνικού κράτους, και ΕΑΜ παρέδωσε την εξουσία στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, τότε στον εκπρόσωπό της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Όσοι ενδιαφέρεστε, λέμε για άλλη μια φορά, ο Καλβοκορέσης, ο Λεωνίδης ο Δήμαρχος, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την κατοχή. Ο Νίκος ο Καρτουλάρης, ο Καρασούλης, Θεός χωρέσει του, έτσι, ο Δημήτρης ο Φρεζούλης.
1: Ισχύω στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου.
0: Ναι, ψάξτε, δηλαδή όσοι θέλετε να ψάξετε, υπάρχουν στοιχεία, ντοκουμέντα κλπ. Σήμερα στην αλήθεια δημοσιεύουμε και ένα χρονικό του διαστήματος αυτού από το δικό μου βιβλίο, το δεύτερο τόμο. Δεν αφορά η αναφορά που γίνεται στο βιβλίο μου, δεν αφορά την απελευθέρωση μόνο, δεν απομονώνεται στη μέρα αυτή, αλλά έχει περιγράφει σαν ντοκιμωτέρα, το πούμε γραπτό, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, για να καταλάβουμε δηλαδή πώς φτάσαμε στη 10η Σεπτεμβρίου του 1944. Προηγούνται τα γεγονότα τα οποία αποδελτίωσα από τον τύπο εκείνης της εποχής και τα μετέφερα.
1: Αλλά κυκλοφορούσαν εφημερίδες.
0: Επισήμως κυκλοφορούσε μόνο η Πρόοδος, που ζήτησε πέτρα πάνω Γερμανία να κυκλοφορεί. Αλλά ανεπίσημα υπήρχαν εφημερίδες που έβγαζε το ΕΑΜ και εδώ και στη Βολισσό και σε άλλα μέρη. Τέλος πάντων, υπήρχε μια σχετική πληροφόρηση.
1: Όλα αυτά το 1944, σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί άμα δεν ξεχάσουμε.
1: Γιατί αν πάμε σε πιο πρόσφατα γεγονότα, για παράδειγμα αν πάμε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009, 10 Σεπτεμβρίου 2009. Μισό λεπτό.
2: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
1: Να το.
2: Λεφτά υπάρχουν.
1: Να.
2: Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Να. Τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις.
0: Μες.
2: Αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις.
0: Ήτανε.
2: Αν νοικοκυρέψεις το κράτος.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά.
1: 2009.
0: Είναι αδικία τώρα, έτσι παιδιά. Καμιά φορά τα κάνουν αυτά οι δημοσιογράφοι, παίζουν και λίγο με το. Είναι αδικία ότι το αποδόθηκε, το λεφτά υπάρχουν μόνο. Δηλαδή,
1: σκέτο. Χωρίς τη συνέχεια. είπε, αν τα διεκδικήσει.
0: Ναι, είχε πει και ότι υπάρχουν και τις τράπεζες. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι απομονώθηκε αυτή η φράση του λεφτά.
1: Και έμεινε στην ιστορία.
0: Και έμεινε στην ιστορία. Δεν είναι όμως το σωστό αυτό, έτσι. Δηλαδή,
1: Γιώργος Παπανδρέου, έτσι.
0: Μπράβο,
1: μην μπερδευτείτε. Γιατί μπορεί να σας έμοιασε με τον Ανδρέα στην αρχή.
0: Ακόμα. Όχι, ο Ανδρέας είναι ο Τσίπρας, τον κάνει πιο τον Ανδρέα.
1: Στη φωνή όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μα είναι και ο γιος του.
1: Ο Γιωργάκης μοιάζει περισσότερο.
0: Πνευματικό του παιδί. Λοιπόν, τέλος πάντων παιδιά, είναι αδικία ότι έμεινε μόνο το λεφτά υπάρχουν, γιατί συνδέθηκε, βλέπετε, με άλλα πράγματα μετά. Τέλος πάντων. Προηγουμένως έκανα ένα λάθος εν τη ρήμη του λόγου, θέλω να το διορθώσω. Είπα ότι ήρθε ο στρατός σε μερικές μέρες, την άλλη μέρα ήρθε. Έτσι, την 10η Σεπτεμβρίου. Με μπερδεύαμε καμιά φορά. Έτσι, ήρθαν οι γερολοχήτες, ήρθε ο γερός λόγος την επόμενη μέρα και αποβιβάστηκε στο.
1: Αυτά θα τα πούμε όμως αύριο.
0: Στο Μέγα Λιμιώνα, ναι.
1: Μην μπερδεύομαστε.
0: Ναι. Εντάξει, το διορθώνω για να μην μείνει στο. Λοιπόν. Τι λέγαμε, ρε παιδιά, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, ρε παιδιά, τι θέλετε να πούμε τώρα,
1: τα είπαμε, όλα.

0: Συμβούλιο.
1: Του πρώτου Τετάρτου τα πάμε όλα. Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει.
2: Είχαμε,
1: έληξε λίγο άδοξο.
2: Υπήρχε μια ένταση τώρα, υπήρχε μια αυτή. Κάποια στιγμή είπα να φωνάξουν και την αστυνομία. Η αστυνομία είχε και άλλες δουλειές να κάνει.
1: Την αστυνομία γιατί?
2: Γιατί
1: είχαν θέμα την αστυνομία.
2: Παρά λίγο να.
1: Εντάξει.
2: Έλα μωρέ τώρα, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Κοιτάξτε, θα πούμε τι έγινε, αλλά να ξέρετε ότι αυτό μαθηματικά θα γίνονταν.
1: Θα γινόταν.
2: Θα γινόταν όπως και να έχει. Δεν γίνεται να τα πετάς όλα κατά το χάλι. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Ναι.
1: Οι γονείς ανακάλυψαν τώρα το θέμα. Το θέμα είναι γνωστό εδώ και χρόνια.
2: Εντάξει, ναι, σύμφωνοι.
1: Για να αποδίδω μετά το κέντρο στο κέντρο. Ο δήμαρχος είχε δίκιο. Τόσα χρόνια που ήσασταν.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Έλληνες, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, τότε παίρνουμε.
1: Ναι, αλλά.
2: Λοιπόν,
1: δεν γίνονται έτσι.
2: Αναφερόμαστε στο 9ο δημοτικό σχολείο, στο Καράδιο.
1: Και το ποιον υπογειακογείο είναι εκεί.
2: Νομίζω το 7ο. Όχι, ποιο είναι. Δεν θα με τώρα πια. Να το βρούμε εύκολα.
1: Το βρούμε, ναι.
2: Ναι, το είναι νηπιαγωγείο και ένα, το δημοτικό σχολείο το Καράδι, το οποίο έχει μια ψυχωμένη λεβέντισα διευθύντρια εκεί, το Καράδιο, μια λαμπρή δασκάλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο. Ήταν γνωστό ότι εκεί θα γίνει το ειδικό σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαλαφής το βρήκε. Δεν το...
1: Πέμπτο. Ένα το δημοτικό και πέμπτο νηπιαγωγείο.
2: Νηπιαγωγείο, ναι. Το βρήκε ο Μαλαφής, τα βρήκε έτοιμα όλα. Δηλαδή και μελέτες και προκηρύξεις. Ναι, τα βρήκε. Τα βρήκε εκ των πραγμάτων. Δηλαδή τα κάνανε οι προηγούμενοι. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
1: Οι πολύ προηγούμενοι. Ναι, δηλαδή φτάσαμε λαμπρινούδι.
2: Αλλά βλέπετε τώρα όλο αυτό. Μαζεύτηκε και συσσωρεύτηκε με τα προβλήματα που ήδη είχε το Καράδιο. Και τα οποία βέβαια, αν κάποιος έχει μια καλή διάθεση, τα λύνει, παιδιά. Τα λύνει. Αλλά η Δημοτική Αρχή.
1: Η δρομολογεί λύσεις μέχρι να προκύψει το πρόβλημα.
2: Δεν έχει καμιά διάθεση. Τα πετάει όλα στον αυτόματο. Κάποια στιγμή, αυτόματος, κομπλάρει ο αυτόματος. Πήγανε λοιπόν οι γονείς και έγινε το χιλιοζήμιο εκεί. Ένα πρακτικό μυαλό, αλλά να θέλει να ασχοληθεί με το θέμα, θα έλεγε για παράδειγμα. Κόβουμε 2 μέτρα από την αυλή που έχει κάπως η αυλή το Καράδιο, δεν έχει και τα χιλιάδες παιδιά μέσα, κόβουμε 2 μέτρα και πάμε το ντουβάρι παραμέσα και κάνουμε ένα πεζοδρόμιο και λύνουμε το πρόβλημα της προσβάσεως των παιδιών, της ασφαλούς προσβάσεως. Αυτά όλα όμως θέλουν αποφάσεις, θέλουν να ασχοληθεί με το θέμα. Η Δημοτική Αρχή, όπως και όλα τα άλλα θέματα, τα αφήνει να τα λύσει η ζωή. Είναι αυτό που λέει.
1: Ο χρόνος.
2: Υπομονή, που λέει ο Μαλαφής. Υπομονή.
1: Του ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, είναι βέβαια.
2: Εχθές ο δήμαρχος, δηλαδή είναι φοβερό.
1: Δεν βλέπω και νεφός στον ορίζοντα.
2: Είναι φοβερό σε ποιο κόσμο βρίσκεται. Εχθές είπε ότι εντάξει, λέει, εγκριθήκαν τα λεφτά. Λέει τα βάνα. Μέσα στο 28 λέει θα είναι έτοιμο το γυμνάσιο, το τρίτο γυμνάσιο.
1: Ποιο 28?
2: Παιδιά, το 28 δεν θα έχει γίνει ούτε προκήρυξη ακόμα.
1: Έλα καλέ.
2: Ακούτε που σας λέω.
1: Η προκήρυξη θα έχει
2: δηλαδή,
1: γίνει.
2: Η χρόνη του δημαρχού είναι δική του.
1: Όμως από εκεί και πέρα εξαρτάται και ποια εταιρεία θα το πάρει, όπως να το φτιάξει.
2: Όπως είπε, 1η Σεπτεμβρίου λέει τέρμα. Δρομολογείται, λέει λεωφορείο στα Καρδάμιλα. Είδατε λεωφορείο εσείς?
1: Κάθε μέρα παίρνουν από τα Καρδάμιλα και ρωτάνε πότε θα μπει το λεωφορείο. Τι να τους πούμε, βρε δήμαρχε.
2: Λένε κάτι, δεν υπάρχει απάντηση μετά. Λένε κάτι για τέτοια. Αλλά αυτό όμως κάποια στιγμή συσσωρεύεται, μαζεύεται. Και χθες μαζεύτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε την ένταση και τα επεισόδια τα οποία έγιναν. Που δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Λίγες φωνές.
2: Όταν κρύβεις το πρόβλημα ή δεν το λύνεις, κάποια στιγμή το μπουρδισμένο νερό παίρνει τον ανήφορο. Λέει μια παροιμία.
1: Όχι, νερό υπάρχει.
2: Το μαζεύουμε στο φράγμα τώρα.
1: Ναι,
2: άμα βρέξει.
1: Ναι, μην κατέβει και γκρεμίσει το δικαστικό μέγαρο, φοβάμαι.
2: Όχι μωρέ, και εσύ τώρα πάλι. Μην φέρεις τον κατακλυσμό. Είναι το δικαστικό μέγαρο καλά χτισμένο.
1: Μα έρχονται κατακλυσμοί.
2: Σου λέω είναι αρρωστιακός κλεισμένο είναι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Πέντε Μελαχίου, 8 και 24 από τα λεπτά. 2-2-71-08-19-19.
1: Μην ξεχνάμε το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, ενώ να σας θυμίσω ακόμη ένα τηλέφωνο χρησιμότατο.
0: Μάλιστα. Έχω και εγώ ένα τηλέφωνο χρησιμότατο.
1: Δεν θα τα πούμε τώρα όλα, ένα-ένα. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. 2-2-71-041-074 είναι το τηλέφωνο του Οδείου Αιγαίας στην Οδό Αδελφών Ράλι 31. Όπου μπορείτε να γράψετε το παιδί σας για να ξεκινήσει μαθήματα μουσικής ή τραγουδιού. Και εσείς μπορείτε να πάτε, αν έχετε και ενήλικες παίρνει, δεν είναι ότι δεν παίρνει, απλά δεν ξέρω πόσο εύκολα μαθαίνουν οι ενήλικες, εξαρτάται βέβαια και από την ηλικία του καθενός και από την έφεση που έχει στο να μαθαίνει. Εγώ πάντως θα ήθελα να μάθω drums.
0: Drums.
1: Έχει τώρα drums που δεν ακούγονται. Ακουστικά νομίζω λέγονται. Yeah. Δηλαδή βάζεις ακουστικά, ακούς εσύ, δεν ακούνε γύρω εννοώ. Οπότε μη σκάσω ότι θα ξεσηκώσω με τη γειτονιά.
0: Δηλαδή παίζεις εσύ και δεν ακούνε οι άλλοι.
1: Όχι, δεν ακούνε οι άλλοι, ακούς μόνο εσύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά μπορούν να σου τα εξηγήσουν στο Δύο Αιγαίας, αν θέλεις και διαζώσεις, την ερχόμενη Τετάρτη. Που αν πάρετε ραντεβού στο 41074 μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να γνωρίσετε από κοντά και τα όργανα και τα μαθήματα που γίνονται και τους καθηγητές κυρίως, έτσι. Γιατί τα μουσικά όργανα και το τραγούδι και όλα αυτά δεν τα μαθαίνεις μόνος σου. Δεν βοηθάει τόσο η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Δεν νομίζουμε ότι όλα θα μας τα κάνουν πια άλλοι. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, η δισογραφία είναι μπροστά μας. Αναφερθήκαμε στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Τώρα η είδηση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο είναι ο θάνατος ενός καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Εδώ που τα λέμε, άγουρος θάνατος.
0: Ο Θεός χωρίστο. Λοιπόν,
1: θα ακούσουμε να λένε και να ασχολούνται πολύ σήμερα με αυτό.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που δεν σέβονται τίποτα. Πάμε παρακάτω. Πάλι στα του Δήμου υπάρχει μια ανακοίνωση της ΛΑΣ, Λαϊκής Συσπήρωσης για τον Χρήστο Τρικύλα.
1: Χρήστο Τρικύλα.
0: Ο οποίος ήταν δημοτικός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος για τον ηλεκτροφωτισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, όπως σημειώνει η ΛΑΣ, σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο Χρήστος Τρικύλας ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας αιχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για τον Δήμαρχο ως προς την αντικατάσταση, με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Αυτά βγει η Δημοτική Αρχή να απαντήσει, αφού είναι
0: σοβαρά πράγματα.
1: Ευθείες βολές.
0: Ο κύριος Τρικύλας λέει σοβαρά πράγματα. Τι να πω τώρα εγώ.
1: Ο Τρικύλας δικός δεν είναι, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό έφυγε, λέει, διότι. Και
1: δηλαδή τα βέλη είναι εκ των έσω.
0: Ναι, τι άλλο να πει. Η Λαϊκή Συσπήρωση ρωτάει τι ακριβώς λέει συμβαίνει.
1: Υπομονή.
0: Κάντε υπομονή. Χθες μας στείλανε φωτογραφίες για τα πεζοδρόμια της Βενιζέλου. Υπομονή. Το ίδιο φαινόμενο στα πεζοδρόμια, να σας πω κάτι, το ίδιο φαινόμενο υπήρχε και υπάρχει πίσω από το Μύριο. Ένα κατάστημα μεγάλο εκεί έστερνε τις σακούλες με τα σκουπίδια για να τις πάει στον κάδο.
1: Στο press container.
0: Μπράβο. Με αποτέλεσμα οι
1: σακούλες. Ελληνικά το λένε.
0: Πώς το λένε. Κυβότιο συμπίεσης.
1: Κυβότιο. Ναι, τέλος πάντων.
0: Τα στέρνανε κάτω λοιπόν με τις σακούλες, βαριά αυτά τα πράγματα, για να τα πάνε εκεί. Όπως τα στέρνεις λοιπόν, τραβάς κάτω. Ξεκολλάνε οι σακούλες, γεμίζει ζουμιά, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος ο οποίος έγινε αυτή η καταγγελία, το κατάστημα από φιλότιμο συμμορφώθηκε, οι άνθρωποι δεν ξαναπήγαν, δεν ξανακάναν αυτό το πράγμα, αλλά δήμος δεν διακαθάρισε τα πεζοδρόμια όμως. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βενιζέλου, παιδιά. Είναι καταστήματα εκεί, καταστήματα εστίασης, μια δεκαετία μαγαζιά έχει από στη Βενιζέλου, τα οποία, ξέρετε κάτι, είναι αναγκασμένα να κουβαλάνε τα σκουπίδια στους κάδους που είναι στην εισαγγελία απέναντι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για απόσταση, έτσι, με ροκάματο. Και εκεί γίνεται το ίδιο σύστημα. Σέρνονται πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Και γιατί δεν κάνουμε αυτό που ποιος το είχε προτείνει ο κύριος Παπαχρήστου, νομίζω, ψυχίατρος.
0: Α, είναι ψυχίατρος. Τι είχε πει ο ψυχίατρος, δεν θυμάμαι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να ξέρουμε συγκεκριμένα πότε περνάνε τα απορριμματοφόρα, συγκεκριμένες μέρες και ώρες, και να βγάζουμε έναν κάδο ο καθένας μας εκείνες τις μέρες και ώρες που θα τον αδειάζουν και μετά τον ξαναπαίρνουμε πάλι μέσα.
0: Μάλιστα. Ναι. Θες και ώρα, όχι μόνο μέρα, θες και ώρα που θα πάνε το παιδί.
1: Ένα εύρος ώρας, ναι, να λέει. Ας πούμε θα είναι από τις 7 μέχρι τις 9.
0: Επειδή αυτά συμβαίνουν της Ευρώπας.
1: Γιατί καλέ.
0: Αφού δεν είμαστε ανθρώποι, δεν πειράζει.
1: Εμείς τώρα που, ας πούμε, στη γειτονιά μας που δεν το έχουμε αυτό, αλλά τα βγάζουμε τα σκουπίδια συγκεκριμένη μέρα.
0: Αυτά
1: έξω.
0: Δεν μπορούν να γίνουν.
1: Έξω από την πόρτα και τα περνάνε και τα παίρνουν.
0: Με τα μαγαζιά εστίασης.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Εγώ λέω το εξής. Ή πρέπει να τα μεταφέρουν με καρότσια οι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ. Ή θα πρέπει να μεγαλώσει ο Δήμος στα σημεία των κάδων, που το κόβω λίγο δύσκολο. Ή, βράδερφε, συνδυασμός όλων αυτών, και να προσέχουν οι καταστηματάρχες, αλλά και ο Δήμος να πλένει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, επειδή βρώμησε κάτι, να είναι κάτω η λίγδα και να περιμένουμε να βρέξει για
1: δεν
0: να
1: καθαρίζει,
0: φύγει.
1: Δεν καθαρίζει.
0: Μα περιμένουμε.
1: Τι να βάλουμε σαπούνι να τα πλύνουμε.
0: Λοιπόν,

0: Πρέπει όντως να βρεθεί μια λύση, αλλά υπομονή και γι' αυτό.
1: Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος.
0: Κάνε λίγο υπομονή. Έχουμε πλήστρα. Έχουμε βούρτσα. Έχουμε σαπούνι.
1: Εγώ θυμάμαι,
0: νερό έχουμε.
1: Εγώ θυμάμαι μια φορά επί Καραματζή ήταν. Τα μπερδεύω και εγώ με τους Δημάρχους. Είχαμε πάρει ένα τσιχλοεκλο.
0: Αυτό τσιχλοεξολκέας, αυτό είναι του λιμενικού ταμείου. Μην τα μπερδεύεις. Μην τα μπερδεύεις.
1: Άλλη, αλλονούνα τώρα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ο τσίχλο.
0: Εξολκέας.
1: Εξολκέας. Ωραία, το δανείσου.
0: Αυτό είναι για να βγάζει τσίχλες.
1: Μα και αυτό πρόβλημα δεν είναι.
0: Τι έχουμε βγάλει τις τσίχλες, δεν βλέπεις καμία τσίχλα κάτω.
1: Κάτω τσίχλα.
0: Κάτω.
1: Πότε
0: τη βλέπεις.
1: Ούτε μία.
0: Για δείξε μου πού.
1: Έλατε.
0: Διαφημίσεις μέχρι να τη βρούμε.
1: Μου έστειλε και ένας αναγνώστης πριν από λίγο, ένας συμπατριώτης μας, μου έστειλε μια φωτογραφία από το πάρκινγκ του Lidl. Δεν φταίει το. Μην το κοντάξει.
0: Είμαστε λίγο γύφτη, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πού να το πετάξει τώρα.
1: Το Lidl, οι άνθρωποι έχουν βάλει κάδου. Για το πάρκινγκ μιλάω. Έχει γύρω-γύρω, μα όπου γυρίζει.
0: Ναι, αλλά πάει το ρίξουμε στον κάδο.
1: Έχει κάδο. Δεν
0: είναι βολικό.
1: Δεν βολεύει. Δεν βολεύει να πάει. Εκεί, όπω. Πίνει τον καφέ, πακ. Χθε μου ήρθε πάλι με στη μούρνα κουτάκι. Στο καδρί απ' έξω πέρναγα.
0: Εμένα πάλι μου ήρθε στάχτη.
1: Α, στάχτη. Έφορα και σκάλα.
0: Ναι, δεν είχα κατεβάσει το τζαμάκι.
1: Α, κυρία μου, δεν είναι έτσι εδώ με τα πράγματα. Οδηγά που μπορεί να τα.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
14: Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
15: Για να συσταθεί το Ίδρυμα, Δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το Ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μία δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
16: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χρήσιμο τηλέφωνο που έχω να πω εγώ είναι του κυρίου Γεωργίου Μαστοράκη και της Δίνας Μαστοράκη, πίσω από το Μύριο, το γραφείο τελετών των παιδιών, 697-39-67-173. Ζητάτε μόνο το Γιώργο και την Τίνα. Και τώρα με ενημερώνουν ότι πίσω από το Μύριο είδαν συνεργείο του Δήμου να πλένει τα
1: μεσοδρόμια. Αφαγώθηκες.
0: Ναι, μπράβο, δεν το έχω δει.
1: Μα...
0: θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν πέρασα χθες, δεν πέρασα προχθές. Δεν είμαι κάθε μέρα και στο ίδιο μέρος.
1: Κακός.
0: Λοιπόν, πήγε λέει συνεργείο και τα πλήνα και τα καθάρισε. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, ας γίνει και στη Βενιζέλου. Και όπου σέρνονται κάτω σκουπίδια, κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα αυτό. Είναι και μια λύση βέβαια να χρησιμοποιούν και τα καταστήματα με κάποιο τρέλερ, κάποιο καρότσι, κάτι, να μην μπεδεύουν και τους υπαλλήλους τους, δηλαδή, και να μην γεμίζει και ζουμιά ο τόπος. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, κύριος Κλέαρχος Χρήσης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα, ήρωα, πρόεδρε.
0: Τελικά δεν τέλειωσε η χθεσινή συνεδρίαση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε. Εγώ θα μείνω στο θέμα της διαδικασίας, γιατί αυτό αφορά εμένα. Έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο που έχει εξέλιξη. Μπήκαν οι γονείς κάποια στιγμή, τους είπα, περιμένετε να τελειώσει. Συζητούσαν θέματα. Έτσι, δεν ήταν ότι ήταν στην αρχή της συνεδρίασης και θέλανε να ξεκινήσουμε κτλ. Είχα ήδη το θέμα του κυρίου Τρικύλα που αναφέρατε στην αρχή. Είχαμε λοιπόν απάντηση ερωτήσεων, είχαν περάσει θέματα κτλ. Είχαν μείνει ακριβώς τρία θέματα για να λήξει η συνεδρίαση και να το συζητήσουμε. Αυτό είπα εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να εισβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το κάνει. Δεν θέλω να την πω τη λέξη, δεν νομίζω ότι μας εκφράζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ στεναχωριέμαι που βλέπω αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Δεν είναι δημοκρατία.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: αλλά.
1: Ναι, ορίστε, παιδί.
0: Έχετε δίκιο, γιατί είχαν και μια συνάντηση με το Δήμαρχο, νομίζω, την προηγούμενη μέρα. Θεώρησαν καλό να έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα πούν.
1: Ναι, αλλά πας σε ένα δημοτικό συμβούλιο και το κόβεις στη μέση, δημιουργείς μια αίθουσα η οποία δεν αρμόζει στο συγκεκριμένο αρμόδιο ενότατο όργανο του Δήμου και προσπαθείς να επιβληθείς και να μιλήσεις. Είπα, τελειώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητήσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία όμως. Αυτός είναι ο σεβασμός στο ενότατο όργανο του Δήμου. Δεν είναι να μπούμε μέσα και να επιβάλλουμε απόψεις και καταστάσεις. Ναι. Να το κάνουμε, να αρνηθούμε, αλλά δεν αρνηθήκαμε σε κανέναν κάτι. Και με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν αρνούμε στον κόσμο ούτε να μπει να μιλήσει ούτε να σχολιάσει και είμαι ένα τηλέφωνο μακριά. Μπορούσα να με πάρω ένα τηλέφωνο και να μου πούνε πρόεδρε, έχουμε αυτό το θέμα. Βάλτε σε μια συνεδρίαση να μαζευτεί ο κόσμος να το συζητήσουμε. Αυτό ήταν το πιο σωστό και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είχε φέρει και ένα αποτέλεσμα να είχαμε φτάσει σε μια σωστή λύση. Αναγκάστηκα βέβαια να λήξω τη συνεδρίαση γιατί δεν υπήρξε μέλλον. Έμειναν τρία θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν. Θα μπουν σε άλλη συνεδρίαση και καταλήξει. Αυτό κρατάω εγώ δηλαδή από το ρόλο το δικό μου.
2: Πρόεδρε, έχεις δίκιο.
0: Αλλά πού θα το βρεις.
2: Όχι, ξεκίνησες πολύ ωραία. Είπες ότι εγώ θα αναφερθώ μόνο στο θεσμικό θέμα, το θέμα της συνεδρίασης. Αν το βάλουμε έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αλλά αντιλαμβάνεσαι και εσύ όμως ότι η δημοκρατία, την οποία επικαλείσαι πολύ σωστά, είναι ένα πολίτευμα το οποίο πρέπει να λύνει προβλήματα. Άμα τα προβλήματα δεν λύνονται, τότε υπάρχουν παρακτροπές, όπως αυτό που έγινε χθες.
3: Λέω για σας.
2: Δηλαδή.
1: Μα γι' αυτό το είπα ότι έτσι. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να το λύσουμε το θέμα. Αυτό είπα. Ότι μπορούσαμε και είπα. Περιμένετε να τελειώσω τη συνεδρίαση. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει και μέσα και να φωνάζει. Λοιπόν, έτσι καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και να πρέπει να σεβόμαστε τους συναδέλφους.
2: Ας το βάλουμε αυτό, ας βάλουμε, εσύ είσαι άνθρωπος πολύ, το μυαλό σου είναι ευρύ, βάλε μια παρένθεση, έκλεισε το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως και έκλεισε.
2: Ας το επαναφέρουμε σε μια άλλη συνεδρίαση σαν τακτικό θέμα και να δοθεί και μια λύση στους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση εκεί, πρόεδρε μου.
1: Υπάρχει λύση, πάντα υπάρχουν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν παντού. Έτσι, παντού υπάρχουν λύσεις. Όπως λύσεις υπάρχουν, για να το εκτονώσουμε λίγο, σε αυτό που λέγατε πριν για τους κάδους. Αυτό το πράγμα με τους κάδους που λέγατε πριν, να περνάει να παίρνει τα σκουπίδια ή την ανακύκλωση, το έχουμε ζήσει πριν από 40-30 χρόνια στην Αμερική, που ξέρει ο άλλος τι θα, η ώρα θα περάσουν τα σκουπίδια, τι ώρα θα περάσει η ανακύκλωση, τα βγάζει και τα παίρνει και τα παίρνει μέσα τον κάδο του. Και τελειώνουν όλα. Ούτε βρωμιές, ούτε τίποτα άλλο στην καθημερινότητά μας. Αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να γίνουν κάποια τέτοια πράγματα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω γιατί. Και πραγματικά θέλω να το κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω και να το πετύχω. Ίσως επειδή δεν υπάρχουν και υποδομές κτλ. Λοιπόν, εγώ είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι εδώ για να λύνω προβλήματα και να βάζω συνεδριάσεις αν πρέπει να τις κάνουμε και να τις κάνουμε όποτε πρέπει. Αλλά να τις κάνουμε ωραία, πολιτισμένα και να φτάνουμε σε λύσεις. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ σε κανέναν τίποτα.
2: Καλώς, καλώς.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έχει δίκιο τώρα ο Χρήστης, έτσι. Και νομίζω ότι ο Γιωργούλης, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που είναι πρόεδρος, ηγείται εκεί των γονέων εκεί, είναι ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός και μπορούν και οι δυο να συνομιληθούν μεταξύ τους, να οριστεί μια συνεδρίαση, να βρεθεί μια λύση στο θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι να μην γίνει το ειδικό σχολείο. Οι γονείς Έχουν δώσει μια επιστολή στη δημοσιότητα μετά τη συνεδρία, την οποία τη δημοσιεύουμε. Αν τη διαβάσετε την επιστολή, είναι ξεκαθαρισμένη, είναι ξεκάθαρη. Δεν μπαίνει θέμα αντίθεσης να μην γίνει το ειδικό σχολείο εκεί πίσω. Αυτό είναι θέμα του Δήμου, εκεί επιλέξα να το κάνουν, για χαρά. Το πρόβλημά τους είναι η ασφάλεια των παιδιών σήμερα. Και σήμερα και αύριο, γιατί άμα λέμε ότι ανοίγει ο Δήμος Χίου εργοτάξιο, όποτε το ανοίξει, εδώ τώρα μιλάμε για... Θα πάνε τα παιδιά φαντάρι μέχρι να τελειώσει το σχολείο το άλλο, έτσι. Τα ξέρετε τα δημοσία έργα, έτσι. Δεν είναι άλλο να το ρουφήξεις. Άρα πρέπει να δοθεί μια ριζική λύση που να διευκολύνει τα παιδιά τα σήμερα να πηγαίνουν σχολείο. Και το εργοτάξιο να δουλεύει με ασφάλεια που θα είναι εκεί πέρα. Για το άλλο από πίσω το σχολείο. Δεν ξέρω, μήπως, λέω τώρα εγώ μια βλακεία. Μήπως ο Δήμος, όσο διάστημα θα διαρκούν αυτές οι εργασίες πίσω από το καράδιο, βρει τρόπο να δημιουργήσει ένα δρόμο πρόσβασης στο σχολείο, να μην είναι στην ταποθήκη και κλεισμένοι στα χωράφια τα παιδάκια.
0: Δηλαδή... Και φυσικά σε αυτό που έχουν δει και οι γονείς είναι ότι τόσα χρόνια που δρομολογούταν αυτή η εξέλιξη για το ειδικό σχολείο, δεν έπρεπε να έχουμε λύσει και αυτό το θέμα για το καράδιο.
2: Αυτό καταλαβαίνετε τώρα, παιδιά. Θέλει οργάνωση. Άμα δεν ασχολείται κανένας και είναι τα πράγματα στον αυτόματο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Άκουγα από χθες τώρα για το δάγαλμα του Κανάρη. Ωραία. 100 χρόνια λέει το έχουμε το άγαλμα εκεί, 99 πόσα είναι 100, πρέπει να γίνει συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Άρα πρέπει να, ξέρω εγώ, να στείλουν σκαλοσχές, να μπει, να βγει, να γίνει. Και μπαίνει λοιπόν το ερώτημα, ρε Χριστιανή μου, 4 χρόνια που γίνεται το χιλιοζήμι μες στον κήπο, δεν μπορούσε το άγαλμα να πάρθει, να συντηρηθεί, να επιστρέψει, παράδειγμα. Πρέπει να γίνει μετά, πρέπει αφού τελειώσουμε. Καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία σηκώνει τα γάρια ψηλά. Έτσι και με το ειδικό σχολείο. Το κάνουν τώρα μια ποτικότρυπα στη μέση του πουθενά, μέσα στα χωράφια. Ωραία, μέχρι να γίνει 4-5 χρόνια, πώς θα είναι να γίνει 10, κάντε ένα δρόμο, βρείτε τρόπο να δημιουργήσετε ένα δρόμο προσβάσεως προς το σχολείο αυτό, ώστε να μην είναι όλα φύρδιν μίγδιν στο ίδιο σημείο.
0: Έχει διαφημίσεις ή λέμε. Φυσικά και έχει διαφημίσεις, φυσικά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τα ακούμε, τα ακούμε. Και αν θέλουμε να πάρουμε πρωινό, πάμε στο Golden Sun να ετοιμάσουμε σήμερα σπίτι μας. Πάμε και τα βρούμε έτοιμα όλα. Να μας κοστίσει κάτι βέβαια παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, το ρίξουμε λίγο έξω μέχρι τις 10.30 το πρωί, έχει μπουφέ. Πας τρως εκεί πέρα, διαβάζεις το βιβλίο σου, ξεκουράζεσαι, βλέπεις το κινητό σου λίγο. Κανείς δεν βλέπει το κινητό, τα τελευταία όλοι διαβάζουν βιβλία, βλέπω. Και μετά κλείνεις και ένα ραντεβού, ένα τραπέζι, 32080, τηλέφωνο του ξενοδοχείου και τρως. Εντάξει, είναι όλα κανονισμένα. Γκόρτισαν στον Καρφά. Αν έχεις εδώ θέμα ασφάλειας, θες να κάνεις ασφάλεια για το όχημά σου, για την κατοικία σου, για την επιχείρησή σου, για την υγεία σου, για τη ζωή σου, πάρα και ζωή και θάνατος, όλα αυτά, ασφάλιση σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά τα ρυθμίζει το κατάστημα της Δέσποινας Γεωργούλη, το οποίο συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και ακούει το τι ακριβώς θέλετε να ασφαλίσετε. Δεν χρειάζεστε εσείς να πάτε να γυρεύετε όλες τις εταιρείες, τι δίνει κάθε μια. Θα σας πει αυτόματα ποια είναι η εταιρεία που για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θέλετε κάνει την καλύτερη δουλειά και προσφορά. 690-605-1419 το τηλέφωνο της. And happiness.

0: Λοιπόν, ο Δήμος λέει θα εφαρμόσει τη μελέτη Ευσταθιάδη. Άντε να δούμε.
1: Πότε?
0: Πότε?
1: Όσο νουπο.
0: Λιγότερο από όσο έκανε ο κήπος.
1: Εννοείται.
0: Θα εφαρμοστεί αυτή η μελέτη και μετά θα γίνουμε ανθρώποι. Τέρμα. Δεν θα φύγει το αυτοκίνητο του καθένα μέσα στη μέση του δρόμου να πηγαίνει να παίρνει φάρμακα, ψωμί, κρέατα, καφέδες, όλα αυτά που γίνεται σήμερα. Θα εφαρμοστεί η μελέτη και θα είμαστε όλοι τύπος και υπογραμμός. Αφού η αστυνομία θα βρίσκει να γράφει τίποτα. Θα μείνει άνεργη, θα μείνει η αστυνομία. Βέβαια.

0: 12 του μηνός είναι τα γένεια του νέου τμήματος.
1: Το Σάββατο δηλαδή.
0: Το Σάββατο στο Σχολή Ναυτικών, Ακαδημία Μηχανικών του Τσάκου.
1: Θα εγκαινιαστεί ένας νέος εργαστηριακός πολυχώρος, Engine Room and Safety, Ship Safety Laboratory.
0: Έχουν, νομίζω ότι έχουν, πόσο καιρό τώρα, έχουν δημιουργήσει καινούργιο τμήμα το ηλεκτρονικών λόγων, ηλεκτρονικών.
1: Ναι, αυτό είναι ένα χρόνο τώρα.
0: Ένα χρόνο τώρα.
1: Ναι, είναι... Πρέπει να βγάζει τώρα και απόφυτους.
0: Μπράβο. Είναι καινούργιες ειδικότητες στα πλοία. Δηλαδή μην κολλήσουμε.
1: Τα αεράδικα θέλουν ηλεκτρολόγους, δεν θέλουν.
0: Μην κολλήσουμε στο καπιτάλι του μηχανικού. Αυτά ήταν μια εποχή παλιά. Τώρα, αν πει στο δημόσιο, όπως δεν έχει μπει ακόμα στη διαδικασία. Σιγά-σιγά, ρε παιδιά, το δημόσιο υπομονή. Αμονή. Να βγάλουν μια ακαδημία ιδιωτική για μια κοσαριά χρόνια και μετά ξυπνήσει το δημόσιο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο εκδηλώσεις για το θέμα της
1: της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς,
0: της επετείου,
1: τη γερμανική κατοχή.
0: Μια γίνεται 5.30 ώρα,
1: που είναι ένας ιστορικός περίπατος που διοργανώνει το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου,
0: όπου ο ιστορικός ο Κώστας ο Σαφίρης θα βοηθήσει εκεί με τις γνώσεις του όλους όσοι θα συμμετέχουν.
1: Από πού ξεκινάνε? 5.30?
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Τα βρούμε,
1: το λιμάνι?
0: Είναι στο λιμάνι. Όλα αυτά γίνονται με πλήρη το λιμάνι, γιατί εκεί γίνανε και όλα τα γεγονότα.
1: Προφανώς θα είναι και το τρίγωνο και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, ναι. Και το Βίριλ και τα σαμποτάζ που γίνανε από τους Έλληνες τους κομμάντους, και αυτά γίνανε στο λιμάνι. Και το τρίγωνο στο λιμάνι ήταν ένα μεγάλο μέρος του. Λιμάνι Μπελαβίστη Ευαγγελίστρια, αυτό το τρίγωνο με τη Φλίσκου μέσα. Εντάξει. Αυτά θα γίνουν 5.30 ώρα. 7.30 είναι η άλλη εκδήλωση από την ΠΑΕ, από γόνους κλπ. Κλπ. Στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στο μνημείο που υπάρχει εκεί για την Εθνική Αντίσταση. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτά γίνονται στο νησί μας. Την ίδια ώρα που λέμε αυτά εδώ, τα δυο, γίνεται άλλη μια εκδήλωση. Εξίσου ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Εννοείς στην Καλλιμασιά?
0: Στην Καλλιμασιά,
1: ναι.
0: Που αφορά τον γιατρό, τον Σταγκούλη.
1: Και την τελετή ονοματοδοσίας, ναι, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Του γυμνασίου Καλλιμασιάς σε γυμνάσιο Γεώργιος Σταγκούλης.
0: Και κάποιες αίθουσες στα...
1: Εδώ βέβαια η μέρα επιλέχθηκε γιατί είναι η παραμονή ανοίγματος των σχολείων.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα. Λέω πρέπει να υπάρξει, ειδικά τώρα με το θέμα του διαδικτύου δηλαδή.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα είναι που δεν συνεννοούμαστε.
0: Μπράβο, αντί να συνεννοούμαστε εμείς θα κάναμε κουβάρι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή πρέπει την ίδια μέρα να γίνουν...
1: Τρεις
0: εκδηλώσεις.
1: Και επειδή ο χρόνος τελειώνει.
0: Οι δύο είναι επαιτειακές. Οι άλλοι πάλι πώς έγινε πάλι?
1: Μα είπαμε, είναι παραμονή του ανοίγματος των σχολείων. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, έτσι. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
0: Δικαίως είναι το μέλλον του Αγγούλη, δικαίως.
1: Και όχι μόνο ανοίγουν τα σχολεία, αλλά σε λίγες μέρες ξεκινούν και οι φοιτητές. Οπότε αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια και του ετοιμάζετε το σπίτι, επισκεφτείτε το εντός.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πράγματα και συγκεκριμένα κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες, γραφεία, βιβλιοθήκες, μέχρι και σε μισή τιμή.
0: Για το φοιτητικό σπίτι.
1: Για το φοιτητικό σπίτι, βέβαια.
0: Μετά πάτε και σε ένα μαγαζί να αγοράσετε μια σκηνή ή να τα βάλετε μετά. Γιατί για να νοικιάσετε δεν το βλέπω. Ναι.
1: Όλα γίνονται.
0: Ναι, βέβαια. Πώς δεν γίνονται. Ανοίξει φλάγκα, όλα γίνονται.
1: Το λοιπόν.
0: 1.000 κομμάτια έκανε μέχρι πέρα τα νίκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, τι ψάχνει να βρει τώρα.
1: Δεν είμαστε Θεσσαλονίκη, είναι Χίος.
0: Ναι, 800 στη Χίος.
1: Πιο φτηνά πάντως.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Μπάχαλο, χάος.
6: Χάος.
7: Χάος.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
9: Και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος.
1: Κι ας κοιμηθείς, ποτέ σπίτι πας.
0: Δεν θα γινόταν να ξεκινούσαμε
1: εμείς.
0: Να ξεκινούσαμε σήμερα διαφορετικά, έτσι, μουσικά τουλάχιστον την εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 10. Είναι αυτό που σας λέμε, παιδιά, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι με πιάνει.
0: Για κανέναν ποτέ και ποτέ στον κόσμο, έτσι, δεν
1: είναι.
0: Δεν υπογράφει κανένας ότι θα ξημερώσει και η επόμενη μέρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα χάος, yeah. Ο μήνας έχει 10 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Ένα θαύμα κάθε μέρα.
0: Είναι η καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά.
1: Φέρει κάθε δρόμος που πηγαίνω.
0: Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ και σήμερα.

0: Μάλλον δεν φοράξει το μικρόφωνο, το έχει ράδιο αλήθεια. Τα τηλέφωνα μας γνωστά 2271-025678.
1: Να πετώ στα χέρια σου τα αγαπημένα, να μου πει συγγνώμη.
0: Τελικά η είδηση αυτό που κυκλοφόρησε χθες.
1: Ένα θαύμα περιμένω.
0: Δεν ξέρω, καμιά φορά ξέρεις, έχουμε συνηθίσει τόσο που τα βλέπουμε στα social media, εκεί στα Facebook, στα τέτοια. Έφυγε από τη ζωή στα 54 ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς, αγαπητούς, αναγνωρίσιμους τραγουδιστές. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αιτία θανάτου η ανακοπή. Πάνω από 30 χρόνια πορεία με τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική λαϊκή μουσική. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.
1: Μη στεναχωρηθείς, είπαμε μη μου πεις, ήρθω δεν θέλω, με σκοτώ.
0: 9/9 του 26, 16 και 45 το απόγευμα.
1: Ξυπνάω μες στον κόσμο, τις νύχτες και με τρεμένουν μαύρες.
0: Τι να κάνεις και την πορεία, τι να κάνεις και το αποτύπωμα, τι να...
1: Στα ρούχα που φορούσες, σαγίζω την απουσία σου.
0: Τώρα θα συμπληρωθεί και η... Θα συμπληρωθεί και η πάνω εκεί η μπάντα η δυνατή. Παντελής ο Παντελίδης, ο Βασίλης ο Καράς, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Λοιπόν, γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε εδώ ραδιοφωνικά, διαδικτυακά.
1: Στα σβηστά τα θέλω που να ανάψεις φώτα.
0: Γι' αυτό παιδιά έτσι.
1: Ένα θαύμα περιμένω.
0: Αυτό εδώ το τώρα βλέπουμε, αυτό το τώρα ζούμε.
1: Η ζωή σου.
0: Το παρελθόν έχει περάσει και το μέλλον δεν το ξέρουμε απλά ακόμα.
1: Να πετώ στα χέρια σου τα αγαπημένα.
0: Λοιπόν, και η ζωή συνεχίζεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι.
1: Ένα θαύμα περιμένω μόνο εμένα.
0: Κυκλοφόρησε ένα ωραίο βίντεο από μία πρώτη. Μισό λεπτό να το βρούμε. Από μία πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκη. Νέος τραγουδιστής. Μουσικός. Είναι καλύτερη φράση. Ο Γιώργος Μαζωνάκη. Καλώς. Λοιπόν, θα σε περάσω από εδώ.
0: Είναι το 1994.
2: Ναι. Η κυρία Κρούσκα, ο κύριος Μαζωνάκης, η κυρία Κρούσκα.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Βέρα Κρούσκα, με το...
2: Πώς να τις αποκαλύψουμε ποιος είναι.

Λοιπόν, με μουσική Γιώργου Μαζονάκη ως ένα μεγάλο μέρος εκπομπής σήμερα, ας συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, τον καλό μας, τον καιρό, τον κακό μας, τον καιρό. Πάμε, παιδιά, για φθινόπωρο δυνατά, έτσι. Δηλαδή, η θερμοκρασία έχει μια συνεχή πτώση. Δευτέρα, Τρίτη, να δεις που θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ το φοβάμαι. Όχι, βλέπω χαμηλώνει η θερμοκρασία. 23, 24, 22. Κάτι βροχές είχαν βγει για τη Δευτέρα 14 του μήνα.

Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Δεν έχουμε κανένα να γιορτάσει. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Μη δίνετε ιδέες. Όχι, από ονομαστικές δεν βλέπω καμία, έτσι είναι. Η Εύα γιορτάζει αύριο Παρασκευή. Ο Αριστίδης γιορτάζει την Κυριακή. 14 είναι ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Και την Πέμπτη βέβαια που μας έρχεται, Σοφία, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Είναι αυτό που λέμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, πολύ αργή η σύνδεση σήμερα στο live. Παιδιά, τι να κάνουμε το... Εδώ η γειτονιά μας, το live είναι, πώς το λένε, το ίντερνετ είναι λίγο...

0: Γεια σου Μαρκέλα, καλημέρα. Είναι τρομερό πάντως, παιδιά, άμα βλέπεις φωτογραφίες, άμα βλέπεις τα τραγούδια, όλα αυτά που ανεβάζει, ξέρεις τι πάνω ο καθένας. Μόνο να βλέπεις τη μορφή του, να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που... Ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να είναι καλός άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν κανένας, δεν είχε πειράξει δηλαδή κανένα, Τι να πεις. Λοιπόν,
1: βαρεθήκα τα ίδια λόγια να μου λένε.
0: Συνεχίζουμε και σήμερα με την ενέργεια του Γραφείου Λύσης. Εδώ καθημερινά μαζί μας για ασφαλιστικά θέματα, ενεργειακά θέματα, θέματα διαχείρισης πολυκατοικιών. Πολύ σημαντικό, έτσι να... μην κάνεις απλά κόνες ένα με τον άλλον. Το Γραφείο Λύσης είναι αρχή της οδού Καλοπλήτου. Κοντά σας και για τα πιο απίστευτα πράγματα. Θες να κάνεις μια πληρωμή, να πληρώσεις ένα ενίκιο στην Τρίπολη, να πληρώσεις το λογαριασμό νερού στην Καλαμάτα. Όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις μέσα από το Γραφείο Λύσης. Το γραφείο του Κώστα Τσακούγης, Μαρίας της Φράγκου, έτσι. Πολύ δυνατό. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα στα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή. Καλημέρα στο γείτονα και φίλο Στέφανο. Μας ακούει ο Στέφανος, δηλαδή Λευτέρη είναι το... Έχεις βάλει δυνατά το ραδιόφωνο εκεί απ' έξω. Έχεις βάλει δυνατά το ραδιόφωνο και μας ακούει και ο Λευτέρης αυτήν άλλη πάντα, έτσι.

0: το στίγμα του. Σήμερα έχουμε ένα, έτσι, ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ήταν μια αφορμή, ένα μήνυμα που μας έστειλε. Ένα μήνυμα που μας έστειλε χθες ένας φίλος ακροατής για τη σημαία του ήρωα, για τη σημαία του Στυλιανού Παναγιφτόπουλου. Για τη σημαία στο μνημείο του Στυλιανού Παναγιφτόπουλου. Είναι εκεί απέναντι από το ΣΕΜΟΑ. Λοιπόν, πράγματι, παιδιά, πήγαμε χθες. Αυτό δεν ήταν σημαία. Αυτό ήταν πέντε κουρέλια δεμένα στην άκρη. Ένα μπλε κουρέλι, ένα άσπρο, άλλο ένα μπλε, άλλο ένα το. Είχε μείνει το DNA του υφάσματος μόνο. Δεν ξέρω πόσους μήνες ήταν έτσι η σημαία στο. Λοιπόν, και πλησιάζει και ο Νοέμβριος.
1: Μην το πεις ξανά, δεν μπορώ.
0: Είναι τα 32 χρόνια.
1: Εσύ μέσα ζεις.
0: 32 χρόνια.
1: Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και
0: από εκείνο το Νοέμβρη
1: στον πόνο
0: του.
1: Και πατάς, όλα τα ξεχνάς.
0: Εκείνο το Νοέμβρη του 94.
1: Μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.
0: Ήταν τότε με το αεροπλάνο, το μαχητικό αεροπλάνο που κατέπεσε εκεί έξω.

0: Έχει γράψει όμως, έχει πει τραγούδια, δηλαδή εντάξει ο άνθρωπος είναι.
1: Και να σε δω, πίτρε να δω, τι μου λες τώρα να ζω, να αναβρίσεις.
0: Έχει πει τραγούδια, δεν υπάρχει τώρα έτσι.
1: Την αγάπη που είχαμε.
0: Λοιπόν, πήγαμε εκεί, είδαμε τέλος πάντων ότι η σημαία δεν είναι σημαία, μόνο σημαία δεν είναι. Ρωτήσαμε, ψάξαμε, πήγαμε στο Δήμο. Θα το δείτε βέβαια σήμερα, εννοείται ότι το κάναμε τηλεοπτικό το ρεπορτάζ.
1: Μια φορά ήταν και ένα καιρό, μη το λες σαν να δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς, πες τι άλλο θα βρεις να πεις.
0: Λοιπόν, πήγαμε στο Δήμο, μας δώσα καινούργια σημεία, κάναμε την αντικατάσταση και όλα μια χαρά.
1: Τα ματιά δεν με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χι.
0: Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Ό,τι άλλο έτσι τέτοιο ωραίο έχετε, ευχαρίστως να μας το... Να μας τα δίνετε, να μας τα λέτε.

0: Μου λένε εδώ πέρα και κάποιοι που στέλνουν τα μηνύματα, μου λέει είναι το τελευταίο προπύργιο, λέει, που περιμένουμε να γίνει κάτι. Περιμένουμε να φτιαχτεί κάτι, να το πούμε στο χάος, να το πούμε στο ραδιόφωνο, να το πούμε στην τηλεόραση. Μπας και γίνει κάτι. Λοιπόν, ετοιμάζονται και ωραία, ωραία πράγματα στο Teens, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, στα Καρδάμιλα. Τώρα με αφορμή το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, αγιασμοί, εκδηλώσεις. Μάλιστα κάτι ακούγεται, λέει, και για άφιξη, μεγάλες αφίξεις. Η Γκίλ Φόιλ. Δεν ξέρω, το μικρό της μου διαφεύγει.
1: Κοιτάω. Και πολλά παραπάνω ζητάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Δημήτριο Μπυρλή. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χάος. Τι κρίμα για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Σ' ακούμε στο αρχιπέλαγο των Αζωρών, Βόρειο Ατλαντικό. Παιδιά, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είμαστε εδώ τοπικά. Μας ακούνε γειτονιές και τέτοια. Στο αρχιπέλαγο των Αζωρών ένα καράβι ταξιδεύει στο Βόρειο Ατλαντικό. Και στα ηχεία του καραβιού παίζει Χάος. Καλημέρα Χάος. Γεια σας παιδιά, καλό ταξίδι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Κουτσουράδη, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Λοιπόν, αυτό χαίρομαι όταν πηγαίνω, λέει, στην Τουρκία, λέει ο Νίκος. Κάθε τρύπα, κάθε κουφάλα, κάθε δέντρο, κάθε ταράτσα και μία σημαία ατσαλάκωτη. Έτσι, τουρκική βέβαια σημαία, εντάξει, αυτό άσχετο. Ατσαλάκωτες, ολοκένουργες, τσίλικες. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, μας απαγορεύουν με νόμο να βάλουμε σημαία στα σπίτια μας. Δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα δικαιωματισμού με υποχρέωση καμία. Νίκο, εγώ χθες που περάσαμε μετά το τηλεφώνημα του ακροατή, δηλαδή, ρε φίλε, πήγαμε εκεί στο μνημείο. Δεν ήταν σημαία αυτό το κουρέλι. Αυτό το χάλι δεν ήταν σημαία, έτσι. Και να ήταν σημαία από κάνα πόλεμο, από καμιά άσκηση, από κάνα τέτοιο. Θέλω να πω, τσαλακωμένη, να πεις πας το καλό. Αυτό τίποτα. Ήταν από το. Γιατί είναι και κάτι σημαίες που πάνε και παίρνουν.
1: Η ζωή μου στα χέρια κρατάω.
0: Λοιπόν, την κατέβασα. Λέω του Κώστα, τράβαρες, να την κατεβάσω με. Λύνω τα σκοινιά και την κατέβασα τη σημαία. Δεν ήταν αυτό το
1: πράγμα.
0: Λοιπόν, μετά το αρχιπέλαγο των Αζωρών, πάμε. Καλημέρα από Αλάσκα.
1: Για κρατάω, τον αέρα κοιτάω.
0: Φύγαμε από Γουιτίερ και πάμε για Γιουκατάν Μπέι Χούμπαρτ Γκλάσιερ. Στους παγετώνες. Ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης. Ο Καπταγιάννης ο Ζήμαρης μας ακούει, λοιπόν. Εν πλώ από Γουιτίαρ, δεν ξέρω, πάνε για Γιουκατάν Μπέι. Πάνε στους παγετώνες, θα μας στείλει και από εκεί καμία. Ναι ρε φίλε, για ακριβώς όπως το λες ρε Συνικόλα. Για έναν άνθρωπο που προτίμησε να δώσει τη ζωή του για να μην σκοτωθούν δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι χιώτες.
1: Γιατί δεν βγήκανε.
0: 94 ήτανε μεσημέρι, ήτανε δε. Δηλαδή θυμάμαι, είχαμε τελειώσει από το πρωί εδώ. Η αλήθεια τότε ήτανε. Η αλήθεια τότε ήτανε πάνω εκεί στην Καλαμπόκα. Είχαμε τελειώσει τα μεσημεριανά, φεύγαμε.
1: Όπως θέλω, σονειρεύομαι.
0: Και ακούμε το.
1: Φώτα.
0: Και ακούμε, είδαμε αυτό τις αερομαχίες που γινόταν και ακούς καυνικά αυτό το μπαμ.
1: Με το μυαλό μου.
0: Και τρέχω τότε στην αλήθεια, παίρνω την κάμερα, ήταν η πρώτη κάμερα, δεν ξέρω αν ήταν και η μόνη,
1: και τότε
0: που έφτασε λίγες στιγμές μετά το περιστατικό.
1: Από τον Άρη.
0: Τι να δε. Πιστεύω ότι ακόμα στην περιοχή θα έχει κομμάτια από το αεροσκάφος και το κομμάτια από το αεροσκάφος θα είναι ακόμα εκεί πέρα. Τώρα τον Νοέμβρη θα έχει πάλι μια επιμνημόσυνη δέηση εκεί για τον για το Στυλιανό Παναγιωτόπουλο. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Παιδιά, ειλικρινά πάντως, όταν πήγαμε, πήραμε την παλιά σημαία, την πήγαμε πίσω, Όταν μπήκα και ανέβασα την, έκανα την υποστολή της καινούργιας σημαίας, ρε φίλε, ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα η ψυχή του θα ελάφρυνε λίγο.
1: Όσο τέλος ονειρεύομαι.
0: Τι είναι ρε να υπάρχει ένα να πηγαίνω έρχεται να τα βλέπει αυτά.
1: Ονειρεύομαι.
0: Και δεν μας νοιάζουν οι σημαίες στη δημαρχία και στην ομαρχία και στα κτίρια αυτά τα... Αυτά έχει 500 υπαλλήλους από κάτω. Μπορούν να βγαίνουν, να ανοίγουν, να κάνουν έτσι από το παράθυρο και να λένε: ω παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τη σημαία.
1: Είναι η διάσταση από τον Άδη ως την Ανάσταση και από τον
0: Τέλος πάντων, ναι, ακριβώς. Τέλος

0: Α, ορίστε, ξεκινούν και οι εργασίες στο άγαλμα του Κωνσταντή Κανάρη. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος. Ώρα είναι να κλείσει ο κήπος. Έναν αιώνα έχει να συντηρηθεί το άγαλμα του Κανάρη μέσα στο δημοτικό κήπο. Ο δήμαρχος Χίο, ο κύριος Γιάννης Μαλαφής, αναφέρει ότι σύντομα ξεκινούν οι εργασίες. Δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στον πρόσφατα ανακαινισμένο περιβάλλοντα χώρο. Δεν γινόταν να γίνουν οι εργασίες όταν γίνονταν τα υπόλοιπα, έτσι ήταν.
1: Που έχει τα χείλη πλέξει και δεν τόλμα να πει.
0: Μπράβο και πολύ ωραία. Μιας και λέμε για το Δήμο, χθες παιδιά αυτό τι ήταν το...
1: Είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα.
0: Αυτό με το καράδιο, τι έγινε με το...
1: Μα εκεί ψηλά.
0: Κοίταξε να δεις, την αλήθεια, όποιος έχει πάει στο καράδιο, όποιος έχει μπει, έχει δει, είτε να πάει να ψηφίσει, αυτό το δρομάκι που είναι στα βορεινά του σχολείου. Και αυτό το δρομάκι φαντάζομαι ότι θα εξυπηρετήσει και τον κόσμο που θα πάει στο εργοτάξιο του ειδικού σχολείου και μετέπειτα στο ειδικό σχολείο.
1: Χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.
0: Δεκάδες ήταν οι γονείς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Εκλήθηκε η αστυνομία. Εκλήθηκε η αστυνομία να βάλει την τάξη. Παιδιά, μεταξύ μας τώρα, έτσι. Δεν είναι όλα για όλους. Καταρχάς η πόλη μας δεν είναι ούτε για τόσα αυτοκίνητα, ούτε και γενικώς για αυτοκίνητα. Και μάλιστα με τον τρόπο που οδηγάμε. Άντε παιδιά, και όποιος καταφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα, να διάσει την πόλη, να διάσει την αγορά από αυτοκίνητα, από μηχανάκια, να κάνει το περιβόητο ιστορικό κέντρο αυτό που είπε, ιστορικό κέντρο. Τα ίδια δεν λέγανε παιδιά και με τα πεζοδρόμια στη Βενιζέλου. Α, Παναγία μου, χαμό. Ποιος, ο Μενής δεν τα έχει κάνει. Ο κύριος Μάρκος Μενής, ναι. Ω, και χαμό και να γίνω, ντροπή. Τώρα τι λένε, εκεί στη Βενιζέλου λένε ευτυχώς, πώς το λένε, ευτυχώς και υπάρχουν και αυτά τα... Ευτυχώς και υπάρχουν και αυτά τα πεζοδρόμια και παίρνει μια ανάσα ο δρόμος. Άντε και όποιος το κάνει θα τον κεράσουμε μασουράκι από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Παιδιά, μην ξεχνάτε, όσοι πάτε ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη θα μπαίνετε μέσα, θα λέτε καλημέρα χάος, κλακ, πάρε ένα μασουράκι. Γιατί να μην το κάνει. Μου το έλεγε και ένας φίλος, μου λέει φίλε, το τι πίτσα λύκο έχω φάει, το τι μας, πώς το λένε, τυροπιτάκι λύκο έχω φάει. Εγώ σ' άκουσα στο ραδιόφωνο, κάθε φορά που παίρνω για παραγγελία, 27, 27, 7. Ναι, γεια σας, μια πίτσα, καλημέρα χάος. Τσακ, και μου έρχονται και τα τυροπιτάκια. Όποιος και να το κάνει, έτσι, απλά να πείτε, καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκη, σας ακούμε στο ραδιόφωνο. Παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Μάλιστα.
2: Κυρία Εγκλέζου. Λοιπόν, ναι, να φύγουν τα αυτοκίνητα όλα.
0: Όλα.
2: Αλλά να φύγουν και τα ταξί. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι να κάνουν την πλατεία Θάλαμο Αερίων. Έχουν ανοιχτά τις μηχανές των αυτοκινήτων τους για να είναι το air condition τους ανοιχτό. Φέρνουν και φιλικά αυτοκίνητα, έτσι, οικογενειακά αυτοκίνητα στην πιάτσα. Και όλη η πλατεία είναι ένας θάλαμος αερίων.
0: Τι εννοείται οικογενειακά αυτοκίνητα?
2: Της μαμάς, της θείας, του φίλου.
0: Τι, τα έχουν ταξί δηλαδή?
2: Όχι, δεν τα έχουν ταξί, ιδιωτικής χρήσεως είναι. Αλλά είναι οικογενειών των ταξιτζίδων ή γνωστών των ταξιτζίδων. Θα έπρεπε λοιπόν...
0: Α, εννοείται στις πιάτσες?
2: Εννοώ στην πιάτσα της πλατείας, συγκεκριμένα μιλάω.
0: Ναι.
2: Παρκάρουν εκεί κοντά και μάλιστα ήταν κάποια ιδιωτική χρήση που έλεγε ένα ράδιο ταξί από πίσω, μια πινακίδα, παρακάτω.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι κύριοι όμως βγάζουν τέτοια καυσαέρια μονίμως και πας να πιεις τον καφέ σου και νομίζεις πως βρίσκεσαι σε θάλαμο αερίων. Να φύγουν όλοι αυτοί, όλα, και τα ταξί και τα αυτοκίνητα, να γίνουν πάρκινγκ και ας έρχεται ένα ταξί με τη σειρά να παίρνουν τους πελάτες τους. Έχουν πιάτσα μπροστά στην πλατεία, έχουν μπροστά στην Εθνική, έχουν πίσω από το...
0: Από την περιφέρεια.
2: Αυτό, έχουν από εδώ, έχουν στο λιμάνι. κάτσε. Πού αλλού θα βάλουν στο κεφάλι μας πάνω? Ας γίνει λοιπόν πρώτα η καθάριση και από αυτούς και των αυτοκινήτων και να υπάρχει ένα πάρκι να πάνε τα αυτοκίνητα μας και να έρχεται ένα λεωφορείο να το παίρνεις. Αλλά το λεωφορείο να μην είναι δεσμευτικό, δηλαδή αν θέλεις να κάτσεις και μετά τις 2.
0: Α, ναι, σωστό, πλατεία, ναι, σωστό, σωστό.
2: Δεν μπορεί να λες, έκανα τις δουλειές μου, μία η ώρα τελείωσα, θέλω να πιω τώρα ένα καφέ. Όχι, δεν θα τον πιω γιατί πρέπει να σηκωθώ να φύγω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θα έχω μετά αυτοκίνητο να με πάει.
0: Άρα δύσκολο τελικά να αποκλείσουμε τα αυτοκίνητα.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο
0: όχι,
2: να αποκλείσουμε τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα να αποκλειστούν, αλλά με ένα πολύ ωραίο συντονισμό.
0: Ναι, αυτό. Εδώ τόσο καιρό δεν, έχω, εδώ δεν έχουν τα παιδάκια να πάνε σχολείο. Δεν έχουν λεωφορείο να πάνε σχολείο και θα κάνουν.
2: Καλά, αυτό είναι γνωστό κάθε αρχή της χρονιάς και όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι να γίνει απο... ο κήπος έγινε πάρα πολύ ωραίος. Εμένα μου αρέσει που δεν υπάρχει εκείνο το καγκελόφρακτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και άλλους μπορεί να αρέσει. Εντάξει, αυτά είναι γούστα γνώμης.
0: Πόσο λέτε ότι θα κρατήσει καθαρός και με τα φυτά του έτσι ωραία?
2: Εξαρτάται και από εμάς.
0: Από εμάς πρώτα απ' όλα νομίζω.
2: Έτσι. Δεν μπορείς εσύ κύριε να καπνίζεις το τσιγάρο σου και να το πετάς κάτω, γιατί το βλέπω πολύ συχνά από τους πατριώτες μας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν
0: ναι.
2: μπορείς κύριε να τρως την τυρόπιτά σου και να πετάς το χαρτί, να το βάζεις, ξέρω εγώ, μέσα στο ποτήρι που θα το πάρει. Πάρτε το χαρτάκι της τυρόπιτά σου και πέταξε το μέσα σε ένα καλαθάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα μάθεις. Πρώτα εμείς πρέπει να αποκτήσουμε. Θα σας πω κάτι, κάποτε ήμουνα στην Ιταλία.
0: Ναι.
2: Και η θελημένη ή μη δεν ξέρω πώς πέταξα το εισιτήριό μου. Και ήρθε μια Ιταλίδα και μου λέει: κυρία, πάρτε τα σκουπίδια σας. Τα μάζεψα, τη ζήτησα συγγνώμη.
0: Έτσι, έτσι.
2: Από εκεί και πέρα φρόντισα να είμαι αυτό. Έπειτα στις διαβάσεις. Βλέπεις ότι περνάνε άνθρωποι. Σταμάτησε. Σταμάτησε λίγο πριν τη διάβαση και ας τον άλλο να περάσει.
0: Όχι, εμάς σταματάνε δίπλα
2: στο... Όχι, αν σταματήσει ο πρώτος θα σε φάει ο δεύτερος.
0: Δίπλα στο ποδάρι σου σταματάει.
2: Ναι, δεν το... εκτός το ότι θα σταματήσει κοντά στο ποδάρι, αυτό πες δεν πρόσεξε, δεν το έκανε μια φορά. Δικαιολογημένα. Κακός, αλλά γίνεται. Αν σταματήσει ο πρώτος, θα σε φάει ο δεύτερος. Θα περάσει το μηχανάκι από το πλάι. Ή τα μηχανάκια που περνάνε από τη δεξιά πλευρά μπροστά στους οδηγούς. Και πας να ξεκινήσεις και σου βγαίνει μπροστά ο τελειπεράς. Ναι, ο άνθρωπος θέλει να βγάλει το μεροκάματό του. Σεβαστό. Αλλά δεν μπορείς να περνάς έτσι μέσα σε αυτοκίνητο. Διότι αν θα σε χτυπήσω και εγώ θα τρέχω και, αυτό, και θα ζήσεις και με ένα άγχος ότι χτύπησες έναν άνθρωπο. Πώς θα το κάνουμε, εδώ προσέχεις τη γάτα. Φαντάσου να συμβεί κάτι κακό με έναν άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
2: Και το πιο αυτό, και το πιο ανώδυνο.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Παιδιά, όλα είναι σωστά. Όλα είναι σωστά. Νομίζω όμως με εμάς κατοίκους αυτό εδώ το νησί θέλει δρόμο. Με μας, με την οτροπία μας, με το όχ αδερφέ, με το... και δεν βαριέσαι μωρέ. Τι έγινε τώρα, πέταξα το τσιγάρο το. Με αυτό το όχ αδερφέ μας δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα εδώ στο στοιχείο. Λοιπόν, 9:32 θα βάλω το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε και έγινε γνωστός, παιδιά, ο Γιώργος Μαζονάκης. Και θα πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν το 93, ήταν αυτό. Το 94. Από τον πρώτο δίσκο έτσι το που κυκλοφόρησε. Με τα μάτια να το λες.
3: Αυτό που νιώθεις μη το πλύ.
0: Πόσο δες τώρα, αν ακούσει αυτό το τραγούδι, νομίζεις ότι είναι χθες που τ' άκουγες, που το τραγούδαγες, που το... Ρεμέτζο ήταν. Τότε έπαιζα στο Ρεμέτζο και είχαμε πάει στην Αθήνα να πάρουμε δισκοθήκες. Και είχαμε πάρει μεταξύ των ελληνικών και αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, γεια σου Άγγελε, καλημέρα. Σβήσε κανέναν ενεργό λογαριασμό να προσθέσει τίποτα καινούργιες. Δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω. Μόνο σχόλιο, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό. Α, μάλιστα. Άγγελε, το ξέρω και εγώ, σιγά σιγά ψάχνω. Μόσους δεν έχω αλληλεπιδράσεις και τα σχετικά φεύγουνε ή όσοι γράφουνε κακά λόγια. Όσοι σχολιάζουν και γράφουν κακά λόγια. Προχθές είχα γράψει κάτι. Μου είχαν στείλει μια φωτογραφία με αυτόν τον άνθρωπο που κοιμόταν μέσα σε ένα, πάνω σε ένα παγκάκι στον κήπο. Σε αυτά τα καινούργια τα τσιμεντένια. Και μπαίνουν από κάτω και γράφουν. Μπήκε μια Κροάτρια και γράφει: εντάξει, πια ηρεμήστε, βουλώστε το πια όλοι. Ωπα ρε φίλε, τι βουλώστε το. Μα, φαντάρι, πήγαμε μαζί να μου πεις βούλωσέ το. Και τη τράβηξα έναν friend block και με το έτσι. Εμά ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, ο ηρωικός υποσμηναγός υπηρετούσε στην 342 μοίρα παντός καιρού της 114 πτέρυγα μάχης. 7 Νοεμβρίου του 1994 το αεροσκάφος του, ένα Μιράζ F1, έπεσε εκεί στην παραλία, στην Μπέλα Βίστα, στο Σέμουάκι μπροστά. Καλημέρα στον Αναστάση, στο Μουντέ μας Τρομανόλη. Τα σημάδια τους τα αφήνουν και οι άνθρωποι που φεύγουν μακριά μας. Όπως ο Μεντιλίμπαρ που μας έκανε τα όνειρα πραγματικότητα. Έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Καλή τύχη, καλή συνέχεια, το ευχόμαστε και ένα τεράστιο ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο νέο προπονητή μας. Που το λένε και Μανώλη. Ποιος είναι ρε Αναστάση ο προπονητής ο καινούριος? Όχι, τέλος πάντων, κάτσε να πάω και διαφημίσω όμως, γιατί θα το ξεχάσω έτσι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
5: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
6: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495 στο λιμάνι.
3: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
0: Καλημέρα Χάος, 39 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στην Αργυρό. Γεια σου Αργυρό. Πότε ξεκινάμε, έχουμε αγώνα. 25 του μήνα ξεκινάμε το... Έχει αγώνα ναυτικός όμιλος, έτσι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορία στο Πόλο. Δεν ξέρω παιδιά για το κολυμβητήριο, με ρωτάνε και οι άνθρωποι της κολύμβησης και το... Το μόνο που ξέρω να σας πω είναι ότι βγήκε καινούριο φυλάδιο Κοκολιάς στο τεχνικό πολυκατάστημα. Ένα τρομερό φυλάδιο προσφορών μόλις κυκλοφόρησε. Έχει εργαλεία, εργαλεία ηλεκτρικά, εργαλεία χειρός, μηχανήματα, κήπο, σπίτι, αυτοκίνητο. Είναι Σεπτέμβρης του 26 μέχρι Φλεβάρης του 27. Μπορεί να έχουν γίνει και στο ενδιάμεσο τίποτα εκλογές, έτσι το... Βέβαια. Μπορεί να έχουν γίνει τίποτα εκλογές. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα μέχρι και το Σάββατο, όσοι πάρετε τα φοβερά παιχνίδια της Stanley, είναι ένα συν ένα δώρο.

0: Λοιπόν, έχουμε εγκαίνια και στη γειτονική νήσων των ψαρών. Ωρε φίλε, αυτό το Σάββατο είναι, 12 του Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορέσω, λυπάμαι, έχω γάμο, δεν θα μπορέσω να έρθω, κύριε. Λοιπόν, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Παναγία μου, Χρήστος Ροϊλός, ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βρατσάνος, καλημέρα κύριε Κωνσταντίνο, κάνουν τα εγκαίνια του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου των Ψαρών το Σάββατο το πρωί. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Υπουργού Υγείας, του αξιότιμου κυρίου Άδωνος Γεωργιάδην. Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης θα καλύψει και τηλεοπτικώς τα εγκαίνια με τα γυαλιά που έχει, υπάρχει κάτι ειδικά γυαλιά, έχουν δύο κάμερες τα γυαλιά αυτά. Οπότε θα καλύψει δικάμερο τα εγκαίνια. Γιατί δεν το κατάλαβα, τι δεν σας άρεσε. Και μετά όλοι μαζί θα πάνε καταράχτη, θα πάνε στο Γιώργο τον Ορφανό να φάνε. Ο μόλος ανοιχτός, παιδιά, εκτός Τρίτης, προσέξτε έτσι, έχει αλλάξει το ωράριο, εκτός Τρίτης όλες οι άλλες μέρες ανοιχτά, κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, μόλος τον καταράχτη, 61-292. 61-292. Ναι, φοβερός. Φοβερό φαγητό, εντάξει, τι να λέμε τώρα, είμαστε Κυριακή, το... εξαιρετικός. Το Σάββατο, αν δεν θέλετε να πάτε ψαρά στα εγκαίνια, μπορείτε να πάτε στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ερυθρού, στο τμήμα του Περιφερειακού Ερυθρού Σταυρού, γίνεται πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο παίρνεις πιστοποιητικό, μάλιστα για 3 χρόνια, 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Είναι περιορισμένες οι θέσεις. Μπείτε, έχει ένα τηλέφωνο τώρα και να σας το πω, δεν θα το θυμόσαστε. Κινητό το τηλέφωνο. Έχει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ενήλικα παιδιού βρέφους μακριά από μας, χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Όλοι φωνάζουν, καλά ρε παιδιά, ένα απεινιδωτή δεν μπορούν να βάλουν στην πλατεία, ένα απεινιδωτή δεν μπορούν να βάλουν στην απολυταριά, ένα απεινιδωτή στην παρα... να τον εβάλουνε. Ξέρεις να τον δουλέψεις τον απεινιδωτή, όμοι γέννητο και αχρίαστος να είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα. Εγώ έχω κάνει, έχουμε κάνει σε ρεπορτάζ στο νοσοκομείο, είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ με τον Θανάση τον Καρτάλη, τον διακεκριμένο καρδιολόγο, που μου είχε κάνει σε μένα, μου είχε κάνει απεινιδωτή είχαμε. Λοιπόν, και τέλος, απόφραξη αεραγωγού, πνιγμονή λέγεται στα ελληνικά. Είναι αυτή η λαβή που τρως το καλαμάρι και σου κάνει το λαιμό και έρχεται το άλλο από πίσω και σου κάνει το τέτοιο το... Λοιπόν, το Σάββατο θα γίνει αυτό. Πληροφορίες στο περιφερειακό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα μάνα, τι γίνεται, καλά? Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά από το Οδείο Υγείας, 40 years of music. Βλέπεις παιδιά, όλα τότε ξεκίνησαν. Πριν 35-32 χρόνια ξεκίνησε ο Μαζονάκης. Πριν 40 χρόνια ξεκινήσαμε εμείς τις μουσικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, DJ με αυτά. 40 χρόνια πριν ξεκίνησε και το Οδείο Υγείας. Ήταν Σεπτέμβρης του 1986. 40 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαγκιά, μας ακούει στο Οδείο Υγείας. Λοιπόν, τμήματα για όλα τα όργανα, από πιάνο και βιολί μέχρι drums, κλαρίνο, μπουζούκι, ό,τι σκεφτείτε έτσι. Λοιπόν, και φαντάζω ότι ξεκινάει από νωρίς, έτσι. Παιδιά, εγώ αν το ξέρα τα παιδάκια, από 2,5 χρονών θα τα ξεκινούσα. Είναι τα ρούχα της μουσικής, λέγεται. Ένα πρωτοποριακό σύστημα, έτσι, εκμάθησης. Αρμόνιο μπορεί να ξεκινήσει από τα 4. Από τα 7 να ξεκινήσει παιδικό τραγούδι και μουσική αγωγή. Λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε ανοιχτή ημέρα μουσικής. Έχει δωρεάν μαθήματα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για δοκιμαστικά. Ναι, ναι, ναι, στην Αδελφών Ράλι είναι το 41074. Για φαντάσου έτσι.
1: Πες πως θα ξεχάσεις, χάρη στο ζητά.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στις, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Essex, μας ακούει ο Κωνσταντίνος ο Ζανίκος.
1: Δίπλα σου θα είμαι και θα σου γελάω, να το ξέρεις.
0: Όπως με λέει εδώ και ο Νίκος ο Κουτσουράδης, κρατούσα λέει ζωντανό κάτοικο του χωριού για μισή ώρα μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ με κάρπα και απεινιδωτή. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είχα παρακολουθήσει. Παιδιά, γιατί να λέμε αυτά που βλέπουμε, που του βάζεις το χέρι χρά χρά χρά και μετά του δίνεις και δύο φιλιά και του φυσάς και το αυτό και το τέτοιο. Όλα καλά είναι. Άμα δεν το έχεις κάνει όμως εκείνη την ώρα και με το άγχος να έχεις όμοι γέννητο τον άνθρωπο μπροστά σου να ετοιμάζεται να πάνε αύριο το μαζονάκι, δεν είναι εύκολο. Που το απεινιδωτήσεις ούτε τίποτα. Έτσι ακριβώς ρε Νίκο, πρέπει να ξέρεις πρώτες βοήθειες για να βοηθήσεις γνωστούς, φίλους, την οικογένεια. Τα 10 πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά ομιγέννητο σε κάποια τέτοια περιστατικά. Και να είσαι έξω τώρα να συμβεί κάτι, να σου πει ο άλλος ζεσταίνομαι, α, ζεστάθηκα, ήλιο, παπ, τάκ, του βουτάς ένα τσάι τέτοιο, χλακ, πάρ' το, τέλειο. Τέλειο φίλε, για την περίπτωσή σου είναι τέλειο. Είναι αυτά τα φοβερά, το φοβερό iced tea σε τρεις γεύσεις. Πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Δηλαδή είναι φοβερό. Έχει βιταμίνες, βοηθάει την υγιεινή εξέλιξη του οργανισμού.
2: Γύρω κοιμάσαι.
0: Τέσσερις θερμίδες, ε. Τέσσερις θερμίδες μόνο. Και παιδιά, το βασικό είναι ότι είναι ένα τσάι χιώτικο. Ποτοπία στο πάκι. Δημήτρης Κόκοτας, παιδιά. Άλλη απώλεια. Πριν πόσο καιρό ήταν που έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδιά, αυτή είναι η ζωή. Γεια σου Παντελή, καλημέρα. Παντελής μας ακούει στα νένιτα. Τι κεντάς, τι κάνεις. Κεντάς μαστίχα.

Λοιπόν, αλλαγή πλεύσης για τη Δημοτική Αρχή. Όχι, αλλαγή πλάνου, όχι πλεύσης. Το διάβαζα και χθες. Δεν προλάβαμε να το δούμε. Ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας. Μάλιστα, εντάξει. Για την περιβόητη ανάπλαση. Για την περιβόητη ανάπλαση της Σούδας, ο αντιδήμαρχος λέει ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αρχαιολογίας που κάνει στα τείχη, αυτό που τα φτιάχνουν, που τα ξεχορταριάζουν, τα ασπρίζουν, βγάζουν τις κάπαρες και τα σχετικά. Δεν έχει νόημα, λέει, να μιλάμε για τη Σούδα αν δεν έχει τελειώσει το τείχος. Κύριε Πατελίδα, δεν έχει νόημα να μιλάμε και για το φράγμα αν δεν έχει τελειώσει η μεταφύτευση δέντρων πάνω εκεί στο Κορακάρι. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάμε για το φράγμα, δεν έχουμε τελειώσει τον Κορακάρι. Νομίζω δεν έχει νόημα και το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου. Αν δεν έχουν τελειώσει οι οικιστικές ζώνες στη Βόρειο και τη Νότια Χίωτα. Βέβαια. Ξέρεις, αυτό είναι, παιδιά, πολιτική. Γι' αυτό δεν μπορούμε όλοι να είμαστε πολιτικοί. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πολιτικοί. Σου πετάει ο άλλος ένα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να τελειώσει το έργο. Είναι ο νόμος τάδε του κυβερνητικού, της εφημερίδας της κυβέρνησης. Τρίτη σελίδα, νόμος 14, κάθετος. Σου πετάει και μια κάθετος, τέλος. Εκεί σε γονάτισε. Άλλες άμα είναι και κάθετος, πας στο διάλογο. Το έργο δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση και κάνετε και ησυχία. Γιατί ο υπουργός κοιμάται και ετοιμάζεται, κοιμάται και ονειρεύεται πως το... Ναι, το κορίτσι μου κοιμάται, ησυχία, πως το λέγει ο Σαββιδάκης. Βγαίνει ο υπουργός, σου πετάει ένα νόμο, σου πετάει ένα νομοσχέδιο, έτσι, τάπαπ. Λες εσύ, δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Θυμάστε τη δασκάλα εδώ στη Χίο, μια δασκάλα στη Χίο που ρώταγε αν υπάρχει, κάπου διορίστηκε στο Θολό ποτάμι. Και λέει, ρε παιδιά, πότε έχει λεωφορεία. Ακούγει ότι κάτι γέλια γύρω γύρω. Πότε έχει λεωφορείο που πηγαίνει για το σχολείο και μετά μπορώ να γίνει. Ακούς κάτι γέλια τέτοια, λες. Σαν τον άλλο που είχε χάσει το καράβι στο λιμάνι και λέει, τι ώρα, παιδιά, έρχεται το δεύτερο, το άλλο καράβι για Πειραιά. Λοιπόν, και μετά θέλουμε να στελεχώσουμε και τα σχολεία, έτσι. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικό στα Χανιά στην Κρήτη αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή. Έχει εδώ τη φωτογραφία, μια σκηνή, κίτρινη σκηνή από πάνω τότε. Με την τετράχρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης. Η δασκάλα τοποθετήθηκε στον αποκορώνα, δεν βρήκε σπίτι για να νοικιάσει, έτσι. Έχει γίνει μια παρέμβαση του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Η νεοδιόριστη βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ορομίστοι, οι αδιόριστοι, οι νεοδιόριστοι. Η όλη κατάσταση την οδήγησε προσωρινά σε σκηνή στο κάμπινγκ των Αγίων Αποστόλων Βοήθειά Μας, μαζί με την τετράχρονη κόρη της. Θεσσαλονικιά η εκπαιδευτικός, προκειμένου να λάβει υπηρεσία, έφτασε στην Κρήτη. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν βρήκε διαθέσιμο σπίτι, έτσι. Είναι και τα Airbnb, έχουμε κάνει και τις χέστρες, τις εξωτερικές.

0: Εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής και μουσικός λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Με ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρόνων. Ξέρετε τι θα σας έλεγα, αγαπητοί εκπαιδευτικός? Να μην δεχτείτε το διορισμό στην Κρήτη. Να τα μαζέψετε και να φύγετε εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα διώχνει τους δίτεκνους, τους τρίτεκνους, τους τετράτεκνους, τους πολύτεκνους. Διώχνει τους νεοδιόριστους, διώχνει τους ορομίσθιους. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν τρεπόμαστε τώρα, δεν τρεπόμαστε τώρα. Αυτό είναι τώρα, για να ηρεμήσεις, πας στη Βολισσό. Εκεί στα παιδιά που έχουν τα φουσκωτά, την ΑΡΚ, συνεχίζονται κανονικά, παιδιά, οι εκδρομές. Να δεις όλη τη Δυτική Χίο, να πας στα ψαρά, να πας στα αντίψαρα. Να πας εκεί στα αντίψαρα, κάτσεις και να μη σε νοιάζει, να μη σε νοιάζει τίποτα. Ναι. Μπορείτε να μπείτε και εσείς να κλείσετε. Μέχρι 10 άτομα είναι μαζί με το Skipper. ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises. Αυτοί που είναι με το Χαρβάντι, με το Βολισόπο, έτσι.
1: Όσο οι νύχτες και οι μέρες θα περνάνε.
0: Α, ναι, κάτσε να προλάβουμε, γιατί έχουμε και να πούμε αρκετά ακόμα. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία και στα Θημιανά. Σε 131 νοικισμούς, στους οποίους από τυχείο περιλαμβάνονται και τα Θημιανά, επεκτείνεται από το χρόνο η πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για την κύρια κατοικία στα πλαίσια των μέτρων που εξήγηλε ο πρόεδρος της ΔΕΘ. Η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων. Μάλιστα. Να, δεν ξέρω, Θεία Ελένη μας ακούει στα Θημιανά. Θα απαλλαγείτε από τον έμφυας. Καλά παιδιά, ας πω κάτι, μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε παιδιά, σύντομα θα γίνει. Ακούσατε τι είπε, για οικισμούς κάτω των 2.000. Όλο και έρχεται μπροστά εδώ, όλο και έρχεται, όλο και ο Βροντάδος έρχεται μπροστά εδώ και πάει να πιάσει το όριο. Το πιάσανε τα Νότια, το πιάσανε τα Θημιανά. Γιατί σε λίγο δεν θα το πιάσει η Χίος, νομίζετε?
1: Παίζουν παιχνίδια οι αναμνήσεις.
0: Άντε ρε Παντελή, να ο Παντελής ρε παιδιά μαζεύει, μας τύχει ρε. Άντε ρε τα νέα παιδιά να γυρίσουν στο... Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Μην ανησυχείτε παιδιά, και σε εμάς θα έρθει, θα το πιάσει και η Χίος. Θα το πιάσει και η Χίος το διχίλιαρο. Με αυτή την υπογεννητικότητα που δέρνει το Βόρειο Αιγαίο, η μόνη είναι η λύση να περιμένουμε τώρα του Σταυρού που θα έρθει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα εγγένεια του τέτοιου. Να μας κάνει κανένα παιδί. Α, μας βάλει κάτω, μας κάνει κανένα παιδί. Ωραίτε, σας έκοψε και τον έμφυα. Σας έκοψε τον έμφυα στα Θημιανά. Να λόγος να ξαναψηφίσεις. Ναι, ξέρω, είσαι και εσύ από αυτούς που αν... Ρε εσύ, αν τους ξαναψηφίσω τους χερατάδες, να μου κοπεί το αριστερό χέρι. Και κάνεις έτσι και αυτόν αγκώνα δεν έχεις, είναι δεμένο το μανίκι κόμπο. Καλά, να μου κοπεί το δεξί. Και το δεξί το έχεις κόψει μέχρι το γόνατο. Άστε παιδιά, μην κόβετε χέρια και γεμίσω με αίματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στα Καρδάμιλα. Γεια σου φίλε Νικόλα. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά, ο απόλυτος προορισμός για καφεδάκι, ποτάκι, πρωινό τρομερό την Κυριακή με μπουγάτσες, λουκουμάδες, εξαιρετικό. Ένας από τους λόγους που μπήκαν ξανά τα Καρδάμιλα στο χάρτη, γιατί να πάτε ένα απογευματάκι, να πάτε ένα Σαββατοκύριακο, να πάτε μια βόλτα. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. 22-72-0-22-22-0.
1: Ασού, αντρική κολόνια, θα με παιδεύει.
0: Να πρώτο κουδούνι λέει και στην Αυστρία. Μπράβο παιδιά, πάνε και κοίτα. Πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Αυστρίας. Προσέξτε να δείτε. Με απαγόρευση της μαντήλας για μαθήτρες κάτω των 14 ετών. Στη Βιέννη ανοίγουν τα, έτσι.
1: Κολόνια,
0: η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει τη μαντήλα κάτω των 14.
1: Σου,
0: Έχει μια μεγάλη μουσουλμανική οργάνωση εκεί στην Αυστρία, Βιέννη και τα έτσι. Χαρακτηρίζουν την απόφαση μεροληπτική και θα πάνε στα δικαστήρια να την... πώς σας φάνηκε? Σε λίγο θα κυκλοφοράμε και εμείς και θα μας πούνε, παιδιά, τα κοριτσάκια σας που γυρίζουν με τα μαγιό και τα σουτιέν και τα αυτά, σκανδαλίζουν το... πώς το λένε, σκανδαλίζουν την κοινότητά μας. Θα πρέπει να ντύνονται κανονικά. Α, τα πάμε, παιδιά, μαζέψτε τα ρουχαλάκια αυτά, αυτά τα ρουχαλάκια με, τα λιγοστό, με το λιγοστό ύφασμα. Πώς και δεν σας έχω λύσει. Έχω το βασιλιά της επιδιόρθωσης. Μιχάλη Τσακός, Πι και Φι, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Λοιπόν, στο Μιχάλη τον Τσακό μπορείτε να πάτε τα ρούχα σας, τις τσάντες σας, τα παπούτσια σας καινούρια. Αργέντη 4 και Αργέντη 6, Χρέη Κλειδαρά 43651. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά.
2: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθεις. Σαν φτάσεις μυστικά.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν στον αυτόματο για πολλοί, ειδικά όταν αφορούν την ασφάλεια παιδιών, για την οποία όπως και όλα τα δημοτικά προβλήματα, απλά η Δημοτική Αρχή Χίου ζητά στην καλύτερη περίπτωση υπομονή. Εδώ και καιρό οι γονείς του Καράδιου φωνάζουν για την μη ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Αντί να λυθεί το πρόβλημα, τώρα τους φορτώνουν και το εργοτάξιο του ειδικού σχολείου, που όλοι φωνάζουν πως γίνεται σε λάθος χώρο, αλλά και αυτές οι φωνές πάνε στο βρόντο. Αποτέλεσμα του αδιεξόδου η ένταση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν τόση ώστε κλήθηκε να βάλει τάξη η αστυνομία. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον γονέων της Χίου καθώς και άλλων πληγησών περιοχών που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη Δεύτερη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού, που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος της Χίου, που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιούς. Για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο έκανε λόγο ο τέος Περιφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, που επί θητείας του έτρεξαν οι διαδικασίες και ξεκίνησε η κατασκευή του. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από εντεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο ως προς την αντικατάσταση με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος της μελέτης, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, δεν θα είναι μόνο τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, αλλά και η ελεγχόμενη στάθμευση. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών, με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, και ζητά άμεση στελέχωσή της αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας κατά τον έλεγχο των φακέλων, ώστε να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης, με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλ. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του αρμόδιος αντιδήμαρχος Αρχίδης Γιαμάς. Συγκεκριμένα φέτος τα βρέφη και παιδιά έως 4 ετών που γράφτηκαν είναι 499, κατά 31 περισσότερα από πέρσι.
Ο όμιλος Revoil, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work μετά από αξιολόγηση του εργασιακού του περιβάλλοντος και της οργανωτικής του κουλτούρας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα με ναρκωτικές ουσίες στο νησί μας. Η σύλληψη αφορά 32χρονο και έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα κατέργας της κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σε μία εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία, σήμερα 5η 6:30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς 2026-2027, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα. Ο Δήμος Χίου θα εκτελέσει εργασίες επισκευής δημοτικού φωτισμού επί της οδού Κοντολέοντας στην πόλη της Χίου. Η οδός βρίσκεται μεταξύ του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου και των καταστημάτων Βενέτη και των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η οποία θα κλείσει

Της Καπαδοκικών Σωματείων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του Φάρου Βαρβασίου, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα αυτής της διοργάνωσης, που θα γίνει η αφορμή να γνωρίσουν τυχείο επισκέπτες σε μια περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 5η, 5.30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης. Με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφίρη, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες, φωτίζοντας πτυχές μιας κρίσιμης περίοδου που διαμόρφωσε την ιστορική μνήμη και την ταυτότητα του τόπου. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίωνα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα η συμβολή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετόπου, Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην απελευθέρωση της Χίου και ο ρόλος του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής, του εκπροσώπου του παραρτήματος Χίου Γιάννη Αμπαζή. Χαιρετισμό της Σοφίας Καρασούλη, κόρης του ραδιοτηλεγραφητή του κλιμακίου του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής. Χαιρετισμό από την Τομεακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και απονομή τιμητικού διπλώματος στον υπέργυρο αντάρτη του Ελλάς Δημήτρη Κουσκουσάκη. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική Δημουχίου προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6.30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης έχει δοθεί στις 6.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Κόστος μετάβασης με πούλμαν 15 ευρώ το άτομο. Για κράτηση θέσεων στο πούλμαν μπορείτε να τηλεφωνείτε έως αύριο Παρασκευή στα τηλέφωνα 6943 523 63 και 6973 526 723. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Καριά της Δέλτα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο έως τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση.

0: Κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο όμορφο και γραφικό Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιός. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο μας. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Ομίλος Χίου Λέων Αλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των τμήματων, καθώς και τους υπεύθυνους χοροδιδάσκαλους, έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook Λέων Αλάτιος. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες μαθημάτων και τις συνδρομές μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. Τμήματα παραδοσιακά χορού, παιδικά εφηβικά, Νάνση Φλάμου, 62 72 2 60 304 και 22 710 20 128. Τμήματα παραδοσιακού χορού ενηλίκων, Μάνθος Γρυμπαμπής, 69 81 943 039. Τμήματα χοροειδιών ενηλίκων, Αγγελική Τέτερη, 69 47 4 40 5 25. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 69 73 21 78 86, Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος της χοροδίας, και στην πρόεδρο της χοροδίας Άννα Σιτερά, 69 45 20 79 80. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο Sunrise Tours, το τηλέφωνο 22 710 41 390, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών στο τηλέφωνο 69 34 03 84 05 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ο Όμηρος Καλλιμασιάς νίκησε με 3-1 στο Καρλόβαση τον Πυθαγόρα Κοντακέικον για την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα γκολ της χιώτικης ομάδας πέτυχαν οι Αλεξανδρίδης 2 και Κοκολάκης 1. Με έγγραφό του στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, Πύργος γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κύπελο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στη συμβολή των οδών Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, τραγική ηρωνία δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Ιάσωνα Καλαμπόκα, αρχηγού της συμμαχικής αποστολής, το νησί απελευθερώνεται από το γερμανικό ζυγό. Ο Νίκος Χαρτουλάρης γράφει στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά έστω με κάποια συμπόνια από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής στρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως τα χτες σπεκουλάρανε σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας κοσμογονίας, αυτές ήταν στραμμένες σε ό,τι θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο αύριο. Η μέρα της απελευθέρωσης γιορτάστηκε το πρωί με δοξολογία στη Μητρόπολη, ενώ στις 5 το απόγευμα έγινε συλλαλητήριο του ΕΑΜ και παρέλαση μπροστά στο Ομαρχιακό Μέγαρο. Μίλησαν ο Άτι Πανομάρχης Ανδρέας Λοΐζος, ο στρατιωτικός διοικητής του ΕΛΑΣ Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Επιδοτήστε τα εισιτήρια των πλοίων. Αντώνης Φαράκλας, στον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Συνεχίζει διακοπές ρεύματος. Τέλος οι επιστολές, ξεκινούν οι αγωγές. Γέμισε ζωή και φωνές ο Δημοτικός Κήπος. 111.264 Τούρκοι τουρίστες το πρώτο οκτάμηνο. Μάθε, παιδί μου, ναυτικά γράμματα. Η Ειρήνη Νοτιά, ψυχή της Project Connect, αναφέρεται για την εισαγωγή της ναυτιλίας στην εκπαίδευση. Νότης Μεταράκης, σταθερή τουριστική άνοδος. Για πόσα χρόνια ακόμα αυτή η ντροπή? Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Διατηρητέα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμέσως στο πρωτοδικείο. Φωτιά στο Βίκι, 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή στον 68χρονο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση στο παζάρι. Η γραφειοκρατία σκοτώνει, σοβαρό τροχαίο ατύχημα γιατί αγνοήθηκε επί 8 μήνες το αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς για φωτισμό περιοχής απέναντι από καφέ, γήπεδο, παιδική χαρά. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χίος October Welcome Gift από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού. Ήρθαν επισκέπτες στη Χίο, αλλά δεν άφησαν πολλά χρήματα στην εστίαση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει επανεξέταση των αποφάσεων του Γιώργου Αμέντα. Με τον κήπο θα εγκαινιάσουμε και την ασέβεια του Νίκου Στουπάκη. Ηχειακή ναυτιλία σε οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής γνώσης του Σπύρου Κάβουρα. Από αυτά που μπορούσαν να αποφευχθούν του Γιώργου Δαμαλά. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στοιχείο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όχι πια άλλα λουλούδια στο αεροδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
5: Για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μία δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: την Ηλιοφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Ηλιοφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Ηλιοφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή λοφόρο σε 9 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. Στα χαρτιά σου. Και σοκ που έχει προκαλέσει από χθες η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, του τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του μια πορεία πολυετή που σημάδεψε την μουσική ελληνική σκηνή. Αγάπη. Πώς και τα γιατί θα απαντηθούν από άλλους. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αλήθεια, σταματήσαμε να μετράμε τις αυτοκτονίες που έχουμε στη χώρα μας. Γιατί επειδή δεν τα λέμε, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν κιόλας.
1: Ξέρω τι πήγαινες να πεις.
0: Ο καιρός καλά κρατεί, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ αρχίζει πια και μυρίζει φθινόπωρο σήμερα. Ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς Κελσίου, οι βόρειοι άνεμοι θα πέσουν στα 2 με 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή, 4 μποφόρ βοριάδες, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς, ενώ το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς. Μικρή πτώση θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.

Και μιας και λέμε για καιρό, να σας πούμε ότι ο Αύγουστος που μας πέρασε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους, ήταν ο θερμότερος μήνες, ο θερμότερος Αύγουστος στα χρονικά. Η υπηρεσία μάλιστα διαπίστωσε ότι ο μήνας αυτός ήταν ο πιο θερμός που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές τον Αύγουστο όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια, διαβάζουμε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λοιπόν, στον θάνατο τώρα Μαζονάκη, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες που έγινε αυτό. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη η ανακοπή ο τραγουδιστής. Σήμερα το πρωί η αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων εάν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Εν αναμονή.

Η τιμή του Brent κατέγραψε άλμα 3,4% στα 101,21% στα 101,21 δολάρια έχει φτάσει. Και το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε σε πάνω από 10 πλοία που αποπειρώνταν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ανοίγει, λέει, ότι προσεχώς θα επεκτείνει πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείται άδεια από τα πλοία που θα περνούν.

0: Λοιπόν, δεν είναι fake news η επόμενη είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοιχτά δωροδοκεί τους πολίτες, επιχειρώντας με χρηματικό αντάλλαγμα να εξαγοράσει ουσιαστικά την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας σε συνέδριο του κόμματός του στον Ντάλλας, δεσμεύτηκε να δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη της χώρας, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αχ, την αμοργό και ως το τζάντε το χλωρό βήματα Θεού.
0: Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την πραγματικά δύσκολη θέση του κόμματος του Τραμπ εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Και αν αυτή η εξωφρενική πρόταση υλοποιηθεί, θα κοστίσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

10:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στην συνέχεια θα πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Θα δούμε τα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ο θάνατος Μαζονάκη, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στην ΔΕΘ. Είναι μερικά από τα θέματα που θα τα συναντήσουμε σε λίγα λεπτά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Αθηναϊκά πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Για τη συνέχεια κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Τα μυστικά της, της εξόδου από το City στην Αθήνα, γράφει η εφημερίδα. Διεθνείς φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Συνάντηση στο Παρίσι στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη προς νέο ρεκόρ το 2026. Εγκλωβισμένη για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια, Airbnb, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμός. Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελεζέ. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027. Γιώργος Μαζονάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Είναι μισθή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Πρόβλεψη σοκ, το AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030. Συνεχίζουμε με την απογευματινή, με το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής, οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Φαντασιώνεται πρωτιά σε εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.483 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους έως 3 μεικτοί μισθοί. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών.

Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΚ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη σε επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευφνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα κάψιμα. Κυβέρνηση, φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινητολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Σύνδικη Ισερών, η 8η εξέγερση των κολλασμένων, πλεύρης προκλητικός όπως πάντα. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέπει ο εισαγγελέας. Κομισιόν όπλα στους δημάρχους για παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Και συνεχίζουμε με τον ριζοσπάστη. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά. Δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις. Ξεκινάει άλλη μία σχολική χρονιά. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, να δοθούν απαντήσεις για τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφου στη διάρκεια επιχειρηματικής φιέστας στην Τανάγρα. Καλπάζει η ακρίβεια, μονόδρομος υπάλληλοι για αυξήσεις στους μισθούς, το 3,8% πληθωρισμός τον Αύγουστο. Δύο παλιστές κτηνοτροφιλές μου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Περσικός κόλπος στο μάτι του πολεμικού κυκλώνα, χιλιάδες ναυτεργάτες. Και συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο.

Αύξηση συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία, οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Τι αλλάζει στα σχολικά κοινλικία, όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Έβγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκια νέας γενιάς με συναγερμό απόστασης για θήτη και θύμα. Επόμενο πρωτοσέλιδο από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα

0: Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης, αν λάβουμε την εντολή. Κυβέρνηση, δύσκολες εκκρεμότητες στην επομένη της ΔΕΔ, ασπίδα του Αχιλλέα, τα υπέρ και τα κατά της αμυντικής συμφωνίας, Μέση Ανατολή, πως η ΜΕΚΑ αλλάζει τη γεωπολιτική σκακέρα. Κόντρα, μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν αποέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά, στα 2,10 κλειδώνει βενζίνη, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων. Σοκαριστικό τροχείο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάσεις κόσμου. Αμήχανη κυβέρνηση, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Εταιρείας φαντάσματα, απάτη μαμούθ 40 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του δημοσίου, στο κύκλωμα 46 πρόσωπα. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελείται αυτήν την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Την συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόέχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Μεριντάμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν εχθές στις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασματαφαίρεση, την οποία πραγματοποιήσε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε λαϊκό, γενικό, κρατικό και Αττικό, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Τα συλληπιτήριά της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετόλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας τον λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά στην αυτοργία. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την λήξη της εργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη τώρα της League Face του κυπέλου Ελλάδος Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί και αυτή από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε

0: σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψεις, γλιτώνεις και το βγάλισμα των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκες. Αν θες να ξεμπερδεύεις με τη βιταμίνη C της ημέρας, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρία διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιού. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήσου Τρικύλα από τεταλμένου Συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χιού. Θέμα ημερών είναι σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδε η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιού Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιού. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιμπιακούς σταθμούς από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανε με ναρκωτικές ουσίες στοιχείο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε

0: ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία που θα γίνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από τον Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 5.30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφύρη. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωσες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΜΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίσταση στο νότιο λίμενο Βραχίων την 5η 10 Σεπτεμβρίου, σήμερα Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο της Δομής των Εχώρη. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Λίμπον Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλιο Αναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook, λέει ο Αναλάτιος. Η χοροδία Αιγίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές θα γίνουν την Πέμπτη, ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 69 34 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 28 πρώτα λεπτά και πραγματικά με αυτό το τραγούδι γυρίσαμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Απόστολος Καλβάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το 1969 γράφτηκε το τραγούδι, έτσι, για να θυμόμαστε και μερικά πράγματα.
1: Ιδανικά.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ξανασυναντηθούμε την ερχόμενη Τρίτη το πρωί γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Επιδοτήστε τα εισιτήρια των πλοίων. Αντώνης Φαράκλας, στον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τέλος οι επιστολές, ξεκινούν οι αγωγές. Γέμισε ζωή και φωνές ο Δημοτικός Κήπος. 111.264 Τούρκοι τουρίστες το πρώτο οκτάμηνο. Μάθε παιδί μου ναυτικά γράμματα. Η Ειρήνη Νοτιά, ψυχή της Project Connect, αναφέρεται για την εισαγωγή της ναυτιλίας στην εκπαίδευση. Νότης Μηταράκης, σταθερή τουριστική άνοδος. Για πόσα χρόνια ακόμα αυτή η ντροπή? Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Διατηρητέα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμέσως στο πρωτοδικείο. Φωτιά στο Βίκι, 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή στον 68χρονο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση στο παζάρι. Η γραφειοκρατία σκοτώνει, σοβαρό τροχαίο ατύχημα γιατί αγνοήθηκε επί 8 μήνες το αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς για φωτισμό περιοχής απέναντι από καφέ, γήπεδο, παιδική χαρά. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χίος October Welcome Gift από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού. Ήρθαν επισκέπτες στη Χίο, αλλά δεν άφησαν πολλά χρήματα στην εστίαση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει επανεξέταση των αποφάσεων του Γιώργου Αμέντα. μαζί με τον Κύπο θα εγκαινιάσουμε και την ασέβεια του Νίκου Στουπάκη. Ηχειακή ναυτιλία σε οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής γνώσης του Σπύρου Κάβουρα. Από αυτά που μπορούσαν να αποφευχθούν του Γιώργου Δαμαλά. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Στοιχείο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Όχι πια άλλα λουλούδια στο αεροδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων.
6: Για να συσταθεί το ίδρυμα, δεν το έδιναν άδεια από το Υπουργείο, έπρεπε να έχει πόρους το ίδρυμα, το οποίο δεν είχε πόρους. Και υπέγραψε ο Ξυλά συμβολογραφική πράξη ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντηρήσεώς του για μια δεκαετία. Γιατί αγαπάνε πραγματικά και είναι συγκινητικό το πόσο αγαπάνε το πνευματικό κέντρο, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και βοηθούν το πνευματικό κέντρο να ξαναγίνει κάτι, ό,τι μπορέσουμε να φτιάξουμε.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: σε ουρανό.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, όπως και κάθε μέρα, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Χίο, μιας και το νησί μας γιορτάζει την απελευθέρωση από τους Γερμανούς.
0: Φλόγιτσα, όμορφη γυναίκα, παγαπώ.
1: Εντάξει, εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Δεν ξεκινήσαμε με Μαζωνάκη. Σήμερα βέβαια παντού θα ακούγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Θα τον ακούσουμε κι εμείς στην συνέχεια της εκπομπής, διότι ήταν έτσι ένας καλλιτέχνης που είχε την δική του σφραγίδα, είχε φανατικό κοινό, και από εκεί και πέρα ο τρόπος που έφυγε ήταν άγουρος.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε σε άλλες εκπομπές, κυρίως πανελλαδικής εμβέλειας, θα ακούσετε πάρα πολλά, θα διαβάσετε επίσης πάρα πολλά. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι να βρεθούν τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του. Μιλάμε και για ένα ιατρείο το οποίο παρήχει υπηρεσίες τώρα με άδεια, χωρίς άδεια. Αυτά θα τα ψάξουν οι αρμόδιες αρχές. Ο εισαγγελέας ήδη έχει επέμβει στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Σε μένα να καταλήγω.
0: Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, μαζί σας και σήμερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Σήμερα το μενού περιλαμβάνει αρκετά θέματα. Χθες είχαμε και μια επεισοδιακή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε και την παρέμβαση γονέων από το 1ο Δημοτικό Σχολείο του Καράδιο για το θέμα της έναρξης των εργασιών για την κατασκευή των τριών σχολείων ειδικής εκπαίδευσης σε οικόπεδο που γυπνιάζει με το συγκεκριμένο σχολείο. Οι γονείς ανησυχούν, θεωρούν ότι έτσι όπως θα ξεκινήσει το έργο θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ασφαλή προσέλευση των παιδιών τους στο σχολείο. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος επανέλαβε αυτά που είχε πει και σε σύσκεψη που έγινε προχθές, ότι ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν, η συνεδρίαση διακόπη.

0: χρειαστήκα.
1: Αύριο έχουμε και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της ΑΕΧΗ. Ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Γιάννης Ωρές, μίλησε στους συναδέλφους. Το ενθαρρυντικό που είπε και σήμερα ο Γιάννης Ωρές, με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες μέρες εδώ από τους ΑΕΧΗωτικούς ραδιοπαλμούς, είναι ότι δεν συνεχίστηκε η κατρακύλα φέτος του μαθητικού δυναμικού. Δηλαδή το γεγονός ότι περίπου το μαθητικό δυναμικό έμεινε σταθερό. Είχαμε μια απώλεια 25 περίπου παιδιών σε σχέση με πέρσι. Συνολικά θα πάνε στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία 3.375 μαθητές. Είναι ενθαρρυντικό, είπε ο Γιάννης Ωρές, γιατί τα προηγούμενα χρόνια χάναμε κατέτος 100-120 παιδάκια. Φέτος έχουμε προβλήματα όσον αφορά τη στελέχωση των σχολείων, κυρίως σε ζητήματα ειδικής αγωγής, παραλληλές στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, καθηγητές ξένων γλωσσών, μουσικής, πληροφορικάριους. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι λέει ο Γιάννης Ωρές. Πώς τοποθετείται και στο πρόβλημα που υπάρχει με τις μεταφορές των μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο ΧΙΟ, αλλά και στο σχολείο του Πυργίου, και τι λέει και για την ιστορία που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες και αφορά την ασφαλή προσέλευση των παιδιών του Καράδιο, αλλά και την αναγκαιότητα κατασκευής των σχολείων ειδικής αγωγής, του ειδικού νηπιαγωγείου, του ειδικού δημοτικού και του ΕΕΚ. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα άλλο θέμα σήμερα την εκπομπή, έτσι θα κάνουμε την ανατροπή και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι, εμείς εδώ από τους ΧΙΟΤΙΚΟΥΣ ραδιοπαλμούς θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και ειδικότερα θα μιλήσουμε για την αγωνία που έχουν οι παράγοντες των ομάδων και εκφράζεται μέσα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΧΙΟΥ για το εάν θα μπορέσουν να γίνονται κανονικά προπονήσεις και αγώνες στα στάδια της ΧΙΟΥ, διότι υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών χώρων. Με βάση λοιπόν την πληροφόρηση που έχουν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΧΙΟΥ, έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για το αν θα προλάβει ο Δήμος να τελειώσει αυτές τις διαδικασίες της αδειοδότησης, αν θα δοθούν παρατάσεις για την λειτουργία των αθλητικών χώρων με ασφάλεια. Είναι ένα αντικείμενο που σίγουρα το ξέρουν καλύτερα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΧΙΟΥ και γι' αυτό το λόγο εμείς θα μιλήσουμε με τον ταμεία της ΕΠΣ, τον κύριο Νίκο Κοτσόνη. Να πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο το Χριστάκη, και η Βαγγελιό η Αμέντα, που είναι στο εξωτερικό ρεπορτάζ, θα προσπαθήσει να δει αν θα έχουμε και κάποια απάντηση από πλευράς του Δήμου για το τι γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, που δυστυχώς δεν μας απασχολεί για πρώτη φορά, έτσι. Κάθε χρόνο λίγο ή πολύ ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία της αδειοδότησης των αθλητικών χώρων. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Να σας πω την αλήθεια, σε χώρους τέτοιους που συναθρίζονται τόσοι πολίτες θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο, εφόσον αυτό συνδέεται με την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να τηρούνται το ελάχιστο οι κανόνες ασφαλείας και περιμένουμε να δούμε πού βρισκόμαστε και όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Θα το πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα, γιατί είπαμε σήμερα έχουμε μποτιλιάρισμα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το θέμα των αθλητικών χώρων και ειδικότερα των γηπέδων, μιας και θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες το επόμενο διάστημα. Και όπως σας λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, εκφράζεται μια αγωνία από τα στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων του νησιού μας, ότι δεν θα μπορέσουν να είναι προς χρήση όλα τα γήπεδα της Χίου, γιατί υπάρχει σε εκκρεμότητα αυτό το θέμα με τις αδειοδοτήσεις τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ταμεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, τον κύριο Νίκο Κοτσόνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εσείς πείτε μας, ναι βέβαια, να μας πείτε καταρχάς πότε ξεκινάτε, πότε θα θέλατε να είστε μέσα στα γήπεδα. Αυτή τη στιγμή γίνονται προπονήσεις από τις ομάδες.
2: Από ό,τι γνωρίζουμε, το Δημοτικό Στάδιο Χίου, που είναι και το μοναδικό δημοτικό γήπεδο με το πυργείο που θα σας αναφέρω μετά, αδειοδοτημένο για λειτουργίας, ξεκινήσαν οι ομάδες την περασμένη εβδομάδα, γιατί και εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δόθηκε προς χρήση πολύ αργά, και αυτό γιατί μετά τη συναυλία που είχε γίνει την τελευταία, υπέστη κάποιες ζημιές ο χλωτάπητας σε κάποια σημεία, μια καθίζηση, και έτσι λοιπόν μπήκε εργολάβος, έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες, δόθηκε προς χρήση με μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Ακόμα και το δημοτικό στάδιο. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο αδειοδοτημένο γήπεδο, το οποίο είναι το γήπεδο πυργείου, το οποίο ήταν ένα κόσμημα. Αυτό το γήπεδο λοιπόν είχε δοθεί προς χρήση. Πήγαμε, κάναμε μια αυτοψία με ένα άλλο μέλος της Χίου μας, τον κύριο Κλαδιά τον Νίκο, και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το γήπεδο αυτό, απορώ πως δόθηκε άδεια λειτουργίας, γιατί θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, πήγαμε μέσα, μας άνοιξαν οι άνθρωποι του πυργείου, δεν υπάρχουν γραμμές σε κάποια σημεία του αγωνιστικού. Δεν υπάρχουν αποδυτήρια, μάλλον τα αποδυτήρια των διαιτητών είναι βαδαλισμένα, δεν υπάρχει καθόλου καρέκλα, τραπέζια να κάτσουν κάποιοι, ας πούμε, για να μπορέσουν να αλλάξουν, να μπορέσουν να γράψουν το φύλλο αγώνος. Η πάγκη των φιλοξενούμενων και της γηπεδούχου ομάδος είναι κατεστραμμένη, το ίδιο και του παρατηρητή αγώνα. Ακόμα, το γήπεδο μέσα έχουν φυτρώσει μέσα στο πλαστικό χλωτάπιτα εκατοντάδες χόρτα, τα οποία χρειάζονται χορτοκοπή. Ένα γήπεδο το οποίο είναι τόσο πολύ βρώμικο από τα διάφορα χαρτιά ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν ρίξει μέσα, και αυτό το γήπεδο δόθηκε προς χρήση. Ευτυχώς δηλαδή που πήγαμε εμείς και διαπιστώσαμε την κατάσταση αυτή, και φυσικά και ευτυχώς που δήλωσε παρέτηση η ομάδα του πυργείου που το χρησιμοποιεί ως έδρα, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν αγώνες. Αυτό το γήπεδο δόθηκε προς χρήση. Δεν καταλαβαίνω αν πήγε κάποιος. Εγώ δεν νομίζω ότι πήγε κάποιος και το είδε για να δοθεί. Πραγματικά σας το λέω, πιστεύω ότι δεν πήγε κανένας. Γιατί δεν θα το δίνανε για χρήση, θα έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιούσε μόνο η ομάδα του πυργείου ή και άλλες ομάδες?
2: Μόνο η ομάδα του πυργείου, αλλά θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για τον οποίο θα το λόγο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το δημοτικό στάδιο προς χρήση για αγώνες και το Φαφάλιο που είναι ιδιωτικό, το οποίο έχουμε περιορισμό να ορίσουμε αγώνες εκεί, γιατί το χρησιμοποιούν οι ομάδες που κάνουν προπονήσεις και άλλες χρήσεις. Άρα λοιπόν ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο, κάνοντας ένα προγραμματισμό, να σας πω, πρόχειρο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε από το Δήμο Χίου μια σαφή ημερομηνία πότε, παράδειγμα, θα παραδοθεί το γήπεδο του, να το πω, των Θημιανών, το γήπεδο της Καλλιμασιάς και ίσως κάποιο άλλο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενημερώνει κανείς. Εδώ έχουμε κάνει άπειρα mail, έχουμε επικοινωνήσει, να το πω, αρκετές φορές, έχουμε παρευρεθεί με τον πρόεδρο μας, με μέλη της ΕΠΣΧΙΟΥ, με τον κύριο Μαλαφή. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω να προχωράει κάτι. Και γι' αυτή η ανησυχία τη μεταφέραμε σε εσάς, να αναδείξουμε το θέμα, να δούμε τους υπεύθυνους, πόσο υπεύθυνοι είναι, γιατί όπως γνωρίζετε, εκατοντάδες παιδιά μέσω των 22 ομάδων που υπάρχουν στο νησί μας και φίλαθλοι έρχονται και θέλουν να παρακολουθήσουν το ποδόσφαιρο, το πιο λαϊκό άθλημα, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία, εγώ πραγματικά προσωπικά τόσα χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, είμαι 61 χρονών, δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ποτέ κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει, ρε παιδιά, έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε
3: Στον αυτόματο, στον αέρα, πραγματικά.
1: Οι 22 ομάδες είναι αυτές που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι.
3: Μαζί με τις ακαδημίες.
1: Μαζί με τις ακαδημίες. Τα γήπεδα δεν είναι μόνο για τους αγώνες, είναι και για τις προπονήσεις. Το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
3: Ναι, ναι, ξεκινούν. Εγώ γνωρίζω το παράδειγμα από ομάδες, ότι χρησιμοποιούν τα γήπεδα τα οποία δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Το γήπεδο Θημιανών, το γήπεδο Καλλιμασιάς, φαντάζομαι και άλλα γήπεδα τοπικού, τα οποία μπαίνουν μέσα φυσικά χωρίς άδεια. Γιατί φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να βγάλει άδειες, γιατί τόσα χρόνια όλες οι
1: δημοσιογραφίες. Γίνεται δηλαδή με ευθύνη των ομάδων αυτό.
3: Φαντάζομαι με ευθύνη των ομάδων. Εμείς λοιπόν για να διεξάγουμε τα παιχνίδια χρειαζόμαστε τέλες τις αγώνες που παίρνουμε από την περιφέρεια, από τον κύριο Μισοτζή. Στείλαμε λοιπόν το πρόγραμμα, μας γύρισε πίσω το Φαφάλιο που δεν είχε αδειοδότηση. Ευτυχώς χτες πήρε και το Φαφάλιο αδειοδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκινάμε το πρωτάθλημα Χίου με δύο γήπεδα. Μόνο με δύο γήπεδα, ενώ έχουμε τόσα γήπεδα, δόθηκαν τόσες χιλιάδες ευρώ από τους προηγούμενους δημάρχους και περιφερειάρχες, τα οποία τα γήπεδα πλέον είναι ακατάλληλα και μάλλον δεν θα γίνουν και ποτέ κατάλληλα.
1: Δηλαδή τα γήπεδα που έχετε τώρα, για να το κάνουμε ξεκάθαρο, είναι το Δημοτικό Στάδιο Χίου και το Φαφαλίο που πήρε την άδεια.
3: Ναι, με αδειοδότηση. Έχουμε και αδειοδότηση
1: το πυργί,
3: το οποίο... Εγώ σας προκαλώ, κυρία Ψηλή, να πάει ένας ρεπόρτερ σας μέσα.
1: Να.
3: Και να καταγράψει αυτή τη στιγμή πώς είναι το γήπεδο του πυργίου. Mm-hmm. Γιατί τα λόγια, κουραστήκαμε τα λόγια, πραγματικά σας λέω. Πρέπει λοιπόν κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ή είναι δημοτική αρχή η οποία είναι πάνω στα θέματα, ή είναι δημοτική αρχή η οποία λέει λόγια. Ας διαλέξουν που είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει τόσα χρόνια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι άδειες που υπάρχουν και για αυτά τα γήπεδα έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα? Δηλαδή για το δημοτικό στάδιο μέχρι πότε είναι η άδεια?
3: Τώρα είχε μέχρι νομίζω 39, τώρα πρέπει να πήρε για μέχρι και το 12. Δεν είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας πω. Αλλά το δημοτικό στάδιο θέλω να πιστεύω ότι έχει πάρει τουλάχιστον αυτά που προαπαιτούνται για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τα πρωταθλήματά μας. Όπως και το Φαφάλιο έχει πάρει μια προσωρινή, δεν ξέρω μέχρι ποια ημερομηνία, δεν θυμάμαι να σας πω. Αλλά όλα είναι προσωρινά ακόμα. Δηλαδή ένα γήπεδο που να πούμε ότι το τελειώσαμε και το είναι, ρε παιδί μου, να το πω, έτοιμο για χρήση και έχει και μακρύ ορίζοντα διάρκειας, δεν υπάρχει.
1: Επειδή και θυμάμαι όταν είχε ξανατεθεί το θέμα, κύριε Κοτσόνη, ότι είχαν μπει τα ζητήματα τα οικονομικά και είχε μπει και η πανελλαδική διάσταση του προβλήματος σε σχέση με την αυστηροποίηση του πλαισίου που είχε επιβάλει το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν σας έχουν πει, για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας μέχρι το τάδε έτος να έχουν τελειώσει όλα αυτά και στο μεταξύ με εμβαλωματικές παρεμβάσεις να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια όμως αυτοί οι αθλητικοί χώροι?
3: Εμείς είμαστε υπέρ του να λειτουργούν όλοι οι αθλητικοί χώροι με ασφάλεια, γιατί εκεί μέσα παίζουν τα παιδιά μας, παίζουν οι φίλοι μας, έτσι, και θέλουμε να είναι γήπεδα άρτια τα οποία να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Πραγματικά το θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αρχίσει, να το πω, η Δημοτική Αρχή, ένα-ένα γήπεδο με τις ελλείψεις που έχει, δεν νομίζω να είναι και τόσο τρομακτικές οι ελλείψεις, να αρχίσουν λοιπόν να βελτιώνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πήγαμε πρόσφατα, χτες συγκεκριμένα, στη Σάμο, που έπαιζε η ομάδα του Ομήρου ένα κύπελο με μια αντίστοιχη ομάδα της Σάμου. Πήγαμε λοιπόν σε ένα δημοτικό στάδιο του Καρλοβάσου, το οποίο ήταν ένα άρτιο γήπεδο, πεντακάθαρο, στις τουαλέτες, θέλετε, ένα πεντακάθαρο γήπεδο, ένα πραγματικό στολίδι, το οποίο είναι, σας το λέω, γιατί η Σάμος υποτίθεται ποδοσφαιρικά είναι πολύ πίσω από εμάς. Το οποίο ήταν λοιπόν αδειοδοτημένο, κανονικότατα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο για τα δικά μας γήπεδα. Απορώ δηλαδή γιατί δεν γίνονται, τι είναι τόσο το τρομακτικό δηλαδή. Οι δικαιολογίες καλά είναι.
1: Έχετε ζητήσει,
3: δεν υπάρχουν.
1: Έχετε ζητήσει συνάντηση με τον κύριο Χριστάκη, και που είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος, με τον δήμαρχο, πώς θα κινηθείτε?
3: Εμείς έχουμε κάνει mail από την ΕΠΣΧΙΟΥ, τα οποία πολλές φορές καν δεν απαντούνται. Είχαμε κάνει συναντήσεις και με τον κύριο Μαλαφή, νομίζω 3 ή 4, παρουσία και του κυρίου Χριστάκη τις περισσότερες φορές.
1: Πότε?
3: Προσπαθούμε. Είναι αρκετός καιρός τώρα.
1: Ναι, δηλαδή, θα επιδιώξετε ξανά να βρεθείτε?
3: Μακάρι να εμείς είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε να επικοινωνήσουμε, θέλουμε να βρούμε λύσεις. Εμείς θα γνωρίζουμε τα προβλήματα του κάθε γηπέδου, επακριβώς.
1: Ναι.
3: Και ξέρουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας. Το θέμα είναι να θέλει και η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει, να πάμε γρήγορα σε αποκατάσταση όλων των προβλημάτων των γηπέδων, να δοθούν προσχρήσεις, γιατί οι ομάδες δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Τώρα πόσους αγώνες έχετε το Σαββατοκύριακο και πού τους χωρέσατε, στο Δημοτικό Στάδιο και στο Παπάλι?
3: Μόνο στο Δημοτικό Στάδιο. Ευτυχώς ξεκινάμε με κύπελο, το οποίο είναι συνολικά 8 αγώνες. Άρα οι 8 αγώνες λοιπόν μοιραστήκανε Σάββατο 2 αγώνες, να το πω, στο Δημοτικό 1 και στο Φάλι άλλος 1. Την Κυριακή ξεκινάμε από τις 12 το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα έχει ζέστη, αλλά αναγκαζόμαστε να βάλουμε τις ώρες για να καλύψουμε όλους τους αγώνες. Και Τετάρτη.
1: Να.
3: Τώρα όμως όταν ξεκινήσει, κύριε Ψηλή, το πρωτάθλημα, που είναι περισσότεροι αγώνες, δεν επαρκούν τα δύο γήπεδα. Εν τω μεταξύ νυχτώνει, δεν έχουμε και θέμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προβολής που δεν είναι ικανοποιητική, παράδειγμα, είτε στο Δημοτικό είτε στο Φαφάλιο, άρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε το πρωτάθλημα να δοθεί τουλάχιστον άλλο ένα γήπεδο προς χρήση. Και δεν συζητάμε για τα πρωταθλήματα υποδομών που δεν θα ξεκινήσουν ποτέ. Γιατί αν δεν έχουμε και τα άλλα γήπεδα, δεν υπάρχει χώρος για να μπορέσουμε να ορίσουμε αγώνες. Και μας ρωτάνε οι ομάδες των Ακαδημιών πότε θα ξεκινήσει τα πρωταθλήματα και τους λένε επικοινωνήστε με το Δήμο να σας πει πότε θα γίνουν τα γήπεδα. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν, δεν έχουμε ενημέρωση για τίποτα.
1: Μάλιστα, προηγουμένως θέλετε να πείτε κάτι και σας διέκοψα, αν το θυμάστε να το πείτε για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε ειδήσεις.
3: Ναι, δεν είμαι τόσο καλοσυνή, μάλλον κάτι ήταν, ίσως δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Αλλά όποτε
1: το βασικό είναι αυτό που ζητάτε εσείς, είναι να δοθεί άλλο ένα γήπεδο άμεσα τουλάχιστον προς χρήση.
3: Νομίζω ότι το γήπεδο Θημιανών, με τα προβλήματα που έχει, δηλαδή για να καταλάβετε, το γήπεδο Θημιανών είναι ένα γήπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει άρτιο χλωοτάπητα, δεν έχει όμως ούτε αποδυτήρια σωστά, ούτε κερκίδες υπάρχουν να κάτσουν οι φιλάθλοι, δεν υπάρχουν, δηλαδή τι να σας πω, μεγάλα προβλήματα στα δημοτικά γήπεδα.
1: Παρά τα αυτά των Θημιανών θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο να δοθεί από ό,τι της Καλλιμασίας?
3: Ναι. Μακάρι να δοθεί της Καλλιμασίας πιο γρήγορα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι κερκίδες μπορούν να κάτσουν οι άνθρωποι, τα παιδιά. Να δουν. Αλλά εμείς περιμένουμε. Περιμένουμε και να δούμε, μακάρι και την άλλη εβδομάδα να ξαναμιλήσουμε, να δούμε πού βρίσκεται, αν ευαισθητοποιήθηκαν κάποιοι.
1: Μάλιστα. Και είναι και το γήπεδο στα Νέντα, που αυτό κι αν έχει προβλήματα. Δηλαδή θυμάμαι και την ομάδα εκεί των Νέντων που...
3: Ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος Χρυστάκης που είναι υπεύθυνος, δεν ξέρω αν είναι και από τα Νένιτα. Δεν γνωρίζω.
1: Είναι
3: από τα Νένιτα. Λοιπόν, δεν παίρνετε καλύτερα τηλέφωνο τον κύριο Χρυστάκη να σας πει γιατί το γήπεδο εκεί.
1: Προσπαθούμε.
3: Αν είναι ο ίδιος από τα Νένιτα, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι.
1: Να. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοτσόνη. Μακάρι να βρεθεί άκρη και να μπορέσουν να κάνουν και οι ομάδες την δουλειά τους και ένα ποδοσφαιρικό σωματείο να κάνουν.
3: Θα κάνουν, κυρία Ψηλή, τη δουλειά τους. Αν ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος, θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας, μόνο και μόνο πραγματικά, γιατί θέλουμε να βγαίνουμε στην τηλεόραση, στο ράδιο, να θίγουμε τα θέματα, δεν έχουμε να αντιδικήσουμε κάτι με το Δήμο, θέλουμε ευαισθητοποίηση όμως.
1: Θέλουμε
3: κάποιος να πάρει πάνω του τα θέματα και να δώσει λύσεις.
1: Μέσω της γνωστοποίησης.
3: Να σας πω κάτι, δεν θέλουμε ούτε συναντήσεις, ούτε mail, ούτε απαντήσεις στα χαρτιά. Θέλουμε στην πράξη να δώσουν και να παραδώσουν ένα γήπεδο. Μπορούνε, αν δεν μπορούνε, καλύτερα να μην είναι στις ανάλογες. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. 3 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Έγινε αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό όμως ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας και Αττικών, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε 6 νέους θανάτους και 34 νέα κρούσματα στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 30. Ο ΕΟΔΗ καταγράφει 324 εγχώρια κρούσματα από την αρχή της επιτήρησης της λοιμωξής. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλά Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη τοποθετήσει έξω από το σπίτι σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάευ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 19, καθώς και να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανουέλ Γκοαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Phase του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι?
13: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρινό.
15: Σωστό. Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις,

0: 42 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το σπα στο Ρόδι, σίγουρα το σπα. Αλλά μην το κάνεις μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σας πούμε. Ένα Ρόδι σε βοηθάει να καλύψεις πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψεις, γλιτώνεις και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκες. Αν θες να ξεμπερδεύεις με τη βιταμίνη C της ημέρας, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ένταση στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τους γονείς του ένα του Δημοτικού Σχολείου να ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους για όσο θα πραγματοποιείται η ανέγερση του ειδικού σχολείου. Η συνεδρίαση διακόπηκε μέσα σε εκρηκτικό κλίμα. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής ΧΙΟΥ του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος ισχύου που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκιού. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παρέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από τεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας αιχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών με πολύμηνες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών ΧΙΟΥ. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδε, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης, με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλη. Με τους αγιασμούς αρχίζει η νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονεμπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμανα με ναρκωτικές ουσίες στη Χίο. Η σύλληψη αφορά 32χρονο, έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία που θα γίνει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών ΧΙΟΥ, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος ελληνικά εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. περισσότερους από 1.000 καπαδόκες θα φέρει στοιχείο η διοργάνωση από τον Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφύρη. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΜΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίων σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο της Δομής στον Εγχώρη. Αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης στο Σπήλαιο Ολύμπων. 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των Ψαράνθων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντοκιός. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίλιο Αναλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημέρες και ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Ομίλου στο Facebook, λέει ο Αναλάτιος. Η χοροδία Χίου ξεκινά τις πρόβες της για την επερχόμενη χρονιά. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες θα γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία 14 με 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise, στο τηλέφωνο 22 710 41 390, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με το θέμα που έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών χώρων, συγκεκριμένα των γηπέδων, και με τα όσα δηλώνει από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου ο Ταμείας της Ένωσης, ο κύριος Νίκος Κοτσόνης, που αφορούν τα γήπεδα στα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει την δουλειά της ΕΠΣ, να ορίσει τους αγώνες σε πρώτη φάση για το κύπελο και μετά για τα πρωταθλήματα. Καταλογίζοντας ο κύριος Κοτσόνης, τον ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, ευθύνες στην Δημοτική Αρχή, ότι δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες που αφορούν τους συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους και ότι αυτή τη στιγμή έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν στην ουσία μόνο το δημοτικό στάδιο της Χίου και το Φαφαλίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί είναι ιδιωτικό. Όσο για το αδειοδοτημένο γήπεδο Πυργίου, αυτό που είπε ο κύριος Κοτσόνης είναι ότι η κατάστασή του δεν είναι καλή, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ελλείψεις και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από το Δήμο, διαφορετικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος. Για να δούμε λοιπόν τι απαντά από μέρους του Δήμου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Χριστάκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστάκη.
1: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Αρχίζουμε πια επιτέλους και τα αθλητικά, ενώ ότι η αθλητική σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα μέτωπα, έτσι. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπατε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να το πάμε από την αρχή. Ένα-ένα. Καταρχάς, το Δημοτικό Στάδιο Χίου έχει άδεια μέχρι πότε?
1: Έχει βγει προσωρινή άδεια μέχρι τώρα να πάρουμε την υπεύθυνη δήλωση καταστάτη. Το Δημοτικό Στάδιο Χίου αρχικά πλέον έχει άδεια, προσωρινή άδεια έχει, έτσι κανονικά όπως όλα τα γήπεδα, όπως μάλλον θα έχουν όλα τα γήπεδα, για να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει. Γιατί άκουσα αυτά που είπατε, εννοείται, με πολύ μεγάλη προσοχή και σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Πρώτα απ' όλα πρέπει ο καθένας που βγαίνει και κάνει δηλώσεις να σκέφτεται το εξής. Η ΕΠΣ και κάθε ΕΠΣ και ο κάθε σύλλογος, ο κάθε φορέας, πρέπει να καταλάβουν ότι επί όλα αυτά τα χρόνια παίζουν σε γήπεδα παράνομα. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Άρα, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που όχι μόνο ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, έτσι, προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, και πιστέψε με, που δεν το κάνω γιατί είμαι άνθρωπος των γηπέδων, να κλείσω όλα τα γήπεδα, που είναι όλα παράνομα, έτσι, και να τα ξανανοίξουμε όταν αυτά φτιαχτούν ολοκληρωτικά, δηλαδή σε 10 χρόνια. Θέλω να τα λέω τα πράγματα ευθέως. Δηλαδή, ένα γήπεδο το οποίο έχει μπορεί ένα γήπεδο, παράδειγμα, της πόλης ή στο Λυθί, λέω, ή στο Πυργή, ας πούμε, να έχει για 10 χρόνια προσωρινή άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τα πράγματα να φτιαχτούν ολοκληρωτικά, και μιλάμε σε υποδομές, άρα τι σημαίνει αυτό? Αδειοδοτήσεις, θέλει χρόνο. Απαντάω λοιπόν στα ερωτήματα ότι με ρωτάτε για πόσο έχει άδεια το κλειστό της πόλης. Το νέο ΦΕΚ που βγήκε τώρα τέλη Ιουλίου δίνει μια ευελιξία στους Δήμους να ορίσουν εκείνοι, ξέρετε, το χρονικό διάστημα, ναι, που θα βγάλουν τις άδειες προσωρινές. Δηλαδή, εμείς μπορεί να βγάλουμε μια προσωρινή άδεια στο γήπεδο της πόλης για ένα μήνα μέχρι να πάρουμε έγγραφο, μετά να βγάλουμε μια άλλη προσωρινή άδεια, καταλαβαίνετε, μέχρι άλλο 2 μήνες. Άρα, μας δίνει αυτή την ευελιξία. Οπότε απαντάω ότι το γήπεδο της πόλης, το ανοιχτό, έχει προσωρινή άδεια μέχρι να τελειώσουν και τα υπόλοιπα, τα γραφειοκρατικά που έχει, με τις άδειες, χαίρετε, τις οικοδομικές άδειες. Να πω ότι έχει πλέον άδεια κανονικά πυρ ασφάλειας. Σε λίγες μέρες θα πάρουμε και την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Εκεί τώρα εκτελείται το έργο της ΔΕΠΑΝ. Το έργο της ΔΕΠΑΝ έχει να κάνει με τα ηλεκτρολογικά του, που είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό. Θα μπουν νέα καθίσματα, το γήπεδο έχει κουρευτεί, φτιάχνουν γραμμές. Οπότε το γήπεδο της πόλης τακτοποιείται και οδεύεται, ξέρετε, και προς μια πλέον οριστική άδεια.
0: Δηλαδή, βέβαια, είπε ο κύριος Κοτσόνης ότι το δώσατε με καθυστέρηση για χρήση στις ομάδες για να κάνουν προπονήσεις μόλις την περασμένη εβδομάδα, επειδή υπήρχε και ένα πρόβλημα με το χλωοτάπητα, γιατί είχαν γίνει κάποιες εκδηλώσεις στο γήπεδο.
1: Το δώσαμε σε χρονοκαθυστέρηση προφανώς, γιατί είναι μέσα το έργο της ΔΕΠΑΝ και το έργο αυτό με τα ηλεκτρολογικά και το έργο που λέτε, όπως λέτε πολύ σωστά, συντήρησης. Κόψαμε κάποια κομμάτια που είχαν κάποιες ζημιές, βάλαμε έξτρα καουτσού.
0: Οι ζημιές έγιναν επειδή έγιναν οι συναυλίες στο γήπεδο.
1: Οι συναυλίες και ακριβώς αυτό, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι προβλέπεται, έχει υπογραφεί ένα συμφωνητικό που θυμάστε τι έλεγε το συμφωνητικό, πέρα από το μίσθωμα που καταβλήθηκε, ο καθένας που παραλαμβάνει το χώρο, μάλλον δεν παραδίνει το χώρο όπως ακριβώς τον παρέλαβε, έχει κάποιες κυρώσεις. Οπότε εμείς μας ένοιαζαν αυτά να φτιαχτούν οι ζημιές, έτσι. Είναι δεδομένο ποιος θα τις καλύψει και από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα σας ξαναλέω, με αυτές τις ζημιές που έγιναν, οι οποίες διορθώθηκαν, κάναμε και τις παρεμβάσεις, δηλαδή και το κούρεμα και τις γραμμές κτλ. Οπότε ναι, το γήπεδο, ξέρετε κάτι, και το γήπεδο το πότε θα δοθεί σε χρήση, το ορίζει αυτός που το ανοίξει το γήπεδο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά ή σας ξαναλέω, θα τα αφήσουμε όλα όπως είναι. όλα παράνομα και όλα τακτοποιητά και απλά θα παίζουν ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει στραβή, το λέω πάρα πολύ ευθέως, ή θα προσπαθούμε να τα φτιάξουμε και ταυτόχρονα να υπάρχει αθλητική δραστηριότητα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι προσωρινές άδειες που δίνονται, γιατί τώρα με το τελευταίο ΦΕΚ σας λίγο στο γραφειοκρατικό, μπράβο, στο γραφειοκρατικό κομμάτι λίγο σας έλυσε τα χέρια.
1: Ναι.
0: Έχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή μπορεί ο Δήμος να δώσει προσωρινή άδεια, λέω εγώ τώρα, χωρίς να έχει περάσει πυροσβεστική και να έχετε το εχέγγυο της πυρασφάλειας.
1: Αυτά θέλω να πω. Αυτά θέλω να πω. Ότι μας δίνεται λοιπόν την ευελιξία, επειδή ο κόσμος, ξαναλέω, καλό είναι να βγαίνουμε και να λέμε, αλλά να ξέρουμε και το τι συμβαίνει και το πόσοι άνθρωποι δουλεύουν πίσω από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλό είναι να γίνονται και όλα αυτά να γίνονται πιο νωρίς. Δηλαδή, θέλω να πω να επιταχύνεται, να μην φτάνουμε στο και πέντε για να λέμε τώρα.
1: Μα δεν έχει να κάνει αυτό. Κοιτάξτε, επειδή έχει να κάνει με μελέτες και ερευνητήσεις, μπορεί αυτή η ιστορία να κρατήσει 3 χρόνια, 4.
0: Δηλαδή, αλλά λέω τώρα για τα άμεσα, όπως είναι οι πυρασφάλειες.
1: Υπάρχει πυρασφάλεια. Μα σε ξαναλέω πυρασφάλεια. Λέμε για τα άμεσα. Το γήπεδο της πόλης χρειάστηκε 30 χρόνια για να πάρει άδεια πυρασφάλεια. Δεν είχε ποτέ. Την πήρε επιδημοτική αρχή Μαλαφή. Το γήπεδο του Πυριού δεν είχε ποτέ άδεια πυρασφάλεια. Την πήρε τώρα. Τα υπόλοιπα γήπεδα, Καλυμασιάς τώρα, όλα τα γήπεδα, για να σας βάλω σε λίγο στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είμαστε σε επικοινωνία με τον ΑΟΤΑ και τους συμβεβαιωμένους μηχανικούς που έχουν αναλάβει ο καθένας στο γήπεδο του με το φάκελό του. Και τώρα πλέον έχουμε πάρει, είμαστε στην διαδικασία λήψη προσφορών για άδεια, για να βγουν οι μελέτες για την πυρασφάλεια, όπως κάναμε και με το κολυμπητήριο. Και μετά η μελέτη θα μας αποδείξει τι πάνε βάσει θα κάνουμε. Το ίδιο και με τα ρεύματα. Το ίδιο και με τις άδειες, τις οικοδομικές άδειες. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε πολύ σωστά, θα βγουν ουσιαστικά προσωρινές άδειες με τις υποδείξεις των μηχανικών που θα μας λένε. Θα βγει μια προσωρινή άδεια με την προϋπόθεση ότι εντός, καταλαβαίνετε, 10 μηνών, 2 χρόνων, 10 παράδειγμα, θα γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν είμαστε σε αυτή τη βάση. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο όταν υπογραφεί, ξέρετε, ένα χαρτί. Που το οποίο λέει, περιμένουμε τα τοπογραφικά των μηχανικών. Έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Θα μπορούσα λοιπόν εγώ πολύ εύκολα, σαν αντιμέτωπο αθλητισμού, που έχω και το άλοθη, να βγω και να πω, ξέρετε κάτι, είναι όλα τα γήπεδα παράνομα, δεν θα πάρουμε κανένα χαρτί, σταματάμε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή το βόλεϊ. Δεν το κάνω. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά όσοι με ακούνε για ποιο λόγο δεν το κάνω, και δεν το κάνω πιστεύω για λόγους πολιτικούς καμία σχέση. Είμαι άνθρωπος των γηπέδων. Γι' αυτό και προσπαθούμε να είναι ταυτόχρονα τα γήπεδα ανοιχτά και να γίνονται παρεμβάσεις. Όσον αφορά το πυργί που μου λέτε, έτσι καταρχήν να σας πω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να μπαίνει σε δημόσιο χώρο χωρίς να έχει πάρει την άδεια του κατόχου του χώρου. Για να τα λέμε πολύ σωστά.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Κοτσόνης είναι ότι οι παράγοντες στις ομάδες του πυργίου έδωσαν την πρόοδο.
1: Όπως και να έχει, σας ξαναλέω, πλέον τα γήπεδα όμως, όταν θέλουμε να ρίχνουμε το φταίχημα σε κάποιον που το ανήκει ο χώρος, την κυριότητα την έχει αυτός που το ανήκει ο χώρος, δηλαδή ο Δήμος, και αυτός δίνει το δικαίωμα στον καθένα να εισέρχεται μέσα στον χώρο. Ακόμα και η γενότητα του πυργίου, παράδειγμα, αν έδωσε την άδεια για να μπει, έπρεπε να πάρει έκκληση από τον αθλητισμό.
0: Να μείνουμε στην ουσία. Δηλαδή, λέει τώρα ο κύριος Κοτσόνης δεν έχει γραμμές σε σημεία του αγωνιστικού χώρου. Υπάρχουν προβλήματα με τα ποδητήρια.
1: Όλα τα γήπεδα έχουν προβλήματα και σας ξαναλέω, για να τα βάλουμε και τα βάλουμε σε μία σειρά. Έτσι, μπορώ να σας απαριθμίσω εκατοντάδες προβλήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το γήπεδο του Υπουργείου και τα άλλα, εγώ είμαι ήδη σε επικοινωνία και με τον Ηλία τον Παπαδόπουλο και με τον Νίκο τον Καρασούλη. Έχουμε λάβει και τον έγγραφο και από τον Νίκο τον Κλαδιά που μας έγραψε στοχευμένα τις παρατηρήσεις για το γήπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το ίδιο προσωπικό που ασχολείται με τα γήπεδα, είναι για το κολυμπητήριο, για τους αθλητικούς χώρους, για τα σχολεία, για χιλιάδιο. Από την επόμενη εβδομάδα που τελειώνει και το κομμάτι των καθαρισμών, έχουμε συνεννοηθεί να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, να ξεκινήσουμε παρεμβάσεις από καθαρισμούς μέχρι τις γραμμές. Δηλαδή, είμαστε σε γνώση. Εγώ δεν πρόκειται να βγω να πω, ξέρετε, κάθε μέρα έκανα τη γραμμή του πυργίου. Θα το πούν το κείμενο οι άνθρωποι, τελειωμένο θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Έχετε πρόβλημα επικοινωνίας, το βάζω γενικά, δεν λέω εσείς, με την ΕΠΣ. Γιατί άκουσα τον κύριο Κοτσόνη να λέει ότι στέλνουμε email, δεν μας απαντάει κανείς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας.
1: Μα ξέρετε κάτι, κάνουμε μια συνάντηση με την ΕΠΣ τον Ιούλιο. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνουμε το σκοπό που κάνουμε αυτή.
0: Τώρα είναι Σεπτέμβριος και αρχίζουν τα πρωταθλήματα και σου λέει: εγώ έχω 2 γήπεδα και πρέπει να βγάλω πρόγραμμα για 8 αγώνες με 2 γήπεδα. Και θα ξεκινάω τώρα τους αγώνες στις 12 το μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι, και μετά, αν δεν ξέρω πότε θα έχω και ένα τρίτο γήπεδο, δεν θα ξέρω πώς θα βγάλω τους αγώνες, γιατί θα έρθει και το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, εμείς από τον Ιούλιο που κάναμε και επαναλαμβάνω, κάναμε τη συνάντηση με την ΕΠΣ και σε πολύ καλό κλίμα. Οπότε δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και ο καθένας τι κάνει μεμονωμένα.
0: Εμένα μπορείτε να μου πείτε πότε θα έχουν και ένα τρίτο γήπεδο με προσωρινή άδεια στη διάθεσή τους?
1: Έχουμε 3 γήπεδα που έχουν πάρει προσωρινή άδεια.
0: Μα λένε ότι το πυργί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή το πυργί. Να το πω απλά. Το πυργί. Πού ούτε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι όπως είναι, με την άδειά του και με αυτά που χρειάζονται για να κάνουν αγώνες.
1: Από την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρεμβάσεις στο γήπεδο, από τις μικρές και τις μεγάλες, δηλαδή να δούμε λίγο τι γίνεται με όλα αυτά που έχω σημειώσει τα παιδιά, τα έχω και μπροστά μου κιόλα. Θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις για να είναι και το πυργί πρακτικά λειτουργικό, έτσι. Οπότε αυτό κρατήστε. Από εκεί και πέρα σας είπα, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο περιμένουμε τα τοπογραφικά των μηχανικών για τα υπόλοιπα γήπεδα, για να μπούμε και λίγο στο zoom που λέμε πλέον.
0: Πού είναι, ποια γήπεδα.
1: Οι συνεννοήσεις που έχουμε κάνει με την ΕΠΣ είναι να δώσουμε βάση στα 5 γήπεδα, τα 5 γήπεδα τα βασικά, δηλαδή που είναι για τους αγώνες, που είναι τα 3 που είπαμε τώρα, Φαφάλιο, της πόλης, το Πυργή, Καλυμασιά, Θημιανά. Δηλαδή σε αυτά τα γήπεδα τα 5 να βγουν οι προσωρινές άδειες, να γίνουν και απαραίτητες παρεμβάσεις, για να μπορεί, εννοείται, να λειτουργήσει πρακτικά το πράγμα. Δεν νομίζω ότι κανείς να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με 2 κύπελλα 3, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν ανησυχώ.
0: Δηλαδή εσείς τώρα πιστεύετε Θημιανά, Καλυμασιά, ότι θα μπορούν να έχουν προσωρινή άδεια πότε?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι οι προσωρινές άδειες πιστεύω ότι μέχρι και την άλλη εβδομάδα θα περιμένουμε τις καταγραφές και τις υποδείξεις των μηχανικών. Δηλαδή το κείμενο το οποίο θα συνοδεύει, καταλαβαίνετε, την προσωρινή άδεια.
0: Άρα ο μηχανικός θα σας πει κιόλας, για παράδειγμα στα Θημιανά δεν αρκεί μόνο που έχει καλό χλωτάπητα, πρέπει να έχει.
1: Και πλέον
0: αποδυτήρια, ή πρέπει να έχεις κερκίδες.
1: Ναι, πλέον η προσωρινή άδεια που θα υπογραφεί στα Θημιανά και στα κάθε Θημιανά θα λέει ότι κατ' υπόδειξη του αρμόδιου μηχανικού, ο οποίος χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις στην περασφάλειά του κτλ. Άρα, καταλαβαίνετε, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά παρεμβάσεων για να μπορεί και η περιφέρεια να βγάλει τις άδειες προσωρινές, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέω. Μια πρώτη εκτίμηση έστω για ένα γήπεδο έχετε? Από αυτά που μου λέτε. Δηλαδή, μπορεί τον Οκτώβρη να το υπολογίζω σαν ένα ποδοσφαιρικό σωματείο.
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Ακούστε με. Έτσι κι αλλιώς δεν τίθεται θέμα χρήσης. Προσωρινή άδεια, δηλαδή στα δύο, οπότε το γήπεδο κανονικά θα χρησιμοποιείται. Μένα με νοιάζει όταν βγάλουμε την προσωρινή άδεια και πούμε ότι θα έχει προσωρινή άδεια σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, παράδειγμα σας λέω. Στα αυτό το τετράμηνο να έχουν γίνει οι παρεμβάσεις που αναγράφονται στο έγγραφο. Αυτό με νοιάζει πραγματικά σαν αντιδήμαρχο. Δηλαδή, αν η μελέτη της πυρασφάλειας, παράδειγμα που λέμε τώρα το Θημιάνο, τα Θημιάνα δεν έχουν άδεια ασφάλειας. Πήραμε προσφορά εμείς για την άδεια. Μου λέει ότι εγώ σε δύο μήνες αντιδήμαρχε θα έχω ότι θα χρειάζονται αυτά και πρέπει να γίνουν αυτά. Δηλαδή, μακάρι παράδειγμα τα Θημιάνα να πάρουν άδεια ασφάλειας μέχρι τέλος του χρόνου. Καταλάβατε. Δηλαδή, βγαίνει η προσωρινή άδεια για να βοηθήσει πρακτικά τις ομάδες να το χρησιμοποιούν, αλλά επαναλαμβάνω να είναι και καλυμμένος και ο κάτοχος των κυβέρνων που είναι ο Δήμος, έτσι. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άδειες προσωρινές οι οποίες θα αναφέρουν πάνω ανακρίβειες. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Γιατί μπαίνουν και υπογραφές από ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε τι λέω, υπηρεσιακών και μη. Οπότε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι οι καλυμμένοι. Βλέπετε τι συμβαίνει πλέον στα γήπεδα.
0: Χωρίς να έχετε την πυρασφάλεια και έχοντας την προσωρινή άδεια, όποτε εσείς την υπογράψετε, οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν και μπορούν να διεξαχθούν με.
1: Μπορούν να γίνουν με θεατές υπό την προπόθεση ότι υπάρχει μέσα γράφει μια δικλίδα, μέσα αυτό συζητάγαμε χθες, με την προπόθεση ότι με μια υπεύθυνη δήλωση, καταλαβαίνετε, αυτός ο οποίος κάνει έχει τη χρήση του γηπέδου για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή έχει την ευθύνη για αν βάλω παρουσία θεατών και συμβεί κάτι ομιγέννητο θέμα πυρασφάλειας που δεν συμβαίνει για την ανοιχτή χώρα. Αυτή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έτσι, είναι τι κάναμε και πέρσι. Είναι η ίδια διαδικασία που κάναμε και πέρσι. Μάλλον που κάναμε από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο. Που τελείωσε.
0: Άρα λοιπόν εσείς αύριο παίρνοντας τα τοπογραφικά με τις προϋποθέσεις που θα βάλουν οι μηχανικοί, θα ξεκαθαρίσετε την επόμενη εβδομάδα, θα έχετε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πόσο θα βάλουμε σε χρονικό διάστημα για τις άδειες προσωρινές. Θα βάλουμε τρίμηνες, τετράμηνες, εξάμηνες. Για μένα, σαν αντιδήμαρχος, προσωπική μου γνώμη είναι να βάλουμε παράδειγμα ένα εξάμηνο για να καλύψουμε, ξέρετε, όλη την αγνωστική.
0: Άρα λέτε ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθούν προσωρινές άδειες. Αλλά εκείνο που απομένει να δείτε είναι για πόσο διάστημα.
1: Για τα άλλα δύο, ναι. Τα άλλα δύο δηλαδή μας μένουμε μόνο τώρα να κάνουμε. Τα άλλα δύο γήπεδα ακόμα που είναι τα πέντε που έχουμε συμφωνήσει. Α, είναι και, με συγχωρείτε, είναι και για τα κατάμυλα. Το ένα παρέλειψα. Ναι, είναι πέντε συν ένα. Πέντε δημόσια και ένα ιδιωτικό. Ναι, είναι για τα κατάμυλα. Με συγχωρείτε.
0: Τα καρδάμιλα είναι ιδιωτικό, ποιο το κοινεί.
1: Όχι, είναι δημόσιο. Είναι δημοτικό. Ναι. Οπότε είπαμε, η συμφωνία που έχουμε κάνει με την ΕΠΣ είναι να πάρουν προς τον άδεια τα πέντε γήπεδα, τα δημοτικά, συν ένα ακόμα, έτσι για να μπορούν πρακτικά να λειτουργήσουν οι αγώνες, όπως κάναμε το πρώτο εξάμεινο του 2020.
0: Εγώ κρατάω ότι τώρα την επόμενη εβδομάδα θα τα τακτοποιήσετε αυτά τα κομμάτια.
1: Ναι, Σε ξαναλέω, πιστεύω ναι, γιατί πλέον έχουν μπει σε δράση και πλέον νομίζω ότι τα γήπεδα χρησιμοποιούνται για φιλικούς αγώνες. Οπότε καλό είναι πλέον να έχουμε και μια εικόνα πιο σαφή.
0: Και επίσης συνεργεία θα έχετε για να κάνετε και κάποιες παρεμβάσεις που θα.
1: Αυτό πήγα να πω. Τα συνεργεία λοιπόν που. Αυτό λέμε. Αναγκαστικά τα συνεργεία είναι τα ίδια για όλους τους αντιδημάρχους. Αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, τώρα που τα σχολεία τελείωσαν, πιστεύω ότι θα είμαστε από την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον να ξεκινήσουμε το πυργί που έχουμε παρεμβάσεις καταγεγραμμένες και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τα απλά ξέρετε τι θέλουμε συνεργασία και από τις ομάδες και τους τοπικούς συλλόγους. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τέσσερα άτομα του Δήμου θα αναλάβουν τα γήπεδα να κάνουν παρεμβάσεις. Θέλει χρόνο αυτό για να σας πάω. Γιατί παράδειγμα, δύο άτομα τώρα του κ. Καρασούλη παράδειγμα είναι σε τις ημέρες στο κλειστό καποχώρο και κάνουν παρεμβάσεις. Βάφουν και φτιάχνουν τα υδραυλικά. Άλλοι δύο στο κολυμπητήριο. Οπότε βλέπετε ότι ο κόσμος είναι λίγος και μοιράζεται παντού γιατί δεν είναι μόνο τα γήπεδα, είναι και τα πιστά γυμναστήρια, έτσι. Που χρειάζεται τον ίδιο κόσμο, ενώ θέλουν τον ίδιο υδραυλικό, τον ίδιο τεχνικό, οπότε αναγκαστικά τους μοιράζουμε να γίνει και να μην είναι όλοι έτσι παραπονεμένοι δηλαδή. Να βγαίνει δηλαδή η δουλειά σωστά.
0: Στο κολυμβητήριο τι γίνεται?
1: Πάμε στο κολυμβητήριο τώρα. Αρχικά να σας πω ότι επειδή υπάρχει τη λέξη κλειστά γυμναστήρια, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε, 19 του μήνα συγκεκριμένα, θα φτάσει εδώ ο ανάδοχος, θυμάστε για το έργο που έχουμε πει, τις 250.000 που είναι παρεμβάσεις στα κλειστά γυμναστήρια.
0: Ναι.
1: Οπότε από το επόμενο Σαββάτο πρωταθώς θα ξεκινήσουν και οι παρεμβάσεις στα δύο κλειστά γυμναστήρια ταυτόχρονα μάλλον, θα έχουμε εικόνα.
0: Είναι το κλειστό.
1: Το κλειστό γυμναστήριο της πόλης, το κλειστό γυμναστήριο και στο Βούριο αθλητικό κέντρο.
0: Βούριο.
1: Έτσι. Οπότε είναι ενημέρωση. Έχουν ενημερωθεί οι τοπικές επιτροπές μπάσκετ και βόλεϊ κτλ. Που τα χρησιμοποιούν. Οπότε και στόχος είναι μέσα σε τουλάχιστον δύο εβδομάδες, δηλαδή και τα δύο κλειστά να παραδοθούν έτοιμα. Δηλαδή στο κλειστό της πόλης θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο παρκέ, ξύσιμο και σε κάποια σημεία θα φτιαχτεί και βάψιμο. Στο Βόρειο θα αλλάχτεί ολοκληρωτικά το παρκέ του γηπέδου. Και στα δύο θα γυμναστήρια θα μπουν καινούργιες μπασκέτες που θα είναι στην Ελλάδα τον Οκτώβρη. Και μετά, όταν τα δύο κύπρα τελειώσουν, θα πάμε στα Καμπόχωρα και θα αλλάξουμε 28 φώτα, δηλαδή, που είναι εκεί, αυτή η παρέμβαση στο κήπεδο. Οπότε, ξεκινάμε παρεμβάσεις και στα κλειστά γυμναστήρια. Όπως ξαναλέω, είναι ενημέρωση οι τοπικές επιτροπές για να ενημερωθούν και οι ομάδες, ας πούμε, τώρα να κάνουν, ας πούμε, έξω ας πούμε, κάποιες έτσι, προπονήσεις, να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιες ομάδες που είναι γάμα εθνική να πάρουν κάποιες ώρες στα Καμπόχωρα. Οπότε, καθίστε ότι ξεκινάμε παρεμβάσεις και σε αυτά τα γυμναστήρια, έτσι, τα κλειστά γυμναστήρια.
0: Ωραία. Για πείτε μου τώρα για το κολυμβητήριο.
1: Λοιπόν, στο κολυμβητήριο τελειώσαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελείωσε το έργο των Σωληνώσεων. Θυμάστε ένα έργο που ξεκίνησε περίπου αρχές Αυγούστου. Οπότε αθόρυβα τελείωσε η αλλαγή των Σωληνώσεων. Έγινε και η δοκιμή του δικτύου. Πήγαν όλα καλά εχθές δηλαδή. Έχουμε ξεκινήσει να γεμίζουμε. Έτσι με την πολύτιμη βοήθεια της ΔΕΙΑΦ και τον πρόεδρο του Μανδαλάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία. Θα τα πούμε αυτά όταν είναι η στιγμή το κομμάτι. Οπότε. Ευελπιστώ ότι από την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, πιστεύω ότι θα είμαστε φάση να ανοίξουμε, ναι.
0: Προσωρινή άδεια αυτό έχει?
1: Αυτό το έχουμε συνεννοηθεί και τα λοιπά. Θα βγάλουμε, έχει προσωρινή άδεια μέχρι τέλος του χρόνου. Είμαστε πλέον έτοιμοι και για την οριστική έρα του κολυμβητήριου. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι το κολυμβητήριο στα διαδικαστικά του, οπότε δηλαδή το κολυμβητήριο δεν με αγχώνει καθόλου σε αυτό, έτσι. Απλά κρατήσω ότι πήγε πάρα πολύ καλά το έργο με τις σωλήνες. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Είχατε δει πως είναι μέσα οι σωληνώσεις, έτσι. Οπότε είναι ενημερωμένες και οι ομάδες. Οπότε ενδέχεται τη Δευτέρα να κάνουμε μια σύσκεψη για τα πιο πρακτικά του κολυμβητηρίου. Και όπως είπα, στόχος είναι να ανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα πιο νωρίς ακόμα από πέρσι. Πέρσι νομίζω άνοιξε 18 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Οπότε... Να επανέλθω για μια λεπτομέρεια μόνο στο δημοτικό στάδιο, επειδή είπατε και για κάποιες άλλες εργασίες που γίνονται. Οι εργασίες αυτές έχουν σχέση με τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου, με τους προβολείς, για να μπορούν να γίνονται και αγώνες και χρήση του γηπέδου.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο το έργο της ΔΕΠΑΝ που γίνεται όπως σας είπα στο γήπεδο της πόλης. Γι' αυτό και θα πάρουμε επιτέλους την υπεύθυνη δήλωση καταστάτη που δεν την είχε. Γιατί αυτό πιστοποιεί, δηλαδή ξέρετε ότι το γήπεδο πλέον και είναι και καλά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι οι τέσσερις παροχές θα γίνουν σε μία. Δηλαδή αυτό είναι το λέω τώρα πολύ απλά. Πολύ
0: αυτό εκτελείται τώρα.
1: Εκτελείται κανονικά.
0: Και πότε πιστεύετε ότι θα τελειώσει?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω ενημέρωση. Πρέπει λίγο να μιλήσω και με τον άνθρωπο του έργου. Νομίζω ότι μας παρέδωσε το χώρο τώρα που έκανε και το κούρεμα του γήπεδου, αυτό έχει τελειώσει. Τώρα για να μην πω κάτι λάθος, θα το ξέρουμε και θα το μάθω και αυτήν την εβδομάδα πότε θα τελειώσει και πρακτικά το ζήτημα αυτό. Αλλά σκεφτείτε ότι όλοι τον άκουσαν οι άνθρωποι δουλεύαν. Δηλαδή έχουν περάσει καλώδια και στόχος είναι οι τέσσερις παροχές να μπουν σε μία, γιατί θυμάστε ότι είχαμε πολύ μεγάλα θέματα με τα ρεύματα εκεί, χρόνια επικίνδυνα, ήταν όλα κάλυπτα.
0: Ναι, και οι πυλώνες του φωτισμού και
1: οι πυλώνες δεν θα αλλάχθουν από ό,τι έμαθα χθες. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα αλλάχθουν. Απλά θα γίνει στατική, θα γίνει μελέτη για τη στατικότητά τους για να μπορούν να είναι ότι στατικά τουλάχιστον οι υπάρχοντες νομίζω ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στους ίδιους πυλώνες. Δεν θα αλλάχθουν όμως. Αυτό έμαθα εχθές, έτσι, χωρίς να το λέω με κάθε σιγουριά, αλλά σίγουρα θα γίνει και με μελέτη στατικότητας.
0: Ο στόχος είναι να είναι ασφαλές και λειτουργικό. Δηλαδή να έχει πυλώνες, να βγάζουν φως. Να βλέπουν
1: να
0: οι αφρούμενοι.
1: Να μην πέφτει το ρεύμα όταν παράδειγμα, ναι. Αφού βάλουμε ταυτόχρονα δύο άλλες γεννήτριες, να μην πέφτει το ρεύμα. Αυτό που συνέβαινε όλα τα χρόνια τώρα. Και ήθελα να λέω πάρα πολύ σημαντικό ότι εκτελείται το έργο της ΔΕΠΑΝ εκεί. Και να πάρει επιτέλους στο γήπεδο υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη που δεν είχε ποτέ. Οπότε αυτή περιμένουμε τώρα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, εκεί έχει εκδοθεί και η προσωρινή άδειά του. Και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα που είναι και μια στατικότητα των κερκίδων. Έχει μια διαδικασία ακόμα, θα μπουν και τουαλέτες αμαία. Οπότε, όπως είπα, θα μπουν νέα καθίσματα στο ανοιχτό της πόλης. Οπότε, οδεύει και αυτό νομίζω σε μια καλή κατάσταση για να πάρει πλέον και οριστική άδεια.
0: Έχοντας τις εκθέσεις των μηχανικών την επόμενη εβδομάδα, όπως είπατε. Όχι, αύριο. Mm-hmm. Αύριο μου είπατε ότι θα έχετε τις εκθέσεις των μηχανικών.
1: Έχουμε βάλει, νομίζω μέχρι αύριο, όταν περιθώρω να στείλουν τα τυπογραφικά μηχανική είναι εκεί.
0: Θα έχετε και την εκτίμηση κόστους, δηλαδή θα δείτε και τη χρειάζεται.
1: Κοιτάξτε τώρα,
0: εκεί τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση αυτή. Εκτίμηση κόστους θα έχουμε όταν γίνουν και οι μελέτες. Δηλαδή, όταν γίνουν μελέτες, εμείς έχουμε εκτίμηση κόστους για πόσο π.χ. θα γίνει έχει κόστος μια μελέτη ασφάλειας. Η μελέτη μετά, όπως και με το κολυμπητήριο, θα μας δείξει το κόστος. Οπότε ο Δήμαρχος γι' αυτό ήθελε να έχει έτοιμες μελέτες, καταλαβαίνετε, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα μετά από την Υπουργεία Αθλητισμού. Δηλαδή, που το Υπουργείο Αθλητισμού είναι σε αναμονή από το Δήμο Χιού να φέρει μελέτες, για να το πω πολύ απλά. Καταλάβατε.
0: Στο Υπουργείο Αθλητισμού, στο οποίο θα απευθυνθούν και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι που έχουν παράνομα.
1: Το οποίο αρχίζει ότι όλο το καλοκαίρι δίνει χρήματα στους Δήμους για βελτίωση αθλητικών υποδομών. Οπότε εμείς είχαμε πάρει αυτές τις 250.000.
0: Ό,τι προλάβατε πριν τις εκλογές.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, τρέχουμε να προλάβουμε τις εκλογές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ τον Κυριακό, να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί εμείς δεν περιμένουμε και κανένα Υπουργείο Αθλητισμού να μας χρηματοδοτήσει, καταλάβατε. Πάμε σε διαφημίσεις και στρέφουμε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πρωτοκουδούνι αύριο για 3.375 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Χίου. Με δηλώσεις του Γιάννης Ρες, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρεται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μιλώντας και για τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά και για την στελέχωση σε ανθρώπινο των μαθητών, αλλά και για τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό. Φαίνεται να έχουμε ακόμη κενά στην ειδική αγωγή, αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών. Να σας ακούσουμε όμως καλύτερα τι είπε ο Γιάννης Ρες.
2: Κοινάει λοιπόν η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 με 2.580 μαθητές στα δημοτικά μας σχολεία, στα 32 δημοτικά μας σχολεία και 795 στα νηπιαγωγεία μας, προνήπια και νήπια. Σύνολο 3.375 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκριτικά με το 25, δηλαδή την εικόνα που είχαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, είμαστε μόλις 25 παιδιά λιγότερα σε σχέση με πέρσι. Το μόλις το λέω έτσι με ανακούφιση, όπως ακούγεται ίσως, συγκρινόμενο πάντα με τα προηγούμενα χρόνια που το ποσοστό ήταν τριψήφιο. Είχαμε φτάσει τρεις συναπτές χρονιές από το 23 που είχα αναλάβει μέχρι και πέρσι και είχαμε 100-120 κάθε χρόνο λιγότερα παιδιά. Οπότε το 25 ελπίζω πλέον να έχουμε φτάσει πάντο. Το ευχάριστο είναι ότι τα πρωτάκια μας είναι 420. Πέρσι ήταν 410. Το πρόβλημα προφανώς είναι στις μεγαλύτερες τάξεις από πέρσι, πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τα προνηπιάκια μετά από πολλά χρόνια βλέπω και είναι περισσότερα από τα νήπια τα φετινά. Είναι πολύ αισιόδοξα στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι αυτά τα 3.375 παιδιά δεν είναι όλα χιωτάκια, δεν είναι γηγενής μαθητικός πληθυσμός. Οπότε θα υπάρχει μία προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις επόμενες χρονιές ανάλογα πώς είναι δημόσιοι υπάλληλοι εδώ στο νησί μας. Δεν είναι όλοι χιώτες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό φέτος είχαμε 6 διορισμούς, δηλαδή νεοδιόριστος, και 89 αναπληρωτές, εκ των οποίων όμως 12 δεν εμφανίστηκαν ή έκαναν ανάληψη υπηρεσίας, αλλά δεν θα υπηρετήσουν για λόγους υγείας, άδειας λήψης αντιών, υγείας μακροχρόνια διάρκεια, περισσότερο συναδέλφισες, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι για δύσκολες περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, 77 θα έχουμε στη διάθεσή μας. Το κακό είναι ότι μεταξύ αυτών των 12 και νοσηλευτές και παράλληλες στήριξη είχαμε, ότι αυτό συνεπάγεται για την αναγκαιότητα κάλυψης των κενών. Η ειδική αγωγή είναι ένα ευαίσθητο, όπως γνωρίζετε, ζήτημα, που εκεί έστω και μία απώλεια φαίνεται σε αντίθεση με τη γενική αγωγή που ας πούμε μπορεί να καλυφθεί από ίδιες δυνάμεις. Οπότε σίγουρα έχω κενά ειδική αγωγή, παράλληλες στηρίξεις και νηπιαγωγεία και δημοτικά, νοσηλευτές, 6 τον αριθμό, συν ειδικότητες, δηλαδή από ξενόγλωσσα, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά έχω καλυφθεί. Αγγλικά στα νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή μόλις 12 νηπιαγωγεία έχουμε αγγλικά. Μουσικούς, πληροφορικούς, ειδικότητες, δηλαδή είναι διψήφιο νούμερο. Πανελλαδικά, ειδικότητες, υπήρχε ένα θέμα, ένα ζήτημα. Βέβαια, είναι κάτι, ξέρετε, τα κενά που δεν μπορούν να προβλεφθούν στο ακέραιο, απολύτως, από τον Αύγουστο. Δηλαδή παρουσιάζονται κενά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Γιάννης Ρες και για τα αριθμητικά δεδομένα των μαθητών και για τα κενά στα σχολεία, τους διορισμούς που έγιναν και τους διορισμούς που περιμένει ακόμη μέσα στο Σεπτέμβρη αναπληρωτών. Τοποθετήθηκε επίσης και για το θέμα των προβλημάτων που υπάρχουν στην μεταφορά μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο αλλά και στο σχολείο του Πυργίου, ενώ πήρε θέση και για το θέμα του Καράδιου, τις αντιδράσεις που έχουμε και από τους γονείς για το πόσο ασφαλής θα είναι η πρόσβαση των παιδιών τους στο σχολείο με αφορμή την έναρξη των εργασιών για τα ειδικά σχολεία σε οικόπεδο που κοιτνιάζει με το Καράδιο και θα επιφέρει αυτό κάποιες αλλαγές και στην λειτουργία των υφιστάμενων σχολικών δομών, γιατί εκεί είναι και το 9ο Δημοτικό, είναι και το 5ο νηπιαγωγείο. Αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Ρέ θα την ακούσουμε μετά τις ειδήσεις, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και Ζένα Χατζηδημητρίου.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν στον αυτόματο για πολλοί, ειδικά όταν αφορούν την ασφάλεια παιδιών, για την οποία όπως και όλα τα δημοτικά προβλήματα, απλά η Δημοτική Αρχή Χίου ζητά στην καλύτερη περίπτωση υπομονή. Εδώ και καιρό οι γονείς του Καράβιου φωνάζουν για την μη ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Αντί να λυθεί το πρόβλημα, τώρα τους φορτώνουν και το εργοτάξιο του ειδικού σχολείου, που όλοι φωνάζουν πως γίνεται σε λάθος χώρο, αλλά και αυτές οι φωνές πάνε στο βρόντο. Αποτέλεσμα του αδιεξόδου η ένταση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν τόση ώστε κλήθηκε να βάλει τάξη η αστυνομία. Την άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών, ζητάμε επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον γονέων της Χίου, καθώς και άλλων πληγισών περιοχών που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας στα εγγένεια του νέου ιατρείου του νησιού, που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους οδηγούς ο πρώτος ευρωπαϊκών προδιαγραφών κυκλικός κόμβος της Χίου, που κατασκευάστηκε στην παράκαμψη του Χαλκίους για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμβο. Έκανε λόγο ο τέος Περιφερειάρχης Παντελής Μπογδάνος, που επί θητείας του έτρεξαν οι διαδικασίες και ξεκίνησε η κατασκευή του. Εντείνονται τα ερωτηματικά μετά από την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Δημοτικής Αρχής Χρήστου Τρικύλα από εντεταλμένου συμβούλου για τον ηλεκτροφωτισμό. Αυτό τονίζει η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταγγείλει ο ίδιος το γεγονός ότι άλλαξε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου Αντικατάστασης του Ηλεκτροφωτισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας εχμές και για το έργο και για τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας και για το Δήμαρχο, ως προς την αντικατάσταση με πρόσωπα πρόθυμα να υπογράψουν την παραλαβή κατά παράβαση της διαδικασίας. Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδη, η ανάθεση της μελέτης που θα αφορά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων, τα οποία θα διαμορφωθούν περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, μετά και την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Ευσταθιάδη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος της μελέτης, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια, δεν θα είναι μόνο τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, αλλά και η ελεγχόμενη στάθμευση. Η υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας ΔΥΠΑ πρώην ΟΕΔ έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών, με πολύμινες καθυστερήσεις σε προγράμματα και πληρωμές, καταγγέλει η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Χίου, και ζητά άμεση στελέχωσή της αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας κατά τον έλεγχο των φακέλων, ώστε να επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς, Νίκος Κουτσουράδης, με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στη Βιάλ. Με τους αγιασμούς αρχίζει η νέα εκπαιδευτική χρονιά και στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, από τους οποίους φέτος δεν έμεινε εκτός ούτε ένα παιδί που είχε εξασφαλίσει βάουτσερ και είχε υποβληθεί αίτηση, ανέφερε σε δηλώσεις του αρμόδιος αντιδήμαρχος Αρχίδης Γιαμάς. Συγκεκριμένα φέτος τα βρέφη και παιδιά έως 4 ετών που γράφτηκαν είναι 499, κατά 31 περισσότερα από πέρσι.
Ο όμιλος Revoil, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work μετά από αξιολόγηση του εργασιακού του περιβάλλοντος και της οργανωτικής του κουλτούρας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη Μεδαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα με ναρκωτικές ουσίες στο νησί μας. Η σύλληψη αφορά 32χρονο και έγινε με τη συνδρομή λιμενικού σκύλου, ο οποίος εντόπισε το χασίς τη στιγμή που ο συλληφθής παρέλαβε από εταιρεία τάχη μεταφορών δέμα που περιείχε ποσότητα κατέργας της κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων περίπου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Σε μία εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία, σήμερα 5η 6:30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής

από το Φάρο Βαρβασίου του 27ου Γαβουστήματος των Απανταχού Καπαδοκών που θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027 υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καπαδοκικών Σωματείων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του Φάρου Βαρβασίου, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα αυτής της διοργάνωσης που θα γίνει η αφορμή να γνωρίσουν τυχείο επισκέπτες σε μια περίοδο εκτός τουριστικής σεζόν. Με αφορμή την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει το πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό εγχείρημα Χίος Αντίσταση. Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, 5:30 το απόγευμα, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης. Με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και την επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού Κώστα Ζαφίρη, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το χιακό βίωμα της κατοχής μέσα από άγνωστες ιστορίες, πρόσωπα και μαρτυρίες, φωτίζοντας πτυχές μιας κρίσιμης περίοδου που διαμόρφωσε την ιστορική μνήμη και την ταυτότητα του τόπου. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο νότιο λίμενο Βραχίωνα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα η συμβολή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην απελευθέρωση της Χίου και ο ρόλος του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής, του εκπροσώπου του Παραρτήματος Χίου Γιάννη Αμπαζή. Χαιρετισμό της Σοφίας Καρασούλη, κόρης του ραδιοτηλεγραφητή του κλιμακίου του Συμμαχικού Στρατηγίου Μέσης Ανατολής. Χαιρετισμό από την Τομεακή Επιτροπή Χίου του ΚΚΕ και απονομή τιμητικού διπλώματος στον υπέργυρο αντάρτη του Ελλάς Δημήτρη Κουσκουσάκη. Η δικηγόρος Μαρία Φράγκου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, είναι η καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στην ιστορία του πνευματικού αυτού ιδρύματος αλλά και στις προοπτικές του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και μέσω αυτού προσφέρονται στην πολιτιστική ζωή του ναυτότοπου των Καρδαμήλων. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Οητικά Υστερούντων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική Δημουχίου προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Τσουρού με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6:30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης έχει δοθεί στις 6:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Κόστος μετάβασης με πούλμαν 15 ευρώ το άτομο. Για κράτηση θέσεων στο πούλμαν μπορείτε να τηλεφωνείτε έως αύριο Παρασκευή στα τηλέφωνα 6943 523 63 και 6973 526-723. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή

0: την περιοδική έκθεση Καριά της Δέλτα που παρουσιάζεται στο μουσείο έως τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο όμορφο και γραφικό Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιός. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο μας. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Ομίλος Χίου Λέων Αλάτιος ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα γίνει αύριο Παρασκευή. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των τμήματων, καθώς και τους υπεύθυνους χοροδιδάσκαλους, έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ομίλου στο Facebook Λέων Αλάτιος. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες μαθημάτων και τις συνδρομές μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. Τμήματα παραδοσιακού χορού, παιδικά εφηβικά, Νάνση Φλάμου, 62-72-2-60-304 και 22-710-20-128. Τμήματα παραδοσιακού χορού ενηλίκων, Μάνθος Γρυμπαμπής, 69-81-943-039. Τμήματα χοροειδιών ενηλίκων, Αγγελική Τέτερη, 69-47-440-525. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την επερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Θυμίζουμε ότι οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73, πρώτος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 69-73-21-78-86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος της χοροδίας, και στην πρόεδρο της χοροδίας Άννα Σιταρά, 69-45-20-79-80. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, Θράκη και Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο Sunrise Tours, το τηλέφωνο 22710-41390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών στο τηλέφωνο 6934-03-8405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ο Όμηρος Καλλιμασιάς νίκησε με 3-1 στο Καρλόβαση των Πυθαγόρα Κοντακέικων για την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα γκολ της χιώτικης ομάδας πέτυχαν οι Αλεξανδρίδης 2 και Κοκολάκης 1. Με έγγραφό του στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου, Πύργος γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κύπελο Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 77%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 14 έως 75%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιά 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στη συμβολή των οδών Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, τραγική ηρωνία δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Ιάσωνα Καλαμπόκα, αρχηγού της συμμαχικής αποστολής, το νησί απελευθερώνεται από το γερμανικό ζυγό. Ο Νίκος Χαρτουλάρης γράφει στο βιβλίο του «Ηχείος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου». Η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού μας, η Κυριακή που ξημέρωσε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1944, δεν ήταν απλά η πρώτη μέρα ύστερα από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Όσοι ένιωσαν τη σκλαβιά να τσουρουφλίζει το πετσί τους 4 ολόκληρα χρόνια και αγωνίστηκαν να την αποτινάξουν, όσοι στερήθηκαν και έζησαν γύρω τους τον αφανισμό από την πείνα, το θάνατο και τον ξενιτεμό, όσοι δεν τα παρακολούθησαν όλα αυτά έστω με κάποια συμπόνια από την απόσταση ασφαλείας που τους εξασφάλιζε η σοφροσύνη και το έχει τους, όλοι αυτοί έζησαν την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης με ένα έντονο ξέσπασμα χαράς, οργής και ελπίδας. Η απέραντη χαρά αντανακλούσε την ικανοποίηση που νιώθαμε, μιας και τα όσα μύρια τραβήξαμε ανήκαν στο χτες. Το ξέσπασμα της οργής στρεφόταν ενάντια σε αυτούς που ως τα χτες σπεκουλάρανε σε βάρος της δυστυχίας του λαού. Όσο για τις ελπίδες που πάντα γεννιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιας κοσμογονίας, αυτές ήταν στραμμένες σε ό,τι θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο αύριο. Η ημέρα της απελευθέρωσης γιορτάστηκε το πρωί με δοξολογία στη Μητρόπολη, ενώ στις 5 το απόγευμα έγινε συλλαλητήριο του ΕΑΜ και παρέλαση μπροστά στο Νομαρχιακό Μέγαρο. Μίλησαν ο άτυπα νομάρχης Ανδρέας Λοΐζος, ο στρατιωτικός διοικητής του Ελλάς Ηλίας Καναβούτσης, ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης Νίκος Καλούδης, ο υπεύθυνος ΕΠΟΝ Θοδωρής Κοκαλιάδης και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Σωτήρης Κουβελάς.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Επιδοτήστε τα εισιτήρια των πλοίων. Αντώνης Φαράκλας, στον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τέλος οι επιστολές, ξεκινούν οι αγωγές. Γέμισε ζωή και φωνές ο Δημοτικός Κήπος. 111.264 Τούρκοι τουρίστες το πρώτο οκτάμηνο. Μάθε παιδί μου ναυτικά γράμματα. Η Ειρήνη Νοτιά, ψυχή της Project Connect, αναφέρεται για την εισαγωγή της ναυτιλίας στην εκπαίδευση. Νότης Μηταράκης, σταθερή τουριστική άνοδος. Για πόσα χρόνια ακόμα αυτή η ντροπή? Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Διατηρητέα εμπόδια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαίως στο πρωτοδικείο. Φωτιά στο Βίκι, 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή στον 68χρονο. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάπλαση στο παζάρι. Η γραφειοκρατία σκοτώνει, σοβαρό τροχαίο ατύχημα γιατί αγνοήθηκε επί 8 μήνες το αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς για φωτισμό περιοχής απέναντι από καφέ, γήπεδο, παιδική χαρά. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χίος October Welcome Gift από τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού. Ήρθαν επισκέπτες στη Χίο, αλλά δεν άφησαν πολλά χρήματα στην εστίαση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει επανεξέταση των αποφάσεων του Γιώργου Αμέντα. Μαζί με τον Κήπο θα εγκαινιάσουμε και την ασέβεια του Νίκου Στουπάκη. Ηχειακή ναυτιλία σε οργανωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής γνώσης του Σπύρου Κάβουρα. Από αυτά που μπορούσαν να αποφευχθούν του Γιώργου Δαμαλά. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Στοιχείο η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όχι πια άλλα λουλούδια στο αεροδρόμιο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
15: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με το Σιώτικος Ραδιοπαλμός. Επιστρέψαμε, έχουμε αφήσει κάτι στη μέση τις δηλώσεις του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Γιάννη Τουρέτ. Ακούσαμε ένα μέρος των δηλώσεων και για τα αριθμητικά δεδομένα των σχολείων και σε μαθητικό και σε εκπαιδευτικό δυναμικό. Πάμε να ακούσουμε τι απαντά ο κύριος Ρες για το πρόβλημα που υπάρχει με τις μεταφορές των μαθητών στο 7ο νηπιαγωγείο, στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, αλλά και στο Πυργή, καθώς επίσης τι απαντά στους συναδέλφους και για το ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο Καράδιο λόγω της εκκίνησης των εργασιών για την κατασκευή του ειδικού σχολείου, νηπιαγωγείου, δημοτικού και ΕΚ σε οικόπεδο που γειτνιάζει με το Καράδιο.
16: Σίγουρα το πρόβλημα αφορά από διοικητικής πλευράς, αμυγός, την περιφερειακή ενότητα.
15: Αναφέρεται στις μεταφορές.
16: Είναι θέματα περιφερειακής ενότητας. Προφανώς θα παρακολουθούμε συνεχής πρόβλημα έχουμε με το 7ο νηπιαγωγείο, το πιο οξύ πρόβλημα, που βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός. Επίσης με νοτιόχωρα, κυρίως το Πυργή, οι μαθητές μας για την ώρα δεν έχουν μεταφορά. Οι διαβεβαιώσεις από την περιφερειακή ενότητα είναι ότι άμεσα θα προκηρυχτούν νέοι διαγωνισμοί, για την ώρα όμως είναι πρόβλημα. Ειδικά με, με το καινούριο συγκρότημα 7ο και 4ο, όπου είχαν συνηθίσει αλλιώς οι γονείς. Τα σπίτια τους ήταν πέριξ του 7ου νηπιαγωγείου στους στρατώνες, τώρα είναι 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Ο Άγιος Γιώργος Ορφανός, προσπαθούμε να το λύσουμε με καλή θέληση, υπομονή, η οποία δεν είναι δεδομένη πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύσουμε τα δύο καινούργια σχολεία, ώστε να μην έχουμε διαρροές, διαρροή μαθητικού πληθυσμού.
17: Ας κάνουμε όλοι υπομονή. Στην παρούσα φάση έχουμε διαρροή
16: από τέτοιο. Έχω αρκετές αιτήσεις, αλλά με συνεννόηση, μετά από συνεννόηση, συζήτηση, διαλογική, παραγωγική νομίζω με τους γονείς, δεν ήταν, έδωσα μία-δυο μετεγραφές, αλλά δεν ήταν για αυτό το λόγο, ήταν πολύ σοβαρά προσωπικά δεδομένα και που ούτως ή άλλως θα την έπαιρνα.
15: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και για το Καράδιο και τις αντιδράσεις που έχουμε εκεί των γονέων για τα ζητήματα της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο λόγω του εργοταξίου που ανοίγει εκεί για τα σχολεία της ειδικής εκπαίδευσης. Να προχωρήσει το έργο για τα σχολεία τα ειδικά, αλλά με ασφάλεια για τους μαθητές και το προσωπικό του, αυτονόητο, είπε ο κύριος Ρες, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να τον ακούσουμε.
16: Σήμερα παραλάβαμε μέσω του ταχυδρομείου μας από το Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων. Είναι πολύ ενεργής σύλλογος, συνεργάζουμε μαζί τους όπως και με τους υπόλοιπους 4 χρόνια. Προφανώς θέλουν το καλό των παιδιών τους. Από τη μία, ή μάλλον έχουν δύο δεδομένα. Ένα έργο για μένα πνοής, όπως είναι το συγκρότημα συνολικά ειδικής αγωγής με ΑΕ στο νησί μας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, φαίνεται ότι μπαίνει πλέον μπροστά να ολοκληρωθεί. Από την άλλη όμως έχουμε τους γονείς που διαμαρτύρονται για μέτρα ασφάλειας. Εμείς ως διπεθείου είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε από τους υπεύθυνους ότι η διασφάλιση των μαθητών ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης θα είναι δεδομένη. Καταλαβαίνετε. καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση να προχωρήσει ή να σταματήσει ή να μην γίνει καθόλου το έργο. Για όνομα του Θεού, μακριά από εμάς. Αυτά είναι θέματα πολιτικής, δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το έργο, αλλά με ασφάλεια για τους μαθητές και το προσωπικό μας. Δηλαδή, να μην ομιγένετο υπάρξει ποτέ ατύχημα. Στον αύριο χώρο του ένατου δημοτικού σχολείου και είναι γύρω στους 100 μαθητές. Συν τον υπηαγωγείο το πέμπτο δείπνα, 140 μαθητές και καμιά 32 εκπαιδευτικούς. Είναι ένα οικοσύστημα πολύ ζωντανό καθημερινά που διακύει εκεί πέρα.
15: Λοιπόν, κατανοητός ο κύριος Ρες. Τώρα εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας, επειδή ξεκινώντας την εκπομπή είπαμε ότι είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία η σημερινή, διότι είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς. Έχουμε σήμερα δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι στις 5.30 το απόγευμα, που γίνεται στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, και η δεύτερη είναι στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Για αυτές τις δύο εκδηλώσεις θα ακούσουμε τι μας είπε για την πρώτη ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης και για την δεύτερη τι ανέφερε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Γιώργης Σαμπαζής.
11: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
12: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
13: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
18: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
13: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
18: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
13: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
18: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
13: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
18: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
13: Τηλέφωνο 22710 41 287.
18: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Με αφορμή λοιπόν την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου, το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου παρουσιάζει ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα με τίτλο «Χίος Αντίσταση». Η πρώτη δράση θα γίνει σήμερα στις 5.30, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης, με τον περίπατο μνήμης, με αφετηρία το λιμάνι της Χίου και με οδηγό τον ιστορικό Κώστα Ζαφέρη, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο Αλήθεια και μπορούμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαφύρη.
2: Ναι, γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό.
1: Μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Απελευθέρωση της Χίου από τους Γερμανούς και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.
2: Ναι, είναι σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 1944, ήταν η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί κατακτητές από το νησί της Χίου, ήταν εδώ το Μάιο του 1941, η μέρα που το ΕΑΜ Ελλάς απελευθέρωσε τη Χίου. Και με αυτή την ευκαιρία οργανώνουμε στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου έναν περίπατο μνήμης, όπως τον λέμε, δηλαδή έναν περίπατο σε 10 τοπόσημα, σε 10 σημεία μέσα στην πόλη, τα οποία συνδέονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τα χρόνια της γερμανικής κατοχής και της αντίστασης βέβαια του χιώτικου λαού στους ναζί κατακτητές.
1: Από ποιο σημείο θα ξεκινήσετε στις 5.30 το απόγευμα?
2: Λοιπόν, στις 5.30 το απόγευμα ξεκινάμε από το λιμάνι. Είναι στη διασταύρωση Ροΐδου και Λεωφόρου Αιγαίου, στην προκυμαία δηλαδή. Συμβολικά θέλουμε και χρονολογικά για να πιάσουμε το νήμα της αφήγησης. Εκείνο ήταν το σημείο στο οποίο παραδόθηκε η Χίος στους Γερμανούς στις 6 Μαΐου του 1941. Έχουμε ντοκουμέντα, έχουμε φωτογραφίες. Ξέρουμε ότι εκεί οι τοπικές αρχές παρέδωσαν τη Χίο στους Γερμανούς. Και από εκεί θα ξεκινήσει ο περίπατός μας.
1: Άρα λοιπόν θα καταλήξετε πού στα πλαίσια αυτού του περιπάτου?
2: Αφού κάνουμε ένα κύκλο αρκετά μεγάλο και σταθούμε σε διάφορα σημεία, η κατάληξή μας θα είναι στο τέλος του περιπάτου στην πλατεία Βουνακίου, στο σημείο ακριβώς όπου στις 10 Σεπτεμβρίου του 1944, μετά από 3 χρόνια και κάτι μήνες γερμανικής κατοχής, έγινε το μεγάλο, το πανηγυρικό συλλαλητήριο του ΕΑΜ για την απελευθέρωση της Χίου.
1: Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ιδιαίτερη περιπατητική διαδρομή, θα πρέπει να το δηλώσουν προηγούμενα, ή και κάποιος που θα θελήσει να έρθει έστω και τελευταία στιγμή θα μπορέσει να ενταχθεί σε αυτήν την ομάδα?
2: Κοιτάξτε, καλό θα ήταν, επειδή υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικά, να γίνει μια δήλωση συμμετοχής, όχι για λόγους του να έρθουν ή να αποκλειστούν κάποιοι αντίμονο, απλά για να έχουμε μια εικόνα του αριθμού των συμμετεχόντων και να προετοιμαστούμε ανάλογα. Υπάρχει ένα mail, contact@hiosmusicfestival.gr, η σελίδα του Hios Music Festival στο Facebook κτλ. Εκεί μπορεί κάποιος να δηλώσει πόσα άτομα κτλ. Φυσικά, αν κάποιοι έρθουν τελευταία στιγμή, είναι ευπρόσδεκτη. Απλά θέλουμε να έχουμε ως διοργανωτές μια εικόνα του πόσες θα είναι οι συμμετοχές, οι οποίες πρέπει να σας πω με την πληροφόρηση που έχω είναι ήδη αρκετές.
1: Θα υπάρξουν και ανάλογες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα που θα απευθύνονται και σε νεαρότερες ηλικίες, σε μικρότερες ηλικίες?
2: Ναι, καλά κάνετε και με ρωτάτε για να το βάλουμε στη συνολική του φάση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Χίος Αντίσταση, που έχει και ιστορικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Το πρώτο βήμα είναι ο περίπατος που ξεκινάμε απόψε το απόγευμα. Έτσι. Το δεύτερο βήμα είναι, με βάση το υλικό του περιπάτου, θα φτιαχτεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα απευθύνεται σε γυμνασίου και έτσι θα μπορούν τα ίδια τα σχολεία να οργανώσουν, προσαρμοσμένα βέβαια στις ηλικίες των παιδιών, αντίστοιχους περιπάτους και την αντίσταση. Και το τρίτο σημείο του προγράμματος αυτού είναι το Δεκέμβριο πια μια μουσικοθεατρική, μια καλλιτεχνική παράσταση που την επιμελείται ο Λευτέρης ο Βενιάδης, βασισμένη πάνω σε ντοκουμέντα, μαρτυρίες, κείμενα της εποχής της κατοχής.
1: πόσο πιο δελεαστικά, βατά χρησιμοποιήστε εσείς όποιο χαρακτηρισμό θέλετε, μπορούν να γίνουν και για τους μικρούς και για τους μεγάλους τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, εάν συνοδεύονται και από άλλα είδη έκφρασης, είτε είναι η εικόνα, είτε είναι η ποίηση, είτε είναι η μουσική.
2: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι πηγές που έχουμε για την περίοδο είναι πολλές και ποικίλες, όπως το είπατε ακριβώς. Επιχειρούμε ένα συνδυασμό όλων αυτών και βέβαια αυτό που θα κάνουμε στον περίπατο μνήμης είναι να τα συνδέσουμε όλα αυτά και με τον τοπικό τους χαρακτήρα, με τα μέρη όπου διαδραματίστηκαν σκηνές στην κατοχή και στην απελευθέρωση. Νομίζουμε ότι και στις μικρές ηλικίες αλλά και στους ενήλικες η σύνδεση τόπου και ιστορίας λειτουργεί καταλυτικά.
1: Μάλιστα. Μπορεί να έχει δηλαδή τη μορφή μιας κινηματογραφικής αφήγησης.
2: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Δηλαδή τι κάνουμε, εντοπίζουμε κάποια σημεία, σταματάμε στο καθένα, λέμε 5 κουβέντες για την ιστορία του, τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα, είμαστε επί τόπου, μπορούμε να δούμε δηλαδή τους ίδιους χώρους που κάποια γεγονότα διαδραματίστηκαν. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα διαλόγου, ερωτήσεων, διευκρινήσεων κτλ. Γενικά είναι ένα μοντέλο πολύ δοκιμασμένο τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που πραγματικά ζωντανεύει την τοπική ιστορία.
1: Στους οποίους τόπους θα έλεγα εγώ έτσι, με πολύ, πολύ λιτά, θα μπορούσαν να έχουν μπει και κάποιες πινακίδες, ένα ενημερωτικό υλικό που να μπορεί να βοηθάει και τον τόπιο και τον επισκέπτη.
2: Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα είναι και αυτό μια σκέψη πάρα πολύ, πάρα πολύ χρήσιμη, που μπορούμε να τη δούμε και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Φυσικά να τη δούμε και
1: σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορική σελίδα του Μουσικού Φεστιβάλ στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια. Μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις και για συνέχεια, κύριε Ζαφύρη.
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχει δείξει το φεστιβάλ στα 10 χρόνια λειτουργίας του είναι ότι έχει και μια εγκυρότητα και μια σοβαρότητα και είναι ανοιχτό σε προτάσεις και σε σκέψεις. Να, αυτό ας πούμε το να ασχοληθούμε με την τοπική ιστορία και ιδιαίτερα με ένα πάρα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα για να γίνει γνωστό και στους ανθρώπους, στις γενιές που δεν το γνωρίζουν, είναι ένα παράδειγμα το πώς ένα φεστιβάλ μπορεί να απλώσει, να ανοίξει τις δράσεις του και σε άλλους τομείς πέρα από το καθ' αυτό μουσικό του χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Κωνσταντο Ζαφύρη για την εκδήλωση που θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα σήμερα, εκεί κοντά στη γωνιά, για να το πω εγώ πολύ, πολύ απλά, στο λιμάνι, στο καφέ στο Ουζερή γωνιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με τον Γιώργη Αμπαζή από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα έχουμε μια εκδήλωση στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, στο λιμάνι, πάλι για την απελευθέρωση της Χίου από τους Γερμανούς, για την επέτειο της 10 Σεπτεμβρίου του 1944, και μάλιστα εκεί θα τιμηθεί και ο Δημήτρης Κουσκουσάκης, ο οποίος είναι εν ζωή, αντάρτης του Ελλάς. Μετά θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Αμπαζή, μετά τις διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν και στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου από την γερμανική κατοχή. Ακούμε τον Γιώργη τον Αμπαζή.
2: Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τηρημένο των αναλογιών έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολύ σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εμείς πραγματοποιούμε μια εκδήλωση που έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, μιας και θα τιμήσουμε τον εζωή Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, τον αντάρτη του Ελλάς που έκανε, συμμετείχε στη μεγάλη αρπαγή της Ευγενίας Λίναρη από το Σκυλίτσιο νοσοκομείο. Το πρόσωπό του όμως και στο πρόσωπο του αγωνιστή Δημήτρη Κουσκουσάκη τιμάμε όλους εκείνους
3: που συμμετείχαν.
2: 103. Και το δεύτερο είναι θα συμμετέχει και θα χαιρετήσει την εκδήλωσή μας η κόρη του αγαπημένου μας συναγωνιστή και συντρόφου του Παναγιώτη του Καρασούλη, η Σοφία, η οποία είναι στη Χίο. Είναι ιδιαίτερες έτσι οι στιγμές και σηματοδοτούν μια συνέχεια, μια κατανόηση των διδαγμάτων και των μηνυμάτων εκείνης της εποχής, που κατανοείται από τον καθένα ότι ο πόλεμος δεν ήταν δημιούργημα κάποιων τρελών, αλλά ήταν δημιούργημα των συμφερόντων των οικονομικών, το μεγάλο τραστ εκείνης της εποχής με επικεφαλής τα γερμανικά και αμερικάνικα συμφέροντα. Εμείς θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας
3: 7
2: η ώρα στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, ένα μνημείο που έχει και εκείνο το δικό του συμβολισμό αφού δένει τον αγώνα με τη θάλασσα. Θεωρούμε ότι ο κάθε νέος, κάθε νέα, ο κάθε συμπολίτης μας έχει τη θέση του σε αυτή την προσπάθεια, μιας και όλοι εμείς οι καταχρονεμένοι πρέπει να βρεθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στην ένταση που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τα ακούσατε και στην πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χίος, θα ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων για το θέμα του Καράδιου. Εμείς να μείνουμε σε αυτό που είπε από το Καράδιο, από το Σύλλογο Γονέων, ο Γιώργος Γιωργούλης, θέλοντας να αναδείξει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, προσκάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους αύριο που θα έχουμε τον αγιασμό να πάνε στο Καράδιο. Καλό είναι να πάνε στο Καράδιο, να το δουν όλοι από κοντά, να εξετάσουν και τις λύσεις που ενδεχομένως μπορούν να βρεθούν, εφόσον υπάρχει καλή πίστη από όλες τις πλευρές, να βρεθεί η χρυσή τομή για το καλό των παιδιών μας και των μαθητών του Καράδιου και του νηπιαγωγείου, του πέμπτου νηπιαγωγείου, αλλά και για τα παιδιά των ειδικών σχολείων, του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του ΕΕΚ, που δεκαετίες τώρα περιμένουν να γίνει ένα σωστό σχολικό κτίριο που θα καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσής τους έτσι όπως πρέπει σήμερα στην πολιτισμένη τάχατες κοινωνία μας. Γεια σας.
4: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Many faces. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
12: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαρακή. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασίας τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί 2 δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτή. Το κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει τις κοινότητες του Βορρά από το έδαφος του Λιβάνου. Κάθε απόπειρα να πληγούν οι πολίτες ή οι δυνάμεις μας θα αντιμετωπίζεται με ισχύ, αναφέρει η ανακοίνωση. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άντρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της σε γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα αμέσως πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τελικά τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε εχθές στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ άνδρας 60 ετών, ο οποίος καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. για τη League Face του κυπέλου Ελλάδα Superbet. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περισσότερο Viber εδώ. Τι έχουμε πάθει με το Viber. Μπράβο μας. Μπράβο που το ανακαλύψαμε. Σαρκάζω. Αυτό σαρκάζομαι. Εννοείται το ανακαλύψαμε όπως το έλεγε ο Θόδωρος, προηγουμένως είναι οδηγός ταξί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει: Έλα ρε Άρη, το ανακαλύψατε επιτέλους. Ναι, ρε Θόδωρο, τη βρήκαμε την Αμερική. Και μπράβο μας. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο KL, από ό,τι καταλαβαίνω πάει το πες την άποψή σου, οπότε θα τα λέμε από εδώ μέσω Viber και μέσω email. Το email, το βασικό εργαλείο, μην χανόμαστε, εδώ είναι για να κάνουμε απλώς να πούμε ο καθένας την παρόλα του. Εντάξει, και εσείς και εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Γεράσιμε στη Μάλτα, πάνω καλημέρα, καλημέρα, δείξω ποιος είναι, καλημέρα σας, καλή αρχή, Κυριάκος καλημέρα, Στέργιος Δεμίσης, Ξεροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση Μπουραντά καλημέρα. Τώρα όσοι λέτε και κάτι άλλο παίρνουν την καλημέρα, να με συγχωρείτε, δεν πάτα προλάβω όλα, ωραία πράγματα λέτε πραγματικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξέρετε ότι αυτά θα διαχέονται και στο Διόρα και ενδεχομένως και αύριο κάποια από αυτά. Σύμφωνοι. Φώτης Ταξί, καλημέρα, μου λέει, καλή απόλαυση η εκπομπή σας, μου λέει, η εκπομπή σας απόλαυση, να είσαι καλά Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελενόταν διότι προηγουμένως, την ίδια αυτή απόλαυση νιώθηκε η Ελένη Μπαφατάκη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Ελένη μου, να γερή δυνατή να είμαστε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελένομαι που εξηγείς το προσινής, ελέο πίζας μάλλον. Εντάξει Ελένη μου, τώρα μην ζητάς να τα αναλύω τόσο πολύ. Ευχαριστώ και πάμε εις... Η κυρία Τζέννη Ποπουλίδου είχε την μητρότητα της ιδέας. Όχι πατρότητα, τη μητρότητα της ιδέας. Μπράβο σας κυρία Ποπουλίδου, συγχαρητήρια. Εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη.

Το τραγούδι αυτό ανήκω σε μένα, το έγραψε ο Νίκος Τερζής σε στίχους Πάνου Φαλάρα. Η Τασούλα Επτακύλη έχει σήμερα υπογράφει το ρεπορτάζ για την αείμνηστο Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλειά του στους γονείς, στην οικογένειά του, μητέρα, αδέλφια κτλ. Προφανώς ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα, δεν το συζητώ. Όλοι οι ταλαντούχοι που φτάνουν ψηλά έχουν προσωπικότητα. Τώρα είναι άλλο πράγμα, μην μπερδευόμαστε. Άλλο πράγμα η σκηνική παρουσία, άλλο η εικόνα που φτιάχνει ο καλλιτέχνης και άλλο ο εαυτός του. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ακούω όμως, ακούω αυτά που μου λένε, ότι ήταν μια, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος και πολύ βαθύς στις συζητήσεις του. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ η Τασούλα Επτακύλη, γράφει τα εξής πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Φθινόπωρο του 1993 είχα μόλις αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της τότε Polygram, μετέπειτα Universal, ανοίγουν εισαγωγικά. Θέλει να σε δει ένας καλλιτέχνης μας, τον ένα Γιώργο Μαζονάκη, μου είπε ένα μεσημέρι η γραμματέας μου, υπογράφει η Τασούλα Επτακύλη. Δεν είχα ακούσει καν το όνομά του. Έχει βγάλει δίσκο σε εμάς, απόρρισα. Ναι, η απάντηση. Τη ζήτησα να μου τυπώσει το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων, τίτλος δίσκου, μεσάνυχτα και κάτι. Πωλήσεις 600 αντίτυπα και κάτι, τα περισσότερα αγορασμένα από τον ίδιο, όπως τα παραδεχόταν αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, ο Γιώργος περνούσε την πόρτα του γραφείου μου με μακριά ξανθά μαλλιά, extension νομίζω, τζιν, δερμάτινο γυλαίκο και καμπόι και σμότες. Κουβεντιάσαμε αρκετά σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση. Δούλευε ακόμη στην Πάτρα. Αγωνιούσε για τη συνέχεια. Όμως αργότερα, αμέσως μπορούσε κανείς να διακρίνει τη φλόγα που έκυγε μέσα του. Του υποσχέθηκε ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Συνεντεύξει σε κάποια μικρά ραδιόφωνα για αρχή. Με ευχαρίστησε με ανυπόκριτη ζεστασιά και ευγένεια. Εκείνος ο πρώτος δίσκος πήγε άπατος. Ο Γιώργος όμως, λέει τώρα η Τασούλα Επτακύλη, ο Γιώργος όμως ήταν τυχερός. Στο δρόμο του βρέθηκε ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Αυτό που ακούμε τώρα. Μαζί την επόμενη χρονιά έκαναν το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Τους στίχους υπέγραψε ο Πάνος Φαλάρας, ο Αντώνης Παπάς και η Ναταλία Γερβανού. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Βίκου Αντίπα, ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολείπων στελεχών, όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα συσκέψεων. Είχαν τη στόφα του σουξέ. Ειδικά το «Μη μου ζητάς». Και τα υπόλοιπα τα εξιστορεί η Τασούλα Επτακύλη για τη συνέχεια. Έχω καλέσει να παρέμβει για λίγο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης για

0: θυμένος, γιατί δεν μπορούσε να πει αυτά που ήθελε να πει ο άνθρωπος, που ήθελε να πει η ψυχή του, αλλά πρέπει να εμφανίζεται, όπως λέει και ο Σάκης Μουμτζής, σοβαροφανής και λελογισμένος, διότι είναι το καινούριο πρόσωπο, για να μην λέμε συνέχεια ότι πήγε τζάμπα το rebranding. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον ταλαιπώρησαν επί τετράωρο οι δημοσιογράφοι. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν τον βλέπατε τον άνθρωπο, γιατί τον βασανίσατε έτσι? Μία ώρα να πει τα γνωστά και να πήγετε. Να πάτε καμιά βόλτα, θα περνούσατε και πιο ωραία, δηλαδή, έτσι, σε πιο ανθρώπινο φιλικό κύκλο. Νομίζω. Σάκης Μουμτζής, Θεσσαλονίκη. Νίκος Φελιππίδης, Αθήνα. Σάκη μου, να αρχίσει ο Νίκος μία μικρή, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα και θα έρθω στο σχόλιο σου. Προηγείται η πρωτεύουσα, το αθηνοκεντρικό κράτος άλλωστε, Σάκη μου, έτσι.
1: Το οποίο το καταδικάζουμε εδώ.
0: Εννοείται, εσύ είσαι, είσαι δυνατόν βέρος σαλονικιός να μην το καταδικάζει. Κύριε Φελιππίδη, τι λέτε, καλημέρα σας.
2: Ναι.
0: Κύριε Φελιππίδη, ο Νίκος είναι κάπου. Ο Νίκος είναι κάπου, δεν τον ακούω.
3: Είμαι εδώ, μπράβο, με έχει συνδέσει.
0: Ωραία.
3: Και εγώ το καταδικάζω, λέω, αλλά θα μιλήσω πρώτος.
0: Ωραία, βεβαίως, ναι. Γεια, λέγε.
3: Ο Νίκος Αθηναίος. Μου κάνανε πολλά πράγματα εντύπωση. Το ύφος, εντάξει, το σχολίασες. Μου κάνανε πρώτα πολλά εντύπωση από τη χτεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα η αδιάφορη αναφορά του στη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τι έχουμε βγάλει 11 χρόνια, 12 χρόνια, γιατί το συζητάγαμε από το 2014, ότι θα ήταν από τα πρώτα μέτρα που θα έφερνε, το 2026 πλέον δεν είναι προτεραιότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι η ιστορία με τις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί από χθες έχουμε ένα νέο πεδίο. Είχαμε πριν τις τηρίδες, τώρα έχουμε την ιστορία.
0: Να το ακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να το
3: ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
0: Ωραία, ναι,
3: το ακούσουμε
0: λοιπόν
3: τώρα.
0: Βεβαίως. Πάμε, κυρία Σταματίου, Πατριωτικός Φόρος.
4: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερο 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
0: Τουλάχιστον το ευθυγράμμισε το ακριβής, έγινε ακριβές το ορθό δηλαδή, το βρήκε αυτό. Λοιπόν, γιατί γελάτε, κύριε Μουμτζή, σας παρακαλώ, πρωί-πρωί.
1: Άκουσα το πρώτο ακριβής, το άκουσα δεύτερη φορά και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το διόρθωσα.
0: Εντάξει, η πίζα είναι η διαχρονική κατάσταση. Δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε, Νίκο. Λοιπόν, τώρα θα φορολογήσουμε τις καταθέσεις.
3: Ναι, η ιστορία των τραπεζικών καταθέσεων έχει πολλές, πώς να πω, παρανοήσεις. Πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής δημοσιογραφίας, το οποίο αναφέρεται ότι ο μέσος λογαριασμός στην Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, κάτι τέτοια στην Ελλάδα και κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για 30 εκατομμύρια λογαριασμούς. Δηλαδή, καθένας έχει 2, 3, 4, 5 λογαριασμούς διάσπαρτους στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, δεν είναι, και εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Αλλά εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για μια αναπαραγόμενη διαρκώς δημοσιογραφική παπάτζα. Μην χρεώνουμε μόνο τις παπάτζες πολιτικούς, είναι και οι δημοσιογραφικές παπάτζες. Ναι. Λοιπόν.
3: Αντίστοιχα, το πλουσιότερο 1% κατέχει, λέει, το 46% των τραπεζικών της χώρας. Εδώ τώρα, μέσα στο 46% που το 1% που έχει το 46% είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο πλούσιο αλλά πραγματικά απορώ και ενδεχομένως θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουμε να συμφωνούμε 5 πράγματα και να έχουμε σαφή στοιχεία.
0: Εδώ θα πρόσθετα
3: όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Εδώ θα πρόσθετα το εξής, δεν είναι μόνο απλώς η δημοσιογραφική παπάτζα, είναι και το η πίζα αγγίζει και τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι η κατανόηση δεδομένων.
3: Ναι, μπερδεύουμε πολλά πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι γιατί τι γίνεται. Ανακατευόμαστε όλοι με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να ανακατευτούμε ή οι αρμόδιες πηγές ενδεχομένως δεν μας τα παρουσιάζουν. Δηλαδή θέλουμε περισσότερες βάσεις δεδομένων. Έχουμε πολλές παρανοήσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι αυτό, ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει το 46% των τραπεζικών καταθέσεων της χώρας. Προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το άλλο.

0: έκανα, ότι έχουν όλοι από 1000 ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα πάντα, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εικόνα που υπάρχει, το να λες ότι θα φορολογήσεις, πρέπει να αποφασίσεις. Φορολογώ τον υψηλό πλούτο ή φορολογώ τα ταμιακά διαθέσιμα επιχειρήσεων. Γιατί ναι. Αυτά είναι δύο διαφορετικά
1: μέτρα. Καταλήγεις, γιατί θα πάτε και μισή, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε αυτό το σκέλος.
0: Ελλειπή στοιχεία. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πράγματι αυτό τον ήπιο εαυτό του. Σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλλά βαριέται να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου. Τη βαριέται τη δουλειά. Την ουσιαστική δουλειά τη βαριέται και κατηγορεί τον άλλον ότι είναι, λέει, ότι είναι διαχειριστής.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα τα οποία. Η κανονικότητα, το να λες πέντε πράγματα χωρίς να έχει μεγάλες εξάρσεις και να έχει μόνο 2-3 εφιολογήματα, είναι προφανώς, ξεκάθαρο ότι δεν εξητάρει ούτε τα πλήθη, ούτε ενδεχομένως αυτό που τα λέει. Αλλά απ' την άλλη δημιουργεί μια εικόνα σταθερότητας. Θα έλεγα ότι δεν έφυγε από την κεντρική γραμμή των ήπιων προτάσεων, δηλαδή φτάνει ως 120 δόσεις για παράδειγμα, φτάνει και το Πασόκ για τις ρυθμίσεις χρεών. Δεν πάει παραπάνω, δεν λέει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα, η κυβέρνηση βέβαια έχει ένα εξωδικαστικό που έχει δόσεις για 20 χρόνια, που μπορεί να ρυθμίσει ακόμα περισσότερο, αλλά τέλος πάντων η δημόσια συζήτηση γίνεται με πολύ πιο ήπιους και προσγειωμένους τρόπους, με εξαίρεση μέτρα τα οποία έχουν λάθος στοιχεία. Τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα αποσαφηνίσουμε ως εκλογές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί, για να το ακούει και ο Σάκης Μουτζής και να ζηλεύει, θα είμαστε μαζί, Νίκο, στάτους 107.
0: Τέλεια. Γνώρισα την Βιργινία.
1: 107,7, λάθος. 107,7, εγώ φταίω, στάτους 107,7, μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Λοιπόν, γνωριστήκατε.
0: Γνωριστήκαμε στο Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σάκη, συνεχίζουμε εμείς μετά το διάλειμμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή και την αντοχή σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίταχερ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεζμπολάχ προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άνδρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, κάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει μια σύντομη παρέμβαση για να δούμε ποιος επιλαμβάνεται της λειτουργίας τέτοιων ιατρείων. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Πατασάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω για άλλη μια φορά συλληπιτήρια του κύριου Γιώργου Μαζονάκη.
3: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το κράτος είναι υπεύθυνο για τους κρατικούς γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, για το ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι αρμόδιος να υποπτεύει τη λειτουργία τους?
4: Σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πάνω σε όλο τον δυτικό κόσμο, υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η οικία ιατρική σύλλογη. Αυτό δεν είναι όμως δικός μου ή του Μητσοτάκη. Εδώ και δεκαετίες είναι στην Ελλάδα και έτσι είναι στην Ευρώπη. Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς, αυτήν την λογική. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί το κράτος να πει σε κάθε γιατρείο, είναι σχεδόν πρακτικά αδυνατικό.
3: Ναι. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν οι οικοί ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια ή συμπεριφέρονται συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι δουλειά δική σας να το διερευνήσετε.
4: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον στο Υπουργείο. Και διελέγχονται τα στοιχεία. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται στην υπόθεση αυτή ότι όλα έχουν πάει στραβά.
3: Αυτό θα διερευνηθεί. Δεν σας πάω στο θέμα. Εγώ θέλω να δω ποιο είναι το καθεστώς, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα.
4: Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
3: Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κάθε πόλη έχει τον δικό της Ιατρικό Σύλλογο.
4: Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος και αυτός που υπέφερε για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι διαπιστώθηκε, αυτό το ιατρείο δεν είχε την ενδεδειγμένη αδειοδότηση.
4: Το ιατρείο αυτό.
3: Ποιος αδειοδοτεί τέτοιου τύπου ιατρία, κύριε Υπουργέ?
4: Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τι θα πει αυτό? Ότι πας μέσω κάνει μια παθολογική εξέταση, άρα το πολύ πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου τελειώσει εξετάσεις. Δεν έχει για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο. Δεν επιτρέπεται. Πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που το επιτρέπουν και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για πλασμαφαίρεση. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο.
5: Άρα αν το διαφήμιζε αυτός ο άνθρωπος όμως, θα έπρεπε ο ιατρικός σύλλογος να δουλέψουν τα ραντάρ του. Τι διαφημίζει αυτός, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, κύριε?
4: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν διαφήμιζε πλασμαφαίρεση, διαφήμιζε κάτι παράνομο. Αλλά φαντάζομαι γνωρίζετε ότι στο διαδίκτυο γίνεται παντολισμός. Τώρα για να μιλήσουμε για το μεγάλο και το πραγματικό γεγονός, και αυτό με απασχολεί, είναι το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αναπτύσσονται νέες ιατρικές τεχνικές. Σχεδόν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας. Ίσως αυτή η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εγώ δεν θέλω να προδικάσω ότι οφείλεται σε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι ζητήματα του ιατροδικαστού και των εισαγγελέων. Δεν μπορώ να έχω να σας πω.
5: Αλλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξει ένα περιβάλλον όμως, νομικό περιβάλλον, θεσμικό περιβάλλον.
4: Λέω, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα να έχει longevity και να πρωταγωνιστεί σε αυτό, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να βάλουν από την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους.
5: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Χαρήκα
5: που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σταύρο, με την καλημέρα σου από την ερωτική Θεσσαλονίκη, και αν είναι μπακαλιάρος αυτό, να είσαι καλά τώρα, μια που σ' ακούει και ο Σάκης Μουμτζής, και ο Σταύρος είναι ορθοπαιδικός, κύριος Σταυρίδης, και με ενημερώνει ότι κάθε πόλη έχει τον ιατρικό σύλλογο, νωρίτερα μέσω Viber στο 698-698-123-1003, για να θυμόσαστε, είναι εύκολος αριθμός, θα τον απομονήσω. Μνημονεύσουμε όλοι, φαντάζομαι, και όλες. 698-123-1003. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο. Λοιπόν, ο Σάββας Ιωαννίδης μου λέει, βάλαμε δηλαδή τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς. Καλά πήγε και αυτό. Φίλε μου, σε έναν τόπο που δεν αποδεχόμαστε την ατομική ευθύνη και πάντα φταίει ο άλλος, ή στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην πρώτη περίπτωση, φταίει ο καθρέφτης μας και όχι εμείς οι ίδιοι, τότε δεν έχει πρόβλημα το πλαίσιο, έχει πρόβλημα η εφαρμογή του πλαισίου. Απλώς υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχα πει ένα πρωί ότι στο ιατρικό, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο, τα έλεγα επειδή ακριβώς μου τα είχατε πει εσείς μέσω των email που μου στέλνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι επιστολές που μου στέλνετε είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Είχα πει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ότι στο ιατρικό σύλλογο Λονδίνου, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο δυστυχώς, θα το ήθελα πολύ, εκεί λοιπόν στο μηνιαίο δελτίο, στην πίσω πλευρά του δελτίου λέει: αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου, άνω κάτω τελεία. Οι κάτωθοι γιατροί τους αφαιρείται η άδεια. Τους δεν δουλεύουν για ένα, παίρνουν την ποινή τάδε. Γιατί? Διότι έχουν γίνει τα παράπονα, έχουν γίνει εξεταστεί οι καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί. Και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν η ιατρική σύλλογη στην Ελλάδα είναι απλώς συντεχνιακή, δεν φταίει το πλαίσιο, φταίει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ άλλη φορά. Φταίει ότι ακριβώς είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι που φεύγει η ευφυΐα μέσα από το μυαλό μας και χανόμαστε. Κύριε Μουντζή, τι κάνετε, όλα καλά?
6: Όλα καλά.
5: Λοιπόν, απευθύνομαι στην ερωτική πόλη, στον εκπρόσωπο της ερωτικής πόλης. Ναι.
6: Ναι, για ποιο θέμα, όλα.
5: Ένα είναι το θέμα. Πολιτικά. Πολιτικά, δύο κουβέντες, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, και θα σχολιάσετε προσεχώς και τον κύριο Αντουλάκη. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για εκείνον ο κύριος Αντουλάκης, δίνει το χώρο στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέγεται ότι βρε παιδί μου τουλάχιστον να έχουμε έναν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
6: Ναι, νομίζω ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά ήταν συνέχεια, μοιραία συνέχεια της καταστροφικής πρώτης παρουσίας που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου, που ήταν όντως καταστροφική, όχι μόνο διότι ο ίδιος ήταν άκρος υποτονικός, αλλά κυρίως διότι συνοδεύτηκε από τις ανοησίες για την φορολόγηση των κοσμημάτων και για την παγκόσμια βάση δεδομένων δύο αστοχίες, οι οποίες έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από την παρουσία του Τσίπρα, την πρώτη παρουσία του Τσίπρα, σε αυτά τα δύο μέτρα τα οποία υποτίθεται θα ελάμβανε. Βέβαια έγιναν διορθωτικές δηλώσεις, αλλά όπως ξέρει Σάρη, έμπειρος δημοσιογράφος, αυτό που μένει δεν είναι διόρθωση, είναι
5: το αρχικό
6: που είναι και πιασάρικο κιόλας, έτσι, στην αντιπολίτευση. Τέτοια λάθη κανένας πολιτικός δεν τα αφήνει να περάσει τα εκμετάλλευτα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπαμε και την επιτροχάδη στην πρώτη παρουσίαση, προσπάθησε και προσπαθεί να επιβεβαιώσει το rebranding του. Αλλά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το 15% το οποίο θέλει να το συσπυρώσει, να το κρατήσει, ώστε να γίνεται φαρτίο για να πιάσει το 17-18%, ώστε να πει κάτι έκανα, τουλάχιστον πήρα το ποσοστό το 2023. Έτσι, διότι εάν δεν πιάσει το 18% το 2023, είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία, για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, το ακροατήριο θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Δεν θέλει να ακούσει, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της αριστεράς, ρεφορμιστικές προτάσεις, δηλαδή μετριοπαθείς προτάσεις, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και αναγκαστικά ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στη γνωστή ανοησία της υπερφορολόγησης. Άκουσα τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Εγώ θέλω να πω το εξής, να το συνοψίσω, να το συμπυκνώσω, ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της απεχθάνεται αυτό το οποίο είχε πει ο ύμνηστος Στέφανος Μάνος. Δεν θέλει να μετρά. Διότι εάν δεν μετρήσεις, εάν δεν δεις δηλαδή σε πόσους λογαριασμούς απευθύνεται, συγκεκριμένος αριθμός, 3.147, 500.333, συγκεκριμένα νούμερα, εάν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο δεδομένο, δεν μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποτίμηση του μέτρου το οποίο προτείνεις. Στο περίπου δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο.
5: Καλά, αυτό η φορολόγηση του πλούτου, το 1%, αυτό κάει και τώρα. Τέλειος τώρα. Αυτό αποδείχθηκε μπαρούφα στην εφαρμογή.
6: Ναι, πρόσεξε, μπαρούφα. Ναι. Μπαρούφα στην εφαρμογή. Αλλά αυτή η μπαρούφα καταγράφεται. Καταγράφεται και θολώνει το rebranding. Δηλαδή, rebranding με μπαρούφες δεν γίνεται. Μία μπαρούφα το ένα, μία μπαρούφα το άλλο. Συνεχώς μπαρούφες, τι κάναμε. Συνεχώς μπαρούφες έκανε και το 2015 με 2019. Αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία όχι για τον εαυτό του αλλά για να σώσει την Ελλάδα, με διαρκείς μπαρούφες δεν σώζεται η Ελλάδα. Γιατί προχθές αυτό είπε, χθες αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία για μένα, θέλω δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα. Οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι δεδομένη η αδυναμία του Ανδρουλάκη. Είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή για να καταλάβεις πώς αυτή η αδυναμία μετατρέπεται σε λογικά σφάλματα, σε λογικά άλματα. Κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε το 80% του προγράμματός τους και συγχρόνως τον καταγγέλουν ότι εξαπατά τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρόκειται για μια τραγωδία και δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό Αϊνστάιν για να καταλάβεις τη λογική αντίφαση που είναι πολιτική ανεπάρκεια στην ουσία αυτής της θέσης. Μου κλέβεις το 80%, αλλά συγχρόνως εγώ λέω ότι αυτό το 80% το οποίο μου κλέψει είναι βλακεία. Περί αυτού πρόκειται.
5: Αγωνία να φτιάξουμε μια αντιπολίτευση. Μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε, Σάκη μου. Σε καλημερίζω.
6: Κοίταξε, όσο μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε.
5: Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια. Για...
5: Ρώτησε η GPO και απαντήσατε και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο IF Merida. Είναι για λογαριασμό το IF Merida. Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά μάλλον θετικά 36,2, αρνητικά μάλλον αρνητικά 61,4. Κατήστε αυτό το 36,2 που το βρίσκει θετικά μάλλον θετικά. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι 44,6, μάλλον όχι 50,9. Συγκρατήστε αυτό το 44,6. Προχωρώ. Πώς κρίνεται το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά μάλλον θετικά 24,6, ας πούμε 25. Αρνητικά μάλλον αρνητικά 63,4. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 20,4. Όχι, μάλλον όχι, 68,4. Συγκρατήστε αυτό το 20,4. Πώς κρίνεται το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης και το ΠΑΣΟΚ? Θετικά, μάλλον θετικά, 26,6. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 56,4. Στον Ανδουλάκη αναφερόμαστε. Τελευταία κάρτα. Πιστεύετε το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 24,9, δηλαδή 25. Όχι, μάλλον όχι, 58,6. Άντε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 59. Συγκρατήστε αυτά τα ποσοστά. Αυτά δεν είναι ποσοτική μέτρηση, είναι ποιοτική. Είναι χρήσιμα στο να δούμε προθέσεις ψήφου και διάφορα τέτοια που στην εκτίμηση αποτελέσματος είναι, έχει καβατζώσει το 30 κάτι, 0,8 έχει αύξηση η Νέα Δημοκρατία, 0,3, 0,4 έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας, διάλειμμα εδώ.
7: Πρωτού καλημερίσω τον κύριο Χάρη Παυλίδη, εκδότη της εφημερίδας Μανιφέστο, να στείλω την καλημέρα μου και τη συγγνώμη μου στον κύριο Κώστα Δημόπουλο, στον οποίο τον είχα προαναγγείλει ότι θα είμαστε μαζί και σήμερα ο συντονιστής του προγράμματος ΠΙΖΑ. Θα επανέλθω όμως, τώρα θα δω ποια μέρα ακριβώς, και να πω φίλες και φίλοι ότι χθες καθώς συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΙΣΑΚΜΗΣ, έπαιρνα ένα μήνυμα το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόταν εκείνη την ώρα ο κύριος Ροδόπουλος στα καινούργια προγράμματα που έχουν εντάξει. Το μήνυμα λοιπόν από τον φίλο Γιώργο έλεγε το εξής. Το τμήμα μηχανοτρονικής με το εργαστήριό της δίνει εξειδίκευση και στους ηλεκτροκινητήρες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Το επισκέφθηκα με το γιο μου και ενθουσιαστήκαμε. Και τα δίδακτρα πολύ λογικά. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό το μήνυμα. Θα είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το μηχανοτρονική τώρα και τα καινούργια που μπαίνουν. Αγαπητέ Χάρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα στους ακροατές.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, αυτογράφησε προχθές στην εφημερίδα Μανιφέστο για ένα θέμα το οποίο θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός, θα μπει πιο βαθιά στην πολιτική συζήτηση στην χώρα μας. Επειδή λοιπόν αναπτύσσεται μια αγωνία ότι έρχεται η ακροδεξιά, αμάν Παναγία μου, έρχονται οι φασίστες ή οι Ναζί, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Να δούμε πώς όταν έρχονται στην εξουσία οι ακροδεξιοί συμπεριφέρονται. Και η καλύτερη έως τώρα μια βάση δεδομένων αποτελεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Και τώρα παίρνεις το λόγο εσύ, Χάρη, ορίστε.
8: Λοιπόν, Άρη, κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά εδώ έτσι μια θολούρα στο πολιτικό σκηνικό για το τι είναι ακροδεξιός, τι είναι εθνικοσοσιαλιστής, τι είναι φασίστας, είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή να το αναλύσουμε. Εκείνο που έχει σημασία.
7: Όχι, πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα γίνει. Πραγματικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε.
8: Ναι. Των πραγμάτων θα γίνει, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τη διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας της Μελώνη έχουν γραφτεί πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή κάνει πραγματικό rebranding. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μεγάλωσε μέσα από τις μελωδίες του Λούτσιο Μπατίστη. Για όσους γνωρίζουν τον Λούτσιο Μπατίστη, και από ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το Il mio canto libero, ένα κομμάτι που για την ιταλική κεντροδεξιά ήταν ύμνος στη δεκαετία του 70 και του 80, που εμείς τέτοιο ασχολούμασταν με τα φοιτητικά, και ήταν και ένας άτυπος ύμνος ελευθερίας για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τραγούδι δηλαδή για την υπέρβαση των τυχών. Πρέπει να σου πω ότι εκκλητικό αίτιο αυτού του άρθρου που έγραψα ήταν αυτό από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Τζόρτζια Μελώνη είναι μια προσωπικότητα την οποία ήδη Financial Times και άλλα περιοδικά στο εξωτερικό την χαρακτηρίζουν πλέον σιδηρά κυρία, Iron Lady. Και από εκεί και πέρα είναι και η μακροβιότερη των τελευταίων ετών, 3 χρόνια για την Ιταλία συνεχού διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή διαλύματα. Είναι ρεκόρ. Πρέπει να σου πω ότι το κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά ήταν με διακοπές όπως θυμάσαι, έκανε 9 χρόνια. Και προηγουμένως ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι που κυβέρνησε στην Ιταλία ως πρωθυπουργός περίπου 8 χρόνια, ήταν ο πατριάρχης της Ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας.
7: Πώς επιτυγχάνει η Μελώνη την πολιτική, την κυβερνητική της παρουσία?
8: Κοίτα να δεις, είναι πολύ απλό. Έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει δηλαδή καταλάβει το χώρο της, τον κεντρό χώρο. Οι Ιταλοί πρέπει να σου πω παραδοσιακά, τίνουν προς το κέντρο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η Μελόνι όμως βρήκε το κενό. Και μετά το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το κατέλαβε. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δηλαδή, αν δεις την κυβερνητική θητεία της Μελόνι, έχει επιτεύγματα. Δηλαδή, έχει μια δημοσιονομική πειθαρχία η Ιταλία. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των αγορών και της Ευρώπης. Η ανεργία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, γύρω στο 5%. Δημιουργήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στο διεθνές σκηνικό η Μελόνι έχει αποβάλει την εικόνα της του ευρωσκεπτικισμού. Έχει αναδειχθεί σε κεντρικό συνομιλητή στις Βρυξέλλες. Στηρίζει ενεργά την Ουκρανία. Έχει πάρει θέση που δεν το πίστευαν ποτέ κανείς για τον Πούτιν, απέναντι τον Πούτιν. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που νομίζω απασχολεί και εμάς είναι το μεταναστευτικό. Εκεί όπου καταγράφονται πλέον σημαντικές μειώσεις στις παράτυπες αφήξεις μεταναστών από τη θάλασσα, τη Λαμπεντούζα δηλαδή, που εκεί έχει γίνει ένα. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και ασχολείσαι, έχει επιβάλλει πλέον και στην Ευρώπη και το συζητάμε πλέον και έχουν πάρθει και αποφάσεις το μοντέλο της Αλβανίας. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχουν εκεί τα hot post να υπάρχουν εκεί. Τώρα σε κάποια χώρα της Αφρικής. Το μόνο, αν θέλεις, θολό σημείο των τελευταίων μηνών ήταν το Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση Μελόνι, και το είχες πει και εσύ τότε, είχε προωθεί ένα σοβαρό εγχώριο πλήγμα, καθώς απερίφθεια με ένα ποσοστό πάνω από 50%, η συνταγματική μεταρρύθμιση για τη δικαιοσύνη. Και εκεί βέβαια η Μελόνι υπέστη την πρώτη ήττα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που έχει καταφέρει η Μελόνι.
7: Θα οργανώσω.
8: Είναι μια συμμαχία.
7: Ναι, μια συμμαχία και με αυτό.
8: Είναι μια συμμαχία με τον Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είναι ένας κεντροδεξιός καθαρό πολιτικός, είναι ο διάδοχος του Μπερλουσκόνη στη Φόρτσα Ιταλία, και με τον Σαλβίνι, ο οποίος όμως σιγά σιγά μειώνει τη δύναμή του. Κάτι τελευταίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή μιλάμε για δεξιά και ακροδεξιά και κεντροδεξιά και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ιταλία πλέον υπάρχει μια νέα δύναμη από τον έναν παλιό αξιωματικό του στρατού, ο οποίος ήταν με τον Φιλέγκα Νόρτ, με τον Σαλβίνι, ονόματι Βανάτσι. Αυτός έχει δημιουργήσει ένα κόμμα λοιπόν, και στις δημοσκοπήσεις αρχίζει και πιάνει το 7-8%. Εκλογές, πρέπει να σου πω κλείνοντας.
7: Αυτός είναι από πιο δεξιά, κινείται δεξιά αυτός και αυτός,
8: Πολύ δεξιότερο.
7: Πολύ δεξιά.
8: Αυτός είναι AFD.
7: Οπότε πρέπει να αναλύσουμε μια μέρα σε σαββατιάτικη μας συνάντηση και με τον Δημήτρη Στούμποτ και με τον Πέτρο Παπασαντόπουλο και με σένα, την δεξιά και ακροδεξιά. Ναι.
8: Ο Δημήτρης θα ξέρει πάρα πολύ καλά, και μου άρεσε χθες ο Στούμποτ, ο οποίος είπε τα πράγματα με το όνομά του. Άλλο ακροδεξιά και άλλο εθνικοσοσιαλισμός.
7: Ευχαριστώ πολύ.
8: Ελλάδα να ζει.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη Παυλίδη, καλημέρα.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Ο κύριος Παυλίδης είναι εκδότης του Liberal, της εφημερίδας Manifesto. Εδώ σας καλημερίζω όλες και όλους. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις των μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η ιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και με μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Οι πυραυλοί συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα ασθενά του Ορμούζ. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία διοργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος